0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.

Θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουνε

0: χωνιά στο Παγκράτη.
1: Η ώρα είναι 6. Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά, στους 90,1, εσείς που τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Έξι Οκτωβρίου σήμερα, του 2026. Θέλουμε ακόμα λίγη ώρα για να ξημερώσει, 7 και κάτι θα ξημερώσει, οπότε και αυτό το ξημέρωμα το περνάμε μαζί. Μέχρι τις 7 θα είμαστε παρέα. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, σκητάλη στον ήχο, στον κύριο Θανάση Αθανασόπουλο. Λοιπόν, συζητάμε το θέμα αυτό για την ακρίβεια. Είναι ένα θέμα που μας απασχολεί όλους και εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 έχουμε ξεκινήσει από χθες αυτή την έρευνα, μια δημοσιογραφική έρευνα που επεκτείνεται και σε εσάς, γιατί εσείς είστε η φωνή. Όλα όσα προηγήθηκαν από τους ακροατές ήταν πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για το τι βλέπετε, αντιμετωπίζετε στην πραγματικότητα. Και καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, στην πρώτη ώρα της εκπομπής, θα μπορείτε να παρεμβαίνετε, να πείτε κι εσείς τη δική σας γνώμη για το θέμα αυτό της ακρίβειας, πού την εντοπίζετε, πού βλέπετε τις μεγάλες διαφορές, πού εντοπίζετε πολλά προβλήματα, έτσι στην αγορά, στην καθημερινότητά σας. Οπότε, και αύριο και μέχρι την Παρασκευή, όσοι θέλετε μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο στο 211 10 88 80 και εκεί να τα πούμε όλα αυτά που πραγματικά σας ενδιαφέρουν, σας απασχολούν και είναι αυτά που σας στενοχωρούν κιόλας, γιατί όταν υπάρχει φτώχεια, λένε υπάρχει και γκρίνια. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Όλγα Καλατζή και Παναγιώτης Κάτσιο Σύνδραμ, δημοσιογραφικά στην πρωινή αφετηρία, radio@parapolitica.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Η κυρία Ελένη Τάγκα είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211 10 88 80 και ο Βασίλης Κρυμπάς φροντίζει για τα όμορφα τραγούδια. Ο Γιώργος, οδηγός λεωφορείου. Ακόμα και 5 ζωές να είχαμε να ζήσουμε, δεν θα έπρεπε να τους χαρίσουμε και να κάνουμε εκπτώσεις σε καμία. Πόσο όταν έχουμε να ζήσουμε, λέει, μόνο μία. Αλλά δυστυχώς, προσωπικά καταλήγω στο συμπέρασμα ότι 400 χρόνια σκλάβοι δεν είμαστε τυχαία. Σταθερότητα, λέει σε εισαγωγικά. Καλημέρα, κυρία Πανάγου. Μας λένε, λέει, χρόνια τώρα, λέει ο Δημήτρης, ότι όλα αυξάνονται επειδή αυξάνεται η τιμή του πετρελαίου. Όταν μειώνεται η τιμή του πετρελαίου, γιατί αυτόματα δεν μειώνονται και οι τιμές? Δεν ευθύνεται κάποιος? Επί κορονοϊού τα σούπερ μάρκετ είχαν ρεκόρ κερδών και πωλήσεων. Αμέσως μετά προέκυψε όλη αυτή η αθλειότητα της ακρίβειας. Δεν υπάρχουν ευθύνες? Γιατί συμβαίνει αυτό? Ποιος θα νοιαστεί άλλωστε, λέει, οι πλούσιοι υπουργοί, λέει ο Δημήτρης.

Λοιπόν, πάμε μια βόλτα στα περίπτερα να δούμε πώς αποτυπώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων. Και φυσικά στη συνέχεια της εκπομπής θα δούμε και άλλα τέτοια περιστατικά. Θα μιλήσουμε και με ανθρώπους να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στην ακρίβεια σε όλες τις εκφάνσεις αυτής. Εφημερίδα απογευματινή, σάλπισμα νίκης με αυτοδυναμία. Κυριάκος, θα κερδίσουμε ξανά με ποσοστό πάνω από 40%. Όσα έγιναν στη Γαλάζια γιορτή για τα 52 χρόνια στον Γκάζι, η επιστροφή του Πυρσού, οι μπασκέτες και ο πίνακας των ευχών, γιατί ο Καραμαλής έκανε τον Κινέζο. Τέσσερις χώρες ξεκλειδώνουν τον κάθετο διάδρομο, κρίσιμη συνάντηση. Ελλάδα, Σερβία, Βουλγαρία, Βόρεια Μακεδονία κλείνουν τον δρόμο στο ρωσοτουρκικό αέριο, ανήμερα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα, γιατί γύρισε την πλάτη στην Τουρκία ο Αμερικανός υπέξ. Κοκτέιλ θανάτου στο αίμα του Μαζονάκη. Η καταστροφή της Κρήτης στο πιάτο μας, ελλείψεις προϊόντων. 112 νέα εποχή με silent button και βιντεοκλήσεις. Εφημερίδα Καθημερινή, η επίμονη μαφία της τηλεφωνικής απάτης. Τουλάχιστον 270 συλληφθέντες φέτος έχουν καταδικαστεί για το ίδιο αδίκημα. Οι εκπλήξεις της επίσκεψης Ρούμπιο απόψε στην Αθήνα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Μέτρα στήριξης 2,2 δισεκατομμύρια στο προσχέδιο του προϋπολογισμού. Γενέθλια με μήνυμα Μητσοτάκη και απουσίες. Μητσοτάκη και απουσίες.

Οθόνες. Σύμφωνα με νέα μελέτη, ο χρόνος που αφιερώνει ένα παιδί μπροστά σε οθόνες συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξή του, στην οποία έχει αρνητική επίδραση. Τα έργα που δεν έγιναν ποτέ στην Κρήτη, μεγάλες καταστροφές από τις πλημμύρες. Νόμπελ Ιατρικής, έναν Αμερικανό και δύο Γερμανούς επιστήμονες απονεμήθηκε χθες το Νόμπελ Ιατρικής για την έρευνά τους στο πεδίο της οπτογενητικής. Ο διακόπτης που αυτοί δημιούργησαν ρίχνει φως στα μυστικά των λειτουργιών του εγκεφάλου. Εφημερίδα Τα Νέα. Όλη η νέα λίστα αεροπλάνα δικαιώματα επιβατών. Ποιες προσωπικές αποσκευές δεν θα χρεώνονται, τι αποζημιώσεις προβλέπονται για τις καθυστερήσεις, τι συμβαίνει με τις θέσεις για οικογένειες με παιδιά, τι αλλάζει με τις κάρτες επιβίβασης. Μουσική 220 εκατομμύρια ετησίως στο χαράτσι για χείρες και ορφανά. Εισφορά 6% υπέρ πεθαμένων. Μια διάταξη από τον νόμο Κατρούγκαλου που δεν έχει καταργηθεί. Μάρκο Ρούμπιο θα στείλει μήνυμα από την Πνίκα, πολύ σημαντική χώρα η Ελλάδα για την Αμερική, αερομαχία με μπλοκή στο Καστελόριζο. Στην Ισπανία κάλπες στις 29 Νοεμβρίου παίζει τα ρέστα του ο Πέδρο Σάντσεθ, επενδύει στην κρίση κάτω από τη σκιά της ακροδεξίας. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, τα ταραγμένα νερά θέλουν καλό καπετάνιο. Μητσοτάκης για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Θα είχε σωθεί με 3 ανάσες οξυγόνο ο Μαζονάκης. Τι λένε οι ειδικοί. Αναβαθμισμένο 112 με βιντεοκλήσεις και σιωπηλό κουμπί ειδοποίησης. Νόμπελ Ιατρικής για Πάρκινσον και Άνια σε 3 ερευνητές. Εφημερίδα των συντακτών, επίθεση Τσίπρα σε Μητσοτάκη για την ακρίβεια. Δεν θα έχουμε ξαναζήσει τέτοιο χειμώνα. Να πάρει μέτρα τώρα και όχι του χρόνου. Ζητά από την κυβέρνηση ο πρόεδρος της Ελλάς. Σε ρόλο παρατηρητή ο πρωθυπουργός θα μοιράσει φιλοδορήματα τον Απρίλιο για να εξαγοράσει ψήφους. Watch me. 52 χρόνια Νέα Δημοκρατία, δεν ήταν όλοι εκεί. Γενέθλια με ηχηρές απουσίες και πολιτικό νόημα, τα μηνύματα Μητσοτάκη στον δρόμο προς τις εκλογές. Πασόκ διεύρυνση με συνέχεια, ο Ευάγγελος Αποστολάκης στην κοινοβουλευτική ομάδα και ποιοι έπονται. Αλλιείς, παράταση του αγώνα τους για την επιβίωση. Ισπανία, Ζαριά Σάντσεθ με πρόεδρες εκλογές, ποντάρει στη μεγάλη λαϊκή κινητοποίηση για τη στέγη. Και η Γαλλία στους δρόμους, νέος γύρος μαθητικών κινητοποίησεων.

Εφημερίδα Δημοκρατία, θλιβερή μετάλλαξη, γενέθλια χωρίς τη Νέα Δημοκρατία στο κόμμα Μητσοτάκη, νεοποτισμός με αγιογραφία του πατέρα του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και πρόκληση εμφάνιση του Δημητριάδη. Πάρτι διαρκείας απευθείας αναθέσεις 50 εκατομμύριων ευρώ στη ΔΥΠΑ, επίσημα στοιχεία από το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρό Δημοσίων Συμβάσεων. Και νέες υποσχέσεις τους αλλοί συνεχίζουν τις κινητοποίησεις τους.

Φοβερή απάντηση έπλαιναν μαύρο χρήμα μέσω λογαριασμών κοινής ωφελίας στο κόλπο των υπερπληρωμών. Και κλεμμένα κοιμήλια πανηγυρίζουν οι Βούλγαροι που μας έριξαν. Ο Πρωθυπουργός στείνει νέο προεκλογικό σόου για τις 48 επιστροφές, απαράδεκτη δήλωση του Πατριάρχη. Εφημερίδα Ριζοσπάστης με πολεμική ατζέντα φωτιά ο στρατηγικός διάλογος Ελλάδας-Αμερικής, ανεπιθύμητο ο Ρούμπιο, επικίνδυνες συμφωνίες και σχέδια πίσω από την πλάτη του λαού. Όλοι σήμερα στα συλλαλητήρια σωματείων και φορέων σε όλη τη χώρα, στην Αθήνα στις 7.30 το απόγευμα στο Σύνταγμα και στη Θεσσαλονίκη στις 7 στο άγαλμα Βενιζέλου.

Επίσης, ένα ακόμη θέμα από τον ριζοσπάστη. Μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί, ελέγξτε την Γκράβα πριν γίνουμε βιολάντα. Μαζική κινητοποίηση χθες των γονιών και ερώτηση στη Βουλή από το ΚΚΕ.

Εφημερίδα Κόντρα, πρωθυπουργός μόνος στο αμαξοστάσιο. Δεν πήγαν στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας οι τριν πρώην πρόεδροι Καραμαλή, Σαμαράς και Μεϊμαράκης. Απουσία με νόημα και από το Δένδια, με πρόσχημα τη συμμετοχή του στη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας στη Βενετία. Πλυντήριο μέσω των ΔΕΚΟ, το κόλπο γκρόσο με λογαριασμούς για να ξεπλένουν το μαύρο χρήμα. Μάρκο Ρούμπιο με καυτή ατζέντα σήμερα στην Αθήνα, στο τραπέζι ενέργεια, καλώδιο, Τουρκία και F-35. Σκληρή κριτική Τσίπρα, στόχος της κυβέρνησης, εξαγορά ψήφων λίγο πριν τις εκλογές. Κυριάκος Πιαρακάκης, η ανάπτυξη έχει νόημα μόνο όταν φτάνει στην καθημερινότητα του πολίτη. Και ένα στα τέσσερα παιδιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας. Τι ισχύει στην Ελλάδα? Ενεργειακός εφιάλτης, στερεύουν τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου. Ο τύπος Θεσσαλονίκης, κλιμακώνουν οι αλλοίς, αδειάζει από ψάρια η αγορά, μπλόκο στην Ιχθυόσκαλα για φορτηγά με ψάρια από την Τουρκία, εξαγγελία Μητσοτάκη για μέτρα στήριξης του κλάδου, παραμένουν στη Λεωφόρο Νίκης οι ψαράδες.

Λοιπόν, κάπως έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είσαι στην Nova, κερδίζεις 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers, όπου απολαμβάνεις μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. Τώρα μπορείς να απολαύσεις 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σου στα Simply Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας το deal. Και αυτό όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης της Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επαναρχόμαστε σε πολύ λίγο.

0: με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr. Παραπολιτικά.

0: ρολόι δείχνει 6 και 20 πρώτα λεπτά. Ήδη υπάρχει κίνηση στους δρόμους, παρότι είμαστε πολύ νωρίς. Τα ξημερώματα δεν έχει καν ξημερώσει για τα καλά. Και όμως στο ποτάμι υπάρχει κίνηση, εκεί κοντά από τα Σεπόλια, στο ρεύμα εξόδου δηλαδή, της Αθηνών Λαμίας, μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια. Επίσης κίνηση έχουμε αυτή την ώρα κατά διαστήματα εκεί στην Λεωφόρο Αθηνών, στο Χαϊδάρι, μέχρι και τον Σκαραμαγκά. Και βεβαίως γύρω από τους δρόμους στο λιμάνι στον Πειραιά. Στο κέντρο είναι ακόμα καλύτερα τα πράγματα. Λοιπόν, τα πράγματα όπως σας λέγαμε και νωρίτερα είναι πολύ δύσκολα στην Κρήτη. Εκεί στο οροπέδιο Λασιθίου, εκεί όπου τόνοι νερού κατέστρεψαν μεγάλη παραγωγή, μια τεράστια παραγωγή πατάτας κυρίως και άλλων αγροτικών βεβαίως καλλιεργειών. Αλλά αυτό που βλέπουμε στις εικόνες θα πρέπει να καταλάβουμε και τι ακριβώς συμβαίνει στην πραγματικότητα. Γι' αυτό και θα μιλήσουμε με τον κύριο Μανώλη Πατεράκη. Είναι πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Οροπεδίου Λασιθίου. Καλημέρα κύριε Πατεράκη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα και σας και στους αγροτές σας.
0: Για δώστε μας τώρα μια εικόνα, τι ακριβώς έχει συμβεί εκεί στα μέρη σας.
1: Δυστυχώς τώρα για 5-6 μέρες πέσανε πάνω από 50 πόντι νερό σε όλη την επιφάνεια του κάμπου. Συν όλα τα νερά που κατεβήκαν από τα βουνά γύρω-γύρω, με αποτέλεσμα ο κάμπος κυριολεκτικά να πνιγεί. Μας βρήκε στην συγκομιδή απάνω, ό,τι και είχε ξεκινήσει στη συγκομιδή της πατάτας, με αποτέλεσμα το 80% της καλλιέργειας πατάτας, περίπου 6.000 στρέμματα και 3.000 στρέμματα κυριολεκτικά στην κυριολεξία να πνιγούν μέσα στα νερά. Η καλλιέργεια έχει καταστραφεί στην κυριολεξία, δηλαδή δεν υπάρχει καμία περίπτωση εμείς πλέον να ξαναπάρουμε κάτι από εκεί μέσα, ούτε να εξασφαλίσουμε για να φάμε για το σπίτι μας. Η κατάσταση είναι τραγική. Ο κόσμος είναι σε απόγνωση. Μιλάμε για 500 οικογένειες οι οποίες στην κυριολεξία ασχολούνται όλη η οικογένεια με τις καλλιέργειες, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν άλλα έσοδα για τα σπίτια τους. Ασχολείται ο πατέρας, η μάνα, τα παιδιά. Οπότε τέλος, δεν συζητάμε τι να συζητήσουμε.
0: Το πρώτο και κύριο είναι τι θα γίνει με εσάς, όλους εσάς που ασχολείστε λοιπόν με τις καλλιέργειες. Αν θα αποζημιωθείτε, ήρθε και κυβερνητικό κλιμάκιο. Τι σας είπε?
1: Ήρθε κυβερνητικό κλιμάκιο χθες. Δεσμεύτηκε ότι θα βρούμε τον τρόπο. Εμείς ζητήσαμε ότι πρέπει να αποζημιωθούμε στο 100% της πραγματικής παραγωγής που χάσαμε. Αν αποζημιωθούμε με τον ΕΛΓΑ, ο τρόπος που αποζημιώνει ο ΕΛΓΑ είναι τελείως απαράδεκτος. Στην ουσία δεν αποζημιώνει ούτε το 30% της παραγωγής. Οπότε δεν έχει νόημα να πάμε στη διαδικασία αυτή. Δεσμευτήκαν ότι θα βρούνε τον τρόπο τον οποίο θα μας αποζημιώσουν σε αυτό που ζητάμε.
0: Άμεσα, τι σας είπανε, αυτό θα γίνει?
1: Άμεσα, δεσμευτήκαν ότι τις επόμενες μέρες θα μας πούνε με ποιο τρόπο θα γίνει αυτό το πράγμα. Δεν μας είπανε κάτι συγκεκριμένο. Είπανε ότι θα το δούνε και θα μας ενημερώσουν στις επόμενες μέρες. Ελπίζουμε αυτό πραγματικά να βγει αλήθεια και να μην μείνει στα λόγια. Διότι δεν έχουμε καμία άλλη ελπίδα.
0: Τώρα πάμε σε ένα δεύτερο κομμάτι. Μιλάμε για χιλιάδες τόνους πατάτας που καταστράφηκαν. Μια πατάτα ξακουστή σε ολόκληρη την Ελλάδα. Έτσι που προμηθεύεται με την πατάτα ολόκληρη τη χώρα. Τουλάχιστον τα νησιά του Αιγαίου, την Αττική κτλ. Η πατάτα της Κρήτης είναι ονομαστή. Τι σημαίνει τώρα αυτό για μας τους καταναλωτές? Για δώστε μας μια εικόνα, τι πρόκειται να δούμε? Θα δούμε ελλείψεις?
1: Ήδη στα ράφια της Κρήτης η πατάτα, δεν ξέρω για την Αττική γιατί δεν έχω εικόνα, αλλά ήδη στα ράφια της Κρήτης αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η πατάτα έχει ανέβει 15 με 20 λεπτά απάνω. Ήδη αυτή τη στιγμή. Σίγουρα ο καταναλωτής θα περώσει μαζί με εμάς και ο καταναλωτής τη ζημιά αυτή που έχουμε πάθει. Γι' αυτό πρέπει να αποζημιωθούμε, γιατί δεν είναι ότι χάσαμε μόνο τη φετινή παραγωγή. Υπάρχουν παραγωγοί οι οποίοι αν δεν αποζημιωθούν θα χάσουν και τη χρόνο την καλλιέργεια. Διότι οι άνθρωποι τα λεφτά αυτά που χαθήκανε είναι χρέη σε προμηθευτές, υγειοπόνους, σε ΔΕΗ παντού. Αν δεν αποζημιωθούν, να ξοφλήσουν τα χρέη τους, δεν θα μπορέσουν ούτε του χρόνου να ξαναμπούν να καλλιεργήσουν. Δηλαδή θα υπάρχει και συνέχεια. Καταλάβατε.
0: Πόσες χιλιάδες τόνοι καταστράφηκαν?
1: Περίπου 30.000 τόνοι πατάτα. Και περίπου 15.000 υπευθυκά. υπαίδρια κυπευτικά μιλάμε, μιλάμε για σαλατικά, ντομάτες, ματσικά, διάφορες κατηγορίες κυπευτικών.
0: Εσάς τώρα η περιοχή σας είναι η περιοχή στην οποία βγαίνει ο μεγαλύτερος όγκος κυπευτικών και πατάτα, σωστά?
1: Εμάς η περιοχή μας, για να καταλάβετε, είναι μια περιοχή η οποία ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, όσο αφορά τα κυπευτικά, προμηθεύει το 70% των ξενοδοχείων της Κρήτης. Συν ό,τι άλλο φεύγει προς την Αθήνα και γύρω-γύρω. Καταλαβαίνετε ότι ο όγκος είναι τεράστιος, ότι η παραγωγή πρέπει να συνεχίσουν να υπάρχουν, διότι διαφορετικά οι λήψεις στην αγορά θα είναι πάρα πολύ σοβαρές και μιλάμε για καλλιέργειες οι οποίες είναι μη επιδοτούμενες. Οι περισσότεροι αγρότες των Πέδρου Αστείου, τη λέξη επιδότηση, τους είναι άγνωστη. Δυστυχώς, ο τρόπος που δίνονται οι επιδοτήσεις είναι μακριά από την πραγματική παραγωγή στις περισσότερες φορές. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Ναι. Μας λέτε λοιπόν ότι εσείς επί της ουσίας δίνετε το 70% της πατάτας πηγαίνει στο νησί, μένει στο νησί.
1: Στο νησί, ναι.
0: Ωραία. Θέλω λοιπόν να μας δώσετε την εξής εικόνα. Με αυτή την πραγματικότητα που έχουμε τώρα, σημαίνει ότι στην Κρήτη, στα ράφια των σούπερ μάρκετ, στα ράφια των μανάβικων, δεν θα βλέπουμε πατάτα?
1: Όχι, θα βλέπουμε πατάτες. Η αγορά δεν θα μείνει πατάτες, αλλά θα βλέπουμε πατάτες αγνώστου προέλευσης, εισαγωγής, αιγυπτιακές σε λίγο καιρό, οι οποίες γίνεται η ελληνοποίηση, η παράνομη, και ο καταναλωτής στην ουσία θα τρώει ένα προϊόν το οποίο αγνώστου προέλευσης, με ό,τι αυτό σημαίνει.
0: Άρα ελληνική πατάτα δεν θα βλέπουμε.
1: Όχι, ελληνική πατάτα δεν θα βλέπουμε. Δεν θα τρώμε τουλάχιστον, αυτό είναι σίγουρο. Έτσι. Οι προδιαγραφές που καλλιεργούνται τα ελληνικά προϊόντα δεν έχουν καμία σχέση με τις προδιαγραφές και όσο αφορά τα φυτοφάρμακα και όλα αυτά, που καλλιεργείται μια πατάτα στην Αίγυπτο, μια πατάτα στην Τουρκία ή μια ντομάτα. Είναι τελείως ο τρόπος που καλλιεργούμε, είναι τελείως διαφορετικός. Τα συσκευάσματα που χρησιμοποιούμε είναι πολύ πιο υγιεινά για τον καταναλωτή σε σχέση με τα συσκευάσματα που χρησιμοποιούν σε τρίτες χώρες. Έχει μεγάλη σημασία αυτό το πράγμα.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Πατεράκη, για αυτή την επικοινωνία. Θα είμαστε σε επαφή να δούμε τι ακριβώς πρόκειται να συμβεί εκεί, διότι αυτό που μας περιγράφετε είναι πραγματικά πάρα πολύ ανησυχητικό. Και για εσάς, βεβαίως, αλλά και για τους καταναλωτές.
1: Εννοείται. Μα και εμείς καταναλωτές είμαστε. Γι' αυτό πρέπει τα κοστολόγια, δηλαδή αυτός που παράγει, να επιδοτείται όσο αφορά το κόστος που παράγει, ώστε να μπορεί να βγαίνει και ένα φτηνότερο προϊόν προς τον καταναλωτή.
0: Εσείς με τι τιμή δίνατε την πατάτα?
1: Εμείς πουλάγαμε αυτή τη στιγμή με 60 λεπτά της πατάτας μας, στη χοντρική.
0: Και πόσο έφτανε στο ράφι?
1: Στο ράφι δυστυχώς είναι μια αμαρτία μεγάλη αυτό το πράγμα. Πάντα φτάνει ακριβά η πατάτα. Περίπου έφτανε στο 1-10 περίπου στο ράφι.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πατεράκη. Καλό ξημέρωμα.
1: Καλά και καλή σας μέρα.
2: Αγάπη μου, σου γράφω ένα ποίημα.
0: Λοιπόν, καταλαβαίνετε τώρα τι συμβαίνει. Ελληνική πατάτα δεν θα υπάρχει στο ράφι. Ελληνικά ψάρια δεν υπάρχουν. Η δική μας η αλήθεια είναι σε κινητοποίησης. Καταλαβαίνετε τι είναι αυτό που έρχεται.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλες εδώ από τα παραπολιτικά, από τους 90,1. Ο φίλος ο Δημήτρης σχολιάζει και λέει: δεν θα έχουμε πολλά, δεν θα έχουμε και καλά κριτικά προϊόντα με όλα αυτά που συμβαίνουν. Επίσης λέει ότι σούπερ μάρκετ, λέει ένας άνθρωπος, προσέξτε, στο σούπερ μάρκετ ένας άνθρωπος λέει μόνο 50 ευρώ χωρίς να αγοράσω σαμπουάν, χωρίς να αγοράσω απορριπαντικά και χωρίς να αγοράσω μαναβική, διότι είχα. Αυτή είναι η πραγματικότητα που υπάρχει στα σούπερ μάρκετ, έτσι, και φανταστείτε όταν δεν μιλάμε για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, μιλάμε για οικογένεια, εκεί πραγματικά γίνεται κανονική αφέμαξη. Λοιπόν, την ακρίβεια, η ακρίβεια λοιπόν όμως έχει πάρα πολλές, είναι τεράστια βεντάλια του θέματος αυτού, της έρευνας αυτής που έχουμε ξεκινήσει εδώ στα παραπολιτικά και που βεβαίως έχουμε διαπιστώσει και θα δούμε τώρα, θα μας αποτυπώσει την εικόνα ο κύριος Λεωνίδας Κούλος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ, ότι ακριβώς λόγω επειδή έχει αυξηθεί η βενζίνη, λόγω του κόστους των καυσίμων, πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν παρκάρει το αυτοκίνητό τους και μετακινούνται προς τις δουλειές τους με τα μέσα μεταφοράς, με αυτά τα μέσα μεταφοράς που έχουμε, που σε αρκετές περιπτώσεις, όχι τόσο στα λεωφορεία, αλλά θα μας το πει ο κ. Κούλος αυτό, όσο περισσότερο στη γραμμή 1 του ηλεκτρικού, στο μετρό υπάρχει πολύ μεγάλο στριμωξίδι, ακόμα και αυτή την ώρα που μιλάμε, 6:33 πρώτα λεπτά, και τα λεωφορεία μας είναι γεμάτα. Καλημέρα σας κύριε Σκούλε, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Να ευχηθώ και εγώ καλά τιμόνια στους συναδέλφους οδηγούς και υπομονή, γιατί όντως έτσι όπως το περιγράφεται είναι, έχουν γεμίσει πλέον τα λεωφορεία με κόσμο. Πρέπει να δουν λίγο τη συχνότητα των δρομολογίων όσον αφορά το πότε περνά ένα λεωφορείο από τη στάση, γιατί έχουμε καθυστερήσεις αρκετές, έχουμε έλλειψη οδηγών. Και όντως έτσι όπως το περιγράφετε και εσείς, υπάρχει αυτή τη στιγμή μια υπόθεση, περίπτωση όπως ήταν στο COVID. Αρχίζει ο κόσμος και παίρνει τα λεωφορεία και αφήνει τα γιοταχή στην άκρη. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, η ακρίβεια με 2,5 ευρώ τη βενζίνη, δεν μπορεί ο άλλος να πάρει το αυτοκίνητό του και να πηγαίνει ο ίδιος στη δουλειά του, γιατί είναι μεγάλο το κόστος.
0: Αυτό από πότε το έχετε αρχίσει και το διαπιστώνετε? Από όταν άρχισε η τιμή των καυσίμων να αρχίσει να ανεβαίνει ραγδαία, ή είναι κάτι το οποίο το προσδιορίζετε εδώ και καιρό, σιγά αργά αλλά σταθερά ο κόσμος αρχίζει να επιλέγει?
1: Αυτό πάει ανάλογα με την αύξηση της βενζίνης, αλλά η μεγάλη κίνηση προς τα λεωφορεία, προς τα μέσα μαζικής μεταφοράς, είναι από τον Σεπτέμβριο, από το χειμερινό πρόγραμμα που ξεκίνησε, που γύρισε όλος ο κόσμος στην Αθήνα. Και αντιλαμβάνεστε ότι έχει και μεγάλη αύξηση βενζίνη το τελευταίο μήνα, οπότε στρέφονται όλοι προς τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Η ώρα είναι 6:35. Αν μπορούσαμε αυτή τη στιγμή με ένα μαγικό τρόπο να βρεθούμε εκτός στούντιο εγώ και εκτός τηλεφώνου εσείς, ποια είναι η εικόνα που υπάρχει αυτή την ώρα που μιλάμε μέσα στα λεωφορεία που πηγαίνει ο κόσμος για τη δουλειά?
1: Οι καταγγελίες που έχουμε και εμείς ως συνδικάτο είναι αυτές οι αντίστοιχες που έχετε και εσείς, ότι σε κάποια συγκεκριμένα δρομολόγια, όπως είναι τα πρωινά του αεροδρομίου, όπως είναι γραμμές οι οποίες πηγαίνουν σε βιομηχανικές περιοχές ή σε περιοχές οι οποίες υπάρχουν μεγάλες εταιρείες, υπάρχει συνωστισμός στην λεωφορεία, γιατί θα σας πω ένα νούμερο ενδεικτικά, ότι έχουμε αφαιρέσει 100 βάρδιες από το περσινό χειμερινό πρόγραμμα, δηλαδή από τις 2.321 βάρδιες που είχαμε πέρυσι, έχουμε 2.221 βάρδιες, που σημαίνει ότι είναι 100 βάρδιες λιγότερες την ημέρα στο λεκανοπέδιο της Αττικής, που αντιστοιχούν σε κάποια δρομολόγια τα οποία είναι σε κάποια... Δηλαδή μπορεί μια βάρδια να κάνει 3 δρομολόγια σε μια μεγάλη γραμμή και σε μια μικρή να βγάλει 5 ή 6 δρομολόγια.
0: Γιατί έχουν κοπεί αυτά τα δρομολόγια?
1: Για την έλλειψη οδηγών. Κάνουμε συνεχώς διαγωνισμούς. Η εταιρεία κάνει συνεχώς διαγωνισμούς. Έχει κάνει και τη σχολή. Έχει αναγγείλει τη σχολή μάλλον, γιατί η σχολή δεν έχει ξεκινήσει ακόμη. Για να βγάλουμε οδηγούς, να παίρνουν δίπλωμα από εμάς και να μένουν για 5 χρόνια στην εταιρεία. Κάνουν διαγωνισμούς με ορισμένο χρόνο συμβάσεις σε κάποιους οδηγούς, και αυτό το συνδικάτο είναι ένα θέμα που πρέπει να το κοιτάξει. Λόγω των ορίων ηλικίας που προβλέπεται από τον ΑΣΕΠ μέχρι 45 έτη, έχει βρει η εταιρεία τους 8-μήνες οδηγούς, οι οποίοι ξεπερνούν το όριο των 45, δηλαδή κάποιος οδηγός ο οποίος είναι 47 ή 48 χρόνων μπορεί να έρθει στην εταιρεία μας να δουλέψει για 8 μήνες.
0: Δεν υπάρχει ενδιαφέρον, αυτό καταλαβαίνω.
1: Ναι, δεν υπάρχει ενδιαφέρον, γιατί δεν αντιστοιχούν και τα χρήματα στο επάγγελμα του οδηγού, γιατί πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσουμε και εμείς οι ίδιοι σαν συνδικάτο να υπογράφουμε συμβάσεις οι οποίοι προβλέπουν μόνο αυξήσεις σε πλαστικό χρήμα και όχι στους βασικούς μας μισθούς, και να μπορέσουμε και εμείς να τα επεξέλθουμε στην κοινωνία και στις υποχρεώσεις που έχει κάθε οικογένεια.
0: Για δώστε μας μια εικόνα του εισοδήματος, του μισθού ενός...
1: Θα σας πω, υπάρχει ένα πρόβλημα μεγάλο το οποίο το συζητάμε εδώ και 5 χρόνια. Αν θυμάστε, είχαμε κάνει και το 23 κάποιες απεργιακές κινητοποιήσεις όσον αφορά τις τριετίες των νέων.
0: Ναι.
1: Δεν αναγνωρίζονται τριετίες, δηλαδή έρχεται ένας συνάδελφος οδηγός από ένα φορτηγό, ας πούμε, το οποίο έχει δουλέψει 9 χρόνια εκεί και ερχόμενος σε εμάς δεν αναγνωρίζεται τα 9 χρόνια, ξεκινάει από το πρώτο κλιμάκιο που σημαίνει 950 ευρώ. Από εκεί και πέρα λοιπόν δεν υπάρχει ζήτηση και αντιλαμβάνεστε ότι ένας οδηγός που μπορεί να πάει σε ένα τουριστικό λεωφορείο ή σε ένα σχολικό λεωφορείο θα πάρει περισσότερα χρήματα από ό,τι θα έρθει σε εμάς.
0: Και είναι και πιο δύσκολο νομίζω να είναι οδηγός σε ένα μέσο μαζικής μεταφοράς με τόσο κόσμο, την κατάσταση που επικρατεί στους δρόμους εδώ.
1: Είναι ένα πράγμα που το έχουμε βάλει πάρα πολλές φορές και θα πρέπει να δούμε λίγο και τη μείωση του ωραρίου των οδηγών. Γιατί οι οδηγοί αυτή τη στιγμή δουλεύουν 8 ώρες μέσα στο κέντρο της Αθήνας. Έχουν πιεστεί πάρα πολύ τα δρομολόγια γιατί η εταιρεία, ο ΑΣΑ μάλλον, ο οποίος βγάζει τα δρομολόγια, να σας δώσω ενδεικτικά ένα παράδειγμα για να καταλάβει ο κόσμος τι συζητάμε. Ένα δρομολόγιο το οποίο είναι μία ώρα από αφετηρία ως τέρμα. Ο ΑΣΑ για να βγάλει περισσότερα δρομολόγια στα χαρτιά το κάνει 45 λεπτά. Τα 45 λεπτά λοιπόν ο οδηγός δεν προλαβαίνει να πάει το δρομολόγιο, δεν προλαβαίνει να κάνει διάλειμμα, δεν προλαβαίνει να κάνει τίποτα. Άρα αναγκάζεται να χάσει κάποια δρομολόγια τα οποία σε εσάς φαίνεται σαν επιβάτη, αν είναι τέταρτα τα δρομολόγια, αν λείπει ένα λεωφορείο στη μέση το οποίο δεν πρόλαβε να κάνει το δρομολόγιο του, γιατί ο χρόνος διαδρομής του κανονικά έπρεπε να είναι μία ώρα, περιμένετε εσείς 20 και 25 λεπτά στάση. Και βέβαια να δώσουμε και ένα μεγάλο μπράβο στους συναδέλφους οδηγούς, οι οποίοι δουλεύουν και τα ρεπόντους για να βοηθήσουν αυτή την κατάσταση.
0: Ναι. Έχετε επικοινωνήσει.
1: Υπάρχουν οδηγοί οι οποίοι δουλεύουν και 31 μέρες το μήνα. Και αυτό δεν είναι όμορφο να γίνεται σε μια εταιρεία η οποία αναπτύσσεται, παίρνουμε καινούρια λεωφορεία, φτιάχνουμε καινούριες εγκαταστάσεις, αλλά δεν έχουμε το προσωπικό το αντίστοιχο για να μπορέσουμε και εμείς να κάνουμε το συγκοινωνιακό έργο που πρέπει. Και βέβαια θα πρέπει να ελεγχτούν και αυτές οι 63 γραμμές τις οποίες έχουν δοθεί σε ιδιώτες στα ΚΤΕΛ και κανείς δεν ξέρει αν εκτελούνται τα δρομολόγια ή όχι, τα οποία στοιχίζουν όμως 2,5 ευρώ το κάθε χιλιόμετρο.
0: Εσείς τώρα, να ρωτήσω κάτι, έχετε επικοινωνήσει τώρα στην εταιρεία ότι έχετε πολύ μεγάλη αύξηση της επιβατικής κίνησης λόγω αυτού που συμβαίνει με τα καύσιμα? Δηλαδή έχετε επικοινωνήσει ότι κάθε μέρα από αυτή την ώρα που μιλάμε και πολύ νωρίτερα μέχρι αργά το βράδυ στα λεωφορεία στριμώχνονται οι άνθρωποι σαν σαρδέλες και για σας είναι ακόμα πολύ πιο δύσκολο να κάνετε ένα δρομολόγιο με ένα γεμάτο λεωφορείο και με μια κίνηση η οποία είναι στα κόκκινα?
1: Θα σας πω κάτι, έχουμε στείλει και επιστολές. Αλλά δεν εισακουγόμαστε, δεν παίρνουμε απαντήσεις για αυτό που εσείς μου ρωτάτε σήμερα, αλλά θα σας πω κάτι απλό. Η τηλεματική και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι στο δρόμο ελέγχουν το αν αυξάνεται οι επιβάτες σε ένα δρομολόγιο ή όχι. Mm-hmm. Το βλέπουν και από την τηλεματική και από το χτύπημα των εισιτηρίων και των καρτών. Γιατί πλέον είναι όλα ηλεκτρονικά, οπότε εμείς μπορούμε άνετα να δούμε αν σήμερα έχουμε 100 επιβάτες και αύριο το πρωί έχουμε 120. Στο συγκεκριμένο δρομολόγιο. Άρα λοιπόν η εταιρεία πρέπει να το δει αυτό και θα πρέπει να πάρει και τα αντίστοιχα μέτρα. Αλλά για να πάρει τα αντίστοιχα μέτρα θα πρέπει να βρει προσωπικό. Προσωπικό αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Σας είπα ότι δουλεύουν, αναγκάζονται οι οδηγοί και δουλεύουν 30 και 31 μέρες το μήνα και 28 και δηλαδή δουλεύουν και τα ρεπό τους. Τα προγράμματα, ναι, μένει μέχρι 9 η ώρα, μπορεί να πούμε εμείς ενδεικτικά και στατιστικά ότι βγαίνει το 100% των λεωφορείων. Αλλά σε ποιο πρόγραμμα βγαίνουν, με ποιο χρόνο διαδρομής, τι ταλαιπωρία υφίστανται οι επιβάτες και βασικά ο οδηγός ο οποίος αναγκάζεται, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει εκνευρισμός μέσα στο λεωφορείο και ο οδηγός αναγκάζεται να απολογηθεί για πράγματα τα οποία δεν ευθύνεται.
0: Ναι.
1: Και συνεχίζουμε να κάνουμε αυτό που κάναμε και παλαιότερα, το να μην έχουμε οδηγούς και να έχουμε ένα λεωφορείο γεμάτο κόσμο.
0: Για δώστε μας τώρα, επειδή μου λέτε ότι έχετε εικόνα των αριθμών και έχει σημασία, πόσοι μετακινούνται τουλάχιστον τις πρωινές ώρες, πόσοι μετακινούνταν?
1: Κοιτάξτε, επειδή ο ΑΣΑ βγάζει συγκεντρωτικά στοιχεία, δεν μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή το ακριβές νούμερο,
0: ναι,
1: γιατί υπάρχει και το μετρό μέσα, το οποίο θα σας πούν τα αντίστοιχα παιδιά εκεί στα σωματεία,
0: ναι,
1: το πόσο καθυστέρηση υπάρχει και πόση απόσταση υπάρχει από ένα δρομολόγιο στο άλλο.
0: Όχι, δεν μιλάω για την καθυστέρηση.
1: Μιλάτε για το, ναι, δεν μπορώ να το γνωρίζω.
0: Ναι. Για το πώς οι άνθρωποι μετακινούνται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, οποιαδήποτε είναι αυτά, είτε λεωφορεία, είτε ηλεκτρικός κτλ. Για να καταλάβουμε δηλαδή και πόσοι άνθρωποι επιλέγουν επιλέγουν. Αναγκάζονται ενδεχομένως.
1: Αυτό το στοιχείο μόνο ο ΑΣΑ μπορεί να το έχει. Δεν μπορούμε να το έχουμε εμείς. Γιατί αυτό μεταβάλλεται μέρα με την ημέρα. Οπότε περίπου στις 10 η ώρα κάθε πρωί βγαίνει το πόσα δρομολόγια γίνονται, πόσο επιβατικό κοινό έχει κτλ. Ναι. Δεν μπορώ να σας δώσω.
0: Υπάρχουν κάποιες στιγμές. Υπάρχουν κάποιες στιγμές.
1: Θα το ψάξω όμως, αν θέλετε να το ψάξω και να βγούμε σε κάποια άλλη μέρα να σας το πω.
0: Υπάρχουν κάποιες στιγμές τη μέρα που η κίνηση πέφτει ή είναι συνεχόμενα οι επιβάτες.
1: Υπάρχουν οι ώρες αιχμής, στις οποίες εκεί εμείς βγάζουμε κάποια δρομολόγια παραπάνω από τα πραγματικά δηλαδή της ημέρας, που είναι από τις 7 έως τις 9 το πρωί, με 10 που ανοίγουν τα καταστήματα, και μετά το μεσημέρι από τις 2 η ώρα έως τις 5-5.30, όπου επιστρέφει ο εργαζόμενος στο σπίτι του. Σε αυτές τις περιπτώσεις εμείς έχουμε αυξημένα δρομολόγια εκεί και αυξημένες βάρδιες.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα στη διάρκεια της ημέρας όμως υπάρχουν μεγάλα τεράστια κενά, γιατί όταν δίνουμε πολύ έμφαση σε δύο συγκεκριμένες ώρες, το μεσημέρι και το πρωί, καταλαβαίνετε ότι το απόγευμα υπάρχουν μεγάλα κενά.
0: Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία.
1: Εγώ, να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει. Απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε, σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί τους σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και κάτι ακόμα, αν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν, γι' αυτό τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις, έτσι μουσικά, και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο.

0: Καλώστη.
1: Καταρινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
0: Ναι. Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
1: Σου έφερα κέικ.
2: Γεια σας.
1: Ο κύριος.
0: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
1: Ε, τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΙΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
3: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.

6 και 49 πρώτα λεπτά. Η κίνηση έχει αυξηθεί ήδη. Στους περισσότερους δρόμους ήδη αυτή την ώρα έχουν κοκκινήσει για τα καλά, και στο ποτάμι και στη Λεωφόρο Αθηνών στο Χαϊδάρι και στους κεντρικούς δρόμους στο κέντρο της Αθήνας επίσης υπάρχει κίνηση. Σε Κηφισίας, Μεσογείων, Κατεχάκη, κατά διαστήματα και στον Καρέα εκεί, και βεβαίως στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και βεβαίως, όπως ακούσατε και νωρίτερα, οι περισσότεροι πλέον έχουν παρκάρει τα αυτοκίνητά τους. Το βλέπει κανείς κάνοντας μια βόλτα στις γειτονιές. Αυτοκίνητα να βρίσκονται παρκαρισμένα στο ίδιο σημείο για αρκετές μέρες. Και αυτό διότι η βενζίνη είναι απαγορευτική για πάρα πολλούς. Και έτσι οι περισσότεροι επιλέγουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. 2 και 3 λεωφορεία, ακόμη και το μετρό, για να φτάσουν στη δουλειά τους μετά από μία-μιάμιση ώρα. Και μάλιστα σε δρόμους πάρα πολύ επιβαρημένους. Αυτό επίσης που έχει τη σημασία του είναι ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΟΒΕ, οι περισσότερο απεσιόδοξοι πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με διαφορά από τους Ρουμάνους και τους Βουλγαρούς που ακολουθούν, είναι οι Έλληνες. Και αυτό το μήνα, διότι είναι σε υψηλά επίπεδα το ποσοστό των ελληνικών οικοκυριών που οριακά βγάζει το μήνα. Αυτό καταδεικνύει η έρευνα του ΙΟΒΕ, όπου η σημερινή κατάσταση στα νοικοκυριά είναι πάρα πολύ ανησυχητική και επίσης η απεσιοδοξία είναι πολύ μεγάλη. Το ποσοστό των καταναλωτών που δηλώνει ότι μόλις θα βγάζει πέρα διαμορφώνεται στο 58%, όπως ακριβώς και τον προηγούμενο μήνα, δηλαδή 6 στα 10 νοικοκυριά ασφικτικούν. Οι καταναλωτές τώρα που δηλώνουν ότι αποταμιεύουν λίγο ή περισσότερο είναι στο 22% του συνόλου του πληθυσμού. Ενώ το ποσοστό όσων είπαν ότι αναγκάστηκαν μάλιστα και να χρεωθούν για να βγάλουν το μήνα είναι στο 7%. Το 60% των οικοκυριών εκτίμησε ότι η αισθητή επιδείνωση της οικονομίας είναι ορατή, ενώ μόλις το 3% των οικοκυριών θεωρεί πως υπήρχε μια μικρή βελτίωση. Μόλις το 3% του πληθυσμού εκτιμά ότι υπήρχε μια μικρή βελτίωση τους τελευταίους 12 μήνες. Τέσσερις στους 10 λένε ότι θα προβούν σε λιγότερες ή πολύ λιγότερες δαπάνες το αμέσως επόμενο διάστημα. Ενώ το 82% των οικογενειών δεν θεωρεί την αποταμίευση στον επόμενο χρόνο. Δηλαδή 8 στους 10 λένε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να βάλουμε κάτι στην άκρη τον επόμενο χρόνο.

στο κομμάτι της αβεβαιότητας στα νοικοκυριά ως προς τις μελλοντικές οικονομικές εξελίξεις, το 52,4% έκρινε το Σεπτέμβριο ότι η οικονομική κατάσταση μπορεί να προβλεφθεί δύσκολα ή σχετικά δύσκολα από το 59,3% τον προηγούμενο μήνα. Αυτοί λοιπόν οι αριθμοί είναι ένα κομμάτι μιας πραγματικότητας την οποία βιώνουν οι περισσότεροι Έλληνες. Αυτό φαίνεται και από τα στοιχεία και από τα στοιχεία αισιοδοξίας των καταναλωτών, έτσι, γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με το εισόδημα και το πώς αυτό καταπνίγεται πολύ πριν το τέλος του μήνα, αλλά και με την αίσθηση ότι μπορεί να πάνε λίγο καλύτερα τα πράγματα. Εδώ ούτε καν η αίσθηση δεν υπάρχει. Όταν ένας καταναλωτής γνωρίζει απριόρι ότι δεν μπορεί να αποταμιεύσει, γνωρίζει ότι αν προκύψει μια κάτι που δεν το είχε έτσι προγραμματισμένο, μια ζημιά στο αυτοκίνητο ας πούμε, ένα σέρβις αυτοκίνητου, κάτι το οποίο ας πούμε δεν ήταν μέσα στα άμεσα πλάνα του και δεν μπορεί να την καλύψει, όταν κάποιοι αναγκάζονται να αφήνουν απλήρωτους λογαριασμούς, να προβαίνουν σε διακανονισμούς, να καθυστερούν ενδεχομένως κάποιες υποχρεώσεις, και αυτό δεν είναι θέμα στρατηγικού κακοπληρωτή, αλλά είναι θέμα πραγματικών αναγκών και συνθήκων. Και όταν στην εξίσωση θα βάλει κάποιος ότι πολλά νοικοκυριά δεν είναι μονοπρόσωπα, αν και τα μονοπρόσωπα και αυτά αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες τους, γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ηλικιωμένος και έχει μια σύνταξη των 700-800 ευρώ και δεν έχει δικό του σπίτι, έτσι, τότε εκεί έχει πραγματικά, είναι η κατάσταση οριακή και δεν υπάρχει μια βοήθεια από ένα παιδί. Εδώ τώρα βλέπεις και το άλλο, το ανάποδο, ότι ακόμα οι γονείς, έτσι, με αυτές τις πενιχρές συντάξεις προσπαθούν και χωρίς δώρα, χωρίς επιδόματα, με επιδόματα ψίχουλα, είδα τα στοιχεία του προϋπολογισμού για τις αυξήσεις του συνταξιούχους, μιλάμε ότι πραγματικά είναι αστεία όλα αυτά σε σχέση με την ακρίβεια που υπάρχει. Την ώρα λοιπόν που συμβαίνουν όλα αυτά και βλέπεις ότι στις οικογένειες πραγματικά σφίγγει πολύ το ζωνάρι, την ίδια ώρα η χώρα παρουσιάζεται ως μια μεγάλη επιτυχία της οικονομικής κατάστασης της χώρας. Της χώρας όμως, όχι των πολιτών της. Και αυτή η χώρα αποτελείται από όλους τους πολίτες. Τους πολίτες που πραγματικά έχουν χάσει το χαμόγελό τους και νομίζω ότι αυτό είναι και το πιο σημαντικό. Όταν ο Έλληνας είναι απεσιόδοξος για το ερχόμενο, όταν ο Έλληνας περικόπτει ακόμα και βασικές ανάγκες όπως και η διασκέδαση, είναι κομμάτι της προσωπικότητας, της καθημερινότητας, της ζωής. Η ζωή είναι εδώ και μας περιμένει να τη ζήσουμε, όχι να γινόμαστε σκλάβοι για να μπορούμε απλά να επιβιώνουμε.

Ο Γιώργος από τα Χανιά λέει καλημέρα. Η έρευνα λέει για τη δυσκολία των νοικοκυριών. Θα έπρεπε, λέει, να ρωτά πόσοι από αυτούς τους 22% που καταφέρνουν αποταμιεύσεις, καταφέρνουν όμως στη συνέχεια να διατηρούν αυτές τις αποταμιεύσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα. Πολύ σημαντικό αυτό που λέει ο Γιώργος. Γιατί οι περισσότεροι τρώνε και από τα έτοιμα. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα παραδώσω σκυτάλι μουσικά στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Να ευχαριστήσω πολύ τη Χριστίνα Αγγελάκη και τον Θανάση Αθανασόπουλο που ήταν απέναντί μου στον ήχο, τη Σταυρούλα Γιαννούτσου και την Ελένη Τάγκα στο τηλεφωνικό κέντρο, τον Βασίλη Κρυμπά που έβαλε αυτά τα όμορφα τραγούδια, την Όλγα Καλατζή και τον Παναγιώτη Κάτσιο που συνέδραμαν δημοσιογραφικά στην πρωινή αφετηρία. Θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 12 στο μαγκαζίνο του σταθμού και φυσικά αύριο το πρωί στις 5 θα ξυπνήσουμε παρέα. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Γεια σας.

Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Υψηλού συμβουλισμού η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα εν μέσω των τεταμένων ελληνοτουρκικών σχέσεων και της επικείμενης ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου σε συνεργασία με το Ισραήλ. Αύριο, στο πλαίσιο του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ, θα συζητηθούν μεταξύ άλλων περιφερειακά θέματα, διεθνείς εξελίξεις, ασφάλεια και ενέργεια. Ο κ. Ρούμπιο τόνισε τη σημασία της συμμαχικής σχέσης Ελλάδας-ΗΠΑ, χαρακτήρισε τη χώρα μας πολύ σημαντικό σύμμαχο και αναφέρθηκε στους ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς των δύο χωρών και στην αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην Ελλάδα. Αυξημένα μέτρα ασφάλειας ενώ σε ισχύ τίθενται από σήμερα ως και την Πέμπτη στις 6 το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συναθρήσεων. Αναλυτικά τα μέτρα στο παραπολιτικά.gr. Την εκτίμηση ότι η Νέα Δημοκρατία θα διαψεύσει όσους αμφισβητούν την εκλογική της επίδοση, εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη νέα εκλογική αναμέτρηση δύσκολη, δηλώνοντας ωστόσο ότι έχει εμπιστοσύνη στις δυνατότητες της Νέας Δημοκρατίας και στην κρίση των πολιτών. Όπως είπε, το κόμμα μπορεί να εγγυηθεί πολιτική σταθερότητα και να κρατά σταθερό το τιμόνι σε δύσκολες συνθήκες. Η υψηλή ρυθμή ανάπτυξης της οικονομίας, η αύξηση των εισοδημάτων, της απασχόλησης και της κατανάλωσης, ο περιορισμός της φοροδιαφυγής αναμένεται να φέρουν πρόσθετα φορολογικά έσοδα ύψους 2,149 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2027, σύμφωνα με το προσχέδιο του προϋπολογισμού. Τα συνολικά φορολογικά έσοδα προβλέπεται να ανέλθουν στα 77,878 δισεκατομμύρια ευρώ, έχοντας ως κύρια πηγή αύξηση των φόρων εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων. Το κόστος των καυσίμων έχει αναγκάσει τους οδηγούς να αφήσουν το όχημά τους και να χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, με αποτέλεσμα να παρατηρείται συνωστισμός στα περισσότερα δρομολόγια λεωφορείων, τόνισε ο Λεωνίδας Κούλος, μέλος του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ, στο πλαίσιο της έρευνας για την ακρίβεια του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Σημείωσε ότι ο οργανισμός θα πρέπει να δει τη συχνότητα των δρομολογίων. Στην Κρήτη συνεχίζεται η καταγραφή των ζημιών από τη σφοδρή κακοκαιρία, ενώ η κυβέρνηση εξετάζει τα επόμενα βήματα για την αποκατάσταση των ζημιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αγρότες ζητούν να εφαρμοστεί ένα μοντέλο αντίστοιχο με αυτό που εφαρμόστηκε μετά την κακοκαιρία Ντάνιελ στη Θεσσαλία, με επιτάχυνση των διαδικασιών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της καταστροφής. 30.000 τόνοι πατάτας και 15.000 τόνοι κυπευτικά καταστράφηκαν από τις πλημμύρες στο Λασίθι, τόνισε στα Παραπολιτικά 90,1. Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Οροπεδίου Λασιθίου Κρήτης, Μανώλης Πατεράκης, ανέφερε πως στα ράφια της Κρήτης η τιμή της πατάτας έχει αυξηθεί 15-20 λεπτά, δεν απέκλεισε λήψη στην αγορά, ενώ είπε πως θα εμφανιστεί πατάτα αγνώστου προελεύσεως και εισαγωγής. Σημείωσε πως οι παραγωγές ζητούν να αποζημιωθούν στο 100% της παραγωγής που χάθηκε και πως η πολιτεία δεσμεύτηκε να ανταποκριθεί στο αίτημά τους. Μένεται πυρκαγιά σε δασική έκταση κοντά στα χωριά Ρούσα και Μικρό Δέριο στον Εύρο. Επιχειρούν 220 πυροσβέστες με 48 οχήματα και 12 πεζοπόρα. Στη διεθνή ενημέρωση, Αυστραλός στρατιώτης έχασε τη ζωή του και άλλοι 5 τραυματίστηκαν σε εκπαιδευτική άσκηση, ανέφερε το ABC News. Στα αθλητικά, ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την προετοιμασία του για την αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε στο Telecom Center Athens στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας. Ο Κιλιάν Εμπαπέ επέστρεψε σε ατομικές προπονήσεις με τη Ρεάλ Μαδρίτη και ίσως προλάβει το μάτς με τη Βιγιαρεάλ το ερχόμενο Σάββατο για την 8η αγωνιστική της Λα Λίγκα. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 25 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Σήμερα που είναι Τρίτη και ο μήνας έχει 6 και είναι Οκτώβριος και είναι 2026 και ο καιρός θα είναι καλός. Έκανε ψύχρα το βράδυ, είναι η αλήθεια, κατεβαίνοντας προς τα δω. Αλλά γενικά ο καιρός θα είναι καλός, έθριος, με κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες, με διάφορα κρυωματάκια να γυρνάνε γύρω-γύρω. Βλέπω πολλοί κόσμος γύρω-γύρω φυσάει τη μύτη του λίγο. Βύχει λίγο, ένα γρέζι, ένα αυτό. Είναι η εποχή και το λίγο κρύο, λίγο ζέστη και σιγά σιγά που κυκλοφορούν οι ιοί και που κλεινόμαστε προς τα μέσα και που τα παράθυρα είναι κλειστά. Έτσι είναι. Όταν κλεινόμαστε μέσα αρχίζουν οι ιώσεις. Επτά και 24 θα ανατείλει ο ήλιος, 7 και 2 το απόγευμα το βραδάκι θα δύσει και πάλι, μικραίνει η μέρα όλο και περισσότερο όσο περνάει ο καιρός. Θα αλλάξει και η ώρα στο τέλος του μήνα, προς το τέλος του μήνα, οπότε προετοιμαστείτε. Πλούσια η ατζέντα με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων να μοιράζονται μεταξύ της εορτής των 52 χρόνων από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας, της επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα, όπου θα έχει μια πλούσια ατζέντα και βαριά θεματολογία και κίνηση στους δρόμους και κλειστούς δρόμους κτλ. Και τις κάλπες στην Ισπανία, όπου 29 Νοεμβρίου ο Σάντσεθ θα παίξει τα ρέστα του, όπως γράφουν και τα νέα στο πρωτοσέλιδο, διότι θα παίξει τα ρέστα του, όπως γράφουν και τα νέα στο πρωτοσέλιδο, διότι θα προσπαθήσει να αντιστρέψει το αρνητικό κλίμα των

μέσα στην Εθνική, να τον αποχαιρετήσουν και κάπως έτσι θα κλείσει μία από τις σημαντικότερες σελίδες του σύγχρονου ποδοσφαίρου. Ο 39χρονος Αργεντινός κλείνει τα κοιτάπια του, τα βιβλία του με την Αργεντινή. Θα μείνει λίγο ακόμα να παίζει στο Σελέι. Είναι πολλά τα λεφτά, έτσι κι αλλιώς. Είναι κι αλλιώς πια η επιστήμη. Σε κρατάει νέο μέχρι τα 39 σου. Μπορείς να το αντέξεις. Και κοίτα να δεις τώρα... δύο παράλληλες πορείες δύο ανθρώπων που τόσο πολύ συγκρίθηκαν όσο έπαιζαν ποδόσφαιρο κανονικό, ενώ στα πολύ δυνατά τους χρόνια, από τη μία ο Μέση και από την άλλη ο Ρονάλντο, ο οποίος μπορεί και να τελείωσε την καριέρα του στην Εθνική Πορτογαλία τόσο άδοξα, με αυτό το τζακωμό με τον προπονητή του, όπου τελείωσε αυτός ο γύρος των παιχνιδιών για το Nations League με 4-4 για την Πορτογαλία. Κάποιοι λένε μήπως τελικά πρέπει να αποφασίσει ο Ρονάλντο να μην παίζει στην Πορτογαλία, γιατί η Πορτογαλία παίζει καλύτερα χωρίς τον Ρονάλντο. Ο προπονητής του είπε ότι μια παρεξήγηση, άμα θέλει να έρθει είναι όλα ανοιχτά, αλλά είναι και λίγο περίεργος ο Ρονάλντο. Πρέπει να πάνε να τον προσκυνήσουν οι πάντες για να επιστρέψει. Δύο εντελώς διαφορετικές πορείες. Δεν λέω ότι είναι άγιος ο Μέση, απλά σίγουρα είναι πολύ πιο παράξενος και περίεργος ο Ρονάλντο. Επίσης, τι έχει κάνει η αίσθηση από τις ειδήσεις που μας απασχόλησαν περισσότερο τις ώρες που πέρασαν. Νομίζω αυτή η εξαιρετική τεχνική που βρήκαν οι ετωνίχηδες για να ξεπλένουν χρήματα μέσω των λογαριασμών κοινής ωφέλειας. Εξαιρετική ιδέα, δηλαδή πραγματικά, εντάξει, να πεις κλέψιμο, αλλά ενώ ότι άμα χρειαστεί να βρεις, ρε παιδί μου, το μυαλό τρέχει με 500, όχι με 200. Βρίσκει τον τρόπο. Για να σας εξηγήσω τι έγινε, η αρχή για το ξέλυμα μαύρου χρήματος, ο κύριος Βουλιώτης, ο εισαγγελέας, βρήκε μετά από αναφορά του συστήματος που σαρώνει τα πάντα και βλέπει που υπάρχει πρόβλημα και που υπάρχουν περίεργα πράγματα, βρήκε ότι υπήρχαν πάρα πολλές συναλλαγές με εταιρείες κοινής ωφέλειας. Έκαναν μια σύμβαση, δεν φταίνουν οι εταιρείες, δεν το ήξεραν, οι εταιρείες ενημέρωσαν κιόλας. Έκαναν μια σύμβαση Έλληνες πολίτες ή άνθρωποι που έμεναν στην Ελλάδα με μια εταιρεία, ξέρω, κινητής τηλεφωνίας, σταθερής τηλεφωνίας, ρεύματος ή κάτι τέτοιο, αντίστοιχες εταιρείες. Τους ερχόταν ένας λογαριασμός, ξέρω εγώ, 100 ευρώ. Και αυτοί, πριν τελειώσει η περίοδος για την πληρωμή του λογαριασμού, έβαζαν τυχαία τώρα τα ποσά, έβαζαν αντί για 105.000 ευρώ. Και μετά από λίγο καιρό πήγαιναν και έλεγαν στην εταιρεία: σας ζητώ συγγνώμη, έκανα λάθος και αντί να βάλω 100 έβαλα 5.000 ευρώ και θέλω να μου επιστρέψετε 4.900 ευρώ σε αυτόν τον λογαριασμό. Αυτός ο λογαριασμός δεν ήταν ίδιος ο λογαριασμός με αυτόν που είχαν καταθέσει τα χρήματα. Κατά κύριο λόγο οι λογαριασμοί που είχαν καταθέσει τα χρήματα ήταν λογαριασμοί από το εξωτερικό. Και κατά κύριο λόγο οι λογαριασμοί, όχι κατά κύριο λόγο, απόλυτα, οι λογαριασμοί που ζητούσαν να επιστραφούν τα χρήματα ήταν λογαριασμοί στο εσωτερικό. Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εσωτερικό της χώρας, σε τράπεζες εδώ, στην Ελλάδα. Κάπως έτσι προσπαθούσαν να νομοποιήσουν παράνομο χρήμα, να ξεπλύνουν δηλαδή παράνομο χρήμα, περνώντας το μέσω των εταιριών κοινής ωφέλειας και να μπει στο τραπεζικό σύστημα. Προφανώς και έκαναν αρκετές δουλειές για να τους τσιμπήσει το σύστημα και να τους ελέγξει η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Και οι πληροφορίες λένε ότι πολλές από αυτές τις υποθέσεις, πολλά από αυτά τα χρήματα προερχόντουσαν από τις γνωστές απάτες και τηλεφωνικές απάτες και αντίστοιχου είδους απάτες που τα λεφτά τα καταθέτουν όταν γίνεται σε τραπεζικού λογαριασμούς στο εξωτερικό. Υπάρχουν στοιχεία που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα για το πόσες τέτοιου είδους συλλήψεις, μάλλον πόσες συλλήψεις για τέτοιου είδους απάτες έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα. Διαβάζω από την Καθημερινή: 2.461 εξιχνιάσεις, 1.136 συλλήψεις, 482 συλληφθέντες τέθηκαν υπό προσωρινή κράτηση.

απάτες με υπολογιστή, 453 εξιχνιάσεις, 117 συλλήψεις, 39 συλληφθέντες τέθηκαν υπό προσωρινή κράτηση. Οι δράστες συνήθως υποδίονται υπαλλήλους του ΔΔΕ, οι λογιστές, οι εφοριακούς, οι αστυνομικούς. Δηλαδή το 2026 το 42% από τις απάτες ήταν τέτοιου είδους απάτες. Υπάρχει και η εξαπάτηση κατά την αγροπολισία αγαθών με το πρόσχημα νοσηλείας συγγενικού ή φιλικού προσώπου. Εδώ όλο και μειώνονται αυτές οι απάτες. Δηλαδή το 24 ήταν 5,9% και το 26 ήταν 1,34%. Αυτό που σε παίρνουν τηλέφωνο και σου λένε έλα μαμά, ξέρω εγώ, είμαι ο γιος σου και έχω χτυπήσει και έλα εδώ, ή που παίρνουν τηλέφωνο από την αστυνομία και λένε γεια σας, ο γιος σας ή η κόρη σας έχει κάνει ένα τροχαίο, έχει χτυπήσει και κάποιον και ξέρετε αν έρθετε από εδώ και μας δώσετε 10.000 ευρώ δεν θα τρέξει τίποτα, δεν θα του κάνουμε μήνυση και θα γυρίσει σπίτι. Αυτό έχει ακόμα περισσότερο μειωθεί, ήταν 3,3% το 2024, πλέον είναι μόλις 0,39% το πρώτο επτάμηνο του 2026, οι απάτες αυτού του είδους. Όπως και να έχει όμως, έχει ενδιαφέρον γιατί πολλούς από αυτούς που έχουν συλλάβει τους τους έχουν πιάσει, γιατί το έχουν ξανακάνει. 270 δράστες που συνελήφθησαν το 2026 για τα αδικήματα της απάτης και της απάτης με χρήση υπολογιστών είχαν συλληφθεί για τα ίδια ακριβώς αδικήματα και στο παρελθόν. Άρα σου λέει, αυτή τη δουλειά ξέρω να κάνω, τι άλλο να κάνω, δηλαδή αυτή, έχω μάθει, έχω μια εξειδίκευση, τώρα θα με αλλάξει εμένα ξαφνικά τη δουλειά μου, σωστό και αυτό. Ταυτόχρονα και μια πυραμίδα με κρύπτο, όπου συνελήφθησαν 17, τους υποσχόντουσαν ότι μέσα σε 50 ημέρες θα διπλασίαζαν το αρχικό κεφάλαιο τους, επενδύοντας υποτίθεται σε κρυπτονομίσματα. Τουλάχιστον από τον περασμένο Αύγουστο οι αναλήψεις χρημάτων για τους επίδοξους επενδυτές ήταν πολύ αδύνατες. 17 άτομα συνελήφθησαν από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Κατερίνης, ενώ ταυτοποιήθηκαν 18 παθόντες, οι οποίοι συνολικά διέθεσαν στο δίκτυο πάνω από 55.000 ευρώ. Τα μέλη της συγκεκριμένης επενδυτικής πλατφόρμας στην Ελλάδα εκτιμώνται ότι φτάνουν στις 10.000. Ήδη 3 έχουν προφυλακιστεί από αυτήν την υπόθεση. Πολύ προσοχή, δεν είναι έτσι εύκολο. Ούτε τα κρύπτο είναι εύκολα, ούτε γενικά οι επενδύσεις είναι εύκολες. Δηλαδή θα βάλεις τώρα 10 και θα πάρεις σε μια εβδομάδα 50 ή 500. Θέλει γνώση, θέλει διάβασμα, θέλει εμπιστοσύνη, πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη σε αυτό που θα δώσει τα λεφτά σου για να επενδύσει για σένα, και θέλει και προσοχή και θέλει και επίβλεψη. Δηλαδή αυτός που σου λέει δώσε με εμένα 10.000 ευρώ, ξέρω εγώ, ή ένα χιλιάρικο ή 500 ευρώ και θα στα επιστρέψω σε 10 μέρες 50.000 ευρώ, μη του δίνεις πολύ μεγάλη σημασία. Πιστέψτε με, από την εμπειρία που έχω αυτά τα 25 χρόνια σε αυτό το επάγγελμα και στο οικονομικό ρεπορτάζ, εκτός από τον Χριστό που πολλαπλασίασε τα ψάρια, δεν υπάρχει άλλος προφήτης, μάγος που μπορεί να σου πει με πολύ μεγάλη σιγουριά ότι θα σου πολλαπλασιάσω τα χρήματα όσο και να μου δώσεις. Ο σωστός επενδυτής που παίρνει τα δικά σου λεφτά και τα επενδύει είναι φιδωλός. Μπορεί να θέλει λίγο να σε πείσει ότι θα είναι καλή απόδοση, αλλά είναι φιδωλός. Δεν έρχεται και σου πει θα σε κάνω πλούσιο σε μια εβδομάδα. Δεν υπάρχει τέτοια. Άμα βρεις τέτοιους, είναι σκιτζίδες. Υπάρχουν και καταγεγραμμένες εταιρείες. Δηλαδή στην Τράπεζα της Ελλάδος υπάρχουν καταγεγραμμένες εταιρείες, οι πλατφόρμες κτλ. Που ασχολούνται με τα κρυπτονομίσματα. Οπότε μπείτε να δείτε και μία στα επίσημα αρχεία, αν αυτοί που σας λένε ότι θα σας κάνουν πλούσιους έχουν δηλωθεί πουθενά ή έρχονται απλά κάποια στιγμή και σου λένε έλα εδώ, εγώ θα σε σώσω. Από τη μία λοιπόν η επιστήμη του ξεπλήματος και από την άλλη η κανονική επιστήμη. Έχουμε το Νόμπελ Ιατρικής που δόθηκε εχθές σε έναν Αμερικανό και 3 Γερμανούς, οι άνθρωποι που έχουν δώσει τη ζωή τους στην έρευνα, και έρχεται κάποια στιγμή η επιβεβαίωση
ότι αυτό που κάνουν έχουν, έχει έναν σκοπό. Κάποιος θα βοηθηθεί από αυτό. Δεν εννοώ ότι καταξιώνονται ακριβώς επειδή παίρνουν το Νόμπελ μόνο από αυτό, αλλά προφανώς είναι μια ανταμοιβή, ηθική ανταμοιβή για την προσπάθεια που κάνουν. Τρεις επιστήμονες τιμήθηκαν για την οπτογενετική, μια μέθοδο που επιτρέπει τον έλεγχο μεμονωμένων νευρώνων και ανοίγει νέους δρόμους στην ιατρική. Για πρώτη φορά μπορούμε πραγματικά να αρχίσουμε να κατανοούμε πώς ο εγκέφαλος επεξεργάζεται τις πληροφορίες και πώς αλληλεπιδρούν μεταξύ τους οι διαφορετικοί νευρώνες σε ολόκληρο τον εγκέφαλο. Ο Καρλ Ντάισεροθ, ο Πέτερ Χέγκερμαν και ο Γκέωργ Νάγκελ είναι οι τρεις επιστήμονες που πήραν το Νόμπελ Ιατρικής σε αυτόν τον περίεργο λαβύρινθο του εγκεφάλου που ακόμα προσπαθούμε να τον αποκρυπτογραφήσουμε για να λύσουμε και τα προβλήματα που μπορεί να δημιουργεί ο εγκέφαλος. Κατά τα λοιπά, πολύ μεγάλες οι ζημιές στην Κρήτη. Ο απολογισμός, η καταγραφή συνεχίζεται, γιατί πραγματικά είναι τεράστια τα προβλήματα. Τα κλιμάκια βρίσκονται εκεί από χθες και έχουν ξεκινήσει την καταγραφή των ζημιών. Προφανώς και θα χρειαστούν αρκετές μέρες για να δουν ακριβώς τι έχει γίνει. Παρ' όλα αυτά, οι ζημιές είναι πολύ μεγάλες και σε υποδομές και σε σπίτια και σε περιουσίες, αλλά και σε χωράφια. Έχει κάνει η καλή συνάδελφος Ντίνα Καραμάνου στην απογευματινή ένα θέμα για την ζημιά που έπαθε η Κρήτη στις καλλιέργειές της και τη ζημιά που θα φέρει στη δική μας τσέπη, γιατί όλο αυτό θα φέρει αυξήσεις στις τιμές. Στις πατάτες στο οροπέδιο Λασιθίου υπολογίζεται ότι έχουν χαθεί 21.000 τόνοι προϊόντος, πλημμύρισαν 6.000 στρέμματα με μέση απόδοση 3,5 τόνων το στρέμμα. Σημαίνει ότι από πατάτα, που έτσι και αλλιώς είναι μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά για τις πατάτες φέτος, διότι επειδή πέρυσι υπήρξαν πολλές πατάτες, δηλαδή ήταν πολύ καλή η παραγωγή, φέτος γενικά σε ολόκληρη την Ευρώπη φυτέψανε λιγότερες πατάτες, έλα όμως που ο καύσωνα στην κεντρική Ευρώπη έχει προκαλέσει τεράστιες ζημιές σε πατάτα στην κεντρική Ευρώπη, οπότε λείπει η πατάτα από την αγορά. Ήρθαν τώρα και εδώ οι ζημιές, οπότε καταλαβαίνετε ότι θα υπάρχει ζήτημα με τις πατάτες. Κυπευτικά, λάχανα, μαρούλια, ντοματίνια, πιπεριές κτλ. Στην ίδια περιοχή, τα λασπόνερα στο οροπέδιο Λασιθίου, τα λασπόνερα κατάπιαν 3.000 στρέμματα καλλιεργειών με μέση απόδοση 2 τόνους αναστρέμα, άρα περίπου 6.000 τόνοι κυρίως φυλλώδη λαχανικά. Εκατοντάδες ελαιώνες στο μυλοπόταμο Ρεθύμνου έχουν καταστραφεί λίγο πριν αρχίσει η συγκομιδή της πρώτης ελιάς. Έχουν καταστραφεί χιλιάδες στρέμματα αμπέλια στο μυλοπόταμο, όπου εκεί υπάρχει πλούσια παραγωγή σταφίδας και κρασιού, και ολόκληρη παραγωγή χάθηκε στην ορεινή ζώνη του Δήμου Πλατανιά, στα Χανιά, για κάστανα. Ο καρπός κατέληξε στη θάλασσα, διότι ο καρπός εκεί δεν ραβδίζεται, δηλαδή δεν είναι όπως οι ελιές. Περιμένεις να πέσει το κάστανο κάτω και τα μαζεύεις όταν έχουν πέσει τα κάστανα όλα κάτω. Είχαν ξεκινήσει και πέφτανε τα κάστανα, ήρθε όμως το νερό, τα πήρε και τα έριξε στη θάλασσα. Όπως λένε αγρότες, δεν έχουν ούτε οι ίδιοι να ρίξουν μια χούφτα κάστανα στο τζάκι για να φάνε. Τα πήρε και τα εξαφάνισε όλα αυτή η κακοκαιρία, που σε τόνους νερού που έριξε ήταν σε επίπεδο Ντάνιελ. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό θα το βρούμε, μάλλον και αυτό θα το βρούμε στις τσέπες μας, διότι ακρίβεια έτσι και αλλιώς τρέχει. Τα λέμε όλες αυτές τις μέρες, τα λέμε και από χθες που τα παραπολιτικά έχουν ξεκινήσει τη μεγάλη έρευνα για την ακρίβεια, ώστε να αναδείξουμε τα προβλήματα και να κινήσουμε τις διαδικασίες σε αυτούς που πρέπει, μήπως και ξυπνήσουν και κινητοποιηθούν να αντιμετωπίσουν το μεγάλο πρόβλημα της ακρίβειας, που είναι εδώ, υπάρχει, είναι ανάμεσά μας που λέει, αλλά
μάλλον με προσευχές και ελπίδα ότι θα πάνε τα πράγματα καλύτερα. Περιμένουμε να το αντιμετωπίσουμε. Σήμερα έχει γενική συνέλευση ο ΣΕΒ, όπου θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός, ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχανών, όπου θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός. Αναμένεται να ανακοινώσει το πακέτο, το ενεργειακό πακέτο για την ελάφρυνση των βιομηχανιών, μια συζήτηση που κρατάει εδώ και ξέρω εγώ πόσο, 8-9 μήνες, ίσως και παραπάνω, είναι ανοιχτή. Οι πληροφορίες λένε ότι ο Πρωθυπουργός μάλλον θα εξαγγείλει πάνω κάτω αυτά που είχε εξαγγείλει και πέρυσι στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ, αλλά δεν εφαρμόστηκαν. Περιμένουν οι ενεργοβόρες επιχειρήσεις, οι ενεργοβόρες βιομηχανίες να ακούσουν το πακέτο, να ακούσουν χρόνο εφαρμογής, διότι μόνο έτσι μπορούν να γίνουν και πάλι ανταγωνιστικές απέναντι στις υπόλοιπες βιομηχανίες που προσπαθούμε να τους ανταγωνιστούμε στο εξωτερικό, γιατί κυρίως οι βιομηχανίες είναι εξαγωγικές εδώ στην χώρα μας, οπότε με ακριβή ενέργεια και ακριβό κόστος παραγωγής προσπαθούμε να ανταγωνιστούμε χώρες με μεγαλύτερες βιομηχανίες, μεγαλύτερη παραγωγή, χαμηλότερο κόστος, και καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα ζήτημα. Μια και έλεγα για το καλό, για την, πώς να το πω τώρα, την αίσθηση που υπάρχει στην κυβέρνηση ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα, άρα εντάξει, υπομονή παιδιά και θα έρθουν καλύτερες μέρες. Κάπως έτσι έχει φτιαχτεί και ο προϋπολογισμός, διότι χθες κατατέθηκε το προσχέδιο του προϋπολογισμού. Έχει φτιαχτεί με την αισιοδοξία ότι το 27 δεν θα είναι σαν το 26 και όλα τα πράγματα θα πάνε πολύ καλύτερα σε σχέση με το όπως πήγαιναν μέχρι τώρα. Για παράδειγμα, η μέση τιμή του πετρελαίου είναι, που έχει φτιαχτεί ο προϋπολογισμός, να μου πεις, δεν είναι δική μας εκτίμηση, είναι της Κομισιόν, αλλά όπως και να έχει και η Κομισιόν τι νομίζεις, καλύτερη είναι, $78,2 το βαρέλι είναι η μέση τιμή που εκτιμούν ότι θα είναι το 2027 η τιμή του πετρελαίου. Θυμίζω ότι η μέση τιμή για το 26 μέχρι τώρα είναι $91 το βαρέλι, άρα υπολογίζουμε ότι θα πέσει καμιά $15 το βαρέλι έτσι το επόμενο διάστημα. Υπεραισιόδοξη και η στόχη για την ανάπτυξη στο 2,3% το 2027 με σταθερή τη δημόσια κατανάλωση, μου σου πω, και αυξημένη και την ιδιωτική κατανάλωση, θα έρθουν 7,9% αυξημένες επενδύσεις, θα γίνουν 3,1% εξαγωγές και 4% εισαγωγές, θα έχουμε πληθωρισμό που θα τρέχει με 2,6% ενώ το 2026 θα κλείσει με 3,8%, δηλαδή θα πέσει κατά 1,2 ποσοστιαίες μονάδες το επόμενο διάστημα. Με λίγα λόγια, χαρά σε Ευαγγέλια, θα τρέχουμε στα λιβάδια με ξέμπλεκες στις πλεξούδες μας, διότι από 1η-1η του 2027 θα γυρίσει, θα κάνει ένα κλικ ο κόσμος μας και θα γίνει ένας υπέροχος κόσμος αγγελικά φτιαγμένος, που θα γεμίζουν με φορολογικά έσοδα τα ταμεία, θα είναι και αυξημένα στα 77,8 δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά δεν θα έχουμε καμία άλλη ανάγκη, γιατί τα πράγματα θα πηγαίνουν εξαιρετικά. Νομίζω ότι για ακόμα μια φορά, ίσως ακόμα πιο έντονα, αυτή τη φορά το Υπουργείο Οικονομικών, το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης, έβαλε μπροστά το κάρο από το άλογο. Είπε, τι στόχους θέλω να έχω, αυτούς τους στόχους. Πώς θα τους πετύχω, κάτσε περίμενε να δω τώρα πώς μπορώ να πετύχω δημοσιονομικά τους στόχους που θέλω να έχω, όχι τους στόχους που μπορώ να έχω. Μηδέν το δημοσιονομικό μας περιθώριο, συν 200 εκατομμύρια ευρώ τα κεφάλαια για το επόμενο διάστημα για να στηρίξουμε την ενέργεια και το ενεργειακό κόστος και όλα αυτά που τρέχουν έτσι κι αλλιώς. Και κατά τα λοιπά θα δούμε, άμα χρειαστούμε και άλλα χρήματα, πώς θα τα εξοικονομήσουμε. Καλή διάθεση να υπάρχει. Αυτό κυρίως. Απέναντι μου στους ήχους είναι ο κύριος Θανάσης Αθανασόπουλος και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Η κυρία Καταρίνα Πλατή φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα. Και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Στο 211-1080-880. Η κυρία Ελένη Τάγκα περιμένει τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τα σχολιανά σας, τα προβλήματά σας, τους προβληματισμούς σας, τις ιδέες σας ή απλά τις καλημέρες σας, αλλιώς radio@parapolitica.gr τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Στο μικρόφωνο όπως κάθε μέρα από τις 7 στις 9 είμαι ο Αλέξανδρος Κλώσσας και κάνουμε παρέα στο ξεκίνημα και αυτής της ημέρας διαφημίσεις, αλλά πριν πάω στις διαφημίσεις μπαίνω στο διαφημιστικό περιβάλλον. Η πρόληψη αρχίζει
με μία απόφαση. Οκτώβριος είναι ο μήνας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού και το Υγεία προσφέρει σε προνομιακές τιμές ένα ολοκληρωμένο φάσμα εξετάσεων, πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης για τον καρκίνο του μαστού. Μία μικρή υπενθύμηση για κάθε γυναίκα να μην αναβάλει το προληπτικό της έλεγχο και να κάνει την πρόληψη μέρος της φροντίδας του εαυτού της. Τα ραντεβού μπορεί να προγραμματιστούν μέσα στον Οκτώβριο και να πραγματοποιηθούν έως το τέλος του έτους. Για μερικές φορές το πιο σημαντικό βήμα είναι απλώς να πάρουμε την απόφαση. Η πρόληψη αρχίζει από μία απόφαση. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το δέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με noise cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro, αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας. ACS Smart Point Locker. Εδώ το δέμα σας σας περιμένει.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
3: Μεγάλη προσφορά.
4: Όχι, όχι.
3: Τεράστια προσφορά.
4: Ούτε.
3: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we care. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
7: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theatre. More.com, artinfo.gr.
8: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
9: Παραπολιτικά 90,1.

0: Πικρολέμωνο στα χείλη Ανατολή Μαριόλα και Δημήτρη Σύντος, αλλά και πικρολέμωνο στα χείλη σε όσους ανεβαίνουν το Κηφισό τώρα, διότι έχει κίνηση από πολύ νωρίς. Έχει δηλαδή και έχει διαρχίσει και φορτώνει ο Κηφισός, τα γνωστά βέβαια, αλλά νωρίτερα από ό,τι συνήθως. Λεωφόρο Αθηνών από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια στην άνοδο, από τη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι και λίγο μετά την Λένορμαν στην κάθοδο. Έχει φορτώσει η Αθηνών στην έξοδο προς τον Σκαραμαγκά, όπως και η Χιστού Σκαραμαγκά έχει φορτώσει ήδη. Κίνηση γύρω-γύρω από το λιμάνι. Κίνηση βλέπω στον περιφερειακό του Καρέα, έχει αρχίσει ήδη να μαζεύει. Κίνηση στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού και μετά Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου μέχρι και το Κολωνάκι εκεί στην Μιχαλακοπούλου. Αυτά προς ώρας όσον αφορά την κίνηση στους δρόμους. Σας υπενθυμίζω ότι από απόψε έρχεται ο Ρούμπιο στην Ελλάδα, άρα αύριο Τετάρτη θα είναι μια δύσκολη μέρα για κίνηση. Δηλαδή ήδη η αστυνομία έχει πει ότι άμα μπορείτε παιδιά να μην πάρετε τα αυτοκίνητά σας και να πάτε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία βέβαια δεν είμαι και πολύ σίγουρος πότε θα ανοίγουν οι σταθμοί του μετρό. Οπότε μπορείς να μπεις στο μετρό και να πηγαίνω έρχεσαι όλη την ημέρα και να γυρίσεις σπίτι σου, γιατί δεν σε αφήνεις στο σταθμό αμέσως στο κέντρο. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Λίγο θα το κάνεις, θα το παίξεις τζόκερ. Να δεις, εγώ θα μπω στο μετρό από το σπίτι μου, να δω που θα με αφήσει, κάπως έτσι, που θα σταματήσει. Θα προσπαθήσουν, λέει, να μην κλείνουν για πολλές ώρες τους σταθμούς του μετρό στο κέντρο, ειδικά, λέει, στον Ευαγγελισμό που είναι το νοσοκομείο. Όπως κάθε Τρίτη το πρωί, το καθιερωμένο μας ραντεβού με τον Γιάννη Χατζησαλάτα για να δούμε την επικαιρότητα, την οποία την έχουμε προσαρμόσει λίγο στον φάκελο, στην έρευνα που κάνουν τα παραπολιτικά 90,1 για την ακρίβεια, και πολύ τον ευχαριστώ γιατί κάθισε και δούλεψε για μας, για να βρει στοιχεία, να τα βάλει στη σειρά και να δούμε τι μας γίνεται. Καλημέρα Γιάννη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, Τεντρέμου, εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Και αρκεί αυτή η παρένεση να μην χρησιμοποιεί ο κόσμος αυτοκίνητο και να πάρει τα μέσα μαζικής μεταφοράς, μην πανηγυρίζει κάποιο κυβερνητικό στέλεχος ότι της ακούστηκε.
0: Σωστό. Σωστό είναι αυτό, σωστό. Διότι προς το παρόν έχουμε κίνηση και αύριο θα έχουμε ακόμα περισσότερη κίνηση. Και επίσης ξέρεις, το ζήτημα είναι, ωραία, εγώ να τα πάρω τα μέσα. Εσύ θα μου τα δώσεις τα μέσα, δηλαδή θα έχω λεωφορείο για να πάω ή θα περιμένω κανένα 50 λεπτό γιατί έχει κίνηση στο κέντρο και δεν μπορεί να πέρασει το λεωφορείο. Είναι ένα ζήτημα όλο αυτό. Είναι ένα ζήτημα. Πριν πάμε στην ακρίβεια, πες μου δύο πράγματα, το έλεγα και εγώ νωρίτερα. Πολύ ωραία κομπίνα αυτή που έκαναν με το ξέβλημα του χρήματος μέσω των λογαριασμών κοινής ωφέλειας.
1: Βέβαια, και θα πρέπει να δούμε τελικά πώς είχε στηθεί, γιατί πάμε και ορισμένα ερωτήματα, τουλάχιστον μου έχουν δημιουργηθεί εμένα. Η αρχή για το ξέβλημα μαύρου χρήματος βρήκε περιπτώσεις όπου τι κάνανε. Βάζανε χρήματα για πληρωμή λογαριασμού που δεν αντιστοιχούσαν στο λογαριασμό, ήταν πολύ περισσότερα αυτά τα οποία βάζανε.
0: Ναι.
1: Και έπειτα τα ζητούσαν πίσω όσα χρειαζόταν κατευληθέντα στην ουσία.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι ότι...
0: ήταν ο λογαριασμός, ξέρω εγώ, 100 ευρώ και έλεγε, έβαζε 5.000 και έλεγε δώσ' μου 4.900 πίσω.
1: Σωστά, ναι. Σωστά. Και μάλιστα απαιτούσαν να μπουν τα χρήματα σε ένα διαφορετικό λογαριασμό. Mm-hmm. Αυτό αν έχει γίνει, που για να φτάσουν στο σημείο για να δημοσιευτεί σίγουρα έχει γίνει.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν βλέπουν ότι θα υπάρχει ένα alert από την τράπεζα ότι μπήκανε σε χρήματα σε συγκεκριμένους λογαριασμούς επανειλημμένα από τις 10.
0: Ναι.
1: Και δεύτερον, αυτοί οι οποίοι πλήρωσαν αυτά τα υπέρογκα χρήματα στη 10, δεν θα ελεγχθούν πού βρήκανε τα χρήματα και τα πληρώσανε.
0: Φαντάζομαι θα γίνουν και τα δύο, ναι. Φαντάζομαι στις διασταυρώσεις θα γίνουν και τα δύο και φαντάζομαι ότι αυτό κάπως έτσι χτύπησε ο συναγερμός. Το ζήτημα είναι για πόσο καιρό γινόταν αυτό. Δηλαδή, προφανώς είδαν επανειλημμένα το ίδιο μοτίβο και είπαν εδώ κάτι δεν πηγαίνει καλά. Το ζήτημα είναι πόσο καιρό γίνεται αυτό.
1: Γιατί εδώ για ξέπλυμα σημαίνει ότι βάζω τα χρήματα με μια διαδικασία που δεν φαίνεται ότι είναι μαύρα,
0: ναι,
1: για να μπορέσω κάποια στιγμή να τα πάρω. Εδώ καταθέτω χρήματα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σε μια 10 θα καταθέσεις μέσα στο τραπεζικού λογαριασμού. Mm-hmm. Δεν μπορείς να καταθέσεις με διαφορετικό τρόπο. Δεν πας στο κησέ και λες πάρτε 5.000 ευρώ.
0: Ναι.
1: Άρα εφόσον ήταν στην τράπεζα, είναι πολύ εύκολο να αναρωτηθεί κάποιος και να πει ότι τα έχεις στην τράπεζα. Πώς φτάσανε εκεί και με ποιο τρόπο.
0: Ναι, και συνήθως η αρχή, όπως λέει η αρχή από την έρευνα που έκανε, ο λογαριασμός κατάθεσης ήταν από το εξωτερικό. Ο λογαριασμός για να επιστραφούν τα χρήματα ήταν στο εσωτερικό. Οπότε κάπως έτσι τα πέρναγαν στο σύστημα, προσπαθούσαν να περάσουν στο σύστημα τα λεφτά τους.
1: θα θυμίζω μια λέξη που την είχαμε ακούσει παλιά, τροφοδότης λογαριασμός.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτός ο λογαριασμός εξωτερικού από κάπου τροφοδοτήθηκε.
0: Σωστό.
1: Κάποιος τα έβαλε τα χρήματα, από κάπου πήγανε. Είναι εύκολο, είναι το ηλεκτρονικό χρήμα, είναι εύκολο, έχει αποτύπωμα πίσω.
0: Ναι, τώρα νομίζω ότι αυτό έχει ξεκινήσει η αρχή για το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος, να δει από πού ερχόντουσαν αυτά τα χρήματα. Υπάρχουν πληροφορίες ότι ένα μεγάλο κομμάτι αυτών των χρημάτων ήταν από απάτες τύπου τηλεφωνικές και τέτοια, όπου τα περάγανε στο εξωτερικό και μετά προσπαθούσαν να τα ξαναπεράσουν στο εσωτερικό. Θα το δούμε. Εντυπωσιακό και το άλλο εύρημα της αρχής, ότι πάνω από 14 εκατομμύρια ευρώ δεν δηλώθηκαν στο ποθενέσχες.
1: Βεβαίως. 11 εκατομμύρια ως λευκές δηλώσεις, δεν είχαν δηλώσει δηλαδή τίποτα, απλά καταθέσανε ποθενέσχες. 1,8 για μη υποβολή ποθενέσχες και 1,5 για να κρυβεί. Το θέμα είναι ότι ειδικά για το ποθενέσχες, το ηλεκτρονικό πλέον ποθενέσχες, όταν πάμε να το καταθέσουμε, όσοι είμαστε υπόχρεοι να το καταθέσουμε, μας φέρνει τα στοιχεία από την ΑΔΕ και από τις τράπεζες αυτόματα στη σελίδα μας.
0: Ναι.
1: Το να τα καταθέσουμε λευκό δεν ξέρω πού βοηθάει, γιατί ούτως ή άλλως αυτά τα στοιχεία υπάρχουν στην ΑΔΕ.
0: Ναι, φαντάζομαι στη λογική του εγώ καταθέτω για να μην δουν να την καταθέσει, αλλά σιγά μην μου κάνουν έλεγχο ποτέ, οπότε θα πάνε έτσι οι γλώσσεις.
1: Τα στοιχεία που θα φέρεις στο ποθενέσχες που θα καταθέσεις, τα αντλείς μέσω...
0: Ναι, μέσω τράπεζας.
1: Μέσω τράπεζας και μέσω ΑΔΕ.
0: Ναι,
1: άρα λοιπόν αυτά είναι δηλωμένα στην ΑΔΕ.
0: Ναι.
1: Πριν σε ψάξει η Επιτροπή για το ποθενέσχες, θα σε ψάξει η ΑΔΕ.
0: Ναι.
1: Το λευκό.
0: Πολύ, πολύ περίεργο. Το λευκό, ναι. Το λευκό πόθεν έσχεσαι πάρα πολύ περίεργο. Όπως επίσης και το πόθεν έσχεσαι που δήλωναν λιγότερα χρήματα από αυτά που είχαν. Που προφανώς για να κατάλαβε η αρχή ότι είναι λιγότερα από αυτά που είχαν, παραπέτυχε από τα δηλωμένα τα υπόλοιπα χρήματα. Δεν, ναι, δεν τα βρήκαν σε σεντούκια, δεν τους έκανε έρευνα στο σπίτι.
1: Ναι, γι' αυτό είναι απορία. Αξίζει να το παρακολουθήσουμε το θέμα.
0: Ναι.
1: Να θυμίσουμε μόνο ότι η υποβολή είναι μέχρι τις 24 Δεκάτου για τους υπόχρεους, μην ξεχαστούμε.
0: Ναι.
1: Και αν ο υπόχρεος είναι ο σύζυγος ή η σύζυγος, ο αντίστοιχος που δεν είναι υπόχρεος αλλά είναι ο σύζυγος ή η σύζυγος, θα πρέπει να υποβάλει δικό του ποθενέσχες. Δεν κάνει μόνο αποδοχή το ποθενέσχες του σύζυγου.
0: Σωστό.
1: Και προσοχή μεγάλη. Φτιάχνουμε το ποθενέσχες, δεν το αποδικεύουμε, κάνουμε οριστικοποίηση. Αν δεν κάνουμε οριστικοποίηση, σαν να μην το έχουμε κάνει.
0: Ναι, είναι σαν να μην το έχουμε καταθέσει. Μάλιστα. Πάμε τώρα στα δύσκολα, στις ακρίβειες, γιατί όσο κοιτάζεις και μαζεύεις τα στοιχεία, καταλαβαίνεις ότι πραγματικά είναι εξαιρετικά δύσκολα το να αντιμετωπίσεις το κύμα, έτσι. Δηλαδή η καθημερινότητα για τους Έλληνες γίνεται όλο και πιο δύσκολη.
1: Ακριβώς. Ακριβώς έτσι είναι, δυστυχώς.
0: Υπάρχουν τα στοιχεία της Eurostat για το ποσοστό που δυσκολεύεται στην κάλυψη των αναγκών του νοικοκυριού, που είναι σχεδόν οι 9 στους 10 δυσκολεύονται, έτσι.
1: 87,1%. Είμαστε στο υψηλότερο ποσοστό, ναι, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν ο αντίστοιχος μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 42,5%. Δηλαδή έχουμε υπερδιπλάσιο αριθμό πολιτών που δυσκολεύονται στην κάλυψη των αναγκών του νοικοκυριού τους.
0: Ναι.
1: Το μέσο διαθέσιμο εισόδημα σε σχέση 2010 με 2025, στην Ελλάδα το εισόδημα του 2025 είναι 22,3% χαμηλότερο από ό,τι ήταν το 2010.
0: Ναι.
1: Ενώ αντίστοιχα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυξημένο κατά 25,4%.
0: Δηλαδή
1: είναι
0: στην Ελλάδα μειώθηκε 22,3% σε σχέση με το 2010, στην Ευρώπη αυξήθηκε κατά 25,4% σε σχέση με το 2010. Σχεδόν είναι 50 μονάδες διαφορά αυτό που συζητάμε τώρα.
1: Ακριβώς.
0: Το χάος μεταξύ του ενός και του άλλου, και αποδεικνύει και πως όλο αυτό, η κρίση στην χώρα μας ακόμα... Όχι απλά αφήσει το αποτύπωμά τους, είναι η κανονικότητα.
1: Και μην ξεχνάμε ότι το ευρώ μπορεί να είναι ενιαίο σε όλη την Ευρώπη, αλλά διαφορετική αγοραστική αξία υπάρχει στην Ελλάδα, διαφορετική αξία υπάρχει στο εξωτερικό.
0: Βέβαια.
1: Όπως επίσης και η αγοραστική δύναμη σε PPS, δηλαδή σε μονάδες μέτρησης αγοραστικής δύναμης, 13.612 στην Ελλάδα, 22.630 ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι.
1: Είναι χαοτική η διαφορά.
0: Ναι. Είμαστε πάρα πολύ κάτω σε σχέση με την αγοραστική δύναμη της υπόλοιπης Ευρώπης, που αυτό σημαίνει είναι η πραγματική μας δύναμη. Έτσι, δεν είναι ο μισθός μόνο που παίρνουμε, αν ο μέσος μισθός είναι αντίστοιχος με το μέσο μισθό της Ευρώπης, αλλά αν τα χρήματα που έχουμε μπορούν να αγοράσουν τα ίδια πράγματα στην ουσία με έναν Ευρωπαίο. Δεν μπορούμε να αγοράσουμε τα ίδια πράγματα. Δεν μπορούμε να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες μας με τα χρήματα που παίρνουμε. Λόγω ακρίβειας και άλλων προβλημάτων. Ναι.
1: Είναι τριπλό, Αλεξάνδρε μου, το κακό στη χώρα μας, δυστυχώς. Έχουμε χαμηλά εισοδήματα, πρώτον. Είμαστε ουραγός της Ευρώπης. Δεύτερον, έχουμε μια πολύ ακριβή χώρα.
0: Ναι.
1: Τα αγαθά και οι υπηρεσίες είναι πολύ ακριβές στη χώρα μας. Και τρίτον, το ευρώ το οποίο δίνουμε για αυτά τα ακριβά αγαθά και υπηρεσίες δεν φτάνει, γιατί δεν έχει την αντίστοιχη αγοραστική αξία που έχει στο εξωτερικό.
0: Ακριβώς. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα το λέει η κυβέρνηση. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το θέμα της στέγασης. Είμαστε δυστυχώς σε όλους τους ποιοτικούς δείκτες να έχουμε αρνητική πρωτιά. Δηλαδή να είμαστε αυτοί που έχουμε το μεγαλύτερο πρόβλημα, το μεγαλύτερο βάρος με την στέγαση.
1: Δυστυχώς και είναι τρεις θλιβερές πρωτιές μέσα σε όλες τις έρευνες της Eurostat στοιχεία, επαναλαμβάνω πάλι. Mm-hmm. Τι έχει κάνει η Eurostat? Θεωρεί ότι όσοι κάτοικοι σε μια χώρα δαπανούν πάνω από το 40% του διαθέσιμου εισοδήματος για στέγαση.
0: Ναι.
1: Στην Ελλάδα δαπανούν το 40%, πλέον το 40%, το 26,4% του πληθυσμού.
0: Ναι.
1: Και ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 7,7.
0: Ναι. Ο ένας στους τέσσερις σχεδόν δίνει το μισό του εισόδημα για να πληρώσει το κόστος στέγασης, τη δαπάνη στέγασης. Χοντρά-χοντρά. Δηλαδή είναι εντυπωσιακό αν το δεις.
1: Οι εκκριμές οφειλές στέγασης, δηλαδή αν έχουμε κάποιο ενίκιο, αν πληρώνουμε κάποιο δάνειο ή τους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας, ο οποίος πληρώνουμε όχι για να ξεπληρώνουμε το χρήμα, αλλά για να λειτουργήσει το σπιτικό μας, στην Ελλάδα είναι 47,3, ένα στους δύο σχεδόν, και στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 9,3, 9 στους 100. Δηλαδή είναι χαοτική, διότι όποιος στοιχείο και να πάρεις είναι απογοήτευση. Έξοδα στέγασης επί του εισοδήματος. Τι χρήματα ξοδεύουμε πέρα από το 40% που είπαμε προηγουμένως, αλλά έχουμε ένα εισόδημα, όποιο και να είναι αυτό. Από αυτό το εισόδημα, πόσα δίνουμε για στέγαση? 35,2 στη χώρα μας, 19,7 στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Σωστό. Εν τω μεταξύ, σε όλο αυτό υπάρχουν και οι δείκτες που αναδεικνύουν ότι δεν είναι μόνο ακριβή η στέγαση, όπως έλεγες πριν, είναι ακριβό και το κόστος στέγασης. Δηλαδή, η ενεργειακή φτώχεια, για παράδειγμα, η ενεργειακή κρίση, το κόστος για να πληρώνουμε την ενέργεια έχει εκτιναχθεί στην Ελλάδα.
1: Και δεν είναι μόνο το ότι θα βάλουμε το καύσιμο ή το πετρέλαιο όταν θα ανοίξει για να ζεστάνουμε τα σπίτια μας. Υπάρχουν τέσσερις δείκτες οι οποίοι δείχνουν πραγματικά ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Νοικοκυριά που αδυνατούν να ζεστάνουν επαρκώς το σπίτι τους.
0: Mm-hmm.
1: 18,1 στην Ελλάδα, δηλαδή 18 νοικοκυριά στα 100 δεν μπορούν να ζεστάνουν το σπίτι, όταν ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 8,8.
0: Mm-hmm.
1: Ενεργειακή κατάσταση κατοικιών, σε τι κατάσταση βρίσκονται τα σπίτια μας. Στη χώρα μας, πάνω από το 50% είχε κατασκευαστεί πριν το 1980, παλιές οικίες λοιπόν, 6 στους 10 δεν διαθέτουν επαρκή θερμομόνωση, άρα πληρώνουν περισσότερα για να ζεστάνουν το σπίτι, 75% κατατάσσεται σε ενεργειακή κλάση ε-Ζ, δηλαδή την πολύ πολύ χαμηλή κλάση που δεν έχει καμία εξοικονόμηση ενέργειας.
0: Ναι.
1: Η ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών στη χώρα μας, οι πολίτες δηλώνουν 9,5% ότι έχουν κάνει ενεργειακή αναβάθμιση, όταν στην Ευρώπη έχει αναβαθμιστεί το 23,9% των πολιτών. Και πιο σημαντικό, η καθημερινότητα. Γυρασμένος στόλος επιβατικών αυτοκινήτων. Ένα στα δύο διαταχής στη χώρα μας είναι πάνω από 20 ετών. Ο μέσος όρος ηλικίας των οχημάτων στην Ευρώπη είναι 12,7 έτη.
0: Ναι.
1: Και εμείς είμαστε πρωταθλητές με 17,8. Κάτω από εμάς είναι η Βουλγαρία με 17,6 και η Ρουμανία με 15,6. Και ένα παλιό αυτοκίνητο, Αλέξανδρε, πέρα από επικίνδυνο και δεν έχει σύγχρονα συστήματα ασφάλειας, είναι ρυπογόνο με ολέθριες συνέπειες και για το περιβάλλον, αλλά και για τον άνθρωπο ο οποίος ζει σε αυτό το περιβάλλον. Είναι ακριβώς η συντήρησή του και έχει πολύ μεγάλη ανάγκη από καύσιμο, πολύ
0: βέβαια,
1: μεγάλη κατανάλωση καύσιμο.
0: Τι συζητάμε τώρα, είναι και πολύ περισσότερο σχέση με τα καινούργια αυτοκίνητα που καίνε πολύ λιγότερο. Να μου πεις τώρα, για να πάρεις ένα αυτοκίνητο που να καίει λιγότερο πρέπει να έχεις και τα λεφτά για να το πάρεις, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, όπως και
1: ακριβώς
0: να έχεις. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα της πραγματικότητας, η εικόνα που έχει προκαλέσει η παρατεταμένη ακρίβεια στην χώρα μας. Δεν τα λέμε για να δείξουμε απλά ότι αχ, κοίτα να δεις τι δύσκολο είναι. Τα λέμε γιατί είναι εδώ, οι αριθμοί απαντούν στα ερωτήματα.
1: Αυτό που με προβλημάτισε πάρα πολύ και με στενοχώρησε πάρα πολύ, πέρα από τις έρευνες της Eurostat ή της Elstat, είναι ότι ο πρίτανης του Πανεπιστημίου της Πάτρας είπε ότι 400 φοιτητές που μπήκαν στις σχολές δεν ήρθαν να γραφτούν.
0: Αυτό
1: και δεν είναι τις σχολές οι οποίες είναι στα αζήτητα. 9 ήταν στην ιατρική.
0: Περάσανε
1: ιατρική δηλαδή και δεν πήγαν να γραφτούν, και σε πολυτεχνικές σχολές. Και σε ένα πάνελ που ήμουν τηλεοπτικό, φιλοξενούσαμε μια φοιτήτρια η οποία είπε ότι κάνω δύο δουλειές για να μπορέσω να σπουδάσω και για να βοηθήσω την οικογένειά μου. Και πιο κάτω υπήρχε ένας συνταξιούχος σε ένα άλλο ρεπορτάζ που λέει: εργάζομαι ως συνταξιούχος όχι γιατί θέλω να γίνω πλούσιος, γιατί δεν τα καταφέρνω.
0: Ναι.
1: Και φαντάζομαι, Αλέξανδρε, έχουμε τη νέα γενιά που σπουδάζει για το μέλλον με δύο δουλειές, γιατί δεν καταφέρνει να σπουδάσει, και αυτοί που έχουν αποσυρθεί από την ενεργή δράση και πλέον είναι συνταξιούχοι, αναγκάζονται και αυτοί να κάνουν δύο δουλειές για να μπορούν να βγάλουν πέρα. Δηλαδή τα δύο άκρα. Αν είναι δυνατό.
0: Ας ελπίσουμε ότι τα πράγματα θα πάνε πολύ καλύτερα. Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ για, την έρευνα και για τα στοιχεία. Γιάννης Χατσαλάτας, ο οικονομικός σύμβουλος, στο καθιερωμένο ραντεβού που έχουμε κάθε Τρίτη πρωί με τον Γιάννη για να βλέπουμε την οικονομική ατζέντα της εβδομάδας. Αυτή είναι η μεγάλη Αμάλια Ροντρίγκες, η ντίβα του πορτογαλικού φάδο, γεννημένη το 1920, 23 Ιουλίου του 1920, έφυγε από τη ζωή στις 6 Οκτωβρίου του 1999. Η φωνή της Πορτογαλίας, η Ροντρίγκες για τους συμπατριώτες της, είναι ίσως ένα από τα σημαντικότερα, από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θησαυρούς της χώρας. Με Ροντρίγκες θα πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
6: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
8: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
9: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: με τον κόσμο σου.
1: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Μανώλης Μητσιάς. Καταρρύπτει μια παλιά δοξασία το τραγούδι του Καλδάρα, το «Μη τα φυλάς τα μάτια μου». Έρχεται ο Μητσιάς με το Ζαμπέτα να το καταρρύψει. Άμα τα φυλίσει δύο φορές, τότε είναι για καλό. Έχει μια ωραία ιστορία από πίσω το τραγούδι, ο δίσκος ολόκληρος. Ο Ζαμπέτας, λίγο πριν φύγει από την ζωή, ήθελε να συνεργαστεί με τον Μητσιά. Δεν έβρισκε όμως εταιρεία ο Μητσιάς για να παίξει Ζαμπέτα. Μάλιστα, έχει περιγράψει ο ίδιος ο Μητσιάς ότι του λέγανε από διάφορες εταιρείες: καλά, τώρα με Ζαμπέτα θα πάμε να βγάλουμε δίσκο. Οπότε προσπάθησε, κατάφερε, βρήκε εταιρεία, έβγαλε τον δίσκο. Μέσα στο δίσκο και αυτό το διαμάντι του Ζαμπέτα, από τα τελευταία του τραγούδια πριν φύγει από την ζωή. Ο δίσκος ήταν έτοιμο.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Εννιακόσια χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: 50 χρόνια φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
5: Καλώς τη!
6: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
5: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
6: Σου έφερα κέικ.
7: Γεια σας.
6: Ο κύριος?
5: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
6: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
8: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
10: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

6/10/26 λέει σήμερα, 6 αρχίζει, 6 τελειώνει. Καλημέρα σας, καλό να έχετε, καλό δρόμο να έχετε, ημέρα Τρίτη. Η χώρα δέχεται σήμερα μία από τις επισκέψεις Αμερικανών Υπουργών Εξωτερικών που γίνονται συχνά πυκνά. Τελευταία μας είχε έρθει εκείνος του κυρίου Biden, που μου διαφεύγει το όνομά του, Νίκολας Νίκ, κάπως έτσι λεγότανε, και θα πούμε γι' αυτό σήμερα. Έχουμε θέματα και που αφορούν και τα οικονομικά μας, καθώς κατατέθηκε χτες ο προϋπολογισμός και θα σας πω τι προβλέπει από πλευράς ελαφρύνσεων, και γενικότερα θα βρούμε πράγματα τα οποία πρέπει να μαθαίνουμε, να γνωρίζουμε, να ακούμε, να βλέπουμε, γιατί εμείς ψάχνουμε και τα ψηλά γράμματα. Θέλουμε δηλαδή να σας τα λέμε όλα, ακόμα και αυτά που δεν σας λένε αυτοί οι βαρύγδουποι συνάδελφοι των αθηναϊκών καναλιών, που βγαίνουν και λένε έχουμε βαρύγδουπες, δύο φορές η λέξη, φοβερές εξελίξεις, τίποτα, τα ίδια και τα ίδια, και το λένε με έναν τρόπο για να μπορεί να πουλήσει και το Άζαξ ενδιάμεσα. Λοιπόν, έχω να δω θεματάκια και να σας πω, και εξωτερικά μας έρχονται και εσωτερικά θεματάκια που αφορούν την κοινωνική και πολιτική επικαιρότητα και πολλά άλλα τινά τα οποία μπορούν να αποτελέσουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη μέρα σας σήμερα, καθώς ξυπνήσατε φαντάζομαι με αυτή την απίθμενη αισιοδοξία που ξυπνάνε όλοι οι πατρινοί, κάτι μούτρα κατεβασμένα μέχρι το πεζοδρόμιο. Το καταλαβαίνεις βρε παιδί μου, στο δρόμο που κυκλοφορείς δεν βλέπεις αυτή την πόλη χαρούμενους ανθρώπους, ευτυχείς, παρά μόνο οι αργόσχολοι αυτοί που συχνάζουν στα καφέ των κεντρικών πεζοδρόμων, είναι οι πιο χαρούμενοι που δεν έχουν τι να κάνουν, ή αυτοί εν πάση περιπτώσει, να μην τους κατηγορούμε, που δουλεύουν απόγευμα έστω. Όλοι οι υπόλοιποι έχουν κάτι μούτρα κατεβασμένα, έτοιμοι να τσακωθούν στο δρόμο για τα αυτοκίνητα, για την προτεραιότητα. Σε όλα αυτά βέβαια φταίει και το γεγονός ότι ζούμε σε μια πόλη χωρίς έσοδα, κυκλοφορούμε σε δρόμους που είναι, πρέπει να έχεις γνώσεις Pac-Man, πως παίζαμε παλιά τα φλιμπεράκια στη δεκαετία του 80, για να μπορείς να κυκλοφορήσεις στην Πάτρα δεν χρειάζεται δίπλωμα, χρειάζεται Pac-Man ή φιδάκι για να ξέρεις να μπορείς να κυκλοφορήσεις, και γενικότερα καλλιεργείται και ένας πεσιμισμός και μια απεσιοδοξία για λόγους καθαρά πολιτικής εκμετάλλευσης σε αυτήν εδώ την πόλη. Και όπως για παράδειγμα σήμερα έχουμε μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Πάτρα. Το εργατικό κέντρο δεν τον θέλει τον Αμερικανό υπουργό στην Ελλάδα, συγγνώμη, φαντάζομαι να έρχονταν και στην Πάτρα θα γινόταν. Δεν τον θέλει τον Αμερικανό πρόεδρο στην Ελλάδα. Θα συμφωνήσω μόνο με μία παράγραφο που λέει μακριά από πολέμους, εμπλοκές, πυρηνικά και τέτοια. Σε αυτό συμφωνώ. Τώρα, εν πάση περιπτώσει, επειδή εμείς εδώ θεωρούμε παρόλα αυτά με τη μορτζουφλιά μας ότι είμαστε και το κέντρο του κόσμου, έχουμε και θετικά πράγματα να δούμε σε τούτη εδώ την Τρίτη. Και πρώτα απ' όλα να σας πω ότι συνεχίζονται οι μειωμένες τιμές στην Κάρνα. Καθημερινά τώρα σας έχουμε και από Δευτέρα μέχρι Τετάρτη ένα πακέτο με μειωμένα τιμές. Και βεβαίως θέλω να σας πω ότι η αναμονή της τιμής βόμβα είναι δεδομένη από πάρα πολύ κόσμο που περιμένει αυτή τη φορά από την Πέμπτη μέχρι το Σάββατο ποια θα είναι η νέα μεγάλη χειρονομία υποστήριξης των πελατών της από την Κάρνα, με τιμές μέχρι ώρα στο Μουσκάρι και στον Κιμά που ήταν απίστευτες και που θα σας έχω τέτοια από εδώ και πέρα πάρα πολλά, αλλά και καθημερινά. Golden Traders αγοράει ενέχειρο χρυσών νομισμάτων, κοσμάτων και ρολογιών. Το έχετε μάθει απ' έξω το τηλέφωνο. 6944-21-21. Μπινίντα που είχε ένας περιπτεράς παλιά στη γειτονιά μας. Ήταν από ένα χωριό απέναντι στην Αφακτίας και του λες πόσο κάνει κύριε, 2.50 και είναι το 50, μου είχε μείνει γιατί ήμουν πιτσιρικάς. Εδώ μεταξύ από μικρό παιδί είχα ένα ευήκο νους στο να ξεπατικώνω και να μιμούμε ό,τι άκουγα,
Και πήγαινα σπίτι και έλεγα από περιπτεράς μου 50 και μου λέει η μάνα μου, όλους τους ξυσηκώνεις, όλους τους αναγελάς. Ντροπή σου, παιδί μάνα μου, όλους τους

αρμέγανε ότι νύχτα ζουμπιχτό το άρμηγμα, και να έχετε εσείς φρέσκα πρωί-πρωί όλα τα γαλακτοκομικά του Τζίφρι. Ποτοποιία κάμαρη της οικογένειας Κούτουλα. Αυτά τα 140 χρόνια συμπυκνωμένης εμπειρίας της ποτοποιίας κάμαρης, της ιστορίας δηλαδή, είναι σε μπουκάλια των 26 διαφορετικών γεύσεων λικέρ, βραβευμένα ούζα, το εμπλό και το κάμαρι, και βεβαίως το μοναδικό παλιωμένο τσίπουρο, το οποίο είναι ό,τι καλύτερο έχετε πει. Και τώρα που σούρνονται και κρυολογήματα και αρχίζουν και οι δυσκολίες, θα σας χρειαστεί. Καραϊσκάκη και Πατρέως, υποτοπία κάμαρη, είναι μαζί μας και θα ξαναείνει μαζί μας, γιατί είμαστε ταυτισμένοι με την ιστορία της πατραϊκής υποτοπίας εμείς οι θαμώνες, οι οπαδοί και οι λάτρες της ποτοπίας κάμαρη. Πάω τώρα στο Βενέρι, στο Νίκο και στο Γιάννη, πατέρας και γιος, που συνεχίζουν εκτός άλλων το όνομα της ιστορίας της οικογένειας στον χώρο του αυτοκινήτου, γιατί εκεί θα βρείτε αυτοκίνητα με εξονυχιστικό έλεγχο ποιότητας πριν την παράδοση, και ενώ νομίζετε ότι θα πάτε απλώς να δείτε σε μια αντιπροσωπεία και να ψάξετε, να είστε σίγουροι ότι θα φύγετε με αυτοκίνητο, θα νιώσετε τέτοια εξυπηρέτηση και θα βρείτε τόσο πολύ αυτό ακριβώς που θέλετε, αφού βέβαια τηλεφωνήσετε πρώτα και στο 2610 70 70 60, ακροτηρίου και βενιζέλου. Και ο Νίκος Σελεπής έχει συνοηθεί με τους Pixie Lux, να πούνε ένα ωραίο τραγούδι πρωί-πρωί, παλιό, καλό, έτσι, και ανεβαστικό, και να πω καλημέρες σε όλο τον καλό τον κόσμο και σε εσάς που είστε τώρα απάν στο τιμόνι, που λέγανε παλιά, και τους οδηγούς φορτηγών, βιτιοφόρων, ταξί, λεωφορείων, υπραστικών, αστικών, τους οδηγούς και τους επιβάτες των αστικών λεωφορείων και όλο τον καλό τον κόσμο που πάει στο μεροκάμα το πρωί-πρωί. Και όλους εσάς τους υπόλοιπους που πάτε τα παιδιά σχολείο, καλημέρα παιδάκια. Είναι ο θείος Τζόρτζ εδώ. Και καλημέρα και σε εσάς που θέλετε να νιώθετε παιδιά, αλλά δεν σας αφήνει τούτη πόλη. Το καταλαβαίνω. Πάμε παρακάτω να ξυπνήσουμε λοιπόν με το πρώτο τραγούδι. Έρχομαι εγώ, έφτασα.

Λοιπόν, θυμήθηκα πως λεγόταν εκείνος του Biden, Anthony Blinken ήταν ο υπουργός εξωτερικών αυτός, τελευταία μας είχε έρθει από τα Ηνωμένα Πολιτεία. Βεβαίως δίνουμε ιδιαίτερη σημασία όταν έρχονται εδώ οι υπουργοί εξωτερικών των ΗΠΑ. Θα έρθει, λέει, το Γενάρη και ο J.D. Vance, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ. Ο Γεροτράμπης δεν φαίνεται να το κουνάει από εκεί, παρά μόνον εάν πρέπει να κάνει μια στρατηγική σημασία επίσκεψη, κυρίως για να ειρωνευτεί την Ευρώπη ή να κάνει δουλειές και business με τους Σαουδάραβες. Τώρα, γιατί κάνουμε έτσι για τις επισκέψεις των Αμερικανών υπουργών εξωτερικών? Κάνουμε γιατί ξέρουμε ότι έρχονται εδώ οι άνθρωποι αυτοί για δύο λόγους. Όλοι μα όλοι για τους ίδιους δύο λόγους, και δεν χρειάζεται ούτε να προεκτείνουμε, ούτε να μεγαλοποιούμε, ούτε να μειώνουμε τις επισκέψεις των Αμερικανών υπουργών εξωτερικών, διότι είναι ακριβώς για τον ίδιο σκοπό 50 τόσα ολόκληρα χρόνια. Τι μπορεί να ενισχύσει τη σχέση της Ελλάδας με την Αμερική στο πλαίσιο, στα πλαίσια, να το πούμε σωστά, του ΝΑΤΟ, και τι business μπορούμε να κάνουμε μαζί τους? Αυτά τα δύο πράγματα τους ενδιαφέρουν. Ό,τι άλλο λέμε εμείς, δεν έρχονται εδώ να κουβεντιάζουν το Κυπριακό, δεν έρχονται εδώ να κουβεντιάσουν για τις αναθεωρητικές τάσεις και για τις βλέψεις της Τουρκίας, δεν τους ενδιαφέρει τίποτε άλλο παρά η business και το ΝΑΤΟ. Αυτά τα δύο. Γι' αυτό έρχονται, αυτό θα κάνει και ο 55χρονος Λατινοαμερικάνος, λατινικής καταγωγής, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος είναι 55 ετών, είχε κατέβει και ως αντίπαλος του Τραμπ για το χρήσμα των Ρεπουμπλικάνων, αλλά το έχασε, και φιλοδοξεί στα 58 του να διαδεχτεί τον Τραμπ. Θεωρείται πολύ δημοφιλής στις ΗΠΑ και θεωρείται και πολύ αξιόλογος και σοβαρός συζητητής διεθνώς. Τον παραδέχονται και οι νιοσνιακβούοι, του γοντροσνόταγον, οι Ρώσοι. Λοιπόν, ποιο είναι ίσως το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που έχει η επίσκεψή του? Είναι ότι γίνεται με την πιθανότητα ταυτόχρονα να περάσει η Τουρκία στη Βουλή το περίφημο αναθεωρητικό σχέδιο της γαλάζιας πατρίδας, δηλαδή να γίνει νόμος του τουρκικού κράτους η αντίληψη ότι τα νησιά του Αιγαίου, κάποια νησιά τους ανήκουν, πρέπει να αποστρατιωποιηθούν κτλ. Κτλ. Αυτό έχει σημασία. Θα ξαναρχίσουν οι έρευνες του Βυθού για το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, το περίφημο GSI, δηλαδή Great Sea Interconnector, το καλώδιο που θα συνδέει ηλεκτρικά την Ελλάδα και την Κύπρο. Είναι το ευρύτερο καλώδιο Κύπρος-Ισραήλ κτλ. Το Ισραήλ είναι το κόκκινο πανί για την Άγκυρα. Θα του πούμε βέβαια εμείς εδώ τι έχουμε να του πούμε. Θα του τα πει ο Γεραπετρίτης και θα τα πει και ο Μητσοτάκης το απόγευμα. Θα υπογραφεί με την Ελλάδα όμως, θα υπογραφούν τρεις συμφωνίες. Πρώτα απ' όλα θα ανανεωθεί το μνημόνιο συνεργασίας για την επιβολή εισαγωγικών περιορισμών σε κατηγορίες αρχαιολογικού και εθνολογικού υλικού, σαχλαμάρης, κολοκύθια τούμπανα. Δεύτερον, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα υπογράψουν, λέει, μια επιστολή προθέσεων, letter of intent, έτσι λέγονται αυτές στη διπλωματία, για να εγκατασταθεί και να εγκαθιδρυθεί συνεργασία μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς των Ηνωμένων Πολιτειών στη Φλόριντα. Αυτό νομίζω πως μόνον οι βαθύτατα εντρυφούντες στα άδυτα των μυστικών της ελληνοαμερικανικής σχέσης μπορούν να το κατανοήσουν. Και θα υπάρξει και ένα MOU, αυτά τα περίφημα μνημόνια κατανόησης, αμοιβαίας αναγνώρισης πιστοποιητικών ικανότητας ναυτικών βάσεων για τη Διεθνή Σύμβαση Ελληνοαμερικανική Συνεργασία στη Ναυτική Εκπαίδευση. Εγώ πιστεύω ότι αυτά το μέσο Έλληνα και το μέσο Αμερικανό ουδόλως τους αφορούν και τους ενδιαφέρουν. Εκείνο που θα συζητήσει με τον Μητσοτάκη μερικά θέματα αγκάθια, αυτά τα περί Τουρκίας θα τα πει ο Κυριάκος, όπως ο κάθε Κυριάκος, στη θέση του, και θα μιλήσουν για τις περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση στην Ανατολή, τη Μεσόγειο, την Ουκρανία και το Ιράν. Επίσης θα υπάρξουν και λεπτομέρειες για την αμυντική συνεργασία.
ιστορία με τα F-35, αυτά τους ενδιαφέρει τους Αμερικανούς, τι θα γίνει με τα καλώδια και η περίφημη συμφωνία αμοιβαίας αμυντικής συνεργασίας, MDCA, αυτό το Mutual Defense Cooperation Agreement, που είναι το 21 απογεγραμμένη από τον Τόνι Μπλίνκεν και τον Νίκο Δένδια. Θα ξαναυπογραφεί φαίνεται τώρα. Αυτά, δημόσιες σχέσεις δηλαδή με λίγα λόγια, και επιβεβαίωση ότι με την Ελλάδα ως Αμερική στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και των business που κάνουμε είμαστε εντάξει πρόεδρε. Αυτά θα γυρίσει να του πει του Τράμπη. Και από εκεί και πέρα θα δούμε. Πάντως ο Οκτώβριος θεωρείται κρίσιμος μήνας για πολλά πράγματα εδώ, διότι είναι η πρώτη φορά μετά από την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο του 1974, 52 ολόκληρα χρόνια, που ο αναθεωρητισμός της Τουρκίας πάει να γίνει νόμος του τουρκικού κράτους. Δηλαδή αυτή τη φορά η αμφισβήτηση, η έμεση διανόμου των συνθήκων που έχει υπογράψει, κυρίως αυτή της Γενέβης, και να απαιτήσει αποστρατιωτικοποίηση των νησιών και να πει ότι τις ανήκουν 16 νησιά, ξερονήσια, ότι πρέπει μερικά να αποστρατιωτικοποιηθούν για να μπορεί οποιαδήποτε στο μέλλον επέμβαση ή παρέμβαση στο Αιγαίο ή αντίδραση για Πόντιση καλωδίων να έχει ισχύ νόμου του τουρκικού κράτους. Αυτό παρακάνει ο Ερντογάν, αυτό που δεν έκαναν οι προκάτοχοί του όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια. Λοιπόν, αυτά περί εξωτερικής πολιτικής που θα σας πούν και το βράδυ και αύριο όλοι αυτοί οι αναλυτές των αθηναϊκών καναλιών, που ασφαλώς αυτοί που έχουν διαπιστευτεί, αυτοί που έχουν μορφωθεί, αυτοί που έχουν εντρυφήσει στο ζήτημα ελληνοαμερικανικές σχέσεις και έχουν εξ επαγγέλματος γνώση, τα ξέρουν πολύ καλύτερα και από μένα και από εσάς, και τους ενδιαφέρουν και περισσότερο. Εμάς στο φινάλε που λένε, σκασίλα μας μεγάλη και 10 παπαγάλη, την ασφάλειά μας να έχουμε και τη σχετική εφημέρειά μας και την υγεία μας. Από εκεί και πέρα δεν πανάρθει ο Ρούμπιο, ο Τούμπιο, ο Ρουμποτούμπο Κούμπιο, ο Ρουμπής, ο Κουμπής, ο Ρουμποκομπολογής, που πήγε και ρούμπισε και κούμπισε τη ρουμπιά, την κουμπιά του Ρουμποκομπολογιά, μαζί με έναν άλλον που ρούμπαγε, που κούμπαγε και ρουμποκομπολόγαγε. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, το ορολογάκι λέει 8.25, η χώρα απέκτησε τον νέο της προπολογισμό, ο οποίος θα ψηφιστεί, και τι θα ψηφιστεί. Όλα τα μέτρα του φορολογικού νομοσχεδίου και του προϋπολογισμού μιλούν για μειώσεις για οικογένειες, επαγγελματίες και ιδιοκτήτες, και έχουν βρεθεί άλλα 400 εκατομμυριάκια τα οποία θα ανακοινωθούν σιγά σιγά. Ό,τι ζήταγε όλο το εργατικό δυναμικό της χώρας, όχι απόλυτα βέβαια, έτσι, το επαγγελματικό, το επιχειρησιακό δυναμικό, μέχρι το Γενάρη, Φλεβάρη θα έχουν δοθεί όλα. Πάρτε, πάρτε, πάρτε ό,τι σώσουμε. Και για να τελειώνουμε την πολιτική, είπα χτες και θα το ξαναπώ, γιατί μαθαίνω ότι διάφοροι καπαδόκες, οι οποίοι ξαφνικά ανακάλυψαν και ζήλεψαν τη δόξα 7 αρχαιών που εξελέγησαν από σπόντα και ελαίο εκλογικού νόμου για πλάκα με 1500 σταυρούς βουλευτές και έμειναν μια τετραετία και έφυγαν, ότι πάρει 100, που λένε, έχουν ανακαλύψει ξαφνικά το Σαμαρά. Άνθρωποι οι οποίοι μέχρι χτες πήρανε νερό στο όνομα του Μητσοτάκη και έχουν αναδειχθεί ή αναδείχθησαν ή ευεργετήθηκαν από τη Νέα Δημοκρατία. Λένε ψέματα στον κόσμο, γυρνούν αριστερά και δεξιά και λένε να φύγει αυτός που χτες λέγανε σαν το Μητσοτάκη δεν υπάρχει, για να δικαιολογήσουν την παγαποντιά τους, γιατί είναι παγαποντιά αυτό ξαφνικά. Να θες να κατέβεις βουλευτής με τον οποιονδήποτε φίτσουλα, θα μου πεις ο Σαμαράς δεν είναι οποιοδήποτε, συμφωνώ και παυξάνω αυτή τη συγκεκριμένη φορά με τον Σαμαρά, πιστεύοντας ότι με 1500 σταυρούς θα παίρνεις 9,5 με 10 χιλιάρικα το μήνα. Μεταξύ κατεργαραίων ειλικρίνεια, παιδιά, βρώμηση πάτρα από δάφτους, γυρίζουν ο ένας μετά τον άλλον από εδώ και από εκεί. Προς το παρόν γελάει κόσμος μαζί σας. Από εκεί και πέρα θα δούμε κατά πόσο θα σοβαρευτεί η όλη ιστορία. Εξαιρούνται, επαναλαμβάνω, αυτοί οι οποίοι, και είναι παντελονάτο και τίμιο αυτό, είναι
30 και 35 χρόνια φίλη του Σαμαρά και καλώς για μένα και εντύμως ακολουθούν το φίλο τους. Αυτοί οι καινούργοι που εμφανίζονται τώρα τάχα μου σαμαρικοί, επειδή δεν μπορούν να κάνουν πουθενά αλλού τίποτα άλλο και έχουν βάλει στόχο τα 9,5 με 10 χιλιάρικα με 1500 σταυρούς, στο τέλος θα γελάσει κάθε πικραμένος με αυτούς, να μου το θυμηθείτε. Πάω παρακάτω, μου κάνει νόημα ο Νίκος. Ελπίζω ότι έχουμε ένα τραγούδι ακόμα, χωράει. Και απέ μετά διαφημιστικά μηνύματα. Τι έχω? Ένα κομματάκι ψωμί στο στόμα μου από το πρωινό. Λοιπόν, πήγα να πινιγώ με το ψωμί. Και θα με μελετάει ο Μάρκο Ρούμπιο, φαίνεστε, που λένε και στα χωριά. Καλημέρα σας αδέρφια, πατρίδι, μην αγχώνεστε. Και εσείς που ανησυχείτε για την εμφάνιση ενός ακόμα Αμερικανού υπουργού εξωτερικών στην Ελλάδα και προτίθεστε να διαμαρτυρηθείτε σήμερα, μην ανησυχείτε παιδιά. Τουλάχιστον εδώ την Πάτρα δεν την ενδιαφέρει και δεν ενδιαφέρει κανέναν για αυτήν. Οπότε εντάξει, φωνάξτε, καλό είναι, όσο φωνάζουμε καλό είναι, αλλά όχι Αμερικανοί υπουργοί, ούτε Έλληνες δεν μας έχουν στην πρώτη σελίδα της ατζέντας τους. Εν πάση περιπτώσει, πάμε να ευθυμίσουμε λίγο, να ξυπνήσουμε, πάρουμε τα πάνω μας και έρχομαι εγώ.

0: FM 93.4.
1: Και ποιος παίρνει ταξί τώρα αυτή την εποχή?
2: Αυτός που το χρειάζεται. Όταν χρειάζεσαι ταξί, 450.000. Ραδιοταξί Express Patras. 450.000. Ο αριθμός που σε πάει.
3: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
6: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
5: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Χέιγ Whisky μόνο 19,47. Monster Energy Drinks μόνο 1,14. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένους καφέδες Nescafé και Λουμίδι και Nutri Valley παιδικά δημητριακά και γρανόλα. Γαλαξίας.
8: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
9: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
0: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.
10: Τι θα δούμε, καλά να είμαι θα, που λένε και οι μορφωμένοι, από το κράτος το 2027, ακού 2027, πώς πέρασαν τα χρόνια, που έλεγε η αδερφή της γιαγιάς μου, της νόνας μου, πέθανε νεότατη καημένη, 97 ετών, πώς περνάνε τα μαγκούφια, έτσι έλεγε για τα χρόνια. Τα επτάνησα η δόλια η σταμάτω. Λοιπόν, τι θα δούμε το 27? Περιορίζεται ο φόρος εισοδήματος για τρίτεκνους κατά κύριο επάγγελμα, για τρίτεκνους και για κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Ο έμφυα καταργείται για κύριες κατοικίες σε μικρούς οικισμούς, όπως ανακοινώθηκε, με διεύρυνση των πληθυσμιακών ορίων. Επαγγελματίες και επιχειρήσεις, μικρότερο τεκμαρτό εισόδημα υπό προϋποθέσεις. Με αυτά είναι που φοβάμαι, το προϋποθέσεις, και το φοβούνται και οι επαγγελματίες. Χαμηλότερη προκαταβολή φόρου και ταχύτερες αποσβέσεις για αγορές μηχανημάτων. Νομοθέτηση με διαφορετικές ημερομηνίες θα έχουμε, και οι περισσότερες φορολογικές ελαφρύνσεις θα περάσουν άμεσα στη μισοδοσία πολλών εξαρτώμενων από το μηνιάτικο από το Γενάρη, ενώ η μείωση προκαταβολής φόρους, το όφελός της θα εμφανιστεί στις δηλώσεις του 28 για το 27. Για όσους έχουν 3 παιδιά στην οικογένεια προβλέπεται μηδενικός πλέον φορολογικός συντελεστής μέχρι 20.000 ευρώ εισόδημα. Αυτό είναι καλό. Είναι από αυτά που έδωσε ο Κυριάκος στη πραγματική διεθνή εκθέση Θεσσαλονίκης. Οι μισθωτοί θα δουν τη διαφορά στην παρακράτηση από την 1η-1η-27. Οι τρίτεκνοι ελεύθεροι επαγγελματίες θα δουν τη μείωση στην εκαθάριση των δηλώσεων που θα υποβάλουν το 28 για το 27. Περιμένετε λίγο, ρε παιδιά. Το μέγιστο ετήσιο όφελος υπολογίζεται σε 1.800 ευρώ. Και οι ωφέλεια σε τρίτεκνους είναι περίπου σε 87.900 τόσους και που βρίσκονται πάνω από το αφορολόγητο όριο, από τους οποίους οι 34.000 είναι λεύτεροι επαγγελματίες. Ο υπολογισμός του μηδενικού συντελεστή έως 20.000 ευρώ για τα αγροτικά εισοδήματα ισχύει για το έτος 26 από τώρα, επομένως θα αποτυπωθεί στις δηλώσεις του 27. Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα των οποίων το 50% του συνολικού εισοδήματος προέρχεται το λιγότερο από αγροτική δραστηριότητα. Στις δηλώσεις του 27 θα εφαρμοστεί η απαλλαγή συνεπών επαγγελματιών ελευθέρων από τις δύο προσαυξήσεις του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος. Μα ρε Κυριάκο, ζητάνε κούρεμα των προσαυξήσεων οι άνθρωποι για να τα βγάλουν πέρα. Και εν πάση περιπτώσει να προσθεθεί και το 25, όχι μέχρι 31/12/24, στις 120 δόσεις. Έχω να σας πω γι' αυτό ότι είναι καβάντζα κανένα μισό δις από ό,τι ξέρω, 450 με 500 εκατομμύρια, και δεν αποκλείεται να τα δείτε αυτά να προστίθενται στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού Γενάρη ή Φλεβάρη. Πάω τώρα στα ταξά. Αναλογική μείωση του τεκμηριού για εκμεταλλευτές ταξί ανάλογα με το ποσοστό συνιδιοκτησίας και πλήρης εξαίρεση ανηλίκων τέκνων από αυτό. Η μείωση του τεκμηρίου κατά 50% επεκτείνεται και σε ατομικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται μέχρι 2.000 κατοίκους σε όλη τη χώρα και έως 2.200 στη Δυτική Μακεδονία. Εξαιρείται η Αττική, εκτός από τα νησά που λέγανε παλιά. Το τέλος επιτιδεύματος καταργείται από το 27 για νομικά πρόσωπα στην ελληνική περιφέρεια και στη Σαλονίκη, με 122.000 επιχειρήσεις να απαλλάσσονται από αυτή την επιβάρυνση. Για την Αττική προβλέπεται μείωση 50% το 28 και 1/1/29 πλήρης κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος. Στις ατομικές επιχειρήσεις η προκαταβολή φόρου μειώνεται από 55% σε 50%. Μωρέ, μας υποχρέωσες που έρχεσαι από φόνο τώρα για το 27. Αυτό σημαίνει ότι η χαμηλότερη προκαταβολή θα υπολογιστεί στις δηλώσεις. Μπα, τι λες εκεί. Για νομικά πρόσωπα η σταδιακή μείωση της προκαταβολής προβλέπεται από το 28, όχι ακόμα. Λοιπόν, απαλλαγή από τον έμφυα και λιγότερος φόρος στα νίκια. Για αυτούς που είναι κάτοικοι Ελλάδος και κατοικούν σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους. Στη Δυτική Μακεδονία στους 2.200. Εξαιρείται εδώ και η Αττική, αλλά όχι τα νησά. Τα νησά. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, για να μην καθίσω και σας πω όλο τον προϋπολογισμό, οι προϋπολογισμοί έχουν ένα καλό και ένα κακό του κράτους. Το καλό είναι ότι προβλέπουν, ανάλογα με τους κουμπαράδες, με τα χρήματα που έχει ο κρατικός κορφανάς, τι θα πάρει, πώς θα λειτουργήσει από πλευράς εσόδων και εξόδων το κράτος και οι πολίτες. Το κακό που έχουν είναι ότι δυστυχώς αναγκάζονται να αναμορφώνονται εξαιτίας πολλών απρόβλεπτων παραγόντων της καθημερινότητας, όπως για παράδειγμα στη συγκεκριμένη περίπτωση το κόστος της ενέργειας, για το οποίο μαθαίνω ότι υπάρχει μία επίσης καβάντζα και ένας κουμπαράς που θα ανακοινωθούν την άλλη Τετάρτη από τον Πρωθυπουργό και από τον Υπουργό Οικονομικών, ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης. Αυτά είναι οι παράγοντες, οι εξωγενείς, οι ισογενείς, οι απρόβλεπτοι που δημιουργούν και τρύπες στους προϋπολογισμούς και στα έσοδα του κράτους και δυσκολίες ανακούφισης πολλών κατηγοριών Ελλήνων πολιτών. Αυτά έπρεπε να τα προβλέπουν βεβαίως και νομίζω τα έχουν προβλέψει αυτή τη φορά. Ξέρω 250 εκατομμύρια είναι στην άκρη για να βοηθηθεί η βιομηχανία για το ακριβό ρεύμα και 450 εκατομμύρια υπάρχουν στην άκρη στην καβάντζα για φορολογικές ελαφρύνσεις και για ενισχύσεις, επίδομα θέρμανσης, ενοικίου κτλ. Κτλ. Θα έρθουν αυτά, γιατί αλλιώς όπως είχε κολλήσει εκείνη η ρημαδοβελώνα του Πασόκ, έτσι έχει κολλήσει και η βελώνα της Νέας Δημοκρατίας γύρω στο 30 με 30,5, και πρέπει να πάει παραπάν. Αν δεν πάει παραπάν, αλλά χαίρεται. Λοιπόν, 9:20 η ώρα και φύγει ένα λεπτό. Θα πάρετε φέτος καινούριο αυτοκίνητο, ελαφρώς μεταχειρισμένο, μυρίζει καινουργίλα, με λίγα χιλιόμετρα, με πραγματικά χιλιόμετρα, λίγα ή πολλά, από τον Νίκο και Γιάννη Βενέρη στην Ακροτηρίου και Βενιζέλου, 26 10 70 70 60. Και βεβαίως πρέπει να ξέρετε ότι εκεί πας και φεύγεις με αυτοκίνητο, τόσο σίγουροι να είστε για την επιλογή σας. Η υποτοπία Κάμαρη της Γωνιάς Κούτουλα σας περιμένει, Καραϊσκάκη και Πατρέως. Έρχονται γιορτές, σε 20 μέρες είναι τα Αγίου Δημητρίου. Πρέπει να έχετε πάρει τα λικεράκια σας, το τσίπρο, το παλιωμένο. Θα πάθετε πλάκα όσοι έρθουν και τους βγάλετε ένα τσιπουράκι τέτοιο στις γιορτές. Θα πούν Παναγία μου που το βρήκες φτούνου φτού, αν έχουν καταγωγή την ηλία. Λοιπόν, όλα τα ποτά της Ποτοπίας Κάμαρη, τα βραβευμένα και η ιστορία τους 140 χρόνων σας περιμένουν, Καραϊσκάκη και Πατρέως. Ο Τζίφρης, ο αγαπημένος σας, με τις κρεμούλες, τα ριζογαλάκια, τα γαλακτοκομικά προϊόντα, τα τυριά και όλα τα υποδέλυπα, Λιωσταδιό του και 5 πηγαδίους, φρέσκα και λακταριστά, από το χωριό Στάνος, απέκτιαν φιλοχίες. Golden Traders λέγεται η αγορά, η ενέχειρο χρυσονομισμάτων, κοσμημάτων και ρολογιών. 6944-21-2150 το τηλέφωνο τους, 5 καταστήματα στην Πάτρα, με ζώνος 100 στον τρίτο όροφο, one of them, για να πάτε εκεί και να συνεννοηθείτε τι θα κουμπίσετε και θα πάρετε λεφτά, τι θα πουλήσετε και θα πάρετε λεφτά κτλ. Και στην Κάρνα σας έχω και Δευτέρα και Τρίτη και Τετάρτη ακόμα πιο μειωμένες τιμές, και στο κοτόπουλο και στο χοιρινό και στα προϊόντα του Μοσχαρίσιου Κρέατος. Αλλά η τιμή βόμβα έρχεται αύριο, θα την ξέρω, θα σας την ανακοινώσω για το Σαββατοκύριακο. Όπως κάθε Σαββατοκύριακο η Κάρνα αποδίδει την αγάπη σας, την ανταποδίδει όλο αυτόν τον χρόνο την αγάπη με τιμές βόμβα, για να φάει όλος ο κόσμος κρέας ποιότητας σε τιμή μοναδική, διότι στην Κάρνα ανεβαίνει η ποιότητα και έχει ανέβει πάρα πολύ και πάντα ψηλά ήταν και κατεβαίνουν οι τιμές. Θα σας δώσει ένα τραγούδι από πολύ παλιά τώρα ο Νίκος Τσελεπής και εμείς θα επιστρέψουμε σε 3 λεπτά να σας πω και άλλα θεματάκια και να έρθουμε και στα δικά μας εδώ στη Λαϊκή Δημοκρατία των Πατρών.

Θα πάτε κατακά σήμερα. Όταν λέω κατακά εννοώ καγιακά. Δηλαδή θα φτάσετε μέχρι Πύργο. Θα απολαύσετε την πρώτη μέρα χιλιομετρικής χρέωσης των διοδίων που αρχίζει να ισχύει στην Πατρών Πύργου και κυρίως στον κόμβο της Γαστούνης. Θυμάστε τον Τάσο τον Γιαννόπουλο οι παλιότεροι στις ενίκες ταινίες που έπαιρνε την Τασία. Τασία Γαστούνη, η χιλιομετρική χρέωση ξεκινάει από την Ολυμπιοδό το 21, πάει πολύ παλιά σε πολλούς δρόμους της χώρας και τώρα αρχίζει να εφαρμόζεται, που έχει φτιάξει δηλαδή η Ολυμπιοδό σε όλο το ύψος της και σύμφωνα με την Ολυμπία έχει τεθεί σταδιακά σε λειτουργία από το Μάρτι στην Κάτω Αχαγιά, στην Αμαλιάδα και στη Βάρδα και τώρα πάει και στη Γαστούνη. Πνίγηκα, κάποιος θα με μελετάει από τη Γαστούνη. Είναι το μόνο μέρος που δεν έχω γνωστού στην Ελλάδα. Λοιπόν, προσέξτε τώρα, η διαδρομή Γαστούνη Πύργος πέφτει, έχει ποσό επιστροφής. Φαντάζομαι με τα e-pass και με τις κάρτες ισχύει αυτό και όχι με τα μετρητά. Και θα το διαπιστώσετε όσοι θα ταξιδέψετε σήμερα στην Πατρών Πύργου, σε αυτόν τον δρόμο ο οποίος είναι εξαιρετικός. Επειδή όμως είναι μακριά από πολλά χωριά και διάφορους άλλους χώρους που κινούνται αγρότες και τα λοιπά, εξακολουθεί να έχει πολύ μεγάλη κίνηση και η παλαιά Πατρών Πύργου, για την οποία επιμένω να λέω ότι χρειάζεται μια πολύ σοβαρή μελέτη από την περιφέρεια και άμεση παρέμβαση σε πάρα πολλά σημεία. Ήδη άρχισαν κάτι βάτα να καθαρίζονται από ό,τι βλέπω, να επισκευάζονται και να επανατοποθετούνται εικόνοι που έσωσαν ζωές πράγματι, και παρόλη την ταλαιπωρία ήταν σωστό το μέτρο, έτσι αποδείχτηκε, και φανάρια και τα λοιπά. Θέλει ρετουσάρισμα η παλαιά Πατρών Πύργου. Λοιπόν, με ρωτάει η ακροατής πότε θα γίνει η συγκέντρωση. Δεν ξέρω αν θα είναι πορεία. 7.30 ώρα στο εργατικό κέντρο. Θα πάνε εκεί σωματεία, φορείς, εργαζόμενοι, το ΚΚΕ δηλαδή με λίγα λόγια, να φωνάξουν ενάντια στην παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Ελλάδα. 7.30 ώρα δεν θα έχει φτάσει ακόμα, παιδιά. Καλά, δεν σας νοιάζει αυτό εσάς. Καμία διευκόλυνση για πολεμικές επιχειρήσεις από ελληνικό έδαφος, θάλασσα και αέρα, συμφωνώ. Να σταματήσει κάθε στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ, δεν συμφωνώ. Λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, συμφωνώ. Και καμία σκέψη για πυρηνικά στον Άραξο, συμφωνώ απόλυτα. Καμία σκέψη για πυρηνικά παντού, όχι μόνο στον Άραξο. Διότι το πυρηνικό δεν λέει εδώ είναι ο Άραξος, σταματάω, στρίβω και πάω κατά εκεί. Άμα μας έρθει, θα μας έρθει. Από οπουδήποτε κι αν είναι. Μακριά από τα πυρηνικά, παντού. Λοιπόν, και ενώ θα φτάνει λοιπόν στην Αθήνα ρουμπίσιο, κουμπίσιο, ρουμποκομπολογής, εμείς εδώ θα ασχολούμαστε με άλλα πραγματάκια, και όπως για παράδειγμα θέματα που αφορούν την πόλη και την ευρύτερη περιοχή, όπως το φοβερό και τρομερό Welcome Up Festival που ξεκινάει 5 μέρες από αύριο. Θα υποδεχθούμε την σωτήρια άφηξη εδώ περίπου 3.500 νέων φοιτητών. Το πάρκο της Ειρήνης στην Πανεπιστημίου Πάλι των Πατρών θα είναι φέτος το κέντρο όλων των εκδηλώσεων. Εκεί θα γίνουν μουσικές συναυλίες, κινηματογραφικές προβολές, βιωματικές δράσεις, φοιτητικές ομάδες, περίπτερα, DJ, εκπλήξεις, συναυλίες. Δεν ξέρω, εκείνη η συναυλία του Παπακοσταντίνου που θα γινόταν, θα γίνει, γιατί δεν τον ευλέπω καλά το Βασίλη. Τις ακύρωσε όλες. Δεν νομίζω ότι θα γίνει. Θα παίξουν ταινίες στο συνεδριακό κέντρο και θεατρικές παραστάσεις. Τα είπα χτες. Με διάφοροι DJ. Με διάφορους DJ κτλ. Κτλ. Και θα. Α, να. Άλλαξε ο Βασίλης και έγινε Ελεονόρα Ζουγανέλη. Σάββατο 10 Οκτώβρη στο Μόλο της Αγίου Νικολάου. Δια τους φοιτητάς. Γιατί ο Βασίλης ταύτισε το καλοκαίρι φέτος, 74 χρονών είναι, λογικό είναι. Θα μου πεις εδώ είναι άλλοι και τραγουδάνε 80. Ναι, κάτι τέτοιο σας έχουμε για το τέλος σήμερα, από ένα 80χρονο άτομο που τραγουδάει γυναίκα. Αλλά αυτά θα μας απασχολήσουν και αύριο, τα περί Welcome Up Festival που θα ξεκινήσει. Είναι μια έξυπνη γιορτή αυτή που κάνει το Πανεπιστήμιο και, που, και οι φορείς που συμμετέχουν.
και θα γίνει και σε τρεις πόλεις, και στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι. Επειδή αφαιρέσαμε από τον πύργο εκείνη τη σχολή που είχε, και επειδή και το κράτος αλλά και το πανεπιστήμιο δούλεψε προς αυτή την κατεύθυνση, μην κάνετε κατά κάκατα τον πύργο και θα σας πάρουν με τις γουρνοπούλες. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, πλάκα κάνω. Μουσική, πολιτισμός σε Πάτρα, Αγρίνιο και Μεσολόγγι, Σαρνιέ και Κνούπ, για την καινούργια ακαδημαϊκή χρονιά 2026-2027. Ένα δυσάρεστο μας ήρθε πρωί-πρωί, δυστυχώς. Ένας αγιώτης από την Αγιά, ένας 50χρονος πατρινός, έχασε τη ζωή του πέφτοντας σε φρεάτιο 7 μέτρων σε ένα έργο που δούλευε στην Κεφαλονιά. Καθαρά εργατικό δυστύχημα. Θες το απόγευμα, έγινε στην περιοχή Σβορονάτων, δίπλα στο αεροδρόμιο. Ήταν στο νησί ο άνθρωπος για δουλειές, κάτω από συνθήκες που διερευνούνται, έπεσε μέσα σε φρεάτιο. 4-4,5 μέτρα. Οι πληροφορίες λένε ότι το φρεάτιο ήταν μεγαλύτερο. Ενημερώθηκε το πυροσβεστικό σώμα, πήγαν εκεί και τον έβγαλαν τον άνθρωπο. Δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Πρόκειται για τον Γιώργο Χριστάκη, 53 ετών, κάτοικο Αγιάς, που ο άνθρωπος είχε μηχανήματα και δραστηριοποιείται επαγγελματικά σε έργα. Πραγματικά είναι μια είδηση σοκ σήμερα για την Πάτρα αυτή. Θερμά συλληπιτήρια στους οικείους του, στην οικογένειά του, να μην συμβαίνουν τέτοια γεγονότα για καμιά ηλικία άνθρωπο και για κανέναν άνθρωπο, και κυρίως όταν είναι πάνω στο μεροκάματο, πάνω στη δουλειά. Θα πάω τώρα σε επιχειρήσεις και προϊόντα που είναι κοντά μας. Δηλαδή, να σας θυμίσω ότι η Κάρνα σας περιμένει Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη πάντα με μειωμένες τιμές, και ότι από Τετάρτη και έπειτα έρχεται η τιμή βόμβα, η τιμή ανταπόδοσης της αγάπης σας τόσα χρόνια για την Κάρνα, από την Κάρνα σε όλο τον καλό τον κόσμο, για να τρώτε ποιοτικό κρέας σε μοναδικές τιμές Κάρνα. Οι Golden Traders είναι η αγορά ή ένα χειροξενόμισμα των κοσμημάτων και ρολογιών στην Πάτρα, με 5 καταστήματα και ένα από όλα με ζώνος 100 στον τρίτο όροφο, 6944-21-2150. Ο Τζίφρης είναι στη γωνία Ελληνοστρατιώτου και 5 πηγαδίων. Φωτίζει ο τόπος εκεί μέχρι το βράδυ, μέχρι τις 11-11.30 με τα γαλακτοκομικά. Μοσχοβολάει ο τόπος και φωτίζει εκεί. Τι έφαγα μια μέρα που μου άρεσε? Α, γαλατόπιτα, αλλά παλαιά, με του γάλα πέκει από τις γύρις, από τις γυλάδες, από του Στάνο Φιλουχίας. Φρεσκότατο λαχταριστό. Και θα σας πάω και στην Ποτοπία Κάμαρη να σας κεράσω. Ζητήστε να δοκιμάσετε λίγο παλαιωμένο τσίπορο. Θα πάθετε πλάκα, θα πάρετε τουλάχιστον 2-3 μπουκάλια. Και να πάρετε και ένα από τα λικέρ, γιατί έρχονται γιορτές, να μην μείνετε εχτεθειμένοι που λένε μερικοί. Καραϊσκάκη και Πατρέως, δεν κανέλεμε. Καραϊσκάκη και Πατρέως είναι η Κάρνα της οικογένειας Κούτουλα, η οποία με πολύ μεράκι και φροντίδα συνεχίζει την ιστορία της Ποτοπίας Κάμαρη. Και το όνομα Veneris Motors θα μπει κάτω από τον αριθμό και την πινακίδα σας, και έτσι θα ξέρετε και θα ξέρουν και οι άλλοι ότι είστε από τους τυχερούς αυτής της πόλης. Επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα υψηλών προδιαγραφών. Έχω πει πολλές φορές, για να σας το κάνω λιανά, πως αν είστε εσείς μια φορά ψήρας, αυτή είναι 10. Τα έχουν τόσο καρατσεκαρισμένα όλα. 2610 70 70 60 ακροτηρίου και βενιζέλου. Καλημέρες, άπειρες καλημέρες στο φίλο μου Αντώνη Δημακόπουλο, στο Ζαχαροπλαστείο Γλυκοτεχνίες, σε όλους τους συνεργάτες εκεί, στην Αντριάννα, στο Βασίλη, στο Μαράκι, σε όλο τον καλό τον κόσμο, και στη Βίκη, στη Γιώτα, στη Γιωτάρα και στην Κωνσταντίνα, τον Βασίλη, δεν πιστεύω να τους ξέχασα όλους. Καλημέρες λοιπόν στις Γλυκοτεχνίες, στους φίλους μου, τους Ζαχαροπουλαίους στο Γλάφκο. Η ελληνική κουζίνα στην αποθέωσή της πάντοτε, και οι μοσκοβολιές με τα λουλούδια του φίλου μου του Βασίλη εκεί φτιάχνουν ένα περιβάλλον φοβερό. Και βεβαίως καλημέρες στους οδηγούς και τους επιβάτες των αστικών λεωφορείων της πόλης μας, το αστικό κτέλ, το οποίο συμμετέχει και στο Welcome Up Festival του Πανεπιστημίου, που ξεκινάει αύριο, και θα σας πούμε λεπτομέρειες γι' αυτό. Προς τούτο και δια τούτο λοιπόν σας αφήνουμε, διότι έρχεται ο Γιάννης Γιώργοπούλος, και έψαξα να βρω έναν από τους καλλιτέχνες που τραγουδάνε ακόμα, στα 82 τους περίπου, η φοβερή και τρομερή μοναδική
Πίτσα Παπαδοπούλου, η αξιαγάπητη αυτή πίτσα, για να βρω ένα τραγούδι να σας δώσω εκ της πιτσός. Και βρήκα έτσι ένα γρήγορο και αφορά ανθρώπους παραπλανημένους από τάχα μου δήθεν αγάπη, λάδι λάδι και τηγανίτα τίποτα και τα λοιπά και τα λοιπά. Να το ακούστε, να ανέβετε ψυχολογικά. Και έρχεται Γιώργοπουλος Κογκόλης και Βαλαφούτη, η πρωινή ζώνη. Ο Νίκος Τσελεπής συνεπής στην πρωινή ζώνη εδώ κάθε πρωί. Γεια σας καλά μου παιδιά, μικρά και μεγάλα, της πόλεως των πατρών, της λαϊκής δημοκρατίας των πατρών.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Αθήνα,
2: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
5: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.

την Αθήνα για δουλειές ένα σιέραξ. Ο Μάρκο Ρούμπιο φτάνει σήμερα στην πρωτεύουσα, στη Μέκα της Ελλάδας, με φόντο τις απειλές Ερντογάν. Και στο τραπέζι θα μπουν ενέργεια, άμυνα, περιφερειακή ασφάλεια, διασυνθυμότητα, επενδύσεις, τεχνολογία και ένας θείος ξέρει τι άλλο. Στα όσα συνθέτουν το πάζλ της πολιτικής με το βλέμμα στραμμένο στις κάλπες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τα 52χρονα από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας, διέλευσε νίκη και μάλιστα με αυτοδυναμία. Ωστόσο η γιορτή έγινε χωρίς Καραμαλή, χωρίς Σαμαρά, χωρίς Μεϊμαράκη, τρεις πρώην προέδρους. Συνοδεία απουσίας δένδια με άλοθη τη Σύνοδο Υπουργών Άμυνα στη Βενετία. Από το εσωτερικό της αντιπολίτευσης, επίθεση Τσίπρα σε Μητσοτάκη για την ακρίβεια. Πρόβλεψε ότι τέτοιο χειμώνα δεν θα έχουμε ξαναζήσει. Ζήτησε από την κυβέρνηση την λήψη μέτρων τώρα και όχι του χρόνου. Την ίδια ώρα στη γειτονιά του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος, η επιχείρηση διεύθυνση συνεχίζεται, ποιοι ακολουθούν μετά τον Αποστολάκη. Κοκτέιλ αναισθητικών και απίστευτα ιατρικά λάθη για τη θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ένα κοκτέιλ προποφόλης και μηδαζολάμης ήταν το χειρότερο που μπορούσαν να του δώσουν. Η απάντηση σε βάρος των ηλικιωμένων γίνεται πλέον ιδιώνυμο. Στον αέρα ηλεκτρονική συνταγογράφηση στα νοσοκομεία, ανεκπαίδευτοι γιατροί και προβλήματα πριν την πρεμιέρα. Στο μέτωπο της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας. Στην πόλη της Ανεργίας ψάχνουν εργατικά χέρια με το φανάρι του Διογέννη. Σε απόγνωση στην περιοχή επαγγελματοβιοτέχνες, αγρότες, εστίαση, αναψυχή, υποδομές, οικοδομήλια, εμπόριο. Ερωτηματικά ακόμα και για οδηγούς αν θα υπάρχουν στα περαστικά κτέλ της περιοχής. Τι απαντάει η διοίκηση. Πρωτοποριακή εφαρμογή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου. Νοσηλεία κατοίκων για 28 ασθενείς με πνευμονολογικά προβλήματα. Η Πάτρα κάμπους του κόσμου. Το Πανεπιστήμιο υποδέχθηκε την πρώτη διεθνή γενιά στο τμήμα της ιατρικής. Από την Ινδία, την Κύπρο, την Αφρική, στα αμφιθέατρα του Πανεπιστημίου Πατρών. Μελανό σημείο για επιστράτευση των μάτιων, αποκλεισμός των φοιτητών, με άλοθη την παρουσία της Υπουργού Παιδείας, της κυρίας Σοφίας Ζαχαράκη. Υποβολή υπομνήματος από το Δήμο Πατρέων στην Υπουργό Παιδείας. Άκρα του τάφου σιωπή για τον Οδοτοτό. Η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δείχνει Αθήνα και Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Ξεκινά το lifting στην πλατεία Γεωργίου. Οριοθετήθηκε ο χώρος όπου θα ξεκινήσουν τα έργα ανάπλασης στο άνω μέρος δίπλα από το ανακοινισμένο συντριβάνι. Προκαταρκτική για τα τσουκαλέικα στον ανακριτή για περιβαλλοντική υποβάθμιση στο λιμανάκι. Τραγωδία με πατρινό στην Κεφαλονιά. 53χρονος πατρινός αναστήθηκε νεκρός χθες το απόγευμα από φρεάτιο που εκτελούσε εργασίες. Διέμενε μόνιμα στην Πάτρα στην περιοχή της Αγιάς. Δουλειές με φούντες, 330 δεδρύλια κάναβης και 50 κιλά. Κάναβης εντοπίστηκαν σε δίσβα τη δασική περιοχή της Αιγιάλιος. Σε λειτουργία η χιλιομετρική χρέωση πατρών πύργου από σήμερα και στον κόμβο της Γαστούνης. Όχι από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού στο αίτημα του Προμηθέα για χορήγηση άδειας συμμετοχής στην GPL. Σε δύσκολα μονοπάτια η πατρινή ΚΑΕ. Κυρίες και κύριοι, ο Max FM 94 είναι ένα ακόμα πράσινο-κόκκινο σε γαλάζιο φόντο. Συνοδεία ευχών για μια καλή και μια όμορφη μέρα. Θα πορευτούμε μαζί και σήμερα έως τις 10. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές ο κύριος Νίκος Αλεπής. Στο μικρόφωνο για μια ώρα ο Γιάννης Γεωργόπουλος. Μαζί μας και σήμερα ραδιοταξί Πάτρας 18300.
Σχεδιάζεται ομαδική μετακίνηση στην Πάτρα ή εκτός Πατρών. Το ραδιοταξί Πάτρας 18300 δίνει τη λύση. Με το νέο υπερσύγχρονο 9 θέσιο βαν μεταφέρει εσάς την παρέα και αποσκευές με ασφάλεια, στυλ και επαγγελματισμό 24 ώρες το 24ωρο. Για επαγγελματικά meetings, εκδρομές ή κοινωνικές εκδηλώσεις καλέστε τώρα στο 2610-205-205. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Πάμε παντού μαζί.

0: Είναι ο Max FM, είναι 94, είναι το πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο, η πρωινή σας ραδιοεφημερίδα. Στην πόλη της ανεργίας ψάχνουν εργαζόμενους με το φανάρι του Διογέννη. Αλλά εμείς θα ξεκινήσουμε το σημερινό μας ρεπορτάζ με τα καλά ακούσματα, εδώ όπου κυρίες και κύριοι το μαντάτο αναφέρει και σκορπά αισιοδοξία σε χαλεπούς καιρούς ότι ξεκινάμε με πρωτοποριακή εφαρμογή από το νοσοκομείο του Ρίου. Νοσηλεία στο σπίτι. Μέσω πνευμολογικής κλινικής, τι σηματοδοτεί αυτό, τι οριοθετεί, ποιοι είναι οι πρώτοι ασθενείς, να καλημερίσω τον διοικητή του νοσοκομείου, τον κύριο Μπάκο. Κύριε Μπάκο, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Και εύχομαι ότι καλύτερο.
0: Αντεύχομαι.
1: Να σας κάνω μια μικρή εισαγωγή. Είναι ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα, δεν θα το ονόμαζα πλέον πρόγραμμα, θα το ονόμαζα κατάκτηση, θα σας πω γιατί. Γιατί ουσιαστικά είναι αυτό που πολύ πολύ έτσι λακωνικά μπορούμε να πούμε, είναι η επέκταση του νοσοκομείου προς την κοινωνία. Είναι δηλαδή πώς μπορούμε να διευρύνουμε τα όρια του νοσοκομείου. Θα είμαι πολύ πιο σαφής και πολύ σύντομος. Είναι μια προσπάθεια, ένα πρόγραμμα το οποίο αρχικά χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάπτυξης, από το Ελλάδα.2.0. Δουλεύει αρχικά σε 12 μεγάλα νοσοκομεία. Εμείς είμαστε ένα από τα 12, είμαστε από τους πρώτους που το ξεκινήσαμε.
2: Με αιχμή την πνευμονολογική κλινική. Ουσιαστικά έχει να κάνει με χρόνια πάσχοντες ασθενείς, οι οποίοι θα μπορούσαν με τον οποιοδήποτε τρόπο και με πολύ μεγάλη ασφάλεια φυσικά να κάνουν κάποιο τμήμα της νοσηλείας στο σπίτι. Έχει λοιπόν, θα είμαι πολύ σαφής. Έχουν λοιπόν ένα ασθενή ο οποίος χρειάζεται να επισκέπει το νοσοκομείο σε μια τακτική συχνότητα των 2-3 μηνών, γιατί έχει ένα χρόνιο νόσημα. Αυτό μπορεί να γίνει των 2-3 μηνών,

0: Έχουν εξασφαλιστεί πλέον τα κονδύλια, γιατί κάποια στιγμή, όπως ξέρετε, τα ευρωπαϊκά προγράμματα τελειώνουν. Το θέμα είναι να μην σβήνουν τα, να μην σβήνει το όφελος, να μην σβήνει γενικά η διαδικασία. Από ό,τι λοιπόν μας ενημέρωσαν χτες και το είπαμε και στην ημερίδα διαστόματος ΟΔΠ, γιατί αυτό είναι υπό την αιγίδα τόσο του Υπουργείου Υγείας όσο και του ΟΔΠ, ήρθε λοιπόν και μας είπαν ότι πλέον έχουν εξασφαλιστεί όλα τα κονδύλια για να είναι το πρόγραμμα βιώσιμο.
1: Το πρόγραμμα αφορά σε όλες τις ηλικίες, έτσι?
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Παιδιά, εμείς έχουμε, εφήβους, ενήλικες.
0: Έχουμε και παιδάκια στην πνευμονική κοινή, και παιδάκια. Και μάλιστα ήρθε και ένας, με συγκίνηση το λέω, ήρθε και ένας γονιός και μας είπε για τη θεραπεία στο σπίτι ενός παιδιού που ήταν ασθενής μας και συνεχίζει την τακτική θεραπεία στο σπίτι.
1: Ποιες περιπτώσεις ασθενών αφορά σε πρώτο χρόνο, είμαστε πρόχειροι να το πούμε?
0: Αφορά τους χρονίους πάσχοντες.
1: Ογκολογικούς δηλαδή.
0: Οποιασδήποτε κατηγορίας. Το δεύτερο σκαλί να πάμε στους ογκολογικούς, το τρίτο να πάμε στις καρδιές και θα προχωρήσουν. Και από ό,τι είπαν χθες από τον ΟΔΠ, θα το προσπαθώ να το αναπτύξω και σε επίπεδο κλινικών περισσότερων, αλλά και σε επίπεδο άλλων νοσοκομείων. Γι' αυτό και έγινε η μερίδα με κέντρο το νοσοκομείο μας. Ήταν μεγάλη τιμή για μας, όπως αντιλαμβάνεστε, να έχει κέντρο το νοσοκομείο μας, γιατί θεωρώ ότι έγινε μια πολύ πετυχημένη εφαρμογή εδώ.
1: Το κριτήριο επιλογής των ασθενών που θα τη χάνουν τις νοσηλείες κατοίκων είναι δεδομένο ή δεν υπάρχει κριτήριο?
0: Να σας πω κάτι, είναι η ίδια κλινική τους επιλέγει. Η ίδια κλινική θεωρεί ότι ο Δημήτρης ο Μπάκος, ο οποίος είναι έχει ένα χρόνιο νόσημα, μπορεί με ασφάλεια να νοσηλεύεται στο...
1: Άρα ο παράγοντας ασφάλεια είναι το κυρίαρχο και μπορεί η παρεχόμενη φροντίδα υγείας, παροχή υπηρεσιών υγείας να γίνει κατοίκον.
0: Ακριβώς, αλλά σας λέω ότι αυτό επιλέγεται από το θεράποντα ιατρό και μέσα από την κλινική.
1: Μάλιστα.
0: Και από ό,τι φαίνεται έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα και τα άλλα νοσοκομεία που μίλησαν και διαδικτυακά κλπ. Είχαν να πούν κάτι καλό. Και νομίζω ότι είναι προς όφελος όλων και του συστήματος υγείας γενικότερα. Σας λέω ότι
1: για αποφόρτιση των νοσηλευτικών.
0: Είναι μεγάλο θέμα. Και από ασκόπος ο άλλος έρχεται όταν μπορεί αυτό να το κάνει στο σπίτι.
1: Κύριε Διοικητά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά.
0: Εγώ για την
1: καλή σας ημέρα.
0: Ταινία, καλή ημέρα σε εσάς και
1: καλή δύναμη να έχετε.
0: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, αυτά είναι τα ευχάριστα ακούσματα σε δυσάρεστες προσεγγίσεις βεβαίως. Όμως, για φανταστείτε τι σημαίνει για πολλούς ανθρώπους, ιδιαίτερα ηλικιωμένους, μικρά παιδιά, αυτή η δυνατότητα παροχής νοσηλείας κατοίκων. Σε πολύ λίγο αλλάζουμε πεδίο. Θα πάμε στην πόλη της ανεργίας, την Πάτρα. Όπου κυρίες και κύριοι, σε αυτή την πόλη ψάχνουμε τους εργαζόμενους με το φανάρι του Διογέννη. Πάμε στο μουσική ανάσα και σε πολύ λίγο πάλι κοντά σας.

με το φανάρι του Διογένιου. Νέο ξήμερο αλλά αληθινό. Στην Πάτρα, στην Αχαΐα, την

0: Όλοι και τον ομό της ανεργίας. Να σας πω ότι μετά από καιρό πάλι σκαρφάλωσε στα ύψη και είναι διψήφια ανεργία σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Ψάχνουν τους εργαζόμενους με το φανάρι του 2000. Σε απόγνωση, επαγγελματοβιοτέχνες, αγρότες, εστίαση, αναψυχή, οικοδομή, λιανεμπόριο, σούπερ μάρκετ. Για το επίκαιρο του πράγματος, καλημέρα καταρχήν στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών στην Αχαΐα, τον κύριο Νικολακόπουλο. Κύριε Νικολακόπουλο, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Ρόπλα, καλημέρα στους αγρότες στο Ιφόλου.
0: Αληθεύει με το φανάρι του Διογέννη για εξειδικευμένο ή έστω για εργάτη σε ό,τι έχει να κάνει με τον κλάδο των επαγγελματοβιοτεχνών στην περιοχή?
1: Είναι όπως θα λέτε κύριε Ρόπλα, αυτό δεν είναι φαινόμενο τώρα, είναι από πολύ παλιά, έρχεται από πιο πίσω. Οι επαγγελματίες ή τα τεχνικά επαγγέλματα εργαλοποιήσεων είναι δύσκολο να δουν εξειδικευμένο προσωπικό. Αυτό που τι το έχει κάνει να είναι έτσι, πιστεύω είναι τα προηγούμενα χρόνια όταν και οι φορείς, αλλά η κυβέρνηση και τεχνικές σχολές και πανεπιστήμια, όχι πανεπιστήμια γιατί πανεπιστήμια έχουν πολύ κόσμο που πηγαίνει, δεν έχουν προσπαθήσει να βάλουν νέο κόσμο στα τεχνικά επαγγέλματα. Και να στάνε συνεχεμένος. Βέβαια αυτό έρχεται και από τις οικογένειες που πάντα θέλαμε όλοι να κάνουμε τα παιδιά μας να τελειώσουμε το πανεπιστήμιο. Δεν μπορώ να κάνω και εγώ και στην οικογένεια κάπως έτσι ήταν.
0: Με λίγα λόγια μου λέτε, γεμίσαμε τα πανεπιστήμια, αδειάσαμε τους χώρους εξειδικευμένης γνώσης και στον χώρο τεχνητών.
1: Παλιά κύριε Γεωργόπλο, γιατί και στην ηγέτη δική μου, τα παιδιά θέλαν να μάθουν μια τέχνη για να έχουν ένα καλό μέλλον. Και όλοι αυτοί που είχαν μάθει ότι μια τέχνη είχαν ένα καλό μέλλον. Μετά όλοι θέλαμε τα παιδιά μας να φύγουν από την οικοδομή, από τα δεξιά επαγγέλματα και να γίνουν γιατροί. Αυτό σιγά σιγά αποδυνάμωσε το χώρο των τεχνικών επαγγελμάτων και αυτή τη στιγμή έχουμε ξεμείνει. Βέβαια έχουμε και το πρόβλημα ότι και οι μετανάστες εδώ που ήσαν τα προηγούμενα χρόνια με την κρίση έφυγαν κι αυτοί, οπότε ξεμείναμε και από αυτά τα τεχνικά χέρια.
0: Μήπως το μυστικό είναι αλλού? Μήπως το μυστικό είναι και εκεί, ότι και εσείς ως επαγγελματοβιοτέχνες επενδύσατε στο ξένο εργατικό δυναμικό, εφησυχάσατε, επαναπαυθήκατε και τώρα εισπράτετε ό,τι πρέπει να εισπράξετε?
1: Συμφωνώ, δεν διαφωνήσω μαζί σας. Τότε είχαμε τεχνικά χέρια και είχαμε επαναπαυθεί. Αλλά την προσπάθεια που κάνουν και οι φορείς σαν ομοσπονδίες, συλλόγους κτλ. Προσπαθούμε να ενεργοποιήσουμε τις σχολές, δηλαδή τα πρωτεχνικά λυκεία, την διαδίου μάθησης, εκπαίδευση, δηλαδή τη μαθητεία, για να προσελκύσουμε. Αυτή τη στιγμή υπάρχει κόσμος, νέα παιδιά που πηγαίνουν να μάθουν τεχνικά επαγγέλματα, δηλαδή και στον κλάδο των ηλεκτρολόγων, υδραυλικών, μηχανικών αυτοκινήτων, αλλά ώσπου να αυτοί να βγουν και να μπορέσουν να επανδρώσουν τις επιχειρήσεις.
0: Σε τι ποσοστό έχουμε έλλειψη στον κλάδο, αυτά που μου είπατε περίπου?
1: Εγώ προσωπικά, αν είχα 5 εργαζόμενους, θα τους προσλάβαμε.
0: Μάλιστα.
1: Για να μην λέω τώρα...
0: Νούμερα, ναι.
1: Ναι.
0: Στο δικό σας αντικείμενο.
1: Είχα 5 άτομα που είναι ηλεκτρολόγος.
0: Ναι.
1: Που η δουλειά μου είναι...
0: Θέλετε 5 ακόμα εργαζόμενους και δεν μπορείτε να τους βρείτε, αυτό μου λέτε.
1: Ναι, και δεν μπορώ να τους δω.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε.
1: Να
0: είστε καλά, γεια σας. Παραμένουμε στη σελίδα αυτή. Πάμε στον Πρόεδρο του Συλλόγου Εστίασης Αναψυχής, τον ΣΚΙΑΝΑ, στον κύριο Μαθόπουλο. Κύριε Μαθόπουλο, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Γεωργόπουλο, καλημέρα.
0: Ο τίτλος είναι «Με το φανάρι του Διογέννη στην πόλη και το όνομα της ανεργίας». Σε ό,τι έχει να κάνει με το ότι ψάχνουν κάποιοι κλάδοι εργατικά χέρια και δεν βρίσκουν. Τι συμβαίνει και τι ισχύει για την εστίαση αναψυχή?
2: Σημαίνει ακριβώς το ίδιο. Ψάχνουν απλούς εργαζόμενους και δεν υπάρχουν. Είναι αρνητική η ανεργία. Δηλαδή δεν υπάρχει ανεργία, έχουμε αρνητική ανεργία. Ψάχνουμε να βρούμε. Και όταν βρίσκουμε, επιτοπλίστων είναι άνθρωποι ανηλίκευτοι, παιδιά, φοιτητές ή παιδιά που έχουν τελειώσει το σχολείο και ψάχνουν δουλειά, ανηλίκευτα. Δηλαδή θα πρέπει και να τους προσλάβουμε και να τους μάθουμε και να υποστούμε την άγνοια στη δουλειά. Γιατί δεν υπάρχουν εξειδικευμένοι. Οι εξειδικευμένοι που κάνουν χρόνια αυτή τη δουλειά και είναι καριέρα, θα το πω έτσι, στην εστίαση, είτε στην κουζίνα, είτε στους σέρβιτ, είτε στο μπαρ, έχουν μόνιμες δουλειές σε 12 μήνα μαγαζιά. Οπότε τα εποχικά που επιτοπλίζουν υπάρχουν στην Ελλάδα, δεν μπορούν να βρουν εργατικά χέρια.
0: Γιατί γίνεται αυτό, αφού την ίδια ώρα οι δείκτες ανεργίας στην Αχαΐα, παραδείγματος χάρη, παραμένουν υψηλοί.
2: Μα σας είπα, στην εστίαση είναι ο κλάδος με αρνητική ενεργία. Εμείς ψάχνουμε να
0: βρούμε.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό το φαινόμενο είναι από την καραντίνα και μετά. Εκεί άλλαξε, υπήρξε ένα κενό 3-4 χρόνια και μετά σταμάτησαν κάποιοι να κάνουν αυτή τη δουλειά ή άλλαξαν τομέα. Δηλαδή προτιμήσαν να κάνουν άλλη δουλειά με λιγότερα λεφτά. Ξέρετε, στην εστίαση είναι μεγάλα τα μεροκάματα, είναι μεγάλες αμοιβές. Ίσως ο άλλος προτιμάει να πάει σε μια 12μηνη σε ένα σούπερ μάρκετ να είναι υπάλληλος, να παίρνει το βασικό τα 1000 ευρώ και να έχει τη σταθερότητα, δεν ξέρω να σου πω. Πιθανόν είναι αυτό.
0: Τι ποσοστά που δίνατε έλλειψη στον κλάδο στην περιοχή, σε εργατικά χέρια?
2: Δεν μπορώ να το πω με νούμερο, το έχω μπροστά μου.
0: Εμπειρικά να μου πείτε.
2: Κοιτάξτε, όπως είπα, άκουσα και πριν, εγώ ειδικά το καλοκαίρι και άλλους 10-15 θα τους έπαιρνα.
0: Μάλιστα. Όταν ένας επαγγελματίας του κλάδου λέει ότι το καλοκαίρι ήθελα άλλους 10-15 και δεν τους βρήκα, αντιλαμβανόμαστε τι συμβαίνει σε συνολικό, στη μεγάλη εικόνα αυτή τη στιγμή για τον κλάδο.
2: Και είναι και πρόβλημα, να συμπληρώσω κάτι, είναι πρόβλημα και πολύ στην παροχή υπηρεσιών. Δηλαδή έχουμε πάρα πολύ κακό σέρβις. Γιατί και αυτό δεν είναι φταίει ο πελάτης, ούτε μπορεί να δικαιολογηθούμε ότι δεν βρίσκω και είναι ένας άπειρος νέος που τον
0: βρίσκω. Άρα υπάρχουν και παράπλευρες απώλειες από αυτό.
2: Βέβαια υπάρχει. Χαλάει η εικόνα του καταστήματος, χαλάει το σέρβις και γι' αυτό δεν φταίει. Δεν μπορεί να πούμε φταίει αυτός που δεν ξέρει τη δουλειά και τον προσέλαβα λόγω ότι δεν βρίσκω έναν έμπειρο ικανό γιατί δεν υπάρχει. Φταίει η επιχείρηση. Όπως πάντα φταίει η επιχείρηση.
0: Με παραξενεύει όμως ότι μου είπατε πως προτιμάει κάποιος να πάει σε ένα σούπερ μάρκετ παρότι η εστίαση εν ψυχή δίνει μεγαλύτερους μισθούς μεροκάματα.
2: Δίνει αρκετά μεγαλύτερο και ξέρετε τώρα τα μεροκάματα στην εστίαση ξεκινάνε από 40 ευρώ την ημέρα.
0: 40 ευρώ την ημέρα.
2: 40, 50, 60 ευρώ.
0: Με ασφάλεια.
2: Ναι, βέβαια με ασφάλεια.
0: Μάλιστα. Και δεν έρχεται.
2: Και εδώ και καταραίγει.
0: Και δεν έρχεται μου λέτε. Προτιμάει να πάει σε σούπερ μάρκετ.
2: Θα σας πω κάτι. Εδώ καταραίγει όλα αυτά που λένε οι συνδικαλιστές των εργαζομένων. Περί γαλέρα, θυμάται, το έχουμε ξαναζητήσει το θέμα. Πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν κακές συνθήκες εργασίας όταν ψάχνεις να βρεις? Αν δεν είσαι καλός εργοδότης, θα φύγει, θα πάει στο δίπλα στον καλύτερο. Άρα όλα αυτά.
0: Καλά, μην μου το πιάνετε. Αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα και θα χαλάσουμε τις καρδιές μας. Μην την πιάσουμε, σας παρακαλώ. Γιατί αν σας πω τι γίνεται σε νησιά το καλοκαίρι και πώς ζουν, σε τι συνθήκες ζουν με υποτίθεται εξασφαλισμένη στέγη και ρεπό που δεν τα παίρνουν ποτέ, θα τρομάξετε κι εσείς που τα ξέρετε.
2: Ανοίγετε μια
0: ιστορία. Μη μου το θίγετε, αυτό θα χαλάσουμε τις καρδιές μας. Αφήστε.
2: Όχι, αφήστε το αυτό. Θα σας πω κάτι άλλο. Ανοίγουμε μια ιστορία με το αυτό που λέει τα παιδιά, λένε να πάω για σεζόν. Ξεκινάνε τα πιο πολλά, στη μέση τη σεζόν γυρίζουν ή δεν ξαναπάνε. Γιατί ισχύει αυτό που λέτε. Το οποίο όμως καταραίει σιγά σιγά, γιατί καταλαβαίνουν ότι το να πάρεις λίγο παραπάνω λεφτά, εάν υπάρχουν, να φύγεις από το σπίτι σου, να έχεις μεγαλύτερα έξοδα και να γυρίσεις πίσω στο τέλος της ζωής και να μην έχεις λεφτά, σου λέει θα αρχίσω, ας μείνω στην πόλη μου. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα στην εστίαση για τις πόλεις.
0: Κύριε Μαθόπλε, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Ακούσατε πριν από λίγο, επί του πρακτέου, σε νηστόντα χρόνο, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών στην Αχαΐα, ο κ. Νικολακόπουλος. Εγώ προσωπικά, αν είχα 5 χέρια ακόμα εργατικά, 5 εργαζόμενους ακόμα, χθες θα τους προσλάμβανα. Ο κ. Μαθόπουλος, εάν εγώ το καλοκαίρι είχα 10-15 άτομα ακόμα, θα τα προσλάμβανα. Πάμε στην υποδομή, πάμε στην οικοδομή, πάμε στον πρόεδρο του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών στην Αχαΐα, τον κ. Κατζόγια. Κ. Κατζόγια, καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα, κύριε Γεωργόπουλος, σας ευχαριστώ για την ακρότητα.
0: Με το φανάρι του Διογέννη και στην οικοδομή και στις υποδομές.
3: Εν ολίγης, ναι. Αυτό το πρόβλημα έχει πλέον σταθεροποιηθεί τα τελευταία 3-4 χρόνια. Βέβαια προφανώς οι αιτίες είναι εντελώς διαφορετικές. Ένα κλάδο. Γιατί το πρόβλημα σε εμάς δεν δημιουργήθηκε. Σήμερα είναι στα χρόνια της μεγάλης κρίσης, δηλαδή σχεδόν μια δεκαετία πίσω, κάθηκε μια ολόκληρη γενιά τεχνητών. Άλλοι έφυγαν στο εξωτερικό, άλλοι άλλαξαν επάγγελμα. Δεν μπήκαν νέοι άνθρωποι την περίοδο εκείνη στη θέση τους. Σήμερα λοιπόν που η οικοδομή και οι ανακαινήσεις και τα μεγάλα έργα έχουν μπει μπροστά, η ανάπτυξη με 7-8% σε σχέση με παραπάνω αύξηση σε σχέση με το 2025 καταγράφει η Τράπεζα της Ελλάδος. Ζητάμε ξαφνικά ειδικότητες κλασικές όπως ηλεκτρολόγους, σιδεράδες, καλουπατζίδες, πλακάδες, κυριστές μηχανημάτων. οι οποίοι όπως καταλαβαίνετε και εσείς δεν μπορούν να δημιουργηθούν μέσα σε 6 μήνες ή ένα χρόνο. Η αποδιάρθρωση του κλάδου, η δεκαετής αποδιάρθρωση του κλάδου, η γύρανση του εργατικού προσωπικού, υποβάθμιση της τεχνικής εκπαίδευσης, πολύ σημαντικό και στη συνείδηση βέβαια της κοινωνίας, και ταυτόχρονα και από το μια αύξηση της ζήτησης έχουν φέρει αυτά τα αποτελέσματα τα οποία συζητάμε και, και στην οικοδομή, καθώς εντοπίζεται πλέον έντονη αναντιστοιχία ανθρώπων και δεξιοτήτων, γιατί σε εμάς στην οικοδομή υπάρχει και μια ιδιαιτερότητα. Δεν αρκεί να έχεις μόνο προσωπικό, δηλαδή μια αύξηση ενός ημερομισθίου δεν θα έλυνε άμεσα στο πρόβλημα, γιατί σε αρκετές ειδικότητες οι αμοιβές έχουν ανέβει ακριβώς επειδή υπάρχει έλλειψη. Άρα όσο και να αυξηθεί η αμοιβή σήμερα, έναν έμπειρο τεχνίτη
0: δεν θα τον
3: να το κάνουμε, δεν μπορείς να τον δημιουργήσεις από τη μία μέρα στην άλλη.
0: Μήπως είχατε επενδύσει και εσείς στα ξένα εργατικά χέρια, τα οποία με την κρίση την οικονομική έφυγαν την Ελλάδα και μείνατε μετέωροι?
3: Όχι, γιατί δεν ήταν θέμα επιλογής, να το πω έτσι. Δεν υπήρξε ποτέ ζήτημα επιλογής στην οικοδομή, ποια χέρια να επιλέξουμε. Όποιος μπορούσε και όποιος ήθελε να μπει σε αυτή τη διαδικασία έμπαινε, μάθαινε, έμενε, δούλευε. Όταν κάποια στιγμή κρίθηκε για τον ίδιο προφανώς ασύμφορο να μείνει ή έπεσε η οικοδομική δραστηριότητα, απλά μείναμε χωρίς τεχνίτες, χωρίς εργατικά χέρια, και αυτό συναντάμε σήμερα.
0: Τι ποσοστό έλλειψη θα μου δίνατε στην Πάτρα, στην οικοδομή για τις υποδομές περίπου?
3: Αυτό είναι δύσκολο να προσδιοριστεί με ένα νούμερο. Θα έλεγα ότι...
0: Κατά προσέγγιση.
3: Κοιτάξτε, όλα αυτά απαντάνε στο χρόνο, να το πω έτσι. Δηλαδή, θεωρώ ότι και ένα 20-30% παραπάνω έμπειρα εργατικά χέρια να είχαμε και πάλι θα δημιουργούνταν ζητήματα. Μιλάμε για ένα, για ένα μεγάλο έλλειμμα το οποίο δεν μπορεί να καλυφθεί μέσα σε 3-4 χρόνια, όταν επαναλαμβάνω, σε μια δεκαετή κρίση ένα πολύ μεγάλο ποσοστό εργατικού δυναμικού έχει αποχωρήσει από τη χώρα.
0: Ο βασιλιάς της οικοδομής είναι γυμνός. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Έχετε τώρα μια πλήρη ή σχεδόν πλήρη εικόνα, γιατί θα ακούσετε τι ισχύει και με τον χώρο του αγροτικού κεφαλαίου. Εκεί να δείτε τι συμβαίνει. Η απειλή κάθε χρόνο και αγωνία είναι υπαρκτή για παραγωγή, η οποία μπορεί και να μείνει αμάζευτη λόγω έλλειψη εργατικών χεριών. Πάμε στον πρόεδρο της Ένωσης, της Πατρικής Ένωσης, τον κύριο Παρασκευόπουλο. Κύριε Παρασκευόπουλο, καλή σας ημέρα.
4: Καλημέρα κύριε Γιώργο, καλημέρα σας, ακροατές.
0: Λοιπόν, από το πρώτο δείγμα έχουμε στους επαγγελματοβιοτέχνες νούμερα απίστευτα σε έλλειμμα εργατικών χεριών. Από την εστίαση είναι ψυχή τρομακτικά. Από την οικοδομή υποδομές το ίδιο. Τι γίνεται με εσάς?
4: Ακόμη χειρότερα. Ευτυχώς που υπάρχουν ακόμη κάποιοι που έρχονται εκεί από την Ασία, οι οποίοι μην νομίζω ότι αντέχουν, είναι τόσο δυνατοί για την αγροτική παραγωγή. Δεν είναι όπως είναι οι Ευρωπαίοι, είναι πιο αδύνατοι για αγροτικές δουλειές, αλλά παλεύουμε με αυτούς και υπάρχει μεγάλη έλλειψη εργατικού προσωπικού στο πρωτογενή τομέα. Και όσο πάει αυτό και γίνεται πιο δύσκολο να βρεις έναν άνθρωπο να δουλέψεις. Αλλά ξέρεις τι βλέπω, κύριε Γεωργόπουλε, ότι οι δικοί μας οι άνθρωποι που λένε έχουν ανεργία στη χώρα εδώ πέρα κάθονται και πίνουν για έναν καφέ από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αν θα πας εδώ στην Πάτρα να μην και στα χωριά ακόμη, τα καφενεία είναι γεμάτα και πίνουμε καφέ όλοι. Δεν έχει κανένας διάθεση να δουλέψει στον πρωτογενή τομέα. Είναι δύσκολη η αγροτική δουλειά και μάλλον δεν ξέρω, έχουν βρει τον τρόπο και
0: είναι δύσκολη, είναι και αμοιβόμενη.
4: Όποιος έχει όρεξη να δουλέψει, κάτι γίνεται. Δεν θησαυρίζουμε, απλώς περνάμε αξιοπρεπώς. Όμως το θέμα είναι ότι με μαθηματική ακριβία σε μια δεκαετία δεν θα υπάρχει παραγωγή στην Ελλάδα ούτε για να φάμε. Αφού δεν υπάρχει κανένας να συνεχίσει την παραδοσιακή καλλιέργεια, τουλάχιστον δεν υπάρχουν εργατικά χέρια, ο αγροτικός κόσμος γερνάει, οι νέοι φεύγουν από τα χωριά, εγκαταλείπουν το επάγγελμα του αγρότου, με συνέπεια σε λίγο δεν θα έχουμε ως τα προστοζήν.
0: Μου λέτε ότι παραγωγή τοπική, περιφερειακή και πανελλαδική δεν θα υπάρχει σε λίγο?
4: Βέβαια θα υπάρξει, αφού βλέπετε δεν δουλεύει κανένας. Σε αυτή τη χώρα που ζούμε, δεν ξέρω τι γίνεται στις άλλες χώρες, αλλά ξέρω, αλλά τέλος πάντων, δεν μιλάμε για τη δική μας χώρα. Δεν έχει κανένας διάθεση να δουλέψει. Όλοι με έναν καφέ γυρίζουμε μέσα στα καφέ.
0: Είναι μονοσήματη προσέγγιση αυτή. Μπορεί να υπάρχει αυτό, αλλά είναι και άλλοι παράγοντες. Είναι τι αμοιβή δίνεις, κατά πόσο πραγματικά πληρώνεις και πάει και τις συνθήκες επικρατούν στην εργασία. Είναι πολύ παραγωγικό, καταλαβαίνετε.
4: Το καταλαβαίνω. Δυστυχώς υπάρχει θέμα στον πρωτογενή τομέα. Δεν υπάρχουν εργατικά χέρια. Αυτό είναι το γενικό συμπέρασμα.
0: Αληθεύει ότι στον κάμπο της Αχαΐας, Δυτικής Αχαΐας και όχι μόνο, υπάρχει θέμα και για την καλοκαιρινή συγκομιδή, αλλά ακόμα και το τι θα γίνει με τον ελαιόκαρπο?
4: Δεν το συζητάμε. Με αυτή τη λογική και με τα λίγα εργατικά χέρια που υπάρχουν, θα μείνουν και οι ελιές στα δέντρα. Ήδη τα σταφύλια, αν δεν υπήρχαν αυτές οι μηχανές που βγήκαν τώρα τελευταία να μαζεύουν τα σταφύλια, δεν θα προλαβαίναμε να τα κόψουμε. Θα πέναν στα κλίματα. Σας λέω τώρα με το προϊόν που τριγήθηκε και κοντεύει να τελειώσει ο τρίγος του. Τώρα ξεκινάνε οι ελιές. Πού θα βρεθεί ο κόσμος να μαζέψει αυτές τις ελιές στην περιοχή και σε όλη τη χώρα? Δεν φτάνει το προσωπικό. Και δεν βλέπω να υπάρχει διάθεση από τον κόσμο. Είναι και φθηνές οι τιμές. Καταλαβαίνετε, είναι πολύ ακριβά τα και τα εργατικά χέρια. Και αυτό επιτείνει ακόμη την κατάσταση. Θα υπάρχουν τεράστια θέματα στον πρωτογενή τομέα. Και δυστυχώς κανένας δεν το έχει καταλάβει.
0: Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ακόμα και οι ελιές θα μείνουν αμάζευτες. Το σταφύλι θα έμενε αμάζευτο. Ευτυχώς βγήκαν μηχανήματα. Ακούσατε τι τρομάζει για τη συγκομιδή, για το καλοκαίρι που έρχεται. Τρομακτικά κενά σε όλους τους άλλους κλάδους που προσεγγίσαμε. Πάμε κυρίες και κύριοι, συμπληρώνοντας το πρώτο μέρος από το σημερινό πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο. Στη μουσική ανάσα για τα διαφημιστικά μηνύματα. Σας θυμίζω, Ραδιοταξί Πάτρας 18.300 και σήμερα μαζί μας. Σχεδιάζεται ομαδική μετακίνηση στην Πάτρα ή εκτός? Με το νέο υπερσύγχρονο θέσιο ΒΑΛ μεταφορά εσάς παρέα αποσκευές ασφάλεια στην επαγγελματισμό 24 ώρες το 24ωρο. Για επαγγελματικά meetings, εκδρομές ή κοινωνικές εκδηλώσεις καλέστε τώρα το 2610-205-205. Ραδιοταξί Πάτρας 18.300. Πάμε παντού μαζί.

0: XFM 93.4.
1: Και 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: πάντα του δέλεμε. Είναι το δεύτερο μέρος από το πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο. Τίτλος για το θέμα που ακολουθεί, η Πάτρα κάμπος του κόσμου. Το Πανεπιστήμιο υποδέχθηκε την πρώτη διεθνή γενιά στο τμήμα της ιατρικής. Από Ινδία, Κύπρο, Αφρική, στα αμφιθέατρα του Πανεπιστημίου Πατρών και όχι μόνο. Επί του συγκεκριμένου, καλημέρα στον Πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, τον κύριο Μπούρα. Κύριε Μπούρα, καλή σας ημέρα.
1: Κύριε Γεωργό, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Πρεμιέρα, χθες.
1: Είναι η αρχή μιας προσπάθειας που το επόμενο χρονικό διάστημα θα έχει και άλλα παρόμοια τέτοια γεγονότα.
0: Για πόσους φοιτητές μιλάμε σε πρώτο χρόνο?
1: Κοιτάξτε, φέτος έχουμε 50. Του χρόνου θα έρθουν τουλάχιστον άλλοι 50 για την ιατρική. Θα ξεκινήσουν και ξενόγλωσσα μεταπτυχιακά και ετοιμάζεται ένα μεγάλο προπτυχιακό πρόγραμμα σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης.
0: Ίσως είναι το φάρμακο σε αυτό που απειλεί τα πανεπιστήμια της χώρας και κατ' επέκταση στο Πανεπιστήμιο Πατρών.
1: Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι αυτός που θα επιβιώσει στο τέλος δεν είναι αυτός που προσαρμόζεται, αλλά αυτός που προσαρμόζεται πολύ πιο γρήγορα, παίρνοντας ρίσκα και βλέποντας πάει τα πράγματα, πάει το πράγμα. Δεν θέλω να απασχολήσω ξανά τους ακροατές σας με το θέμα του δημογραφικού. Εμείς έχουμε μια συνειδητή προσπάθεια να φέρουμε ξένους φοιτητές. Ήδη να σας πω ότι αυτή τη στιγμή στην Κίνα εγκαινιάζουμε άλλα 3 τμήματα, 6 συνολικά, και συζητάμε για να φέρουμε Κινέζους φοιτητές στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
0: Μιλάμε πως αν αποδώσει αυτός ο σχεδιασμός, αυτό το σενάριο, τα μεγέθη θα είναι πολύ μεγαλύτερα, έτσι?
1: Κοιτάξτε, εμείς δεν αισθανόμαστε ένα μικρό φοβικό Πανεπιστήμιο Πατρών, ούτε Πανεπιστήμιο της περιφέρειας και της χώρας. Σας λέω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε 6 τμήματα στην Κίνα. Συζητάμε με την Αίγυπτο, με το Πανεπιστήμιο Port Said για να κάνουμε ψυχοθεραπεία. Και συζητάμε με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο του Σιτσουάν να έρχουν φοιτητές Κινέζοι εδώ να σπουδάσουν γεωπονία μαζί μας.
0: Μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτά το πανεπιστήμιο όμως? Έχει το πλαίσιο εκείνο που όσο αυξάνονται οι ανάγκες βάσει της προσέλευσης και του ανοίγματος θα μπορεί να ανταπεξέλθει? Και αν είναι το πανεπιστήμιο, επειδή το πανεπιστήμιο δεν είναι από μόνο ότι υπάρχει περιφέρεια, υπάρχει πόλη, υπάρχει ο νομός, θα είναι σε θέση να λειτουργεί σε συνάρτηση με το πώς λειτουργεί η πόλη, ο νομός, η περιφέρεια?
1: Εντάξτε, δεν θέλω να τοποθετηθώ για τους άλλους φορείς. Εγώ έχουμε κάνει ένα σχεδιασμό στο πανεπιστήμιο. Οι συναδέλφισές μου και οι συνάδελφοί μου και νέοι ερευνητές που έχουμε, αλλά και άνθρωποι που θα προσελκύσουμε από το εξωτερικό, θα δώσουν όλο αυτό που χρειάζεται. Να σας πω, δεν ξέρω πόσοι ξέρουν από την πόλη ότι ένας ευπατρίδης, ο Θανάης Στεφανόπλος, έδωσε 200.000 στο πανεπιστήμιο και θα γίνει η πρώτη επώνυμη έδρα τεχνητής νοημοσύνης και στις επόμενες μέρες ένας διάσημος Έλληνας του εξωτερικού θα είναι εδώ για 5 χρόνια. Δεν ξέρω αν το ξέρουν και δεν ξέρω αν τους ενδιαφέρει κιόλας.
0: Αν δεν το ξέρουν, πρέπει να το επικοινωνήσετε.
1: Το έχω πει πάρα πολλές φορές, ξέρετε.
0: Κύριε Πρίτανη, δεν αρκεί μόνο αυτό να το λέτε.
1: Ναι,
0: υπάρχουν παράλληλες δράσεις για να επικοινωνήσει κάτι.
1: Υπάρχει ένας μύθος πόσο κοντά και πόσο μακριά είμαστε. Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας. Σας είπα ότι χθες καλωσορίσαμε 50 νέες φοιτήτρες και φοιτητές από όλο τον κόσμο με τους γονείς τους, ξεκίνησαν σήμερα τα μαθήματα και θα κάνουμε και άλλες τέτοιες προσπάθειες, γιατί πιστεύουμε ότι το μέλλον είναι ένα μεγάλο πανεπιστήμιο παγκοσμιοποιημένο που προσελκύει φοιτητές.
0: Με ρώτησε κάποιος, αυτές οι αφίξεις, αυτές οι σπουδές με ξένους εντός εισαγωγικών φοιτητές, τι απόθεμα αφήνουν στην πράξη για το Πανεπιστήμιο της Πάτρας?
1: Κοιτάξτε, πουθενά στον κόσμο δεν φτάνει ο κρατικός προϋπολογισμός. Άρα τα πανεπιστήμια πρέπει να προσελκύουν χρήματα είτε από την έρευνά τους, είτε από δίδακτρα σε μεταπτυχιακά και προπτυχιακά προγράμματα. Αυτή τη στιγμή τα δίδακτρα είναι 12.500 ετησίως για 50 φοιτητές. Μιλάμε για 600.000 το χρόνο. Σε 6 χρόνια, όταν φτάσει το πλατό, τα έσοδα θα είναι 3.600.000 ευρώ. Να είναι τα μισά έξοδα.
0: Πάλι το πρόσημο είναι θετικό σε χαλεπούς καιρούς.
1: Προφανώς.
0: Κύριε Πρίτανη, τα καλύτερα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και πάντα στη διάθεσή σας για να προβάλλετε το Πανεπιστήμιο. Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Τώρα βέβαια εγώ εισαγωγικά έβαλα και τον αστερίσκο. Γιατί όλη η διαδικασία χθες έγινε παρουσίαση της Υπουργού Παιδείας, της κυρίας Ζαχαράκη. Και βεβαίως επειδή ήταν υπουργός εδώ, φοιτητές που είναι σε παρατάξεις, σπουδάζουσες, κομμάτων του λεγόμενου συνταγματικού τόξου, του δημοκρατικού τόξου θα έλεγα εγώ, αποκλείστηκαν από να διαμαρτυρηθούν. Και μάλιστα στο Πανεπιστήμιο υπήρξε παρουσία των ΜΑΤ. Αυτό για μένα είναι γκρίζο. Και βεβαίως αντιλαμβάνεστε γιατί το λέω. Γιατί όταν αποκλείεις την πρόσβαση στο πιο ζωντανό κομμάτι ενός πανεπιστημίου, το πιο ενεργό, το πιο ανήσυχο, το πιο προβληματισμένο και βεβαίως ένα κομμάτι που έχει αιτήματα, τότε κάτι δεν πάει καλά. Κρατήστε το.

0: Καπεδό, ρώτα για τις γειτονιές, τις ενοικίες, της Πάτρας. Να πάμε στο Καλλέγα, κυρίες και κύριοι, καθώς έχουμε στο μικροσκόπιο το περιβόητο λιμανάκι εκεί, το οποίο υπό άλλες συνθήκες θα μπορούσε να είναι κόσμημα. Το μόνο που δεν είναι πάντως εδώ και χρόνια, κόσμημα δεν είναι. Μιλάμε για καταστάσεις τραγελαφικές, για καταστάσεις που με μαθηματική ακρίβεια επιτρέπουν σε κάποιον να υποστηρίζει πως ό,τι συγκαλείται, καλύπτεται συνοδεία διαφορίας από τους αρμόδιους παράγοντες στην περιοχή των Τζουκαλαϊκών με το περιβόητο Μπελά λιμανάκι, παραπέμπει ακόμα, κυρίες και κύριοι, σε υποβάθμιση αλλά και προπάντων περιβαλλοντική ρήπανση και πολλά ερωτήματα. Να καλημερίσω τον πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου, τον κύριο Παπαντονόπουλο, τον κύριο Παπανικολόπουλο. Κύριε Παπανικολόπουλο, καλή σας ημέρα.
1: Κύριε Γεωργόπουλε, καλημέρα. Παπαντονόπουλο.
0: Τον κύριο Παπαντονόπουλο. Αρχικά το ποσοστά. Λοιπόν, για πείτε μου τι γίνεται εκεί στο Βασίλειο του Τζουκαλαϊκού με το λιμανάκι.
1: Κοιτάξτε, εδώ είναι ένα χρόνιο πρόβλημα, το οποίο αρχικά από την κατασκευή του λιμανιού ήταν λάθος το σημείο. Όπως ξέρετε, όλα τα λιμάνια γίνονται σε ένα σημείο που να κάνει απάνεμο, να κάνει λεκάνη. Ναι. Εκεί το φτιάξαμε στο ακροτήρι του χωριού.
0: Α, τόσο καλά.
1: Ναι, τόσο καλά. Από τότε λοιπόν οι κάτοικοι φώναζαν ότι είναι λάθος, τέλος πάντων μέσα από κάποιες διαδικασίες το νομιμοποίησαν. Τώρα λοιπόν, αφού κάθε χρόνο αυτό έφερνε φερτά υλικά από τις παραλίες, μάζευε υλικά και έκλεινε μπροστά η μπούκα του, μάζευε μέσα και άλλα, δημιουργούσε βρωμιές αυτό το, στον πάτο, αυτά τα φύκια που έμεναν, οτιδήποτε παλιά ψάρια που έμπαιναν μέσα για να γεννήσουν, αλλά αυτά ψόφαγαν γιατί δεν μπορούσαν μετά να βγουν, γιατί έκλεινε η μπούκα μπροστά. Καταλαβαίνετε, με τα χρόνια αυτό δημιούργησε μια χαβούζα, να το πω, συγγνώμη για την έκφραση, αλλά δεν μπορώ να το πω.
0: Όχι, χαβούζα είναι, τι συγγνώμη, αυτό είναι, μια χαβούζα είναι εκεί.
1: Και είναι για την περιοχή μας, καταρχήν, ένα εσχός, γιατί είμαστε παραλιακό χωριό, είμαστε μέσα στο κέντρο της Πάτρας, γιατί μόλις 12 χιλιόμετρα μας από την Πάτρα, και να σας πω κάτι, δεν ενδιαφέρεται κανένας τι θα γίνει με αυτό το πράγμα. Εμείς ζητάμε είτε να το κλείσουν και να γίνει ένας χώρος αναψυχής, να τον παζώσουν, που ήδη έχει μπαζωθεί το 70%, ή αν θέλουν να το ανοίξουν και να το κάνουν κάπου αλλού με νόμιμες διαδικασίες και να είναι κάτι σωστό. Εάν θέλουν να φτιάξουν μια μαρινούλα σε κάποιο άλλο σημείο.
0: Πάντως αυτό το έκτρωμα μόνο εστία μόλυνσης είναι αυτή τη στιγμή, κύριε.
1: Έτσι ακριβώς. Και εκτός τώρα όλων των υπολείπων που γνωρίζουμε και γνωρίζετε, συνέβη και κάτι πριν λίγες μέρες. Ένας εκεί γείτονας, ένας κύριος που έχει αγοράσει και φτιάχνει σπίτι, του μύριζε έντονα μια δυσοσμία. Τι γίνεται, ψάχνοντάς το λοιπόν, βρήκαμε ότι σε ένα σημείο κατεβαίνει ένας αγωγός ομβρίων υδάτων και μέσα από αυτόν τον αγωγό, πιθανόν τώρα αυτά έτρεχαν λίμματα, έβγαζε λίμματα. Που σημαίνει ότι από κάπου βρίσκει λίμματα και τα απορρέει εκεί. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι κάτι σημαντικό, κάτι πολύ σημαντικό και άσχημο για την περιοχή μας, γιατί πρέπει να δούμε τι γίνεται εκεί, να δοθεί λύση με το υγειονομικό.
0: Ελπίζω κάποιοι κουτοπόνιροι να μην βρήκαν τον εύκολο τρόπο τα λίμματά τους να τα διοχετεύουν μέσω του αγωγού επί της ουσίας στη θάλασσα, αλλά που δεν είναι θάλασσα, είναι ένα ρημαγμένο λιμανάκι, μια χαβούζα.
1: Έτσι ακριβώς. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν γίνεται κάτι τέτοιο, διότι αυτά που είδαν τα μάτια μας ήταν, πώς να σας πω, κάτι μας παραπεί. Δεν θέλουμε να το πιστέψουμε για χωριανούς μας αυτό το πράγμα. Παρ' όλα αυτά όμως έχουν μπει τώρα οι υπηρεσίες και το ερευνούν, γιατί δεν είμαστε ειδικοί να πούμε ακριβώς τι είναι. Και από εκεί και πέρα, αυτό που μόλις βγουν αποτελέσματα, θέλουμε να δοθεί ένα τέρμα σε αυτό. Είτε να κλειστεί ή ας γίνει κάτι άλλο. Δηλαδή δεν μπορούμε να έχουμε δώσει δύο προτάσεις και στο Δήμο και στην Περιφέρεια, που βέβαια και ο Δήμος δεν είναι αμυγός υπεύθυνος. Έχει αναλάβει τώρα η Περιφέρεια και ο κύριος Ζαΐμης να δώσει μια λύση και περιμένουμε τα αποτελέσματα.
0: Πάντως αυτό το οποίο υπάρχει τώρα, κύριε Παπαντονόπουλε, είναι έκτρωμα και είναι και επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία.
1: Βέβαια.
0: Μέχρι να δούμε τι θα κάνουν οι αρμόδιοι. Πάντως ξέρω ότι έχει μπει και ο ανακριτής, ο εισαγγελέας στην ιστορία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη να έχετε. Καταλάβατε. Πήγαν και φτιάξανε αθεόφοβοι λιμανάκι στο οποίο λάθος σημείο. Στη συνέχεια αυτό μπαζωνόταν από μόνο του. Κάποιοι άλλοι, μάλιστα, όπως αποκαλύφθηκε για τα 24 ώρα, βρήκαν ενδεχομένως και την εύκολη λύση. Μέσα από έναν αγωγό ομβρίων υδάτων να διοχετεύουν στο λιμανάκι, που πλέον δεν είναι λιμανάκι αλλά χαβούζα, και λίμματα. Και ήρθε το γλυκό να δέσει. Αυτοί είμαστε.

Παίζει σήμερα ένα σενάριο, κυρίες και κύριοι, συμβόλα με το οποίο η έλλειψη εργατικών χεριών οδηγεί και στα υπεραστικά κτέλ της περιοχής το να επιλέγουν το σενάριο των αλλαλαπών οδηγών. Εγώ μίλησα με τον πρόεδρο του υπεραστικού κτέλ Αχαΐας, τον κύριο Τονόπουλο. Μου είπε ότι για το υπεραστικό κτέλ Αχαΐας δεν υπάρχει τέτοιο σενάριο. Δεν υπάρχει έλλειψη χεριών οδηγών και ότι δεν υπάρχει τέτοιο σενάριο γενικότερα και για τα υπεραστικά κτέλ της περιοχής της Δυτικής Ελλάδας. Το λέω προκειμένου να έχουμε όλη την εικόνα και να έχουμε και την απάντηση. Επίσης σημειώστε ότι έχουμε άκρατο τάφους οι οποίοι για 1,24 ώρο για τον οδοντοτό. Δύο σενάρια παίζουν μετά την διαδικασία που έχει μπλοκαριστεί από το ηλεκτρικό συνέδριο ως προς την υπογραφή της σύμβασης. Το ένα σενάριο είναι η προσφυγή στην νέα διαδικασία για την επόμενη μέρα. Όμως κάτι τέτοιο επί της ουσίας θα οδηγήσει στο να φτάσει το καλοκαίρι το άλλο και να μην έχουμε τελειώσει ποτέ. Το άλλο, με πολιτική απόφαση, ως άλλωστε με πολιτική απόφαση σταμάτησαν τα δρομολόγια, να επαναδρομολογηθεί ο οδοντοτός, ενώ την ίδια ώρα το πολιτικό ζητούμενο είναι η μεγαλύτερη διασφάλιση της όσων δυνατόν λιγότερης φθοράς για τη Νέα Δημοκρατία στην επαρχία των Καλαβρίτων. Ήδη φορείς ετοιμάζουν κινητοποιήσεις τόσο σε Διακοπτό και Καλαβρίτα, και βεβαίως το θέμα είναι τι θα επιλέγει. Η επιλογή θα είναι το πολιτικό κόστος και αν μην υπάρχει οδοντοτός, ή με την ίδια διαδικασία εντός εισαγωγικών λογική που είχαμε την πάυση των δρομολογίων, με επίσης πολιτική απόφαση θα έχουμε επαναδρομολόγηση άντε το αργότερο τον Νοέμβρη. Είδαμε.

Κυρίες και κύριοι, από εδώ ένα ακόμα πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο, φτάνει στο τέλος του. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές σήμερα ήταν ο Νίκος Τσελέπης. Στο μικρόφωνο για μια ώρα ο Γιάννης Γεωργόπουλος. Ακολουθούν πρωινές παρεμβάσεις και σε 11 ακριβώς η κυρία Δήμητρα Μπαλαφούτη. Μαζί μας και σήμερα ραδιοταξί Πάτρας 18300, το ραδιοταξί Live Tracking. Για μεγαλύτερη ασφάλεια και εμπιστοσύνη, το ραδιοταξί προσφέρει ζωντανά στο κινητό όλη τη διαδρομή με το ταξί από την επιβίβαση έως την αποβίβαση. Ραδιοταξί Πάτρας 18300 τώρα και στο 26 10 205 205. Ραδιοταξί Πάτρας 18300, προτεραιότητά μας η ασφαλής μεταφορά σας. Κυρίες και κύριοι, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας μαζί σας για το πρωινό της Τετάρτης, λίγα λεπτά μετά τις 9. Να έχετε μια πανέμορφη Τρίτη, see you tomorrow.

0: αγκαλιές που βγαίνουνε σε ριγιάνι.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610 521 000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.

Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στις πρωινές παρεμβάσεις. Είναι Τρίτη, 6 Οκτωβρίου. Είμαι ο Αλέξανδρος Κογκόλης και θα είμαστε μαζί έως τις 11. Και η επικαιρότητα σήμερα είναι πλούσια, σας πληροφορώ, τόσο από την Πάτρα την Αχαΐα, αλλά και την χώρα και από το διεθνές περιβάλλον. Για να φτάνει ο ήχος στα αυτιά σας και να μας ακούτε έως τις 11, υπεύθυνος γι' αυτό είναι ο Νίκος Τσελεπής, που εκτός από την ρύθμιση του ήχου επιλέγει και τις μουσικές κατά τη διάρκεια της εκπομπής και είναι υπεύθυνος για τη ροή. 2-6-10-3-28-3-11 το τηλέφωνό μας. Εκεί μας βρίσκετε για οτιδήποτε σημαντικό θέλετε να μας πείτε και σας ακούμε. Εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας είναι το μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook. Ποια είναι η διεύθυνση? MaxFM93 και 4. Βεβαίως, όπως σας ακούμε, έτσι και σας διαβάζουμε. Σήμερα γιορτάζει ο Θωμάς, η Θωμαή, η Ευρωποιής, η Ευρωποιίδα. Σήμερα δεν είναι καμία γνωστή παγκόσμια ημέρα. Θα ξεκινήσω με μία είδηση επί του πιεστηρίου. Κυρίες και κύριοι, έχουμε 9 ανεξαρτοποίηση στο επιμελητήριο Αχαΐας. Ένας ακόμη επιμελητηριακός σύμβουλος από την πλευρά της συμπολίτευσης ανεξαρτοποιείται. Και όπως φαίνεται, οι ισορροπίες θα αλλάξουν από σήμερα και στο εξής Άρδιν. Αυτή είναι μια αποκλειστική πληροφόρηση που σας μεταφέρουν τώρα οι πρωινές παρεμβάσεις. Κατά τη διάρκεια της ημέρας θα είμαστε σε θέση να πούμε ακόμη περισσότερα και από το προσκήνιο και από το παρασκήνιο. Αύριο, κυρίες και κύριοι, έρχεται στην Αθήνα ο Μάρκο Ρούμπιο, ο νούμερο 3 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μετά τον πρόεδρο, τον Ντόναλντ Τραμπ, και τον αντιπρόεδρο, τον κύριο Βάνς. Μάλιστα, ο Ρούμπιο έχει ένα βαρύ πρόγραμμα στην Αθήνα, το οποίο εμπεριέχει συναντήσεις και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και με τον κύριο Γύρα Πετρίτη και με τον Υπουργό Άμυνας για ζητήματα άμυνας, ενέργειας και οικονομίας. Ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος, είπε, για τις Ηνωμένες Πολιτείες η Ελλάδα. Έχουμε ισχυρούς δεσμούς. Να σας πω επίσης ότι η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτείων δεν εμπεριέχει επίσκεψη στην Άγκυρα. Βεβαίως, εν μέσω διαρκών γεωπολιτικών εξελίξεων, η συζήτηση θα εστιάσει και εκεί. Πέραν όμως αυτών θα μιλήσουν και για την τεχνολογία, με την τεχνητή νοημοσύνη να αλλάζει το τοπίο στις επιχειρήσεις, στην οικονομία, στην καθημερινότητά μας. Ενώ από σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης φεύγει για την Κροατία. Θα συναντηθεί εκεί με τον πρόεδρο των Κροατών και θα γυρίσει την ίδια ημέρα για να δει τον κύριο Ρούμπιο. Θα γυρίσει δηλαδή αύριο το απόγευμα. Και τι μας ενδιαφέρουν όλα αυτά? Μας ενδιαφέρουν από τη στιγμή που το διεθνές περιβάλλον μεταβάλλεται διαρκώς. Όταν υπάρχει αστάθεια, όταν οι πόλεμοι συνεχίζονται, η επίσκεψη ενός εκτός συμμάχου, τόσο σε επίπεδο οικονομίας, άμυνας, ανάπτυξης, όσο και στο ΝΑΤΟ, είναι συμβολική. Το καταλαβαίνετε όλοι. Σε μια περίοδο που και η ελληνική κυβέρνηση και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν στρέψει το βλέμμα τους στην αμυντική και διαπεριφερειακή αμυντική κατεύθυνση. Χθες η Νέα Δημοκρατία γιόρτασε τα 52 της χρόνια στο Γκάζι. Τα είπαμε αναλυτικά περισσότερο χθες. Εγώ θα περιστώ να πω ότι ήταν μια συγκέντρωση με παλμό, από την οποία ωστόσο έλειπαν δύο πρώην πρωθυπουργοί. Αυτονόητο για τον Αντώνη Σαμαρά να λείπει, καθώς έχει διαγραφεί από τη Νέα Δημοκρατία και ακολουθεί το δικό του δρόμο.
δύσκολος μεν, αλλά δικός του δρόμος. Έλειπε ο κ. Καραμαλής, που έτσι κι αλλιώς παραδοσιακά απέχει από κομματικές συγκεντρώσεις τα τελευταία πολλά χρόνια, από το 2009 και μετά. Ωστόσο, ήταν εκεί όλοι οι πρώην πρόεδροι του κόμματος και πρώην πρωθυπουργοί, μέσα από ένα βίντεο με τη βοήθεια της τεχνικής νοημοσύνης που παρουσιάστηκε. Η Νέα Δημοκρατία έχει μπει σε μια περίοδο προεκλογική, κατά την οποία όμως θα πρέπει να ολοκληρώσει το κυβερνητικό της πρόγραμμα και να επικοινωνεί στους πολίτες επαρκώς το πρόγραμμά της. Και ο Μητσοτάκης πάει να καταφέρει κάτι άλλο. Πολύ δύσκολο, δεν ξέρω αν θα το καταφέρει. Θα το δείξει η κάλπη αυτό. Να είναι ο πρώτος πρωθυπουργός που διεκδικεί τρίτη τετραετία με τέτοιες αξιώσεις. Καλά, αν την κερδίσει, θα μιλάμε για ένα πρωτόγνωρο φαινόμενο. Εδώ μπορεί να έχουμε σταθερότητα. Έχουμε αντιπαραθέσεις με την αντιπολίτευση, έχουμε τα δικά μας σε επίπεδο πολιτικής οικονομίας, ναι. Δείτε όμως τι γίνεται στη Γερμανία. Δείτε τι γίνεται στη Γαλλία, δείτε τι γίνεται πολύ περισσότερο στην Ισπανία, όπου ο πρωθυπουργός των Ισπανών, ο σοσιαλδημοκράτης, προκήρυξε έκτακτες εκλογές και απέναντί του έχει και την κεντροδεξιά αλλά και την άκρα δεξιά, που δυστυχώς σε πολλές περιοχές της Ευρώπης και όχι μόνο δυναμώνει. Είναι πολλοί από αυτούς κοινοί εγκληματίες, άνθρωποι νεοναζί που φορούν ένα αντισυστημικό κουστούμι. Όμως επειδή οι πολίτες έχουν δοκιμάσει τις κυρίαρχες δυνάμεις και επειδή κάποιοι άλλοι από το αντισύστημα δεν τους κάνουν, βλέπουν σε αυτούς με τα παχιά τα λόγια της αντιπολίτευσης που αλλάζουν όταν γίνονται κυβέρνηση, να τους λένε δήθεν ότι θα τονωθεί η οικονομία, ότι στην άμυνα η χώρα μας δεν θα συναντήσει πρόβλημα, ότι είμαστε εδώ για τους στοχούς, ότι οι άλλοι είναι κλέφτες και εμείς είμαστε οι κανονικοί που ερχόμαστε, και τους πείθουν. Αλλά είναι ευθύνη κάθε δημοκρατικού πολιτεύματος, κάθε ευρωπαϊκής και όχι μόνο χώρας, να μην ξαναζήσει την ιστορία της. Γιατί λαός που ξεχνά είναι καταδικασμένος να την ξαναζήσει. Να μάθει στη νέα γενιά που δεν στρέφει την πλάτη στην πολιτική, αλλά ασχολείται με διαφορετικό τρόπο, τι είναι οι φασίστες και τι πραγματικά μπορούν να κάνουν όταν ανέβουν στην εξουσία οι εκπρόσωποι της εκάστοτε αντιπολίτευσης, που ωραία τα λένε, αλλά δυστυχώς δυσκολεύονται να τα κάνουν μετά. Λοιπόν, να σας πούμε ότι θα ασχοληθούμε σήμερα με αυτά, από αυτή την εισαγωγή λόγω επικαιρότητας. Θα έχουμε σε λίγο μαζί μας τον κύριο Αποστόλου, τον Γενικό Γραμματέα των Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας. Διότι χθες, όπως μετέδωσε αποκλειστικά το ντετέ.gr, έγινε ντους στον καταβλισμό στο Ριγανόκαμπο και συνελήφθησαν δύο άτομα. Ο ένας είναι δραπέτης, κυρίες και κύριοι, και ο άλλος εμπλέκεται σε δικογραφία με 24 κλοπές και ληστείες, παρακαλώ. Καμένα δικογραφία με 24

0: Ξεκινώ από το θέμα το αστυνομικό. Καλημερίζω τον κύριο Αποστόλου, όπως έχω προλογίσει. Κύριε Γραμματέα, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γκογκόλη, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, έγινε ντου χθες. Η αλήθεια είναι πως οι κάτοικοι φωνάζουν συνεχώς. Τα έχουμε πει 1500 φορές για τον καταβλισμό. Εγώ θα ήθελα να μου δώσετε το προφίλ των δύο που συνελήφθησαν.
1: Καταρχάς να εκφράσουμε συγχαρητήρια στο τμήμα ασφαλείας της Υποδίας Συντήρησης και Ξυχνίας Εγκλημάτων Πάτρας για την μεθοδική έρευνα που έκανε. Πρόκειται για δύο άτομα τα οποία έχουν απασχολήσει κατά επανάληψη με διάπραξη κλοπών. Είναι άτομα τα οποία μπαίνουν και βγαίνουν στη φυλακή χωρίς να σοφρονίζονται. Εδώ έχουμε πει ότι το σοφρονιστικό μας σύστημα πάσχει. Πάσχει γιατί βγάζει τα ίδια άτομα και τα ίδια άτομα συνεχίζουν να κλέβουν. Δηλαδή να έχει περισσότερη δουλειά η αστυνομία για να μπορεί να μην κάθεται εντός εισαγωγικών. Όπως καταλαβαίνετε, τα άτομα αυτά είναι επικίνδυνα. Είναι επικίνδυνα για την Πάτρα, γιατί δεν πρόκειται ποτέ να πάνε να εργαστούν, δεν πρόκειται ποτέ να κάνουν κάποια άλλη δουλειά από το να συνεχίσουν να κλέβουν.
0: Ο ένας είναι δραπέτης.
1: Ο ένας είναι δραπέτης, είναι από τις φυλακές της Κασαβέτειας. Δεν είχε πάρει νομίζω άδεια γιατί ξαναγύρισε. Αναζητούνταν, συνελήφθη από τους αστυνομικούς. Είχαν την πληροφορία ότι κρύβεται στο συγκεκριμένο καταβλισμό. Συγκεκριμένος καταβλισμός, όπως έχουμε τονίσει πάρα πολλές φορές, αποτελεί ένα κρυσφύγετο τόσο όλων των παραπατικών της συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας εδώ στην Πάτρα. Πηγαίνουν εκεί γιατί το θεωρούν ο Σάββατο, δηλαδή ότι δεν μπορεί να γίνει έλεγχος όλο το 24ωρο από την αστυνομία. Η αστυνομία προσπαθεί να το καταπολεμήσει με συνεχείς ελέγχους που κάνει σε καθημερινή βάση, σχεδόν καθημερινή βάση. Ακόμα και σήμερα έχουμε πάλι επιχείρηση στο συγκεκριμένο καταβλισμό και γίνονται έλεγχοι για διαπίστωση ποινικών αδικημάτων ή εύρηση κλοπημένων κτλ. Όμως κύριε Κογκόλη, εδώ δεν φτάνουν οι αστυνομικοί να επαντρώσουν τα τμήματα, δεν φτάνουν για τίποτα. Αποφάσεις. Αυτή τη στιγμή το τρίτο αστυνομικό τμήμα το πρωί έχει μόνο ένα αξιωματικό υπηρεσίας, το διοικητή και το γραμματέα, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι δεν πρόκειται να προσφέρει τίποτα στην κοινωνία. Το έχουμε ανοιχτό μόνο για να λέμε ότι το έχουμε ανοιχτό. Και καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα δεν είναι ευχάριστα ως προς την αστυνόμευση από τη στιγμή που αφαιρούνται συνέχεια άτομα από την αχαΐα.
0: Να σας ρωτήσω, ο άνθρωπος ο δεύτερος που εμπλέκεται σε 24 κλοπές, ληστείες κτλ. Είναι ένας σκληρός κακοποιός. Έμαθα μάλιστα ότι το όχημα που χρησιμοποίησαν σε κάποια από τις δράσεις τους το έκαψαν κιόλας και κρύβονταν εκεί μέσα.
1: Όπως το είπατε, το όχημα ένας εκ των συνεργών που δεν έχει συλληφθεί. Υπάρχουν και άλλοι δύο άτομα τα οποία αναζητούνται. Δεν συνελήφθησαν, δεν εντοπίστηκαν συγκεκριμένο καταβλισμό. Μετά από μία κλοπή που είχαν διαπράξει, είχαν τότε γίνει αντιληπτή από τον ιδιοκτήτη του και καλέσει την αστυνομία. Αυτοί όταν πήγε η αστυνομία εκεί τράπηκαν σε φυγή, δεν σταμάτησαν στους αστυνομικούς που τους προσπαθούσαν να τους κινητοποιήσουν. Φτάνοντας στον καταβλισμό, βάλαν φωτιά στο αυτοκίνητο προκειμένου να εξαφανίσουν τα ίχνη τους. Όπως αντιλαμβάνεστε, πρόκειται για άτομα τα οποία πλέον είναι επικίνδυνα γιατί...
0: Μα είναι σκληρή κακοποίηση. Ο ένας ήταν μέσα. Βγήκε, δεν ξαναμπήκε. Ο άλλος έχει συμμετάσχει σε τόσες κλοπές, διαρρήξεις, ληστείες δηλαδή, και κρύβονταν εκεί μέσα. Το καταλαβαίνω. Να ορίστε όμως που ένα από τα ντου έβγαλε λαβράκι. Προφανώς και ήξεραν που στόχευαν οι αστυνομικοί. Από την άλλη, δέχομαι ότι χρειάζεται ενίσχυση δυνάμεων. Ακούω τους κατοίκους καθημερινά. Είναι ένα παράδειγμα όμως αυτό το οποίο για πολλούς θα πρέπει να ακολουθηθεί και να συνεχιστεί. Να μπαίνετε δηλαδή μέσα.
1: Οι αστυνομικοί για να νοσηλάβουν, κύριε Κογκόλη, γιατί είχαν πάει πολλές φορές εκεί, γινόταν συνέχεια επιχειρήσεις, αλλά όταν φτάναν οι αστυνομικοί, αυτοί τρεπόταν σε φυγή. Στο συγκεκριμένο άτομο για να το συλλάβουν, πήγαν από αργά τη νύχτα στον καταβλισμό, βρεθήκαν, το πιάσανε στον ύπνο, χωρίς να αντιληφθεί.

0: Και γι' αυτό τον συλλάβανε. Διαφορετικά, όσες επιχειρήσεις και να γίνουν, που γίνονται με τον τρόπο που γίνονται και, αυτόν, και τα μέτρα που εξαγγέλλονται, δεν θα συλληφθεί κανένας, γιατί όταν βλέπουν αστυνομία, έχουν τον τρόπο να διαφύγουν. Είναι ο συγκεκριμένος καταδυσμός δίνει τη δυνατότητα σε οποιονδήποτε, όταν δει αστυνομία, γιατί στο σημείο που βρίσκεται μπορεί να αντιληφθεί αν στο σημείο φτάνουν αστυνομικές δυνάμεις, να τραπεί σε φυγή και να φύγει.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ κύριε Αποστόλου. Καλή σας ημέρα.
0: Είστε καλά κύριε Μογκόλη. Πάντως οι αστυνομικοί, παρότι έχουν μείνει λίγοι, συνεχίζουν να προσπαθούν. Καθημερινά κάνουν ό,τι καλύτερο για την κοινωνία. Και να πούμε και τελευταία ότι και το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών είχε πριν λίγες μέρες βγάλει μια σημαντική, κάνει ένα σημαντικό χτύπημα στην εγκληματικότητα. Mm. Είχε συλλάβει άτομα τα οποία δικινούσαν ναρκωτικά στην Πάτρα με κατασχέσαν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών. Να τους αξίζουν συγχαρητήρια. Δεν φτάνει όμως τα συγχαρητήρια, γιατί έχουν μείνει τα ίδια άτομα και όταν τα ίδια άτομα τα φορτώνουμε και τα ξαναφορτώνουμε, στο τέλος δεν θα έχουμε αστυνόμευση στην Πάτρα.
1: Σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ήταν ο Γενικός Γραμματέας των Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας, ο Γιώργος Αποστόλου. Ακούσατε. Δύο συλλήψεις θες. Ο ένας δραπέτης από τις φυλακές έμενε μέσα στον καταβλισμό, κρυβόταν εκεί. Και ο άλλος είχε συμμετάσχει μαζί με την ομάδα του σε τουλάχιστον 24 κλοπές διαρρήξεις ληστείες. Μιλάμε για σκληρούς κακοποιούς. Και ελέγχεται και το παρελθόν τους και για άλλα αδικήματα.

0: μεταξύ, για να αλλάξω θεματολογία, έχετε δει ότι οι αλλοί βγαίνουν στους δρόμους πανελλαδικά. Το ίδιο γίνεται και τοπικά στην Πάτρα. Θα ήθελα να συνομιλήσω λοιπόν με τον κύριο Βεσκούκη. Ο Δημήτρης Βεσκούκης είναι πρόεδρος παράκτειας αλλοίας και τον ευχαριστώ πολύ που είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κύριε πρόεδρε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Είστε καλά? Καλημέρα. Εδώ το παλεύουμε, στις άγωνες.
0: Ναι, εντάξει, από υγεία μπορεί να είστε καλά, ναι, αλλά στα άλλα δεν ξέρω. Γιατί, τι σας έκανε να βγείτε στους δρόμους?
1: Κοιτάξτε να δείτε, εξεχύλισε το ποτήρι πλέον. Είναι τα τελευταία χρόνια ο πρωτογενής τομέας πολεμάται από πολλές μεριές. Ειδικά στην Αλία που την είχαν, δηλαδή σαν κατώτερο προϊόν, ας πούμε, ξέρω εγώ, του πρωτογενή τομέα, δεν το έδιναν σημασία δηλαδή σχεδόν καθόλου, ενώ σε άλλες χώρες, ας πούμε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης τιμάνε και με το παραπάνω τους αλλοίς, στους ψαράδες που είναι παραδοσιακοί, ας πούμε, αλλοίς της παράκτειας αλλοίας. Εμάς στη χώρα μας εδώ μας βλέπουν σαν κάτι υποδιέστερο. Εμείς δουλεύουμε, προσφέρουμε στο κράτος και κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου, ας πούμε, να φτάνει φρέσκο ψάρι στο πιάτο του κάθε πατρινού. Εδώ πέρα μιλάμε, ναι, πλέον τοπικά, ας πούμε, για την πόλη μας.
0: Ναι.
1: Ο κόσμος μας υποστηρίζει και μας αγαπά, αλλά το κράτος, ας πούμε, δεν μας βλέπει σαν μαύρο χαρτί, ας πούμε.
0: Γιατί, τι δεν σας δίνει? Εγώ είδα προσφάτως, έλεγαν από την κυβέρνηση ότι εντάξει, στηρίζουμε τον πρωτογενή τομέα, στηρίζουμε και τους αλλοίς, είναι πολλά τα ζητήματά τους. Ωστόσο, άκουσα ανθρώπους του κλάδου σας να λένε ότι ό,τι έχετε δώσει, το έχετε δώσει μόνο στην ηχθειοκαλλιέργεια. Και αν θέλετε να τρώμε μόνο από εκεί, εμείς να μείνουμε μισοί ή να φύγουμε όλοι να τρώμε μόνο από εκεί, άμα είναι.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια ότι τα περισσότερα κονδύλια, ας πούμε, πηγαίνουν εκεί. Ναι. Τώρα πίσω από κάθε ηχθειοκαλλιέργεια, για να το πούμε λίγο πιο ανοιχτά, για να το πιάσουμε πλατεία λίγο, ναι, το θέμα, κρύβονται λίγο κάτι πρώην υπουργοί και λοιπά, ας πούμε, ναι, δηλαδή σε όλες αυτές τις μεγάλες επιχειρήσεις υπάρχει, να πούμε, και κάποιο, ναι, κάποιος έλεγχος που έχει διατελέσει υπουργός ή υφυπουργός ή, ναι, μέλος κάποιας κυβέρνησης.
0: Τι θα θέλατε εσείς, τι ζητάτε?
1: Εμείς το μόνο πράγμα που ζητάμε είναι οι επιδοτήσεις που πρέπει να δίνονται, ας πούμε, για τις καταστροφές των δίχτυων, από τα υπερπελαγικά και από τα υπερπελαγικά ψάρια και όχι μόνο, κάποιες επιδοτήσεις που τις παίρνει, άλλες χώρες τις παίρνουν, ας πούμε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εμείς δεν τις παίρνουμε αυτές τις επιδοτήσεις. Όπως, ας πούμε, για παράδειγμα, ζητάμε να είμαστε και εμείς ίσιας μεταχείρισης του πρωτογενή τομέα μαζί με άλλους κλάδους, όπως και με τη μεδισσοκομεία, όπως και με τους αγρότες, όπως και με τους κτηνοτρόφους. Εμείς μέχρι αυτή τη στιγμή δεν τη χάνουμε αυτή τη ισότητα, ας πούμε.
0: Τι θα κάνετε από εδώ και πέρα, σε επίπεδο Πάτρας εννοώ?
1: Ναι, σε επίπεδο Πάτρας εμείς προσπαθούμε να μην δυσαρεστήσουμε τον κόσμο, να φτάσει το ψάρι στο σπίτι του, αλλά να φτάσει το ψάρι, ας πούμε, αυτό που αλλιεύουν οι παράκτιοι και η μέση αλλία. Να μην φτάνει το ψάρι από τα κλουβιά που δεν ξέρουμε τι. Είναι αμφιβόλου ποιότητας, με λίγα λόγια. Δεν θέλω να το κατηγορήσω. Απλά και μόνο άλλο είναι το ελεύθερο ψάρι και άλλο είναι αυτό που το φτιάχνεις και το μεγαλώνεις εσύ.
0: Θα κάνετε και άλλες κινητοποιήσεις?
1: Ναι, βεβαίως, στις 11 του μηνός έχουμε υπαράκτη αλλής πανελλαδικά, ναι, και άλλη μεγάλη κινητοποίηση, γιατί δεν είναι μόνο το θέμα του πετρελαίου που είναι αβάσταχτο, ναι, και δεν μπορούμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, να βάλουμε πετρέλαιο να πάμε για δουλειά. Είναι, ας πούμε, και κάποια άλλα πράγματα που τα πέρασε τώρα στο νομοσχέδιο, όπως, ας πούμε, να βάλουμε δορυφορικά συστήματα, όπως να βάλουμε μηχανήματα παρακολούθησης, όπως να βάλουμε ηλεκτρονικά ημερολόγια κλπ. Οι περισσότεροι αλλοί στον κλάδο της παράκτειας αλλοίας δεν έχουν αυτές τις γραμματικές γνώσεις που να μπορούν να χειρίζονται, ας πούμε, ξέρω εγώ, ηλεκτρονικά μηχανήματα κλπ. Αλλά και δεν έχουν και το κατάλληλο χώρο που να μπορούν να τα τοποθετήσουν. Είναι σκάφη που είναι μικρά, που είναι πεντάμετρα κλπ. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Και όμως μας πιέζουν. Αντί για αυτό, αν θέλουν να ελέγξουν την αλλία, εγώ τους πρότεινα και σε κάποιο συνέδριο στην Αθήνα που ήμουν, να επαναφέρουν την υποχρεωτική βεβαίωση των συλλόγων, γιατί διαμέσου των συλλόγων ξέραμε και ποιοι είναι οι αλλοίς, γιατί ερχόσατε να πάρουν βεβαίωση από εμάς για να θεωρήσουν τις αδειές στα λιμεναρχεία. Οπότε ξέραμε σε ποιον θα δώσουμε εμείς βεβαίως και σε ποιον δεν θα δώσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό μπορούσε να ελεγχθεί, ναι, δηλαδή, γιατί, ναι, λέει το κράτος τώρα, δηλαδή, το έχει ως δικαιολογία ότι τα μηχανήματα τα βάζει για να ελέγξει, ας πούμε, τους πραγματικούς αλλοίς. Αυτό είναι μια φούσκα και οτιδήποτε άλλο.
0: Άρα λέτε εσείς ότι ενδιαμώνονται οι ηχθειοκαλλιέργειες και εσείς αργοπεθαίνετε, αργοσβήνετε.
1: Βεβαίως, και δεν είναι μόνο αυτό. Αν, δηλαδή, εδώ πριν από δύο χρόνια πάλι πήγαμε, ας πούμε, πορεία εδώ πέρα στην πόλη των Πατρών, περνώντας τη γέφυρα του Ρίου Αντιρίου με τα πόδια σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τα θαλάσσια αυτά που θέλουν να βάλουν τις ανεμογεννήτριες.
0: Ναι. Για τα αιωλικά πάρκα, λέτε. Ναι,
1: για τα αιωλικά πάρκα. Δηλαδή, αν βάλουν και αυτά, τελείωσε αλληλεία, ας πούμε, ξέρω εγώ, ναι, για τον Βαχαΐας.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλημέρα. Καλά, να είστε πάντα υγιείς.
0: Γεια σας. Ήταν ο πρόεδρος της Παράκτειας Αλίας Πατρών και Περιχώρων, ο Δημήτρης Βεσκούκης. Και από τον πρόεδρο θα πάμε στην Προεδρίνα. Όχι. Θα πάμε στη συνάδελφο Άντι Μαγνησαλή για να μας πει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με όσα σας είπα πριν για την νέα ανεξαρτοποίηση στο Επιμελητήριο Αχαΐας από την πλειοψηφία. Καλημέρα, Άντι.
2: Καλημέρα, καλημέρα Αλέξανδρε. Έτσι ακριβώς είναι. Έχουμε μια ανεξαρτοποίηση συγκεκριμένα του κυρίου Δελέγκου, ο οποίος, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο κ. Γιάννης Δελέγκος, χθες το βράδυ ανακοίνωσε την ανεξαρτοποίησή του σε άλλη σχετική επιστολή στο επιμελητήριο Αχαΐας. Γνωστοποίησε την πρόθεσή του αυτή, η οποία θα δημοσιοποιηθεί στο Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Αχαΐας, που θα γίνει αύριο. Ωστόσο, οι πληροφορίες έφτασαν σε εμάς. Τώρα, για τους λόγους τους ακριβείς που διήθησε αυτή την απόφαση, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε, αλλά μένει να δούμε και στη συνέχεια, βέβαια, τι στάση θα τηρήσει στις συνεδριάσεις.
0: Ναι, θα το γνωρίσουμε και από το ρεπορτάζ και από την ανακοίνωση που θα τη δούμε αύριο.
2: Έτσι,
0: δημοσιοποιημένη.
2: Ακριβώς.
0: Άρα και με τη βούλα να εξαρτοποιήθηκε ο κύριος Δελέγκος.
2: Ναι.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.

Να μην το ξεχάσω, χθες καρδιοχτυπήσαμε λίγο στην Πάτρα, διότι από ένα επαγγελματικό χώρο ιατρείο, στη συμβολή των οδών Κορίνθου και Κολοκοτρώνη, υπήρχε έντονη οσμή. Πήγε η πυροσβεστική γη, πήγαν οι αρχές, άζωτο πρέπει να ήταν, πήραν και δύο μπουκάλες να μην γίνει καμιά έκρηξη. Καταλαβαίνετε, έχουμε φοβηθεί μετά τα όσα συνέβησαν και στην Αθήνα στην Πλάκα. Αποκλείστηκε εκεί η γύρω περιοχή, τελικά όλα καλά. Ξεκινά σήμερα, κυρίες και κύριοι, και για πέντε μέρες σε τρεις πόλεις μια μεγάλη φοιτητική γιορτή, γεμάτη μουσική, πολιτισμό και εμπειρίες, στην Πάτρα, στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι. Το Πανεπιστήμιο Πατρών υποδέχεται τους νέους του φοιτητές.

Το πάρκο της Ειρήνης στην Πάτρα θα είναι η καρδιά της διοργάνωσης. Συναυλίες, κινηματογραφικές προβολές θα εμπεριέχει το πρόγραμμα, αθλητικές και βιωματικές δράσεις, φοιτητικές ομάδες με διάφορα δρόμενα, περίτερα, DJs. Ο APFM θα είναι εκείνο ο μουσικός σταθμός του Πανεπιστημίου Πατρών. Ωραίες συναυλίες, έρχεται η Βιολέτα Ίκαρη, οι Γιαγκίνηδες, η Ελεονόρα Ζουγανέλη, που θα κλείσει και το φεστιβάλ στις 10 Οκτωβρίου στο Μόλο της Αγίου Νικολάου. Θεατρικές παραστάσεις και γνωριμία των φοιτητών με την Πάτρα μέσω του Magic Bus. Θα είναι το λεωφορείο το ανοιχτό που θα τους ξεναγεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο, στη Γέφυρα Ρίου Αντιρίου, στην Αχαΐα Κλάους και στο Ίδρυμα της Ελληνικής Διασποράς, μεταξύ άλλων. 5 μέρες πριν αρχίσει η νέα τους φοιτητική ζωή στην Πάτρα.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Αθήνα,
2: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
3: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
4: Μπορεί ένας αριθμός να σε πάει παντού. Μπορεί, αν είναι το 18300 ή το 2610-205-205. 24 ώρες άμεση εξυπηρέτηση με ασφάλεια. Τώρα και με όχημα για αμαία.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, που βρεις.
6: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
7: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
8: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Αλέξανδρος Κογκόλης στο μικρόφωνο, Νίκος Τσελεπής στον ήχο, 2610-328-311 το τηλέφωνο μας. Για τα μηνύματά σας, η διεύθυνσή μας είναι η εξής, MaxFM 93.4 στο Facebook. Στην τηλεφωνική μας γραμμή, με την έναρξη του δεύτερου μέρους, ο διευθυντής της νεφρολογικής κλινικής του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας, ο Περικλής Δουσδαμπάνης. Καλή σας ημέρα, κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Κογκόλη και καλημέρα στο κρατέ.
0: Λέω Πρόεδρε, διότι ήσασταν και πρόεδρος ιατρικής εταιρείας Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας. Έτσι.
1: Ακόμα είμαι στο διοικητικό συμβούλιο, αλλά έχω παραδώσει τώρα τα ενία στην κυρία Γιαλασκοπούλου.
0: Εντάξει, ναι, έτσι. Λοιπόν, παρακολούθησα το τελευταίο χρονικό διάστημα τα όσα συμβαίνουν γύρω από την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Προφανώς έρχονται συνεχώς πληροφορίες στο φως της δημοσιότητας, όπως το κοκτέιλ για να μην νιώθει ο άνθρωπος τα της πλασμαφαίρεσης. Το έκαναν μέθη δηλαδή κανονική, πως ένα δημόσιο νοσοκομείο δεν υπάρχει κίνδυνος, αλλά εκεί και μάλιστα από κάποια που δεν ξέρει, είδαμε τις συνέπειες είχε. Εγώ θέλω να εστιάσουμε ωστόσο στην πλασμαφαίρεση, διότι είδα και τα λεγόμενά σας και στον τοπικό τύπο και μου προξένησε εντύπωση αυτό που λέτε, ότι γίνονται τόσες πολλές πλασμαφαιρέσεις στα δημόσια νοσοκομεία χωρίς να έχει πάθει κανείς τίποτα ποτέ. Και με μια πλασμαφαίρεση εκτός, ο άνθρωπος έφυγε από τη ζωή. Ποια είναι η διαφορά?
1: Κύριε Γκογκόλη, δείτε, πρώτα απ' όλα, στα νοσοκομεία είναι εξειδικευμένα κέντρα που ξέρουν να κάνουν την πλασμαφαίρεση, ξέρουν να εκτελούν τη μέθοδο. Υπάρχει συγκεκριμένο εξειδικευμένο προσωπικό, καθώς και νεφρολόγοι οι οποίοι έχουν εξειδικευτεί πάνω στη συγκεκριμένη μέθοδο. Άρα λοιπόν η μέθοδος αυτή δεν μπορεί να γίνει από τον οποιοδήποτε συνάδελφο εντός εισαγωγικών. Είναι μια μέθοδος η οποία θα πρέπει να εκμεδευτείς για να μπορέσεις να την εκτελέσεις στον ασθενή σου.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα λοιπόν στα νοσοκομεία βεβαίως και υπάρχει ασφάλεια όσον αφορά την διενέργεια της εξέταξης αυτής, της θεραπείας αυτής, γιατί μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν καρδιολόγοι, υπάρχουν οι παθολόγοι, υπάρχουν οι μεθύτες. Είναι μια ολόκληρη ομάδα η οποία πολλές φορές μπορεί να την καλέσουμε για να επιληφθεί των διαφόρων επιπλοκών που μπορεί να παρουσιάσει ο ασθενής μας κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης.
0: Ναι, ακριβώς. Να ρωτήσω, γίνονται και σε ιδιωτικά κέντρα, σε κλινικές πλασμαφαιρέσεις?
1: Σε καμία των περιπτώσεων.
0: Ποτέ και σε καμία?
1: Δεν ξέρω. Ναι, όχι. Ίσως να γίνεται στα πολύ μεγάλα των Αθηνών, ίσως στο Ερίκος Δινάν ή στο Υγεία. Εκεί θα μπορούσαν, γιατί είναι εξειδικευμένα νοσοκομεία. Μάλιστα. Τα οποία έχουν πληρότητα όσον αφορά όλες τις ειδικότητες.
0: Στην Πάτρα πάντως όχι.
1: Στην Πάτρα όχι, σε καμία των περιπτώσεων. Κανείς, και το λέω μετά του λόγου γνώσης.
0: Πείτε μου, τι κάνει κάποιον να ζητήσει την πλασμαφαίρεση? Προφανώς τον θέλει κάποιος γιατρός ή το ζητάει και μόνος του?
1: Σε εμάς, στα δημόσια νοσοκομεία, δεν έχει τύχει ποτέ να έρθει ο ασθενής και να ζητήσει πλασμαφαίρεση. Η πλασμαφαίρεση είναι μια θεραπεία η οποία έχει συγκεκριμένες ενδείξεις για συγκεκριμένη κατηγορία ασθενών, οι οποίοι έχουν συγκεκριμένα νοσήματα, πάσχουν από συγκεκριμένα νοσήματα.
0: Δηλαδή?
1: Και συνήθως η πλασμαφαίρεση συνδυάζεται και με άλλου είδους θεραπεία και με φαρμακευτική αγωγή. Δεν είναι μόνο ότι κάνουμε πλασμαφαίρεση, συνήθως δίνουμε ανασοκατασταλτικά φάρμακα ή φάρμακα έναντι κάποιων παραγόντων του πλάσματος, τα οποία απομακρύνει αυτό το μηχάνημα.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Δηλαδή είναι μια πολύπλοκη διαδικασία, δεν είναι μια απλή υπόθεση.
0: Ναι. Που όμως σε επίπεδο επιχειρησιακό διαρκεί πολλή ώρα.
1: Διαρκεί 4 ώρες τουλάχιστον. Και
0: σύν
1: τις άλλες υπάρχουν πολλές επιπλοκές. Για παράδειγμα, μπορούν να δημιουργηθούν ηλεκτρολυτικές διαταραχές. Να έχουμε υποκαλεμία, να έχουμε υπασβεσθενία, μπορεί να έχουμε υποτασικά φαινόμενα, γιατί θα πρέπει να αναπληρώνουμε τον όγκο των υγρών που χάνει ο ασθενής, θα πρέπει να τον αναπληρώνουμε εμείς με ισοδύναμο όγκο στο μηχάνημα. Δηλαδή και πολλές φορές, το είπα και σε άλλους συναδέλφους σας, όταν υπάρχει πλασμαφαίρεση, ως επιτοπλίστων κοιτάμε να γίνεται τις πρωινές ώρες, έτσι ώστε να είμαστε όλοι παρόντες, και το νοσηλευτικό προσωπικό αλλά και οι γιατροί της κλινικής.
0: Κατάλαβα. Είστε σαφείς. Ευχαριστώ κύριε Δουσδαμπάνη. Ευχαριστώ.
1: Καλά, εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα κύριε Φιντά. Ήταν ο επικεφαλής, ο διευθυντής της νεφρολογικής κλινικής του νοσοκομείου ο Άγιος Ανδρέας, ο Περικλής Δουσδαμπάνης. Λοιπόν, παρενθετικά, πρωτού περάσουμε στον κύριο Αγγελή. Χθες στο Πανεπιστήμιο Πατρών ξεκίνησε τη λειτουργία του το αγγλόφωνο τμήμα της ιατρικής. Παρουσία της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, της κυρίας Ζαχαράκη. Υπήρχαν κάποιοι φοιτητές έξω που διαμαρτύρονταν και ζητούσαν πραγματική δωρεάν δημόσια παιδεία. Δεν συνομίλησε μαζί τους η κυρία Ζαχαράκη, η οποία δεν είχε και ευρύ πρόγραμμα συναντήσεων με τοπικά κομματικά στελέχη. Κάποιοι έλεγαν πως αυτό έπρεπε να γίνει αφού έρχεται στην Πάτρα και αφού πάμε σε εκλογές και αφού οι υπουργοί είναι και κομματικά μέλη και αφού η Νέα Δημοκρατία θέλει να ξανακερδίσει εκλογές, ας τους δει. Τέλος πάντων, επικράτησε άλλη λογική που λέει ότι έρχομαι γι' αυτό. Γι' αυτό το σκοπό υπηρετεί τον Υπουργό Παιδείας. Το Υπουργείο Παιδείας. Έγιναν και τα εγκαίνια στο κέντρο καινοτομίας και όλα καλά. Για την ομάδα φοιτητών καλά κάνει και διεκδικεί. Τώρα, επειδή θα διεκδικούσαν έτσι κι αλλιώς οι άνθρωποι αυτοί και επειδή ακόμη και η Ζαχαράκη να πήγαινε εκεί δεν θα έμπαιναν εύκολα σε διάλογο, δεν το βρίσκω εφικτό οποιοδήποτε πρωθυπουργός, υπουργός, στέλεχος να συνομιλεί με ανθρώπους που κάνουν πορείες και διαμαρτυρίες ακριβώς απ' έξω πριν το Άδωνη Γεωργιάδη. Κακά τα ψέματα. Και ο καθένας έχει ένα στόχο. Το Υπουργείο να πάει εκεί και να περάσει αυτό επικοινωνιακά, οι άνθρωποι, οι άλλοι, οι φοιτητές, να περάσουν αυτό που θέλουν. Καλά κάνουν και διεκδικούν. Καλά κάνουν και υπάρχουν παρατάξεις στο Πανεπιστήμιο για να υπάρχει μία συνεννόηση και το Πανεπιστήμιο να βελτιώνεται. Θα μου πείτε, συνεννόηση δεν είναι πάντοτε σίγουρη. Αντιθέτως, πολύ λίγες φορές είναι, αλλά πώς να το κάνουμε. Πρέπει να υπάρχουν διαφορετικές πολιτικές παρατάξεις με διαφορετική ιδεολογική αφετηρία, διαφορετικούς στόχους, διαφορετική πρακτική, αλλά μέσα από τον διάλογο και την απόφαση της πλειοψηφίας το πανεπιστήμιο να ενδυναμώνεται. Πολύ περισσότερο τώρα που έχουμε και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Χθες τον Γκάζι, ο Μητσοτάκης είπε ότι, μεταξύ άλλων, τρεις πρωθυπουργοί έχουν καταφέρει να πάρουν πάνω από 40%. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο ιδρυτής παράταξης. Ο Κώστας Καραμαλής, ο νεότερος. Και το 19 και το 23 είναι Δημοκρατία. Δεν έχει καταφέρει άλλος. Αυτό ήταν και μια έμεση βολή προς τον κύριο Σαμάρα, που μας λέει για ψυχή παράταξη, για μεγάλη Νέα Δημοκρατία, και έχει πάρει 18% στις εκλογές.

0: Και επειδή ήμουν στην πολιτική επικαιρότητα, ξέρω αρκετούς που ψήνουν το ψάρι και από τις δύο μεριές, ενώ πολιτικά. Μάλιστα ένας που λέει ότι θα ψηφίσει Μητσοτάκη και είναι με Σαμαρά, βοηθάει τους φίλους του, τον Αντώνη Σαμαρά, έχει γίνει πλέον γνωστός και αρκετού γελώνει βάρος του. Το παίζει μητσοτακικός και από πίσω βρίζει οι οικογένειες παραδοσιακά προσκύμενες στη Νέα Δημοκρατία, τον ίδιο τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, μιλάει για νόθες εκλογές στη ΔΕΠ Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας και στηρίζει Σαμαρά, παίρνει τηλέφωνα για Σαμαρά. Λοιπόν, πάμε στον αντιδήμαρχο έργων, τον Αποστόλη Αγγελή. Καλή σας ημέρα, κύριε αντιδήμαρχε.
1: Καλημέρα.
0: Είστε καλά? Να ρωτήσω, πότε θα ολοκληρωθούν τα έργα στην πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως, πότε ξεκινούν για να ολοκληρωθούν τα έργα στην πλατεία Γεωργίου?
1: Ναι, στην πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως ουσιαστικά τα έργα που αφορούν την εργολαβία έχουν ολοκληρωθεί. Αυτή τη στιγμή παρεμβαίνουν, όπως και σήμερα μπορείτε να δείτε, οι υπηρεσίες του Δήμου, γιατί είπαμε να παρέμβουμε συνολικά στο χώρο. Όπως είδατε, ήδη έχει βαφτεί και το κουμπούκλιο στη γωνία, ολοκληρώνεται. Θα γίνουν και οι τελευταίες παρεμβάσεις από τις υπηρεσίες του Δήμου, δηλαδή για εργασίες που ήταν εκτός εργολαβίας, και τις επόμενες μέρες θα παραδοθεί η πλατεία.
0: Μάλιστα. Ξέρουμε συγκεκριμένη ημέρα ή δεν μπορούμε να το πούμε αυτό ακόμη?
1: Οι υπηρεσίες μας έχουν βάλει ένα deadline μέχρι 15 Οκτώβριο. Εγώ θεωρώ ότι θα είναι πιο νωρίς, γιατί καταλαβαίνετε, το ένα ζήτημα που είχε μείνει από το πράσινο ήταν η σπορά. Όπως βλέπετε, ήδη έχει αρχίσει και πρασινίζει η πλατεία. Εξαρτάται και από τον καιρό, εξαρτάται τώρα το πράσινο πάλι είναι μέσα και κλαδεύει τους δύο φοίνικες που και κάποια άλλα δέντρα τα οποία είχαν μεγαλώσει πολύ. Κατά τα λοιπά δεν έχουν μείνει κάποιες ιδιαίτερες εργασίες, κάποιες λίγες παρεμβάσεις ακόμα από τις υπηρεσίες μας και θα ολοκληρωθεί. Τώρα μια μέρα πριν, μια μέρα μετά.
0: Εντάξει, και πεζόδρομος εκεί.
1: Είχαμε κάποιες καθυστερήσεις, δεν είναι κρυφό, ούτε μπορούμε να πούμε ότι όλα είναι τέλεια. Νομίζω ότι τώρα, εντάξει, τώρα δύο μέρες πάνω, δύο μέρες κάτω, σημασία έχει ότι έχουμε μπει στη τελική ευθεία και θα παραδοθεί.
0: Ναι, η περιοχή εκεί θα αναπτυχθεί κιόλας, μαγαζιά γύρω-γύρω, πεζόδρομος, πολλής κόσμος, πρασίνισε η πλατεία, καλό είναι αυτό, πρασίνιζε την Πάτρα, κύριε αντιδήμαρχε, για να σας προβοκάρω λίγο.
1: Προσπαθούμε, εντάξει, δυστυχώς σε ό,τι και στο μεγάλο, και στην Άνω και στην Κάτω Πόλη προβλέπονται δέντρα και τα λοιπά, από εκεί και πέρα, εντάξει, υπάρχουν και κάποια φαινόμενα τα οποία δυστυχώς. Πώς να το πω, όπως και σε άλλες περιπτώσεις, έτσι και με τα δέντρα. Έχουμε και μηνύσεις για το αρμόδιο, για τη Δημαρχία Περιβάλλοντος, έχει κάνει και μηνύσεις για παράνομες κοπές δέντρων και μια σειρά. Εντάξει, το μεγάλη εικόνα, το μεγάλο κάδρο είναι ότι ναι, και οι αναπλάσεις θα προσφέρουν και καινούριο πράσινο και καινούργια εικόνα σε όλη την πόλη.
0: Πλατεία Γεωργίου.
1: Πλατεία Γεωργίου, όπως είχαμε πει, εντάξει, υπήρχαν κάποιες μέρες καθυστέρηση για την παρήγγελμα τα υλικά και προετοίμαζε το πώς θα τοποθετηθεί στην πλατεία Γεωργίου, θα εγκατασταθεί ο εργολάβος. Είμαστε σε συνεχή ενημέρωση. Ξεκινάνε οι εργασίες, θα πηγαίνουμε κομμάτι-κομμάτι, θα είναι μικρό το κομμάτι της πλατείας που θα είναι κλειστό κάθε φορά. Αυτό βολεύει και τον ίδιο τον ανάδοχο, αλλά θέλουμε να δημιουργήσουμε όσο το δυνατόν και μικρότερη όχληση. Οι πρώτες εργασίες που θα γίνουν θα αφορούν την αντικατάσταση κομμάτι-κομμάτι της υδραυλικής εγκατάστασης και από πάνω θα τοποθετούνται τα καινούργια μάρμαρα και καινούργιες πλάκες.
0: Από πού ξεκινάμε, και... από πού, από ποιο κομμάτι?
1: Από εκεί που έχει οριοθετηθεί, στο πάνω κομμάτι κυρίως. Εκεί που είναι τώρα το καινούργιο παρτέρι από το συντριβάνι και πάνω, φανταστείτε. Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία και με τον εργολάβο και θα συνεχίσουμε να είμαστε, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι η κεντρικότερη πλατεία της πόλης. Εκεί έχουμε το καρναβάλι, θα πρέπει να συντονίσουμε δηλαδή και τις εργασίες να σταματήσουν εκείνη την περίοδο και η πλατεία να είναι ελεύθερη για να γίνουν και οι εκδηλώσεις. Γι' αυτό δεν θα στηθεί και εκεί το χριστουγεννιάτικο χωριό φέτος, για να έχει αυτούς τους μήνες να δουλέψει απερίσπαστα.
0: Πού θα πάει το χριστουγεννιάτικο παρεπιπτόντως? Θα στήσουμε καθόλου, θα πάει αλλού?
1: Θα φτιαχτεί σε 2-3 πλατείες της πόλης. Θα διαμοιραστεί ο διάκοσμος. Και αυτό ουσιαστικά, επειδή είναι και η κεντρική πλατεία της πόλης, καταλαβαίνετε ότι εντάξει, θα είμαστε σε συνεχή παρακολούθηση, γιατί εντάξει, ξεκινάνε εργασίες και το χειμώνα και ο καιρός μπορεί να παίξει το ρόλο του.
0: Πότε ξεκινούν οι εργασίες εκεί?
1: Τις επόμενες μέρες έχει κατασταθεί, έχει μεταφέρει τις πλάκες τώρα.
0: Και στόχος είναι να ξεκινήσει πότε, να ολοκληρωθεί πότε?
1: έχει σημαντικό χρόνο, ένα χρόνο, ναι. Και ο ανάδοχος αλλά και οι υπηρεσίες μας θεωρούν ότι μπορεί να έχει ολοκληρωθεί νωρίτερα. Θα γίνει μια πάυση εργασιών του περίοδου του Καρναβαλίου και θα συνεχίσει μετά το υπόλοιπο ότι έχει απομείνει για να ολοκληρώσει.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Αντιδήμαρχε.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Ήταν ο Αντιδήμαρχος Έργων Αποστολής Αγγελής. Συμπυκνώνω λέγοντας, έως 15 Οκτωβρίου η Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως που άργησε. Τις επόμενες μέρες ξεκινούν οι εργασίες κομμάτι-κομμάτι στην Πλατεία Γεωργίου. Στόχος να ολοκληρωθεί μέσα σε ένα χρόνο, δηλαδή πριν το 2028, λίγο πριν. Πάνω σε εκλογές, τότε δεν είναι εκλογές. Όχι, λάθος, με το, ναι, του παραχρόνου, μπερδεύτηκα. Είναι να ολοκληρωθεί δηλαδή τον Οκτώβριο του 27. Περίπου ένα χρόνο πριν από τις δημοτικές εκλογές και λίγο μετά τις εθνικές εκλογές. Χριστουγεννιάτικο χωριό δεν θα υπάρξει, κοριό στη Πλατεία Γεωργίου. Θα φιλοξενηθεί σε τρεις διαφορετικές περιοχές, τρεις διαφορετικές πλατείες ο Χριστουγεννιάτικος κεντρικός διάκοσμος. Και επειδή έρχεται και καρναβάλι, δεν θα μείνουν εκεί υλικά στοιχεία κτλ. Που θα μπορούσαν να προξενήσουν. Μάλλον θα μπορούσαν να εντριγκάνουν τη σκέψη κάποιου να δημιουργήσουν επεισόδια και να χρησιμοποιήσουν πάνω στο μεθύσι τους διάφορα υλικά από το εργοτάξιο.

Έχει προκαλέσει θλίψη στην Πάτρα η είδηση του θανάτου ενός 53χρονου, του Γιώργου Χριστάκη. Έχασε τη ζωή του σε εργατικό δυστύχημα στην Κεφαλονιά το μεσημέρι της Δευτέρας. Με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο άνδρας βρισκόταν στο νησί για εργασίες. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται έπεσε και κατέληξε μέσα σε φρεάτιο. Τοπικό μέσο αναφέρει πτώση από ύψος περίπου 4 μέτρων. Δυστυχώς, ένας νέος άνθρωπος έφυγε από τη ζωή, έμενε στην Αγιά, διέθετε μηχανήματα και δραστηριοποιούταν επαγγελματικά σε έργα.

Πάμε στο τελευταίο κομμάτι τώρα να σας πω τα ευχάριστα. Το ευχάριστα σε εισαγωγικά. Με οικονομία θα κλείσουμε. Να σας πω ότι ο προϋπολογισμός θα συζητηθεί στη Βουλή. Έχουμε τα βασικά μεγέθη για το 2027 που προβλέπουν τα εξής. Ανάπτυξη στο 2,3%. Καλύτερα σε σχέση με το 26 δηλαδή. Πληθωρισμός στο 2,4%. Ανεργία στο 7,9%, η χαμηλότερη από το 2008 αν θυμάμαι καλά. Δημόσιο χρέος στο 128,8% του ΑΕΠ. Φόροι και δαπάνες. Φορολογικά έσοδα 77,88 δις ευρώ, δηλαδή συν 2,15 δις, έναντι του 26. Κρατικές δαπάνες 85 δις, περισσότερες δηλαδή, μείον 2,93 δις, έναντι του 2026. Άρα οι δαπάνες είναι μεγαλύτερες από τα φορολογικά έσοδα. Ωστόσο προβλέπεται μεγαλύτερη ανάπτυξη, χαμηλότερος πληθωρισμός, χαμηλότερη ανεργία και μειώνεται το δημόσιο χρέος, γιατί αποπληρώνουμε. Γιατί πολλά από τα έσοδα από την φορολόγηση πηγαίνουν στην αποπληρωμή του. Ενώ η αντιπολίτευση λέει, μα τόσα πολλά έσοδα πηγαίνουν τα κάπου αλλού, πηγαίνουν στα καύσιμα ας πούμε. Έτσι. Και απαντάει η κυβέρνηση, μα υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια από την Ευρώπη και δημοσιονομικοί κανόνες. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Αυτά έχουμε υπογράψει να κάνουμε. Τα ξέρετε κι εσείς καλύτερα. Είσαι κύριε αύριο στον Όλπα, στο νέο λιμάνι, στο κτίριο Β1. Πραγματοποιούμε, όπως και την Πέμπτη, ένα μεγάλο συνέδριο. Και το λέω μεγάλο, διότι θα είναι και μεγάλο σε διάρκεια, θα έχει πολλούς καλεσμένους και ευελπιστούμε ότι θα εξαχθούν συμπεράσματα για τα σημαντικά ζητήματα που θα πω αμέσως τώρα. Λέγεται Eco-Forum, διοργανώνεται τα τελευταία χρόνια και έχει γίνει θεσμός. Θα μιλήσουμε για τη διαχείριση του νερού εν μέσω κλιματικής κρίσης και για το πόσιμο και για την άρδευση. Υπάρχει παραταμένη ξηρασία με την κλιματική κρίση ή όταν βρέχει ρίχνει όσο νερό θα ρίχνει μέσα σε έναν χρόνο. Δεν μας στάνει το νερό, κάτι πρέπει να κάνουμε. Θα μιλήσουμε για έξιστες πρακτικές από ΔΕΙΑ. Θα μιλήσουμε για τους στόχους των ΔΕΙΑ. Κυβερνητικά στελέχη θα μιλήσουν για τη διαχείριση της κλιματικής κρίσης σε επίπεδο διαχείρισης νερού και σε επίπεδο αστικού ιστού παράκτιων περιοχών, όπως είναι η διάβρωση. Για την επόμενη μέρα μετά τις φωτιές, αποζημιώσεις και το πώς ξαναστήνεται η περιοχή μετά από τις πλημμύρες και τις φωτιές. Θα μιλήσουμε για πολλά και ενδιαφέροντα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον, με το νερό, με την κλιματική κρίση, με τις παράκτιες περιοχές, με τον αστικό ιστό, με τη βιώσιμη κινητικότητα, με το πώς θα πρέπει οι πόλεις να ανταποκρίνονται στα νέα φαινόμενα. Θα είναι δήμαρχοι, θα είναι αυτοδιοικητικοί του δεύτερου βαθμού, θα είναι κεντρικά κυβερνητικά στελέχη εκεί, θα είναι επιστήμονες πάνω απ' όλα, από το Πανεπιστήμιο Πατρών και όχι μόνο, από τοπικούς φορείς συλλόγους. Αύριο και μεθαύριο στο νέο λιμάνι της Πάτρας η είσοδος είναι ελεύθερη. Ξεκινάμε 9.30 το πρωί οι εγγραφές, 10 ξεκινάει το συνέδριο, φτάνει μέχρι 3 την πρώτη μέρα, τη δεύτερη μέρα το ίδιο. Άρα, αν θέλετε να παρακολουθήσετε τις ομιλίες των ανθρώπων αυτών, μετά θα εξαχθούν συμπεράσματα, θα τα γράψουμε τα συμπεράσματα. Να μας γνωρίσετε, να σας γνωρίσουμε, εκεί θα είμαστε, στο κτίριο Β1, στο νέο λιμάνι της Πάτρας. Eco Forum 2026. Τετάρτη, αύριο 7 Οκτωβρίου, Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου.

Θα κλείσω με δύο ακόμη ειδήσεις, ότι η Δυτική Ελλάδα είναι δεύτερη πανελλαδικά σε παραβάσεις για τη μη χρήση κράνους. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, η αλήθεια είναι. Και δυστυχώς σε αυτό το αδίκημα, όχι για την παράβαση, γιατί η ζωή μας καθημερινά πέφτω κι εγώ. Τέλος πάντων, ζώνη και κράνος παντού τα λέμε, αλλά δεν τα κάνουμε εμείς οι ίδιοι, πώς μπορούμε να τα λέμε στους άλλους. Πικρή ιστορία. Και τελευταία είδηση είναι ότι σήμερα θα έχουμε συγκέντρωση διαμαρτυρίας το απόγευμα από το εργατικό κέντρο Πάτρας, μπροστά από το εργατοπαλικό κέντρο στην πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως στις 7.30, ενάντια στην επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, του Μάρκο Ρούμπιο. Οι δύο όψεις που σας είπα, μία Ρούμπιο ενέργεια, άμυνα, οικονομία, επιχειρήν και τα λοιπά, και οι άλλοι δεν το θέλουμε, το Μάρκο Ρούμπιο. Όποια θέλετε διαλέγετε και την παίρνετε. Άρα εμείς θα τα πούμε την Παρασκευή λίγο μετά τις 10, γιατί όπως έχετε καταλάβει θα συντονίσουμε ενότητες, θα ανοίξουμε το συνέδριο, θα πρέπει να είμαστε όλοι εκεί Τετάρτη και Πέμπτη. Θα τα πούμε την Πέμπτη. Οι υπόλοιποι εδώ θα είναι και ο Γιώργος Κοντογιάννης και ο Γιάννης Γεωργόπουλος. Νομίζω ότι θα έχουμε μαζί μας και την Δήμητρα στο συνέδριο. Λοιπόν, ο Νίκος Τσελεπής ήταν στον ήχο, ο Αλέξανδρος Κοκκόλης στο μικρόφωνο, απόλυτη δημοσιογραφική ομάδα του Max FM. Καλό υπόλοιπο στην ημέρα σας, στην εβδομάδα σας και στην εργασία σας. Θα επιστρέψουμε την Παρασκευή με πλούσια θεματολογία, και το λέω γιατί τότε θα κυκλοφορεί ο νεολόγος των πατρών και γιατί έχω κάνει ήδη προγραμματισμό να μιλήσουμε με υψηλές παρουσίες από την κεντρική σκηνή. Καλή σας ημέρα, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμις, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,95. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 300 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Και τσουρέκι με γέμιση, 500 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,67. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Σαν να εξυπηρετούμε τους δικούς μας γονείς. Τους πηγαίνουμε εκεί που θέλουν, προσφέροντας ασφάλεια και αγάπη.
3: Ραδιοταξί Express Πάτρας 2610 450.000. Πάντα κοντά στην τρίτη ηλικία.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται. Again.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι. 11 και 2, Δήμητρα Μπαλαφούτη μαζί σας, όπως καθημερινά στις 11 η ώρα ακριβώς. Σας περιμένω εδώ. Με περιμένετε κι εσείς από τη δική σας θέση, όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε, αν είστε σπίτι, αν μαγειρεύετε, αν ξυπνήσατε τώρα, αν κάνετε δουλειές, αν είστε στο δρόμο, στο αυτοκίνητο, στην εργασία. Την καλημέρα μου, κυρίες και κύριοι, ό,τι κι αν κάνετε, καλημέρα. Και από Νικόλα Τσελεπή, ο οποίος είναι στον ήχο, 2610-343-200. Αλεξάνδρα Κοσμά, απαντά στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στα δικά σας τηλεφωνήματα φυσικά. Καλημέρα με μια είδηση που έσκασε τώρα τελευταία στιγμή και βεβαίως δεν έχει διασταυρωθεί, αλλά επειδή την βλέπω να έχει αναδημοσιευθεί σε έγκριτα site, πρόκειται, κυρίες και κύριοι, για μια μεγάλη επιχείρηση η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη από τη δίωξη οικονομικών εγκλημάτων σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ μέσω εταιριών που άνοιγαν στο όνομα άχυρα ανθρώπων. Δεν είναι η πρώτη φορά βεβαίως που το βλέπουμε αυτό να συμβαίνει. Ο πρόεδρος του Λάος, Φίλιππος Καμπούρης, και η σύζυγός του φέρεται, ξαναλέω, σύμφωνα με τις πληροφορίες, να είναι η αρχηγή του κυκλώματος που, ξαναλέω, εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ με πάνω από 1,5 εκατομμύριο. Να σημειώνεται αυτή τη στιγμή η ζημιά, κυρίες και κύριοι. Η οργάνωση φέρεται να δρούσε από το 2021, 5 χρόνια τουλάχιστον δηλαδή. Τα μέλη της άνοιγαν εταιρείες, χρησιμοποιούσαν άχυρα ανθρώπους, χωρίς όμως στη συνέχεια να καταβάλουν τις ασφαλιστικές εισφορές που όφιλαν να καταβάλουν στον ΕΦΚΑ. Χρέη τα οποία συσσωρεύτηκαν, εταιρείες έκλειναν, οφειλές έμεναν απλήρωτες, μια συνολική ζημιά που, ξαναλέω, ότι για τον ασφαλιστικό φορέα εκτιμάται να ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων και λογιστές και επιχειρηματίες και αχυράνθρωποι, και βεβαίως οι έρευνες συνεχίζονται. Ξαναλέω ότι μεταφέρω τις ειδήσεις και την συγκεκριμένη είδηση με κάθε επιφύλαξη. Είναι πληροφορίες οι οποίες φέρεται να έχουν διασταυρωθεί. Παρ' όλα αυτά, ξαναλέω, πρόκειται για πληροφορίες μέχρι στιγμής. Θα τη δούμε την είδηση πώς θα εξελιχθεί και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Πάντως, αν όντως έχει συμβεί κάτι τέτοιο, πρόκειται για ένα μεγάλο σκάνδαλο, προφανώς. Είχαμε και τη δυσάρεστη είδηση του θανάτου του Γιώργου Χριστάκη, ένας άνθρωπος μόλις 53 ετών, κυρίες και κύριοι, πάρα πολύ νέος, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε εργατικό δυστύχημα στην Κεφαλονιά εχθές το μεσημέρι. Ένα περιστατικό το οποίο συνέβη σε μια περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο της Κεφαλονιάς. Ήταν στο νησί ο άνθρωπος για εργασίες. Δεν γνωρίζουμε τις συνθήκες, πώς έγινε. Έπεσε μέσα σε ένα φρεάτιο. Αναφέρεται ότι το ύψος ήταν περίπου 4 μέτρων. Καταλαβαίνετε δηλαδή τη σφοδρότητα της σύγκρουσης στο έδαφος. Δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη. Κάποιες πληροφορίες λένε ακόμη και για το φρεάτιο ότι είχε βάθος περίπου 7 μέτρα. Ενημερώθηκαν βεβαίως εκεί και στο κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος στην Κεφαλονιά, στο Αργοστόλιο. Ο άνθρωπος εντοπίστηκε. Βεβαίως δεν είχε τις αισθήσεις του. Τον ανέσυραν εκεί από το σημείο. Τον πήγαν στο νοσοκομείο Κεφαλονιάς. Εκεί το μόνο που μπορούσε να γίνει ήταν να διαπιστωθεί ο θάνατός του. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πατρινός, κάτοικος Αγιάς, διέθετε μηχανήματα, δραστηριοποιούνταν επαγγελματικά σε έργα, και βεβαίως η είδηση του θανάτου του προκάλεσε θλίψη σε όσους τον γνώριζαν εδώ στην Πάτρα. Τα συλληπιτήριά μας στην οικογένειά του, γιατί, ξαναλέω, πρόκειται για έναν νεότατο άνθρωπο μόλις 53 ετών, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε ένα εργατικό δυστύχημα. Βεβαίως αυτές τις ώρες το μυαλό μας και οι σκέψεις και οι ευχές όλων μας είναι μαζί με τον Φώτη Πούλιο, έναν άνθρωπο πάρα πολύ νέο, μόλις 31 ετών, ο οποίος νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Είναι ο άνδρας ο οποίος ήταν ο πρωταγωνιστής στο ατύχημα που συνέβη στη δεύτερη ανάβαση Αγρινίου εχθές, όταν το αγωνιστικό του αυτοκίνητο, το αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε, βγήκε εκτός ελέγχου σε δεξιά στροφή μιας απαιτητικής ειδικής διαδρομής που περιλαμβάνεται στη δεύτερη ανάβαση Αγρινίου. Ο άνθρωπος διακομίστη από χθες μετά τον απεγκλωβισμό του στο νοσοκομείο Αγρινίου. Έχει κριθεί αναγκαία η διασωλήνωσή του. Είναι σοβαρή η κατάστασή του. Έχει πλέον διακομιστεί στο νοσοκομείο της Άρτας. Εκεί βρίσκεται, στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Είναι δύσκολες οι ώρες, είναι δύσκολη η κατάστασή του. Παρ' όλα αυτά, οι γιατροί κρατούν, διατηρούν την αισιοδοξία τους και μακάρι να γίνει καλά. Yeah.
Βεβαίως είχαμε μία σύλληψη χτες εδώ στην Πάτρα, συγκεκριμένα στον καταβλισμό Ρωμά στον Ριγανόκαμπο. Έγινε αστυνομική επιχείρηση στην περιοχή, η οποία βεβαίως και ήταν μεθοδευμένη. Είχαν υπάρξει στοιχεία κατά τη διάρκεια έρευνας. Έτσι λοιπόν πρόκειται για δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Έχουν ιδιαίτερο αστυνομικό ενδιαφέρον. Ένας από τους συλληφθέντες μάλιστα ήταν δραπέτης. Ο δεύτερος εμπλέκεται σε δικογραφία που είχε σχηματιστεί για εγκληματική οργάνωση πλούσια στην Πάτρα. Είχε 24 κλοπές και απόπειρες στην πλάτη του ο ένας, σε σπίτια κατά κύριο λόγο εδώ στην Πάτρα, μια ομάδα η οποία, κυρίες και κύριοι, είχε απασχολήσει τις αστυνομικές αρχές με πάρα πολλά περιστατικά. Χαρτογράφησαν τις κινήσεις τους, χαρτογράφησαν τον τρόπο με τον οποίο δρούσαν τα συγκεκριμένα εμπλεκόμενα πρόσωπα και έτσι έφτασαν στα ίχνη τους. Ο δεύτερος ήταν δραπέτης, κυρίες και κύριοι, απίστευτα πράγματα. Αυτοί οι άνθρωποι έμεναν στον καταβλισμό στον Ριγανόκαμπο και βεβαίως επανέρχεται στο προσκήνιο και το θέμα της αστυνομικής παρουσίας εκεί στην περιοχή, όπου ναι μεν κατά καιρούς πραγματοποιούνται έλεγχοι και επιχειρήσεις για τον εντοπισμό προσώπων σε βάρος των οποίων εκκρεμούν διοκτικά έγγραφα, αλλά σίγουρα χρειάζεται πιο επισταμένη, πιο σημαντική παρουσία των αστυνομικών αρχών εκεί στο Ριγανόκαμπο. Μιλάμε, ξαναλέω, για έναν δραπέτη και για άλλον έναν ο οποίος είχε στην πλάτη του πάρα πολλές κλοπές και πάρα πολλές επίσης απόπειρες. Περάστηκαν χτες χειροπέδες και σε έναν 14χρονο, ο οποίος ήθελε με την παρέα του, όχι μόνος, με δύο ακόμη άγνωστους δράστες, να κλέψει ένα μίνι μάρκετ. Βρέθηκε εκεί η αστυνομία στο σημείο αμέσως, γιατί τον αντιλήφθηκαν, τον 14χρονο. Ξαναλέω, δεν πήγε μόνος του, είχε άλλους δύο άγνωστους δράστες, μπήκαν μέσα στο μίνι μάρκετ και έκλεψαν, αφαίρεσαν προϊόντα. Ο ανήλικος ακινητοποιήθηκε, συνελήφθη, διότι ευτυχώς εκείνη την ώρα στο σημείο περιπολούσε η αστυνομία, προσέτρεξε στο σημείο και έτσι τον συνέλαβε. Βεβαίως τώρα θα μου πείτε, είναι ανήλικος και όλοι γνωρίζουμε τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Συλλαμβάνονται και στη συνέχεια αφήνονται ελεύθεροι. Ναι, έτσι είναι, κυρίες και κύριοι. Αυτός είναι ο νόμος, αυτά προβλέπει. Αυτά προβλέπουν οι τυπικές διαδικασίες της ελληνικής νομοθεσίας. Όταν κάποιος είναι ανήλικος, συλλαμβάνεται, ναι, μεν ταυτοποιείται, επιρρύπτονται κάποιες ευθύνες στους γονείς και από εκεί και πέρα το παιδί αφήνεται ελεύθερο. Και έχει τελειώσει βεβαίως και η αντίστροφη μέτρηση, έτσι να περάσω και στις πιο ευχάριστες ειδήσεις, γιατί από σήμερα ξεκινάει, ανοίγει το welcome του University of Patras τις πύλες του για 5 μέρες από σήμερα, κυρίες και κύριοι, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο. 5 μέρες θα δοθεί ο παλμός της νέας ακαδημιακής χρονιάς εδώ στην Πάτρα και στο Αγρίνιο αλλά και στο Μεσολόγγι. Θα μπουν όλοι σε φοιτητικό mood, γιατί δεν είναι μόνο οι φοιτητές καλεσμένοι. Οποιοδήποτε θέλει μπορεί να λάβει μέρος στις δράσεις που έχει διοργανώσει το Πανεπιστήμιο Πατρών μέχρι και το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, όπου θα υπάρξει μια έτσι μεγάλη συναυλία στο μόλο της Πάτρας. Είναι αναρτημένο το πρόγραμμα αναλυτικά του Welcome to App, οπότε δεν χρειάζεται εγώ τώρα να λέω λεπτομέρειες, γιατί θα σας κουράσω κιόλας. Αλλά είναι αναρτημένο διαδικτυακά, οπότε μπαίνετε, βλέπετε καθημερινά ένα πλούσιο πρόγραμμα με πάρα πολλά πράγματα, τα είπαμε και τις προηγούμενες ημέρες. Σήμερα βεβαίως έχουμε και συγκέντρωση διαμαρτυρίας εδώ στην Πάτρα από το εργατικό κέντρο για την επίσκεψη Ρούμπιο στην Ελλάδα. Μια συγκέντρωση η οποία θα γίνει 7:30 έξω από το εργατικό κέντρο στην οδό Κολοκοτρώνη, και το εργατικό κέντρο Πάτρας μάλιστα καλεί τα σωματεία, καλεί τα μέλη, καλεί τους φορείς της Πάτρας να συμμετάσχουν, να λάβουν μέρος 7:30, ξαναλέω, και ζητούν βεβαίως, διεκδικούν να σταματήσει η εμπλοκή της Ελλάδας στους πολέμους και στους πολεμικούς σχεδιασμούς ΗΠΑ ΝΑΤΟ Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχαμε και ένα ευχάριστο στο κέντρο υγείας κάτω Αχαΐας. Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία ένας ακόμη τοκετός. Μία ακόμη μέρα που επεφύλαξε ιδιαίτερη χαρά εκεί στους ανθρώπους που εργάζονται στο εργατικό, στο κέντρο υγείας, με συγχωρείτε, στην κάτω Αχαΐα. Μία μητέρα ήταν έτοιμη να γεννήσει, οπότε εφόσον βρέθηκε εκεί, και όπως συμβαίνει σε κάθε περίπτωση όταν υπάρχει μία ανάλογη τέτοια περίπτωση, το προσωπικό ανταποκρίθηκε για μία ακόμη φορά με ετοιμότητα, με επαγγελματισμό, και η ΜΕΑ και οι νοσηλεύτριες και οι
παιδίατροι και οι γενικοί γιατροί των επιγόντων εκεί στο κέντρο υγείας κάτω Αχαΐας, ούτως ώστε ο τοκετός να έχει αίσια εξέλιξη. Και η μανούλα αλλά και το παιδί μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο του Ρίου. Είναι μια χαρά στην υγεία τους και οι δύο. Να σας ζήσει. Λοιπόν, να ευχηθώ στους γονείς και μπράβο στους ανθρώπους εκεί στο κέντρο υγείας κάτω Αχαΐας που κάθε φορά δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό.

0: επανέλθει, κυρίες και κύριοι, με έντονο τρόπο στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας των σχολικών κτηρίων. Γιατί βλέπουμε κατά διαστήματα και σε άλλες περιπτώσεις. Τώρα το τελευταίο περιστατικό είναι αυτό στο 6ο Γενικό Λύκειο Πατρών, όπου έπεσαν τμήματα σοβάδων, που αποκολλήθηκαν δηλαδή από την οροφή αίθουσα την ώρα που γίνονταν κανονικά μάθημα και ευτυχώς χωρίς να τραυματιστεί κάποιος μαθητής. Είναι ένα περιστατικό όμως το οποίο έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και στην Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Πατρέων, όπου από τη δική τους πλευρά ζητούν και καλά κάνουν και το ζητάνε ολοκληρωμένο συστηματικό έλεγχο των σχολικών κτηρίων της πόλης και βεβαίως και άμεσες παρεμβάσεις όπου εκεί υπάρχουν προβλήματα. Είναι μαζί μας η κυρία Ελένη Μπεχλιουλή, πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων στην Πάτρα. Καλή σας ημέρα, κυρία Μπεχλιουλή.
1: Καλημέρα.
0: Να ξεκινήσουμε από αυτό το περιστατικό στο 6ο Γενικό Λύκειο, γιατί από εκεί ξεκινάμε, αφορμή αυτό το περιστατικό, ξαναξεκινά αυτή η συζήτηση. Πόσο σας ανησύχησε το γεγονός ότι την ώρα που γινόταν κανονικά μάθημα έπεσαν σοβάδες και έπεσαν πάνω σε ένα θρανίο και ευτυχώς έλειπε η μαθήτρια εκείνη την ώρα από τη θέση της?
1: Εγώ θα ρωτήσω το εξής: αν η μαθήτρια ήταν στη θέση της, ο γονιός τραυματιζόταν το παιδί και χρειαζόταν να γίνει διακομιδή στο νοσοκομείο ή και δεν γινόταν? Αυτός ο γονιός από ποιον θα ζήταγε ευθύνες? Πρέπει δηλαδή να έχουμε τέτοια περιστατικά για να δούμε πώς θα το λύσουμε το θέμα με τα κτηριακά, τα προβλήματα στα κτίρια των σχολείων. Αυτό το κτίριο, αυτό το σχολείο είχε μπει στην ενεργειακή αναβάθμιση το 2022-2023. Οπότε θεωρητικά είναι ένα σχολείο το οποίο έχει φτιαχτεί.
0: Ναι.
1: Ο εργολάβος τι παρέδωσε? Γιατί το έχει αναλάβει ο εργολάβος. Ο Δήμος δεν έχει προσωπικό για να το αναλάβει αυτό. Το προσωπικό του Δήμου δεν επαρκεί για να κάνει τέτοιες δουλειές. Αυτός ο εργολάβος τι παρέδωσε? Τι παρέδωσε, δηλαδή την ευθύνη σε ποιον θα τη ζητήσει ο γονέας?
0: Δηλαδή σχολείο, σκεφτείτε πώς είναι τα
1: Δήμο,
0: κτηριακά.
1: Τον εργολάβο.
0: Ναι.
1: Δεν καταλαβαίνουμε ποια είναι η λογική.
0: Εάν αυτό λοιπόν συνέβη σε ένα κτίριο το οποίο μόλις ανακαινίστηκε από ό,τι καταλαβαίνω πριν λίγα χρόνια, έτσι, τι μπορεί να συμβαίνει, κυρία Μπεχλιούλη, σε άλλα συγκροτήματα σχολικά? Είναι θέμα τύχης αν τα παιδιά είναι ασφαλή, δηλαδή αυτό μας λέτε?
1: Δεν ξέρω αν είναι θέμα τύχης. Ξέρω πάντως ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα στα σχολεία, στα οποία σχολεία την τεχνική τους κατάσταση την έχουν αναθέσει στο Δήμο, ο οποίος Δήμος δεν έχει τα χρήματα για να τα συντηρήσει τα σχολεία, γιατί τα δώσανε στο Δήμο, αλλά δεν φροντίσανε να δώσουν και χρήματα έξτρα στους Δήμους για να βοηθήσει να λυθούν τα προβλήματα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι ένας φαύλος κύκλος αυτό το πράγμα. Ο Δήμος προσωπικό δεν έχει. Δεν γίνεται να έχεις ολόκληρος Δήμος με τόσα σχολεία να έχει δύο μπογιατζίδες, ο ένας μόνιμος, ο άλλος με πρόγραμμα, δύο υδραυλικούς, ο ένας μόνιμος, ο άλλος με πρόγραμμα. Κάτι θα πρέπει να γίνει.
0: Εσάς τι σας ανησυχεί περισσότερο σήμερα στην κατάσταση των σχολικών κτηρίων της πόλης?
1: Μας ανησυχεί ότι γίνονται μπαλώματα.
0: Ναι.
1: Μα αυτό μας ανησυχεί.
0: Ότι
1: δεν υπάρχει ουσιαστική λύση στα προβλήματα των σχολείων. Και ξαναλέω, δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι είναι αυτού καθ' αυτού το πρόβλημα στους Δήμους, γιατί ξαναλέω ότι από τη στιγμή που δεν έχει προσωπικό ή δεν έχει πόρους.
0: Ναι, αλλά σε κάποιον θα πρέπει να αποδοθούν ευθύνες, κυρία Μπεχλιούλη.
1: Αυτό λέμε, ότι σε ποιον θα πρέπει να αποδώσουμε ευθύνες? Όταν θέλουν τα σχολεία μας μόνο, γιατί τα μισά σχολεία, όχι τα μισά σχολεία, κάποια σχολεία της Πάτρας στάζουν.
0: Ναι.
1: Βρέχει και στάζουν.
0: Εκεί και ζητάτε από το Δήμο.
1: Χρόνια, περιμένει 2,5 χρόνια ο Δήμος να δει ποιος θα το αναλάβει το έργο, γιατί οι εργολάβοι μεταξύ τους στις αναθέσεις κάνανε καταγγελίες και μηνύσεις και ήταν 2 χρόνια στα δικαστήρια όλοι αυτοί. 2 χρόνια στάζανε.
0: Ναι.
1: Δεν θα μπορούσε να έχει λυθεί νωρίτερα αυτό το πράγμα. Περιμέναμε την απόφαση των δικαστηρίων.
0: Να κάνω μια ερώτηση.
1: Δηλαδή κάποιες φορές και τα χέρια του Δήμου, εγώ το κατανοώ ότι είναι δεμένα.
0: Εάν όμως, να ρωτήσω κάτι πολύ απλό. Πείτε ότι σήμερα δείτε ότι πάνω ο τείχος έχει μια σχισμή, έχει μια χαραμάδα. Βλέπουν, εν πάση περιπτώσει, ή ο καθηγητής ή ο δάσκαλος ή ο μαθητής, βλέπουν ότι κάπου εδώ υπάρχει μια ρογμή, ρε παιδί μου, κάτι βλέπω περίεργο. Και το πείτε αυτό το περιστατικό και πάτε και απευθυνθείτε στο Δήμο. Εκεί υπάρχει άμεση παρέμβαση.
1: Έρχονται
0: να το δουν. Αυτό είναι και αυτό ένα πολύ βασικό κομμάτι.
1: Όχι, όχι. Έρχονται. Δεν μπορώ να πω ότι
0: λύνεται το ζήτημα εφόσον έρχονται.
1: Έρχεται ο μηχανικός να δει, να πει πώς, τι, γιατί
0: σημαντικό
1: τώρα,
0: αυτό.
1: Και πέρα.
0: Ναι.
1: Υπάρχει και πρώτα.

0: προτεραιότητα, έτσι. Γιατί όταν σίγουρα δεν υπάρχει και, και προσωπικό, πρέπει να τα βάλεις και με κάποια ιεραρχία και με κάποια προτεραιότητα.
1: Συμφωνούμε, συμφωνούμε.
0: Από εκεί και πέρα όμως, θα πρέπει να βρεθεί και λύση.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί, το ξαναλέω, δεν έχει προσωπικό ο Δήμος. Όμως τα σχολεία είναι πολλά. Δηλαδή κάτι θα πρέπει να γίνει.
1: Ποιες είναι οι άμεσες ενέργειες που θεωρείτε εσείς ότι πρέπει να γίνουν, ούτως ώστε να είναι και οι ασφαλείς μαθητές, και οι μαθητές ασφαλείς, αλλά και οι εκπαιδευτικοί, γιατί είναι και οι εκπαιδευτικοί στο κάδρο. Δεν είναι μόνο οι μαθητές, είναι και οι εκπαιδευτικοί. Τι πρέπει να γίνει?
0: Θα πρέπει να βρουν έναν τρόπο έτσι ώστε να έρχονται χρήματα για να γίνεται η, να γίνονται οι δουλειές. Δεν ξέρω, να το γυρίσουν σε κάποιον άλλον
1: φορέα.
0: Κάποιον άλλον φορέα. Mm-hmm. Να πάρουν προσωπικό. Δεν γίνεται τώρα να περιμένεις να έρθει η ΕΣΠΑ για να πάρεις προσωπικό στο Δήμο. Είναι πολλά τα σχολεία του mm-hmm. Δήμου μας. Και, εντάξει, δεν είναι μόνο στο Δήμο το δικό μας αυτό. Είναι
1: αναλογικό
0: το πρόβλημα, έτσι.
1: Ναι, προφανώς.
0: Αλλά κάτι θα πρέπει να γίνει.
1: Mm-hmm. Άρα εσείς ένα βασικό χρήματα. Ζήτημα που φέρετε στο προσκήνιο είναι η χρηματοδότηση, ότι δεν υπάρχουν
0: βέβαια
1: τα χρήματα
0: βέβαια
1: για να γίνουν παρεμβάσεις.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Βέβαια. Και ξαναλέω ότι εμείς σαν γονείς την ευθύνη θα τη ζητήσουμε στο σχολείο και στο Δήμο.
1: Ναι.
0: Χωρίς όμως απαραίτητα να μπορεί να μας το λύσει το πρόβλημα ο Δήμος ή χωρίς απαραίτητα να φταίει ο Δήμος.
1: Mm-hmm. Και μέχρι να υπάρξει, κυρία Μπεχλιούλη, έτσι η λύση κλείνοντας την κουβέντα μας, τι λέτε στους γονείς που καθημερινά αφήνουν τα παιδιά τους στο σχολείο και οι άνθρωποι προφανώς αισθάνονται και μεγάλη ανησυχία μετά από αυτά τα περιστατικά? Τι λέτε σε αυτούς τους γονείς, λοιπόν?
0: Ό,τι λέω και στο δικό μου το παιδί. Ο Θεός,
1: ναι,
0: ο Ιθός.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις κάτι.
1: Είναι λογικό όμως να το λέμε
0: όχι,
1: αυτό.
0: Δεν είναι λογικό.
1: 2026.
0: Δεν είναι λογικό. Εγώ θα μείνω στο γεγονός ότι κάνει, ο Δήμος κάνει φιλότιμη προσπάθεια, ναι, στο να προσπαθήσει να τα συντηρήσει. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να το λύσουμε το θέμα όλοι μαζί.
1: Με τη χρηματοδότηση. Δεν υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση για να
0: και
1: γίνουν
0: τα έργα. Και προσωπικό. Ναι. Δεν υπάρχει προσωπικό. Με κάτω ψέματα, δηλαδή συνταξιοδοτείται το προσωπικό του Δήμου και δεν ανανεώνεται.
1: Εντάξει, αυτό
0: λέω, για όλα
1: έπρεπε
0: τα
1: να είναι εργολάβος που θα κάνει τα έργα, ναι.
0: Για όλα τα σχολεία της Πάτρας υπάρχουν δύο υδραυλικοί, υπάρχουν δύο μπογιατζίδες,
1: ελάχιστα,
0: υπάρχουν δύο σοβατζίδες, ναι, δηλαδή είναι 200 σχολεία.
1: Είναι σαν να μην υπάρχουν. Είναι σαν να μην υπάρχουν όταν τα προβλήματα είναι τόσο πολλά. Κυρία Μπεχλιούλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Θα είμαστε σε επικοινωνία.
0: Εννοείται.
1: Την καλημέρα μας, κυρία Μπεχλιούλη.
0: Καλή
1: δύναμη.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.

0: Και πάμε τώρα σε μια πολύ σημαντική είδηση από τον αθλητικό κόσμο μας έρχεται. Μια γυναίκα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, από την Πάτρα κατάφερε να φτάσει στην κορυφή του κόσμου και να επιστρέψει με ένα σημαίνιο μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα πρακτικής σκοποβολής με καραμπίνα, το οποίο διεξήχθη στην Κόρινθο. Είναι η κυρία Ελένη Ανδριοπούλου, η οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση παγκοσμίως στην κατηγορία Lady Senior Modified, γράφοντας τη δική της ξεχωριστή σελίδα για την πρακτική σκοποβολή στην Πάτρα. Είναι, και εδώ θέλω να το τονίσω, η πρώτη αθλήτρια της πόλης η οποία πετυχαίνει μια τέτοια διάκριση στο συγκεκριμένο άθλημα. Και μάλιστα βεβαίως σίγουρα πίσω από αυτή την επιτυχία υπάρχει προπόνηση, υπάρχει πολλή πειθαρχία, υπάρχει τεχνική συγκέντρωση, ναι, και οι άνθρωποι βεβαίως που τη στηρίζουν σε όλη αυτή την προσπάθεια. Βεβαίως να πω ότι η κυρία Ελένη Ανδριοπούλου, σκοπεύτρια και διεθνής κριτής, είναι σήμερα μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Μαζί μας όμως είναι και ο κύριος Δημήτρης Νικολακόπουλος, με την ιδιότητα τώρα του Αντιπροέδρου του Σκοπευτικού Αθλητικού Συλλόγου Πατρών και επικεφαλής βεβαίως της εκπαίδευσης των σκοπευτών, για να γνωρίσουμε καλύτερα την Ελένη και με τον κύριο Νικολακόπουλο να δούμε και την προσπάθεια που έκανε και κατάφερε να φέρει αυτό το αποτέλεσμα. Καλημέρα και στους δυο σας.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, θα δίνω το λόγο σε έναν-έναν για να μην μπερδευτούμε. Θα δώσω, κύριε Νικολακόπουλε, το λόγο πρώτα στην Ελένη Ανδριοπούλου. Θέλω να της πω και εγώ προσωπικά τα συγχαρητήριά μου. Κυρία Ανδριοπούλου, πώς αισθάνεστε που καταφέρατε να κατακτήσετε αυτή τη θέση, δεύτερη θέση στο παγκόσμιο?
1: Καταρχάς είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας για να μιλήσω για μια εμπειρία που θα μου μείνει αξέχαστη. Η κατάκτηση λοιπόν της δεύτερης θέσης στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της IPSC Shotgun του 2026 στην Κόρινθο ήταν κάτι πραγματικά πολύ ξεχωριστό για μένα. Αγωνίστηκα ανάμεσα σε περίπου 940 αθλητές από 60 χώρες. Και το να καταφέρω να ανέβω στο βάθρο μιας τόσο μεγάλης διοργάνωσης είναι κάτι που με γεμίζει περηφάνεια, συγκίνηση και τι άλλο από ευγνωμοσύνη, θα έλεγα.
0: Και εδώ να πω και κάτι άλλο για τον κόσμο που μπορεί να μην το γνωρίζει. Εσείς καταφέρετε να φτάσετε σε αυτή τη θέση μέσα σε μόλις 8 μήνες ενασχόλησης με το shotgun. Δηλαδή, εγώ που το ακούω απ' έξω, μου φαίνεται πολύ σύντομο χρονικό διάστημα για αυτό που πετύχατε.
1: Είναι, και πραγματικά είμαι αθλητική, κάνω πρωταθλητισμό πολλά χρόνια, είμαι πολλά χρόνια πρωταθλήτρια και παλιό μέλος της εθνικής ομάδας στην πυγμαχία, και η ενασχόλησή μου με αρκετά σπορ, δηλαδή ασχολούμαι με το kitesurf για παράδειγμα, έχω δικιά μου σχολή χορού, είμαι δασκάλα χορού, οπότε είμαι ένας αθλητικός τύπος που από μικρό παιδί αθλούμε, και οπότε κάτι τόσο καινούριο για μένα αλλά αθλητικό μου βγήκε πάρα πολύ γρήγορα.
0: Κύριε Νικολακόπουλε, ήταν κάτι που το βλέπατε ότι μπορεί αυτό να συμβεί με την Ελένη? Γιατί φαντάζομαι ότι είστε και εσείς περήφανος για αυτή την καταξίωση.
2: Να ευχαριστήσω λίγο με τη σειρά μου για το βήμα που μας δίνεται, και να δώσω τα σειρά μου στην Ελένη. Από την Ελένη περιμένω τα πάντα. Από την Ελένη περιμένω πραγματικά τα πάντα. Γιατί είναι ένας άνθρωπος που είναι συνεπής σε όλα της. Στις προπονήσεις της είναι μαθητική και ό,τι κάνει το κάνει με καλή όλα. Οπότε το περιμέναμε ότι θα έχει μια καλή διάκριση στο συγκεκριμένο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Βέβαια, το ότι κατάφερε να ανέβει στο δεύτερο σκαλί του βάθρου ήταν κάτι σημαντικό, κάτι πολύ καλό για μας, ευχάριστο, και σαν σύλλογος είμαστε πολύ χαρούμενοι και πιστευόμαστε σε πολύ περισσότερα πράγματα.
0: Και είναι η πρώτη πατρινή αθλήτρια, έτσι?
2: Είναι η πρώτη πατρινή αθλήτρια. Εντάξει, δεν υπάρχουν και πολλές αθλήτριες στην Ελλάδα γενικότερα στο συγκεκριμένο άθλημα να έχουν καταφέρει τέτοια αποτελέσματα. Στο Σόπιαν δεν υπάρχει άλλη στην κατηγορία της. Είναι η πρώτη και η μοναδική.
0: Και τα κατάφερε.
2: Ασχολείται και με τον πιστόλι, δεν κάνει μόνο καραμπίνα, είναι και εκεί πολύ καλή αθλήτρια. Και ήταν και η πρώτη, το νούμερο ένα στο δελτίο της αθλήτρια που είχε γραφτεί στο σύλλογο. Αυτό είναι κάτι σημαντικό για μας.
0: Βέβαια και είναι σημαντικό. Κυρία Ανδριοπούλου, εσείς πώς βάλετε αυτό το άθλημα στη ζωή σας? Μας λέει ο κύριος Νικολακόπουλος ότι είναι ελάχιστες οι γυναίκες και ειδικά σε αυτή την κατηγορία της ήσασταν εσείς εδώ στην Ελλάδα. Εσάς πώς μπήκε αυτό το άθλημα στη ζωή σας? Τι ήταν αυτό που σας κέρδισε? Πώς το γνωρίσατε και ασχοληθήκατε με αυτό?
1: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ ότι είναι αντροκρατούμενο στη ζωή, δεν ξέρω για κάποιο λόγο, το έχω καταλκτήσει. Θαυμάζω σίγουρα τους άντρες και τις γυναίκες για το δυναμισμό τους, τη δύναμη που κατέχουν, και για κάποιο λόγο με τραβάνε αρκετά πράγματα που κάνουν οι άντρες, ίσως επειδή έχω μία δύναμη μέσα μου που θέλω να τη δουλεύω, να τη δείχνω, να προσπαθώ για οτιδήποτε. Ευχαριστώ τον Αντιπρόεδρο, γιατί άμα δεν έχεις και ανθρώπους δίπλα σου,
0: έτσι είναι,
1: να σε στηρίζουν, να σε πιάνουν από το χέρι, να σε καθοδηγούν, να είναι δίπλα σου, στα πιστεύω σου και να σε στηρίζουν, δεν πας και μπροστά. Όλη αυτή λοιπόν η επιβράβευση της προσπάθειας και της επιμονής και της πίστης μου, γιατί όταν βάλω κάτι στόχο, θα το καταφέρω για κάποιο λόγο, γιατί έχω πολύ πίστη. Και αλλά προσέξτε, θα πρέπει να αγαπάω και κάτι. Επομένως, όταν το αγαπάω κιόλας και το δουλεύω, μπορώ να πετύχω, θεωρώ, πολλά περισσότερα από όσα φαντάζομαι. Και να ήρθε αυτό το μετάλλιο που πήγα πολύ ταπεινά, να σας πω, πολύ ταπεινά στον αγώνα αυτό, γιατί ήταν ο τρίτος μου αγώνας, δηλαδή έπαιξα ένα πανελλήνιο φέτος, έπαιξα το δεύτερο αγώνα που ήταν το warm-up test event του παγκοσμίου, και τα πήγα αρκετά καλά, και ο τρίτος αγώνας λοιπόν ήταν το παγκόσμιο. Πήγα πολύ ταπεινά, αλλά με πολύ μεγάλη πίστη στον εαυτό μου.
0: Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ναι, άρα εσείς καταρρίψατε, ενώ υπάρχει αίσθηση ότι η σκοποβολή είναι ένα ανδρικό άθλημα, την καταρρίψατε αυτή την αίσθηση. Δεν ισχύει στην πράξη. Σίγουρα το καταφέρατε. Δεν ξέρω τι άλλο έχετε στο μυαλό σας. Είστε και διεθνής κριτής παράλληλα. Δηλαδή γνωρίζατε και καλά τους κανονισμούς, έτσι. Βλέπατε να διεξάγεται όλη η διαδικασία και από την πλευρά του κριτή, αλλά και από την πλευρά της αθλήτριας.
1: Ναι, είναι πολύ μεγάλο ερέθισμα και ο πατέρας μου, γιατί ασχολείται και αυτός με τη σκοποβολή, και έτσι από μικρό παιδάκι, τότε το 1997, όπως είπε ο Αντιπρόεδρος, πήγαμε και ασχοληθήκαμε μαζί. Έτσι και αυτός λοιπόν έγινε και αυτός διεθνής κριτής, έτσι ήθελα να ακολουθήσω τα χνάρια του, γιατί μου άρεσε και εμένα φυσικά πάνω απ' όλα, οπότε το να έχεις έτσι και ερεθίσματα από την οικογένεια και να σε στηρίζει και η οικογένειά σου, είναι και αυτό ένα λιθαράκι που σου δίνει
0: σου δίνει την όθηση. Κύριε Νικολακόπουλε, τι πρέπει να συνδυάσει ένας αθλητής για να διακριθεί? Γιατί ξέρετε, μας ακούνε και πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι τώρα ή και γονείς που μπορεί να θέλουν να παροτρύνουν τα παιδάκια τους να ξεκινήσουν κάποιο διαφορετικό άθλημα. Και πόσο σημαντικό ρόλο παίζει σωστή εκπαίδευση?
2: Κοιτάξτε, τα αθλήματα όλα, για να μπορεί να διακριθείς, είναι δύο πράγματα. Είναι το ταλέντο που θέλεις προσπάθεια για να γίνεις πρωταθλητής, και είναι και οι άνθρωποι που δουλεύουν πάρα πολύ. Που και αυτοί μπορεί να γίνουν πρωταθλητές. Δηλαδή μπορεί να μην έχουν το ότι να είναι το ταλέντο, αλλά μέσα από τη δουλειά την πολύ μπορεί να γίνει πρωταθλητές. Έτσι. Και υπάρχουν και τα ερεθίσματα που μπορούν να πάρουν όταν έρχονται στο πεδίο που κάνουν την προπόνηση, που βλέπουν και τους άλλους συναθλητές τους, και από εκεί παίρνουν κάποια ερεθίσματα για να προσπαθήσουν να γίνουν ακόμα καλύτεροι. Τώρα όσο για την Ελένη. Η Ελένη, το ότι ήταν και ο πατέρας της ήταν ένα σημαντικό ερεθίσμα, όπως και εγώ και εμένα η κόρη μου. Και αυτή είναι πρωταθλήτρια Ελλάδος στο πιστόλι, και αυτή διεθνής παιδής, και αυτή πήρε ερεθίσματα από μένα και ακολούθησε. Δηλαδή, όταν τα παιδιά βάλουν και ένα πρότυπο, καλό πρότυπο όμως, είμαι σίγουρος ότι κάποια στιγμή θα καταφέρουν κάτι καλύτερο. Το αν θα γίνουν πρωταθλητές είναι δευτερεύον. Το σημαντικότερο είναι να ασχοληθούν με κάποιο άθλημα και να βάλουν κάποιους στόχους. Οι στόχοι μπορεί να μην είναι πρώτος, αλλά σίγουρα για να δεν βασκαλείς καλή, καταλαβαίνω εκεί και βλέπω ότι κάτι καταφέρουν με τη δουλειά τους. Αυτό θα είναι και την υπόλοιπη ζωή τους, γιατί.
0: Έτσι είναι.
2: Τώρα για να πούμε και αυτό, την πρώτη, την 1 Νοεμβρίου, έχουμε ένα αγώνα στην Πάτρα, στο πεδίο Βολής Αρώης. Mm-hmm. Το πρωτάθλημα είναι για το πρωτάθλημα Ελλάδος στο Level 2 σε Μπιστόλη, που η Ελένη Τι θα διευθύνει τον αγώνα από τη θέση του αγωνάκη. Mm-hmm. Σαν και η διεθνής θα αναλάβει να διευθύνει τον αγώνα από τη θέση του αγωνάκη. Γιατί είναι και σε αυτό καλή η Ελένη. Δηλαδή δεν είναι μόνο καλή σκοπέδια, mm-hmm. μπορεί να διευθύνει και ένα αγώνα τόσο καλά όσο σκοπέδει.
0: Νομίζω...
2: Γιατί εκεί όταν θα είναι 150 άνθρωποι και θα τρέχει για να μπορέσει να διευθύνει ο αγώνα αυτό, γιατί το έχει ξανακάνει με λιγότερο κόσμο mm-hmm. και το έχει κάνει τέλεια, γι' αυτό επιλέχθηκε και από το σωματείο αυτό σας και από την ελληνική ομοσπονδία σκοποβολής να διευθύνει αυτό τον αγώνα.
0: Και μπράβο σας, αν και είμαι σίγουρο ότι η κυρία Ανδριοπούλου, επειδή την έχω κάνει συνέντευξη, την έχω δει και επί σκηνής, είναι εξαιρετική σε ό,τι και με ό,τι και αν καταπιαστεί. Δηλαδή και στο χορό είναι εξαιρετική, που την έχω δει πάρα πολλές φορές και έχει διακριθεί και εκεί σε πάρα πολλούς διαγωνισμούς. Συμφωνώ και αισθάνομαι αυτό που λέει, ότι όντως με ό,τι καταπιάνεται το αγαπάει και δίνει τον, καλό της, τον καλύτερό της σε αυτό. Οπότε θέλω, κυρία Ανδριοπούλου, να κλείσουμε με το επόμενο βήμα. Μετά τη δεύτερη θέση στο παγκόσμιο, ποιο είναι ο δικό σα επόμενο στόχο?
1: Ναι, μια καλή ερώτηση, μια μικρή παρένθεση να πω ότι θέλω να δείξω ότι ποτέ δεν είναι αργά να ξεκινήσεις κάτι καινούργιο.
0: Σωστά.
1: Να βάλεις στόχους και να κυνηγήσεις τα όνειρά σου. Η ηλικία ή ο χρόνος που ασχολείσαι με ένα άθλημα, όπως εγώ ασχολούμαι με πολλά χρόνια, αλλά με το shotgun ασχολήθηκα μόνο 8 μήνες. Mm-hmm. Δεν πρέπει λοιπόν να σε περιορίζουν. Σημασία έχει να πιστεύεις στον εαυτό σου και να προσπαθείς για οτιδήποτε. Να ευχαριστήσω μέσα από την εκπομπή σας πάρα πολύ από την καρδιά μου τον χορηγό μου, την Περέτα Ελλάς, mm-hmm. που πίστεψε σε μένα και μου έδωσε την ευκαιρία να συμμετάσχω σε αυτή τη διοργάνωση και όπως επίσης το Γιώργο το Τσεκούρα που ήταν ο προπονητής μου και με στήριξε και με καθοδήγησε με την υποστήριξή του και έτσι λοιπόν μαζί με όλους αυτούς που με βοήθησαν θα συνεχίσουμε έτσι πάλι παρέα μαζί. Ο επόμενος στόχος είναι νομίζω το πανευρωπαϊκό το 2028, που έχουμε την τιμή για ακόμα μια φορά μέσα από κλήρωση να γίνει στην Κόρινθο. Οπότε ο στόχος μου είναι το πανευρωπαϊκό τώρα, σε 3 χρόνια.
0: Άρα,
1: με καλύτερες επιδόσεις και να κρατήσω αυτή την πάνω στο βάθρο, δηλαδή τις θέσεις στις 3 θέσεις του βάθρου και γιατί όχι το χρυσό.
0: Είμαι σίγουρη ότι θα τα καταφέρετε. Κύριε Νικολακόπουλε, έχουμε να περιμένουμε πολλά ακόμα από την Ελένη, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, ναι, έχουμε να περιμένουμε σίγουρα, αλλά η Ελένη δεν τελειώνει εδώ, είτε η Ελένη αρχίζει από εδώ. Είναι σίγουρο αυτό, έχουμε γιατί αγαπάει αυτό που κάνει. Και όπως είπε ότι δεν υπάρχει και ηλικία. Και απλά να ξέρετε να γνωρίζετε ότι οι πρωταθλητές Ελλάδος που έχουμε και έχουμε πρωταθλητές Ελλάδος στην Μπάτρα στο Νεάνιδες και Έφηβους αυτοί παίρνουν λογοστέρες, καταλαβαίνετε, μόρια για τα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα όπως παίρνουν από τα θύματα. Έχουν πάρει παιδιά από το σύλλογό μας μόρια για τα πρωταθλήματα.
0: Και να δώσουμε και κίνητρο σε νέα παιδιά που μπορεί να μας ακούν τώρα.
2: Ελένη, ναι. Για να μην ξεχάσουμε έστω και τη μικρή συμβολή του Κώστα Σαράμπαλου, έτσι, στην εκπαίδευση.
0: Βεβαίως, όλους όσους σας υποστήριξαν, ναι. Μακάρι να δώσουμε κίνητρο σε νέους και σε μεγαλύτερης ηλικίας ανθρώπους, οι οποίοι μας ακούνε τώρα, να ασχοληθούν και εκείνοι με οτιδήποτε είναι αυτό που αγαπούν. Ποτέ δεν είναι αργά, όπως είπατε κι εσείς.
2: Εμείς, σαν σύλλογος, κάνουμε όλα τα θύματα της κοινωνίας. Ακόμα και με τα μικρά, πολύ μικρά παιδιά, έχουμε το κλειστό που πεθύνει ο αεροβόλιο έπλου. Που είναι στο κολληγείο του Βαλός και εκεί εκπαιδεύονται μικρά παιδάκια. Όποιος θέλει μπορεί να δει, όποιος θέλει μπορεί να δει τις Κυριακές στο πεδίο Βολής Αρώης, να δει από κοντά και όποιος θέλει, άμα θέλει να συνεχίσει και να ασχοληθεί με την προβολή.
0: Πάντως
2: περιμένουμε όλους και πιστεύω να μιλήσουμε την 1η Νοέμβρη στον αγώνα το μεγάλο που έχουμε στο πεδίο Βολής Αρώης και μετά ο επόμενος πάλι. Μας έδωσε η Ομοσπονδία φέτος 2 αγώνες, ένας στο Λαγκές Ιουνίου και άλλος μέσα Δεκεμβρίου, 13 νομίζω είναι στην Κυριακή, Δεκεμβρίου πάλι για το πρωτάθλημα Ελλάδος. Εγώ τι είχαμε κάνει τα προηγούμενα χρόνια πολύ καλούς αγώνες. Μας εμπιστεύτηκε δύο φορές να γίνουν αγώνες στην Πάτρα.
0: Άρα η Πάτρα πρωταγωνιστεί και σε αυτούς τους δύο αγώνες. Θα τα ξαναπούμε και πάλι, κύριε Νικολακόπουλε. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Ελένη Ανδριοπούλου, και πάλι συγχαρητήρια για τη θέση που μας έφερες.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Την καλημέρα μας, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, θέλω να πω εδώ τώρα ότι η δεύτερη θέση στον κόσμο δεν είναι λίγη, κυρίες και κύριοι, και μιλάμε για μία γυναίκα η οποία ασχολήθηκε για πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, μόλις 8 μήνες, με το συγκεκριμένο κομμάτι, με το shotgun, και κατάφερε να φέρει τη δεύτερη θέση, παρακαλώ. Έγιναν οι αγώνες στην Κόρινθο, έφερε τη δεύτερη θέση εδώ στην Πάτρα η κυρία Ελένη Ανδριοπούλου, και βεβαίως της αξίζουν συγχαρητήρια. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.

0: 4.
1: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Λεμός χοιρινός μόνο 4,98 το κιλό. Η μπούτια κοτόπουλου ελληνικά μόνο 3,98 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένα αλλαντικά κρέτα Farms, αλλά και κρασιά Λαζαρίδη. Γαλαξίας. Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζομάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
6: Ιζομάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζομάτ που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Είχαμε τώρα, κυρίες και κύριοι, ένταση που επικράτησε χθες αργά το βράδυ, σήμερα ξημερώματα, στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας, όπου επαγγελματίες αλίης προχώρησαν σε αποκλεισμό της εισόδου στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους στην Ιχθυόσκαλα εδώ της Πάτρας για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Αλίης δηλαδή εμπόδισαν τη διέλευση φορτηγών που μετέφεραν ψάρια από την Τουρκία. Είναι μαζί μας η κυρία Μαρία Αμτζοπούλη, Ιχθυοπόλης. Θα μας μεταφέρει τι ακριβώς συνέβη, τι πληροφορήθηκε. Καλή σας ημέρα, κυρία Αμτζοπούλου.
1: Καλημέρα, τι κάνουμε?
0: Είμαστε καλά. Είχατε εντάσεις εχθές στην Ιχθυόσκαλα?
1: Ναι, δεν ήμουν μπροστά βέβαια, έτσι, δεν το ξέρω ακριβώς αν πρώτη εικόνα, ό,τι μου έχουν πει και εμένα.
0: Ναι.
1: Απλά ήρθαν κάποια αλίες από κάτω από την Αγγελίνη και κλείσανε την Ιχθυόσκαλα.
0: Ναι.
1: Ναι, και εντάξει, επικράτησε κάτι περίεργο τώρα για μας εδώ.
0: Ήταν κάτι πρωτόγνωρο, δεν το περιμένατε?
1: Πρωτόγνωρο, γιατί κάποια στιγμή αυτά τα πράγματα, ας πούμε, δεν θα έπρεπε να γινώσανται. Υπάρχουν και άλλα είδη, δεν είναι μόνο τα είδη από τα καΐκια. Είναι και τα άλλα, τα ιχθυοπολικά που έχουμε, που δεν είναι παραγωγικά, ας πούμε. Υπάρχουν ψάρια άλλα που μπορεί να

0: έμποροι πολιτές που είμαστε, κλείνουμε κάποια ψάρια κάποιες μέρες.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τα ιχθυοτροφικά ψάρια, τα κλείνουμε. Mm-hmm. Λέμε, βάλε μας 10 τσιπούρες, ξέρω κι εγώ, βάλε μας λαβράκια, βάλε μας αυτά. Τα κλείνουμε αυτά τα ψάρια εκ των προτέρων.
1: Ναι.
0: Οπότε αυτά τώρα μας έχει κάνει ζημιά. Πώς θα τα κρατήσουμε μέσα εμείς στην αγορά, πώς θα μείνουν πίσω στο ψυγείο.
1: Άρα και υπάρχει
0: είναι
1: θέμα.
0: Ζημιά.
1: Βέβαια, γιατί
0: υπάρχει
1: και τα έχετε
0: θέμα,
1: πληρώσει.
0: Ναι. Καλά κάνουν τον αγώνα τους και εμείς το συμμεριζόμαστε πολύ καλά, αλλά υπάρχουν και άλλα προβλήματα στον κλάδο. Δεν είναι μόνο αυτά. Δεν είναι το πετρέλαιο που κάποια στιγμή θυμηθήκαν το πετρέλαιο.
1: Ναι.
0: Έχουμε και άλλα προβλήματα. Οι αυξήσεις που κάνουμε, που γίνεται τεράστιες έχουν γίνει στα ψάρια, mm-hmm. που δεν ευθυνόμαστε εμείς γι' αυτό.
1: Mm-hmm. Νομίζω ότι συγκεκριμένα επικεντρώθηκαν στις εισαγωγές που πιέζουν τις τιμές και δημιουργούν τον αθέμητο ανταγωνισμό. Εσείς ως άνθρωπος της αγοράς το βλέπετε
0: αυτό?
1: Δεν νομίζω ότι είναι αυτό.
0: Γιατί οι τιμές που έρχονται από έξω είναι και αυτές εξίσου ακριβές.
1: Ναι.
0: Δεν νομίζω ότι είναι αυτό. Το θέμα ήταν να μην διακινηθεί καθόλου εμπόρευμα.
1: Ναι.
0: Το θέμα ήταν αυτό. Δεν νομίζω ότι ήταν το θέμα. Η άποψή μου τώρα σας λέω.
1: Ναι, ναι, ναι, προφανώς, ναι. Προφανώς.
0: Το θέμα ήταν να μην διακινηθεί καθόλου εμπόρευμα. Δηλαδή να κλείσουν τα μαγαζιά, να ακουστεί, να έχει έναν τόρο, κάτι μια ιστορία.
1: Ναι, γιατί και προφανώς ακούστηκε. Άμα μου λέτε ότι εσείς τα είχατε κρατήσει, τα είχατε πληρώσει, αυτά παραμένουν εκεί. Πώς θα τα πουλήσετε αυτά τώρα εσείς μετά?
0: Δεν χάνουμε χρήματα αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Καταλάβατε πως
1: ναι.
0: Το ξέρουν αυτοί αυτό το πράγμα. Γι' αυτό το λόγο και διακινήσαν έτσι στην αγορά και κάνανε αυτό το πράγμα. Ήρθαν και κλείσανε απροειδοποίητα. Ουσιαστικά προειδοποίητα.
1: Ναι. Πάντως παρόλα αυτά, κυρία Μτζοπούλα, έτσι και για να κλείσουμε τη συζήτησή μας, εσείς σίγουρα συμφωνείτε στο να γίνονται κινητοποίησεις, να διεκδικείτε τα δίκαια? Απλά
0: και πολύ καλά κάνουν, ναι. Και πάρα πολύ καλά κάνουν και πολύ καλά διαμαρτύρονται για το πετρέλαιο. Πάρα πολύ καλά κάνουν και όχι μόνο έτσι, γιατί τα προβλήματα τα έχουμε κατ' επέκταση, έρχονται σε εμάς και από εμάς έρχονται σε εσάς.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, εντάξει, αυτό είναι πάρα πολύ καλό και το δέχομαι και τους συμπαραστέκομαι και εγώ σε αυτό το κομμάτι.
1: Ναι.
0: Και όλοι μας συμπαραστεκόμαστε. Αλλά μια ενημέρωση, να ενημερωθούμε και εμείς. Να μας ενημερώσει και εμάς, έτσι, γιατί και εμείς μέσα στη διακίνηση είμαστε.
1: Mm-hmm.
0: Να μας ειδοποιήσουν και μας πούν, παιδιά, εμείς θα την κλείσουμε την αγορά. Γιατί θέλουμε αυτό και αυτό και αυτό και αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Καταλάβατε, δηλαδή είναι κάποια πράγματα που δεν μπορεί να γίνουν έτσι, γιατί θυμήθηκε ο άλλος το πρωί που ξύπνησε να πάμε να κλείσουμε την Ιχθυόσκαλα της Πάτρας ή του Πειραιά.
1: Ναι.
0: Που κλείστηκε και ο Πειραιάς, ας πούμε, κλείστηκε την προηγούμενη μέρα ο Πειραιάς.
1: Προφανώς ήταν μια συντονισμένη κίνηση, απλά εσείς δεν το γνωρίζατε και βρεθήκατε εκτεθειμένοι. Ναι.
0: Δεν το γνώριζε.
1: Ναι. Η δική σας πλευρά δεν το γνώριζε, οπότε
0: δεν
1: εκεί βρεθήκατε στον αέρα.
0: Οι πολιτές δεν το γνωρίζαμε, ούτε οι αγοραστές δεν το γνωρίζαν και τα άλλα δεν το γνωρίζαν, ούτε αυτοί δεν το γνωρίζανε.
1: Μάλιστα, κύριε Μτζοπούλου, ναι.
0: Ας ελπίσουμε να έχει μια εξυγεία στο θέμα, να σταματήσει λίγο η ιστορία, γιατί εντάξει, δεν είναι εύκολο και για μας. Έχουμε και εργάτες που τους πληρώνουμε. Όλα αυτά έχουν μια σειρά και μια γραμμή.
1: Και βεβαίως έχετε και εσείς όλα αυτά τα αυξημένα κόστη να αντιμετωπίζετε και έξι τα καύσιμα και όλα τα προβλήματα.
0: Πάρα πολλά.
1: Κυρία Μτζοπούλου, θα τα πούμε και πάλι. Καλή συνέχεια, θα είμαστε σε επικοινωνία.
0: Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλά και εσείς καλή δύναμη.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε. Καλημέρα.

Είχαμε βεβαίως τις τελευταίες ημέρες και την είδηση για ένα ύποπτο περιστατικό πνευμονικής πανόλης στη Ρωσία που έχει προκαλέσει διεθνή κινητοποίηση, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δηλώνει ότι παρακολουθεί στενά μάλιστα τις εξελίξεις, παρά το γεγονός βεβαίως κυρίες και κύριοι ότι οι ρωσικές αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής την ύπαρξη επιδημίας. Είναι περίπου 200 άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται υπό υγειονομική επιτήρηση, εξετάζονται δηλαδή όλα τα δεδομένα από τους ειδικούς, και επειδή εμείς σε κάθε τέτοια περίπτωση που ακούμε κάτι το οποίο αφορά την κοινότητα, είμαστε εδώ με τον ανάλογο επιστήμονα σε κάθε περίπτωση. Γι' αυτό και σήμερα έχουμε καλέσει μαζί μας τον κύριο Κωνσταντίνο Ζησιμόπουλο, γιατρό παθολόγο, για να μπορέσουμε, να μπορέσετε να ενημερωθούμε όλοι μαζί και όχι να κινδυνολογήσουμε ή να τρομάξουμε ή να ανησυχήσουμε, να ενημερωθούμε για το τι είναι η πανόλη και αν είναι τόσο επικίνδυνο.

0: κίνδυνη. Κύριε Ζησιμόπουλε, καλή σας μέρα.
1: Κυρία Μπαλαφούτη, καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος ανησυχίας. Για πάρα πολλούς λόγους. Πρώτον, γιατί ακόμα δεν έχει επιβεβαιωθεί από τις ρωσικές αρχές, αν και σε περιόδους πολέμου ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, ότι οι πληροφορίες εξάγονται προς τον κόσμο με πολύ περίεργο τρόπο. Ακόμα όμως και αν επιβεβαιωθεί ότι ήταν κρίσμα πανόλης που θεωρητικά έγινε μετάδοση μέσα σε εργαστήριο, έχουν μπει σε καραντίνα περίπου 200 άνθρωποι, όπως είπατε, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν εκδηλώσει συμπτώματα. Εν ολίγης η πανόλη οφείλεται σε ένα μικρόβιο που λέγεται η Yersinia pestis. Στη διάρκεια των αιώνων έχουν εκδηλωθεί πανδημικά κύματα, με πρώτο αναφερόμενο στην ιστορία τον περίφημο λοιμό των Αθηναίων, και τον 14ο αιώνα ίσως η μεγαλύτερη επιδημία που είχε εκδηλωθεί ποτέ, η λεγόμενη μαύρη πανούκλα, η οποία φέρισε εκατοντάδες χιλιάδες, μην πω εκατομμύρια κόσμο, ειδικά στην Ευρώπη.
0: Μιλάμε όμως για πολλά χρόνια πριν ότι συνέβη αυτό.
1: Πολλά χρόνια πριν, αλλά μικροεξάρσεις και μικροεπιδημίες είχαμε και τον 19ο αιώνα και τον 20ο αιώνα. Ήταν όμως σε διασπορά. Τι θέλω να καταλήξω. Σε περιόδους πολέμου και λόγω της μη τήρησης κανόνων υγιεινής είναι πάρα πολύ πιθανό να εκδηλωθεί πανόλη. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν σποραδικά κρούσματα ενδημικά στην Ασία, την Αφρική και την Λατινική Αμερική. Τι ευνοεί τη μετάδοσή της? Η ύπαρξη τροκτικών, ποντικών. Μεταδίδεται με τσίμπημα ψήλου που έχει έρθει σε επαφή με μολυσμένο ποντικό. Άρα ένας λόγος παραπάνω να μην ανησυχούμε, υποτίθεται τηρούμε κανόνες υγιεινής, κάνουμε μειοκτονίες και τα σχετικά. Δεν χρειάζεται λοιπόν πανικός. Ναι, όντως είναι μια πολύ επικίνδυνη ασθένεια που υπάρχει, καταγεγραμμένα κρούσματα υπάρχουν τουλάχιστον τα τελευταία 4.000 χρόνια, δεν είναι τωρινή κατάσταση. Υπάρχει θεραπεία, αν κάποιος έγκαιρα ανιχνεύσει την πανόλη, θεραπεύεται με χορήγηση αντιβιωτικών. Αν μείνει κανείς χωρίς θεραπεία, η πιθανότητα θανάτου είναι 50-60%. Με θεραπεία η πιθανότητα σχεδόν εκμηδενίζεται, είναι της τάξης του 1-2%.
0: Άρα, γιατρέ, έτσι για να ολοκληρώσουμε, σε έναν άνθρωπο, κυρίως οι ηλικιωμένοι είναι εκείνοι που ανησυχούν περισσότερο και κάποιοι νεότεροι βεβαίως, που μπορεί να ακούει πνευμονική πανόλη και φοβάται ότι μπορεί να βρισκόμαστε μπροστά σε μια μεγάλη υγειονομική απειλή. Τι θα λέγατε στον κόσμο που μας ακούει?
1: Βρισκόμαστε μπροστά σε καμία απειλή.
0: Ωραία.
1: Ακόμα και αν επιβεβαιωθεί το κρούσμα αυτό στη Ρωσία, θα παραμείνει ως εντελώς ενδυμικό κρούσμα, τοπικά δηλαδή, πιθανότατα δεν θα έχει υπάρξει διασπορά. Θα σας πάω όμως σε ένα άλλο μείζον ζήτημα, στις δυτικές κοινωνίες. Κινδυνεύουμε όχι από τη ρωσική πανόλη αν επιβεβαιωθεί, αλλά από την κακή αποκομιδή των απορριμμάτων, την κακή διαχείριση των φόρων υγειονομικής ταφής και πάει λέγοντας. Καταστάσεις δηλαδή που βλέπουμε στις μεγάλες ελληνικές πόλεις πάρα πολύ
0: συχνά,
1: με σκουπίδια να ξεχυλίζουν από τους κάδους, με τους πόρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων να μην λειτουργούν σωστά. Περισσότερο κινδυνεύουμε από τον ίδιο μας τον εαυτό, κυρία Μπαλαφούτη, και όχι από το κρίσμα το οποίο είτε επιβεβαιωθεί είτε δεν θα επιβεβαιωθεί, θα είναι εντελώς τοπικό φαινόμενο.
0: Κύριε Ζησιμόπουλε, σας ευχαριστώ ακόμα μία φορά που και σήμερα ήσασταν μαζί μας εδώ άμεσα στο κάλεσμά μας. Σας ευχαριστώ για την ενημέρωση.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα, καλημέρα γιατρέ. Όπως καταλάβατε, δεν υπάρχει κανένας φόβος, καμία ανησυχία, κυρίες και κύριοι, για το ότι μπορεί να κολλήσουμε πανόλη η οποία θα έρθει από τη Ρωσία. Σε καμία περίπτωση. Αν υπάρξει πανόλη, θα υπάρξει, όπως ακούσατε, από το σκουπιδαριό που μπορεί να βρίσκεται γύρω μας, γιατί η πανόλη είναι μια ασθένεια η οποία μεταδίδεται από τα ποντίκια στον άνθρωπο. Προφανώς το έχουμε ξανασυζητήσει το θέμα. Αυτή τη φορά λοιπόν, όσον αφορά την πνευμονική Πανόλη, η οποία φαίνεται ότι υπάρχει ένα κρούσμα στην Ρωσία. Δεν γνωρίζουμε ακόμα εάν πρόκειται για κάποια επιδημία. Από εκεί και πέρα πάντως δεν προκαλεί κανένα κίνδυνο το άκουσμα αυτής της είδησης. Μην ανησυχείτε.

λοιπόν, κυρίες και κύριοι, από εμάς σήμερα σχεδόν 12 η ώρα παρά 3 λεπτά. Είμαστε στον αέρα του Max FM στους 93,4, ζωντανά όπως κάθε μέρα βεβαίως άλλωστε, μέχρι και τις 12 η ώρα περίπου. Από εδώ και στο εξής, για το υπόλοιπο της ημέρας σας, ξέρετε, γνωρίζετε, ενημερώνεστε μέσα από το dt.gr βεβαίως και μέσα από τις πλατφόρμες μας στα social media και στο TikTok και στο YouTube και στο Facebook. Είμαστε εκεί, μας ακολουθείτε κυρίες και κύριοι, και εμείς σας ενημερώνουμε. Θα τα πούμε αύριο, Τετάρτη, ζωντανά, εδώ, στη συχνότητα του Max FM. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Δήμητρα Μπαλαφούτη στο μικρόφωνο και Νικόλας Τσελεπής στον ήχο. Την αγάπη μας, την καλημέρα μας.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Σου λέει ο άλλος, διακοπές στο σπίτι. Πάει το Μεξικό, το Μπαλί, οι Μαλδίδες ή ακόμα χειρότερα, διακοπές μιας μέρας. Εκεί μπαίνει το Taxi Express. Βρες στο site taxipatras.com, βρες το παράρτημα εκδρομών, διάλεξε από τα έτοιμα πακέτα ή φτιάξε το δικό σου, για όπου και όποτε θες.
2: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
3: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
2: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
3: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
4: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
5: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
6: Ο Κοτσόβολος στην Κέρκυρα ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μια άπαιχτη προσφορά. Κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Ραντεβού στην Εθνική Οδό Κέρκυρας Παλοκαστρίτσας 100 στο Σολάρι. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Πόσο που επενδύεις? Από μόλις 50 ευρώ.
8: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
9: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
8: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
9: Μπράβο ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
8: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
10: Παραπολιτικά 90,1.
5: Η ώρα είναι 12.
11: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
10: Παραπολιτικά

0: κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 12 και 2 πρώτα λεπτά. Είμαι η Έρη Πανάγου και αμέσως τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση αποκάλυψε τεράστια απάτη εις βάρος του ΙΕΦΚΑ. Πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ η ζημιά. Ανάμεσα στους 8 συλληφθέντες ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ και παρουσιαστής Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Η ακρίβεια και οι επιπτώσεις στη ζωή των πολιτών στο επίκεντρο της δημοσιογραφικής έρευνας στο ραδιόφωνο Παραπολιτικά 90,1. Ορατό το ενδεχόμενο ελλείψεων στην αγορά μετά τις καταστροφές στην Κρήτη. Πάνω από 30 τόνοι πατάτας και 15.000 τόνοι κυπευτικών καταστράφηκαν με τους παραγωγούς και τις οικογένειές τους να βρίσκονται σε απόγνωση. Ήδη η πατάτα ανέβηκε 15 λεπτά το κιλό. Στα ράφια της Κρήτης λένε οι παραγωγοί και εξηγούν γιατί θα δούμε μόνο προϊόντα εισαγωγής. Τα τρόφιμα θα είναι ακριβότερα καθώς το κόστος παραγωγής είναι μεταβαλλόμενο, με την ενέργεια να αποτελεί τη μεγαλύτερη δαπάνη για τον παραγωγό, ανέφερε ο Παύλος Ατολιάς από τον Συνεταιρισμό Καλαβρίτων. Ακριβότερα κατά 5,3% τα φοιτητικά ενίκια το 2026. Στην Αττική ένα διαμέρισμα στο Κουκάκι νοικιάζεται προς 16 ευρώ το τετραγωνικό, ενώ σε Κυψέλη, Γκίζη και πεδίο του Άρεως στα 12. Πάνω από 500 ευρώ για ένα μικρό διαμέρισμα σε Πατήσια και Παγκράτη. Ένα μισθό χρειάζεται μια οικογένεια με παιδιά για να πληρώσει το ενίκιο ακόμη και σε μια λαϊκή γειτονιά. Στιβαγμένοι σαν σαρδέλες από τα ξημερώματα οι Αθηναίοι σε λεωφορεία και μετρό. Η απαγορευτική τιμή της βενζίνης βάζει χειρόφρενο στα γιοταχή την ώρα που το δρομολόγιο των μέσων μεταφοράς είναι αισθητά λιγότερα λόγω της έλλειψης των οδηγών. Τα ελληνικά νοικοκυριά δίνουν μάχη για να μην καταρρεύσουν και να επιβιώσουν ένα ολόκληρο μήνα. Αποκαλυπτικό το ρεπορτάζ του παραπολιτικά.gr για όλα όσα κάνουν ή κόβουν οι καταναλωτές για να βγάλουν το μήνα. Θα χρειαστούν επιπλέον μέτρα να συνεχιστεί η κατάσταση αυτή με την ακρίβεια, υπογράμμισε ο Υπουργός Ανάπτυξης στα Παραπολιτικά 90,1. Ο Τάκης Θεοδωρικάκος είπε ότι υπάρθηκαν πρωτοβουλίες για να περιοριστεί η ακρίβεια, αλλά παρέπεμψε στους συναδέλφους του για τις αυξήσεις στην ενέργεια. Στην Αθήνα το βράδυ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Στην ατζέντα οι εξελίξεις σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, θέματα ενέργειας και ασφάλειας, εμπορίου και τεχνολογίας. Θα συναντηθεί αύριο με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών, ενώ σχεδιάζεται να εκφωνήσει ομιλία στην ΠΝΙΚΑ. Έντονο αμερικανικό ενδιαφέρον για τον κάθετο διάδρομο και τις εξαγωγές του αμερικανικού LNG. Η περαιτέρω ανάπτυξή του, αλλά και αναγκαίες υποδομές για μεταφορά αερίου στο επίκεντρο και της τετραμερού συνόδου των Υπουργών Ενέργειας στο Βελιγράδι. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο. Προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων σε βασικούς οδικούς άξονες. Μήνυμα νίκης για τις εκλογές έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την επετειακή εκδήλωση για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Εχμές Γεωργιάδη για υπουργούς που έλειπαν από τα γενέθλια του κόμματος. Επεισόδιο με πυροβολισμούς σε πολυκατοικίες στο Παγκράτη. Τρεις συλλήψεις για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Κατηγορείται 19χρονος. Γνώριμοι στις αρχές οι δεκάδες συλληφθέντες για τις τηλεφωνικές απάτες. Έρχεται διάταξη με μεγαλύτερες ποινές για την εξαπάτηση των ηλικιωμένων, ανέφερε ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Τα παραπολιτικά αποκαλύπτουν όλη τη διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Κλιμακώνονται σήμερα οι κινητοποίησεις στη Γαλλία. Χιλιάδες μαθητές στους δρόμους σε όλη τη χώρα. Ακροτηριάστηκε 15χρονος από χειροβομβίδα ακροτουλάμψης αστυνομικού. Σε εφαρμογή η συμμαχία της Μέκκας, Τουρκία και Πακιστάν στέλνουν δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία. Τελευταίος χορός για τον Λιονέλ Μέση με την εθνική ομάδα της Αργεντινής σήμερα κόντρα στο Μπενίν. Έδειος ο καιρός σε όλη τη χώρα μετά τα ακραία καιρικά φαινόμενα, αλλαγή σκηνικού από την Τετάρτη από τα δυτικά της χώρας. Ξεκινάμε το δελτίο μας με αυτή την μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας, όπου αποκάλυψε μια τεράστια απάτη εις βάρος του ΕΦΚΑ. Μαζί μας είναι ο καλός συνάδελφος Γιώργος Όμπολος να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Είναι όντως σε εξέλιξη μια μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας. Από νωρίς το πρωί έχουν ήδη συλληφθεί 8 μέλη κυκλώματος, το οποίο εξαπατούσε το δημόσιο, τον ΕΦΚΑ, αφού δεν κατέβαλε εισφορές, ΦΠΑ και τα υπόλοιπα νόμιμα. Το ζήτημα είναι ποιος είναι ο φερόμενος, ο εγκέφαλος, σύμφωνα πάντα με την αστυνομία. Είναι ο πρόεδρος του κόμματος ΛΑΟΣ και παράλληλα δημοσιογράφος παρουσιαστής Φίλιππος Καμπούρης, ενώ και η σύζυγός του εμφανίζεται σύμφωνα πάντα με την αστυνομία ως το δεύτερο αρχηγικό μέλος αυτής της συμμορίας. Τι κάναν τώρα, ναι, όπως υποστηρίζουν οι αστυνομικοί της οικονομικής αστυνομίας που επί μήνες παρακολουθούσαν τις κινήσεις τους, κατέγραφαν τηλεφωνικές συνομιλίες και άλλες ενέργειες προκειμένου να επιβεβαιώσουν τα όσα τους είχαν καταγγελθεί. Άνοιγαν εταιρείες λοιπόν τα μέλη του κυκλώματος, έβαζαν κάποιους ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν τον ήλιο μοίρα όπως χαρακτηριστικά μας υπόθηκε, τους έδιναν μερικά χρήματα να εμφανίζονται ως πρόεδροι των εταιριών ή υπεύθυνοι των εταιριών, αυτό που λέμε οι ακυράνθρωποι,
1: σωστά,
2: με λίγα λόγια. Και στη συνέχεια άνοιγαν εταιρείες, μπαρ, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, νυχτερινά κέντρα, καταστήματα πώλησης ενδυμάτων και υποδημάτων και άλλου τύπου εταιρείες. Πέφτναν, προσλάμβαναν κόσμο, ήταν εικονικές οι προσλήψεις κατά βάση,
1: ναι,
2: προκειμένου να εισπράττουν και κάποια βοηθήματα από το, από το κάτω-κάτω, από το ορίζιο νόμος άλλωστε. Όταν όμως ερχόταν η ώρα της καταβολής του ΦΠΑ και, του, και των υπολείπων πληρωμών στον ΕΦΚΑ για τις προσλήψεις, μετά από 3-6 μήνες, οι εταιρείες αυτές ξαφνικά εξαφανίζονταν. Και άνοιγαν καινούργιες εταιρείες με διαφορετικούς κωδικούς, διαφορετικά αφημί και ονομασίες και ξαναγινόταν αυτή η δουλειά.
1: Πόσο χρονικό διάστημα τώρα φαίνεται να γινόταν αυτή η κομπίνα, Γιώργο?
2: Είναι περίπου 4 χρόνια που γίνεται αυτή η ιστορία που τρέχει σύμφωνα πάντα με την έως τώρα έρευνα της αστυνομίας.
1: Από καταγγελία ξεκίνησε αυτό?
2: Από καταγγελία έχει ξεκινήσει, έγινε καταγγελία στην αστυνομία και ξεκίνησαν οι έρευνες εδώ και αρκετούς μήνες. 1,5 εκατομμύριο είναι τα χρέη προς τον ΕΦΚΑ για τις πληρωμές που αφορούν τους υπαλλήλους και περίπου 3,5 εκατομμύρια είναι τα χρήματα που αφορούν καταβολές, πληρωμές στο δημόσιο ΦΠΑ και άλλα χρήματα να δοθούν.
1: Και είναι να υποθέσουμε, Γιώργο, τώρα ότι η έρευνα συνεχίζεται, είναι σε εξέλιξη, γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε είναι πολλά τα άτομα που εμπλέκονται.
2: Το κύκλωμα, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αστυνομικών, να παρτνεί τουλάχιστον 16-17 άτομα, άσχετα μέχρι αυτή τη στιγμή έχουν εντοπιστεί και θληθεί οι 8. Μεταξύ αυτών είναι 3 άτομα που φέρονται να είναι οι ασκηράνθρωποι, αυτό που λέμε, οι μπροστινοί δηλαδή στις εταιρείες, και οι υπόλοιποι είναι εμπλεκόμενοι, ένας λογιστής και άλλα εμπλεκόμενα άτομα.
1: Μάλιστα.
2: Είναι σε εξέλιξη η έρευνα, είναι μεγάλο το ποσό και αυτό που θέλανε οι αστυνομικοί από την πρώτη στιγμή, επειδή δεν μιλάμε για έναν απλό πολίτη αλλά για έναν πρόεδρο κόμματος και γνωστό πρόσωπο, ήθελαν να πραγματοποιήσουν μια έρευνα που να είναι απόλυτα δεμένη ότι δεν θα υπάρχει κάποιο κενό, γιατί αλλιώς ένα φιάσκο σε αυτή την ιστορία θα ήταν μεγάλη ζημιά για την αστυνομία και φυσικά για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν θα είχαν καμία ευθύνη. Οπότε μας λένε ότι η υπόθεση είναι πολύ καλά δεμένη. Τα στοιχεία που έχουν εντοπιστεί σε βάρος τους, σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα, αλλά και από τις τηλεφωνικές συνακροάσεις που έχουν γίνει, είναι εκτενή και σύμφωνα με τις αγγελικές αρχές που παρακολουθούν την εξέλιξη της υπόθεσης, ήταν αρκετά για να εκδοθούν τα εντάλματα σύλληψης που εκτέθηκαν σήμερα το πρωί και συνεχίζονται έως και τώρα οι έρευνες για άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο, για το ρεπορτάζ. Βεβαίως το παρακολουθούμε και ό,τι εξέλιξη υπάρχει φυσικά και θα σας ενημερώσουμε. Πάμε τώρα με τη βοήθεια του Βαγγέλη Μανδραβέλη να ξετυλίξουμε και σήμερα την έρευνα που έχουν ξεκινήσει τα παραπολιτικά από χθες. Στο επίκεντρο λοιπόν η ακρίβεια και οι επιπτώσεις φυσικά στην ζωή, την καθημερινότητα των πολιτών. Ο Βαγγέλης Μανδραβέλης είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη, και σήμερα λοιπόν συνεχίζουμε αυτή την μεγάλη έρευνα για να δούμε πώς αποτυπώνεται στην καθημερινότητα η ακρίβεια στους πολίτες.
3: Την είδηση την έδωσε σήμερα ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος στους Βασίλης Κορή και Σωτήρη Ξανάκη. Αυτό που είπε ο Υπουργός είναι ότι εμείς θα πιέσουμε να πάρουμε και άλλες μειώσεις στις τιμές από την αγορά. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Απειλώντας με μέτρα. Δηλαδή είπε ότι αν χρειαστεί θα πάρουμε μέτρα. Άρα αυτό που ουσιαστικά μεταφέρει ο Υπουργός είναι ότι κοιτάξτε, κρατήστε τις τιμές για να μην επαναφέρουμε. Τα μέτρα ποια είναι? Το πλαφόν περιθωρίου κέρδους. Αυτό είναι το. Δεν υπάρχει άλλο μέτρο. Τα υπόλοιπα είναι...
1: Έχει σημασία να ακούσουμε λοιπόν πώς τοποθετήθηκε ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος εδώ στην εκπομπή απέναντι μικρόφωνα του Σωτήρη Ξανάκη και του Βασίλη Σκούρη.
4: Προφανώς για ένα σημαντικό τμήμα της κοινωνίας, για ένα πολύ σημαντικό τμήμα των πολιτών, το σούπερ μάρκετ είναι ακριβό. Ναι. Και αν συγκρίνει κανείς την αγοραστική του δύναμη, το μισθό του με τις τιμές, μπορεί σε πάρα πολλούς ανθρώπους να φαίνεται ακριβό. Αυτό δεν νομίζω ότι είναι καινούριο. Όλη αυτή την περίοδο η κυβέρνηση ανακοίνωσε μια σειρά μέτρων με στόχο να συγκρατηθούν οι τιμές στα καύσιμα. Είναι σημαντικές παρεμβάσεις. Δίνουμε μάχη και στην Ευρώπη ώστε να δοθεί η ελευθερία στον δημοσιονομικό χώρο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, προκειμένου να πάρθουν και νέα πρόσθετα μέτρα, γιατί πιστεύω ότι είναι πιθανό, εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση μέσα στο χειμώνα, να χρειαστούν και πρόσθετα μέτρα. Στο τέλος της ημέρας, η αντιμετώπιση του θέματος κόστος ζωής σχετίζεται πρωτίστως με τους καλύτερους μισθούς. Καταρχήν, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στην ενέργεια, νομίζω ότι θα ήταν πολύ χρήσιμο να τα συζητήσετε και με τους συναδέλφους μου που έχουν άμεση σχέση με αυτό.
1: Τώρα, Βαγγέλη, πέραν της παραδοχής του Υπουργού Ανάπτυξης, εδώ μιλάμε για τα τρόφιμα που

0: λαχανικά, μάλλον μείωση τις τιμές στα λαχανικά και στα φρούτα. Και επειδή αυτός έχει μεγάλο, μεγάλο ρόλο στον πληθωρισμό των τροφίμων και συνολικά στον πληθωρισμό αυτά τα προϊόντα της πρωτογενής παραγωγής, αυτός ήταν ο βασικός παράγοντας που μείωσε τον πληθωρισμό τροφίμων. Αυτό όμως δεν ισχύει τώρα το φθινόπωρο και το χειμώνα που μας έρχεται, ελπίζω δεν θα κάνει μεγάλο. Μόνο θα κάνει ήπιο όπως
1: πρέπει. Ναι. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο κύριος Παύλος Ατολιάς εδώ στο σταθμό μας.
2: Με όλο αυτό που συμβαίνει, ξέρετε, είναι ένα εκρηκτικό μείγμα στον αγροτικό τομέα και αυτό που θέλω να μεταφέρω είναι ότι τα τρόφιμα από εδώ και πέρα στη χώρα μας, αλλά και γενικότερα, θα είναι ακριβά. Και έχει λόγους που εξηγείται αυτό. Έχει λόγους ότι έχουμε ένα μεταβαλλόμενο αυξημένο κόστος, όλο ένα μεγαλύτερο, το βλέπετε. Οτιδήποτε γίνεται γεωπολιτικά ή οτιδήποτε, ενδυμικά, πανδημικά, μετά από λίγο το κόστος ξεφεύγει. Εδώ στην περίπτωση δική μας λοιπόν τώρα έχουμε και το κόστος, αλλά έχουμε και ένα άλλο επιβαρυντικό παράγοντα στην κτηνοτροφία, που είναι η θανάτωση στην προβατοτροφία, σε συνδυασμό με τις αυξήσεις που έχουμε στις πωλήσεις, στις εξαγωγές, δημιουργεί ιδανικές συνθήκες, σε εισαγωγικά ιδανικές, για να αυξηθούν οι τιμές. Σε πολλούς κλάδους της αγροτικής παραγωγής, με αυτό το κόστος πετρελαίου, δεν θα έχουμε κόσμο που θα κάτσει να ασχοληθεί, γιατί θα βγάλει μεροκάματο.
3: Ποια είναι η μεγαλύτερη δαπάνη, ο μεγαλύτερος εφιάλτης?
2: Η ενέργεια. Η ενέργεια βεβαίως, αυτό που πληρώνει όλη η κοινωνία και δεινοπαθεί.
1: Τώρα, Βαγγέλη, υπάρχει και ορατό, είναι ορατό το ενδεχόμενο να υπάρξουν και ελλείψεις στην αγορά και αυτό δεν το λέμε εμείς, αυτό το λένε οι παραγωγοί της Κρήτης, οι οποίοι καταστράφηκαν επί της ουσίας χιλιάδες τόνοι πατάτας έχουν καταστραφεί έτσι μέσα στα λασπόνερα
0: και
1: λαχανικών βεβαίως και απορροκυπευτικά και βεβαίως όλο αυτό δημιουργεί μια κατάσταση ασφικτική μεν για εκείνους τους παραγωγούς που αναμένουν αποζημιώσεις, αλλά τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι αμέσως την επόμενη μέρα υπάρχει αύξηση στα ράφια τουλάχιστον της Κρήτης, ενώ εδώ στην Αθήνα υπάρχει κίνδυνος να μην δούμε ελληνική πατάτα.
0: Επίσης δεν έχουμε και ψάρια, να ξέρεις.
1: Βεβαίως, διότι είναι σε εξέλιξη η απεργία των αλλιέων. Οπότε όλο αυτό είναι ένα εκρηκτικό μείγμα. Έχει σημασία να ακούσουμε τι δήλωσε στο σταθμό μας ο κύριος Μανώλης Πατεράκης. Είναι πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου από το οροπέδιο Λασιθίου της Κρήτης που χτυπήθηκε ανεπανόρθωτα από την κακοκαιρία και έχει σημασία να ακούσουμε τι λέει για τα αγροτικά προϊόντα που θα βρίσκουμε πλέον στα ράφια των σούπερ μάρκετ.
4: Η καλλιέργεια έχει καταστραφεί στην κυριολεξία, δηλαδή δεν υπάρχει καμία περίπτωση εμείς πλέον να ξαναπάρουμε κάτω από τιμές, ούτε να εξασφαλίσουμε για να πάμε για το σπίτι μας. Η κατάσταση είναι τραγική. Ο κόσμος είναι σε απόγνωση, μιλάμε για 500 οικογένειες οι οποίες στην κυριολεξία ασχολούνται όλη η οικογένεια με τις καλλιέργειες, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν άλλα έσοδα για τα σπίτια τους. Ήδη η θαλάσσια της Κρήτης αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η πατάτα έχει ανέβει 15 με 20 λεπτά απάνω, ήδη αυτή τη στιγμή. Σίγουρα ο καταναλωτής θα πληρώσει και μαζί με εμάς και ο καταναλωτής τη ζημιά αυτή που έχουμε πάθει. Γι' αυτό πρέπει να αποζημιωθούμε, γιατί δεν είναι ότι χάσαμε μόνο τη φετινή παραγωγή. Υπάρχουν παραγωγοί οι οποίοι, αν δεν αποζημιωθούν, θα χάσουν και τη χρόνο την καλλιέργεια. Θα βλέπουμε πατάτες αγνώστου προέλευσης, εισαγωγής, αιγυπτιακές σε λίγο καιρό, οι οποίες γίνεται η ελληνοποίηση, η παράνομη, και ο καταναλωτής στην ουσία θα τρώει ένα προϊόν αγνώστου προέλευσης, με ό,τι αυτό σημαίνει. Η ελληνική πατάτα δεν θα βλέπουμε. Δεν θα τρώμε τουλάχιστον. Αυτό είναι σίγουρο.
1: Εφιαλτικό το σενάριο, Βαγγέλη, έτσι όπως το περιγράφει.
0: Αυτό, κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι θα υπάρξουν. Δηλαδή θα υπάρξουν άλλες πηγές οι οποίες θα τροποδοτήσουν την αγορά. Απλά θα συμβεί αυτό που είπε. Δηλαδή σε υψηλότερες τιμές και ίσως χαμηλότερες ποιότητες προϊόντα. Δεν, η αγορά τα λύνει αυτά τα ζητήματα. Το ζήτημα είναι τι πληρώνεις και τι αγοράζεις.
1: Ναι, τα λύνει με τις εισαγωγές από την Αίγυπτο απέναντι. Αλλά...
0: Προφανώς. Η ντομάτα και η πατάτα Κρήτης είναι. Ένα προϊόν
1: ελληνικό προϊόν,
0: ελληνικό,
1: ναι.
0: Προϊόν και επώνυμο προϊόν δεν είναι, δηλαδή εξάγεται κλπ.
1: Ναι.
0: Αυτό θα το στερηθούν ή θα πληρώσουν την αιγυπτιακή και την τουρκική πατάτα οι Έλληνες για ελληνική και πολύ ακριβότερα. Θα το λύσει το πρόβλημα αυτό η αγορά, δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι οι τιμές ανεβαίνουν συνέχεια και ανεβαίνουν γιατί έχουμε κλιματική αλλαγή. Δεν υπάρχει προσφορά, δηλαδή δεν πηγαίνουν ο κόσμος να δουλέψει στα αγοράφια και αυτά. Ακόμη και οι οικονομικοί μετανάστες δεν βρίσκονται αυτή τη στιγμή. Λένε, άκουγα προχθές ένα ρεπορτάζ ότι δεν έχουν να μαζέψουν τις ελιές. Θα μείνουν οι ελιές πάνω στα δέντρα, γιατί δεν έχουν κόσμο να μαζέψουν τις ελιές.
1: Ναι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη, για το ρεπορτάζ. Πάμε τώρα σε έναν άλλο πολλοκέφαλο που υπάρχει σε όλα τα ελληνικά σπίτια, είτε σε οικογένειες με παιδιά, είτε σε οικογένειες που έχουν φοιτητές που θέλουν να τους στείλουν να σπουδάσουν και έχουν μεγάλο έτσι πονοκέφαλο το τι θα κάνουν, αν θα καταφέρουν. Θυμάστε και το ρεπορτάζ των προηγούμενων.

0: ημερών με το Πανεπιστήμιο της Πάτρας, που πάρα πολλοί φοιτητές δεν έχουν εγγραφεί, ακριβώς για το λόγο του αυξημένου κόστους ζωής και του αυξημένου κόστους της στέγης. Ο Γιώργος Λαμπύρης θα μας δώσει μια εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει με τα φοιτητικά σπίτια, δηλαδή τα μικρά διαμερίσματα, τις μικρές γκαρσονιέρες, τα διάρκεια. Καλό μεσημέρι, Γιώργο μου.
1: Γεια σου, Φέρη, καλησπέρα. Μιλήσαμε τις προηγούμενες μέρες για το θέμα της φοιτητικής κατοικίας, της φοιτητικής στέγης, και περιγράψαμε την εικόνα που επικρατεί σε αρκετές πόλεις και όχι μόνο στις δύο μεγάλες, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αλλά και στην περιφέρεια, με τις τιμές να ξεπερνούν σε πολλές των περιπτώσεων τα 400 ευρώ, έτσι. Ναι. Δηλαδή, αν μιλήσουμε για την Αθήνα, συζητάμε, ας πούμε, ότι εάν κανείς μείνει στη Λεωφόρο Πατησίων, για παράδειγμα, που ή στην Κυψέλη, η Πατησίων είναι στα 430 για ένα φοιτητικό, μικρό φοιτητικό σπίτι, και αγγίζει στην Κυψέλη τα 500 ευρώ αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
0: Και μιλάμε τώρα για λαϊκές γειτονιές. Δεν μιλάμε τώρα ούτε για το Κολωνάκι ούτε για το Λυκαβητό.
1: Ναι, γιατί το Κολωνάκι είναι 635 για ένα μικρό σπίτι. Οπότε αυτή είναι η εικόνα. Και αν μιλήσουμε για τις κατεξοχήν φοιτητικές περιοχές, η λύση είναι στα 575 ευρώ, στοιχεία του σπιτόγατου είναι αυτά, και στους ζωγράφου πάνω από 550 ευρώ. Όμως εδώ, δεν ξέρω, θα έχει ίσως νόημα να δούμε και τη συνολική εικόνα. Γιατί τα ενίκαια κατά τα τελευταία 5 χρόνια στην Ελλάδα, ναι, έχουν αγγίξει αύξηση που φτάνει σχεδόν το 40%.
0: Σωστά.
1: Αυτό είναι πλέον ένα κοινωνικό φαινόμενο το οποίο παρουσιάζεται και δεν αποτελεί μόνο ένα κομμάτι της αγοράς που αφορά στην φοιτητική στέγη. Και εδώ θα πρέπει να δούμε και την μεγαλύτερη εικόνα που είναι η Ευρώπη, να μην ξεχνάμε τις διαδηλώσεις, τις απανοτές διαδηλώσεις που γίνονται
0: στην Ισπανία.
1: Στην Ισπανία ακριβώς, για το κομμάτι της στέγασης, και να επικαλεστώ και στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λένε ότι οι κατοικίες στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν καταγράψει μέση αύξηση 60% από το 2015 έως και σήμερα. Συζητάμε δηλαδή για γεγονότα τα οποία αγγίζουν όλη την ευρωπαϊκή κοινότητα, όλη την ευρωπαϊκή οικογένεια, και φυσικά ακουμπάνε και στην Ελλάδα. Το μεγάλο, βέβαια, μεγάλη έκρηξη έγινε από την πανδημία και ύστερα, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με την εγχώρια, με την ελληνική αγορά, όπου αυξήθηκε πάρα πολύ η ζήτηση, και παρά τα όσα μέτρα ελήφθησαν κατά καιρούς με περιορισμούς για την περίφημη Golden Visa από πλευράς της κυβέρνησης, η οποία πήγε και αύξησε το όριο, το κατώτατο όριο επενδύσεων από τους ξένους ενδιαφερόμενους επενδυτές στη χώρα μας, η εικόνα δεν έχει εξορθολογιστεί, και συζητάμε αυτή τη στιγμή ακόμα και για ένα παλιό σπίτι, ας πούμε ένα διάρι, σε περιοχές όπως είναι το Παγκράτη, να αγγίζουν τα 1000 ευρώ το μήνα. Μιλάμε για τέτοια μεγέθη.
0: Και παλαιότερα, Γιώργο, θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι για ένα τριάρι, μια οικογένεια με δύο παιδιά, για ένα τριάρι σπίτι μπορεί να έδινε 500 ευρώ, και σε ένα σπίτι έτσι που τα χρήματα αυτά τα δικαιολογούσε. Τη σήμερον ημέρα βλέπουμε αγγελίες, βλέπουμε προσφερόμενες κατοικίες με ενίκιο αστάσιο 800 ευρώ, ας πούμε, και μάλιστα χωρίς να πληρώνουν και τις απαραίτητες προδιαγραφές. Και παρόλα αυτά να νοικιάζονται αυτά τα σπίτια.
1: Έχουμε φτάσει στο σημείο, Έρη, ένα σπίτι που απλά είναι σε μια περιοχή με ζήτηση, γιατί αυτή τη στιγμή, κακά τα ψέματα, οι περιοχές γύρω από το κέντρο της Αθήνας, δεν σου συζητάω να πάμε στα νότια προάστια, έτσι, αλλά οι περιοχές γύρω από το κέντρο της Αθήνας, παράδειγμα το Παγκράτη, το ΜΕΤΣ, τα Ελίσια, η περιοχή του Ζωγράφου, υπερβαίνουν το χιλιάρικο για ένα μέσο σπίτι.
0: 100 τετραγωνικό, να σου πω.
1: Λες πολλά.
0: Ναι.
1: Εγώ θα σου πω για 70 με 80 τετραγωνικά σπίτι,
0: ναι,
1: και μάλιστα σπίτι παλαιότητας που υπερβαίνει την 20ετία στις πλήστες των περιπτώσεων. Και όχι μόνο αυτό, υπάρχει και σοβαρό έλλειμμα στο κομμάτι που λέγεται κόστος αντικατάστασης. Δηλαδή, τι σημαίνει κόστος αντικατάστασης? Οι περισσότεροι ιδιοκτήτες, επειδή αδυνατούν οικονομικά να ανακαινήσουν τα σπίτια τους, κάνουν μια μερική ανακαίνιση,
0: ναι,
1: παρά να πάνε σε ολική, φτιάχνουν ας πούμε το μπάνιο, φτιάχνουν μια κουζίνα και με βάση αυτό σου λένε ότι α, το σπίτι είναι ανακαινισμένο,
0: ναι,
1: έχει βαφτεί δηλαδή και έχουμε φτιάξει και ένα δωμάτιο του σπιτιού, οπότε ορίστε, σου σερβίρουν και μια τιμή.
0: Είναι κοντά στη στάση, είναι κοντά στη στάση ενός λεωφορείου ή κοντά στη στάση ενός μετρό. Α, βλέπουμε και τέτοια. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Λαμπύρη, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγο εδώ στα παραπολιτικά ο Θεμιστοκλής Μπάκας στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα. Είναι πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου Κτημάτων Μεσητών.
2: Αν κάποιος αναζητήσει ένα σπίτι το οποίο είναι έως 50 τετραγωνικά μέτρα στις περιοχές του κέντρου των Αθηνών,
0: μάλιστα,
2: θα δει ότι 7 στα 10 σπίτια έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 500 ευρώ, εκ των οποίων τα 4 πάνω από 600 και τα 2 πάνω από 700. Αν πάμε σπίτια μεγαλύτερα, αυτά που είναι κατάλληλα για οικογένειες, σπίτια με δίπλα δωμάτια, η γενική εικόνα είναι η εξής. Στις περιοχές των νοτιών προαστίων, 9 στα 10 σπίτια ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 800 ευρώ, εκ των οποίων τα 8 πάνω από 1000. Εμείς κάναμε το εξής. Εδώ και 5 χρόνια κάνουμε μια έρευνα για τις συγκεκριμένες 16 περιοχές του νομού Αττικής που επιλέγουν κατά κύριο λόγο οικογένειες. Και βλέπουμε το εξής, ότι για κατοικίες από 80 έως 110 τετραγωνικά μέτρα άνω του πρώτου ρόφου με τουλάχιστον 2 δωμάτια κατασκευής μετά το 2000, καταγράφουμε μία αύξηση στο ζητούμενο τιμών ενοικίασης, καταγράφουμε αύξηση κατά 39,59%.
0: Τώρα, όπως δείχνει η έρευνα εδώ, στα παραπολιτικά 90,1, τα ελληνικά νοικοκυριά δίνουν πραγματική μάχη για να μην καταρρεύσουν και να επιβιώσουν έναν ολόκληρο μήνα. Αυτό ακριβώς αποτυπώνει και η δική σου έρευνα, Μάνο Ανθουλάκη, που βγήκε στον δρόμο, μίλησες με κόσμο για το αν μπορούν να βγάλουν το μήνα, τι κόβουν και τι κάνουν για να τα καταφέρουν.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, με το project για πες του παραπολιτικά.gr βγαίνουμε στον δρόμο και ρωτάμε ζητήματα καθημερινότητας, ακρίβειας και γενικότερα. Πώς περνάει ο κόσμος, αν τη βγάζει ο κόσμος, και αυτά που αποτυπώσαμε ήταν ενδεικτικά.
0: Είναι προβληματισμένοι.
3: Είναι πάρα πολύ προβληματισμένοι, καθότι ο κόσμος, στον κόσμο δεν μένει τίποτα να περάσει στο τέλος του μήνα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι μια αναφορά που μας έκανε ένας πολίτης που λέει ότι μένει κάτι υπό την προϋπόθεση ότι εγώ κάνω 2 δουλειές.
0: Ναι.
3: Άλλος ένας είπε ότι μου μένουν πολύ λίγα και φανταστείτε μένω με την οικογένειά μου. Άλλοι σου αναφέρουν ότι με το βασικό μισθό 9-9-20 όπως ανέφερε συγκεκριμένα ένας άλλος συμμετέχουν στην έρευνα, όχι απλά δεν βγαίνει ο μήνας, ίσα ίσα δηλαδή, άμα έχεις και 4 με 5 εκατοστάρικα για να το συνδέσω και με το προηγούμενο θέμα που
0: με
3: ήταν το ενίκιο. Μιλάμε τώρα δηλαδή για γκαρσονιέρες. Τι να σου πω, 40 τετραγωνικών κακοδιατηρημένες με 500 ευρώ. Αν λάβουμε και υπόψη μας επίσης ότι η στέγαση αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους αιμοδότους του μηνιαίου προϋπολογισμού, καθότι το 24 τα ελληνικά νοικοκυριά διέθεταν κατά μέσο όρο 36% του διαθέσιμου εισοδήματος προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και συμφώνως με τα τελευταία επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος που καταγράφει ότι στο γάμα τρίμηνο του 25 η πραγματική διαθέσιμη εισοδηματική δύναμη των οικοκυριών μειώθηκε κατά 1,4% σε αιτήσια βάση. Μπορείς να καταλάβεις λοιπόν ότι αυτό αποτυπώνεται,
0: σωστά,
3: και στην κοινωνία. Για παράδειγμα, μία ακόμη δήλωση είναι ότι τα βγάζουμε πέρα με το ζόρι, καθότι για τους περισσότερους Έλληνες είναι δύσκολα. Επομένως, μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε το εξής. Από τις 20 του μήνα, και μπορούμε να το δούμε και στην οικογένειά μας και σε πολλούς γνωστούς μας, ότι δεν μένει σχεδόν τίποτα ή σε όσους μένει, θα μένει αφαιμάζοντας όχι μόνο το εισόδημά τους, αλλά και μαζεύοντας
0: και ό,τι
3: μπορούν, κόβοντας ό,τι μπορούν. Και δεν μιλάμε τώρα, μιλάμε από το πρώτο δεκαήμερο να φεύγουν όλοι οι λογαριασμοί και να μην μπορείς από ένα διάστημα και επτά να κινηθείς.
0: Ναι.
3: Άρα λοιπόν μπορούμε να δούμε ότι ήταν ενδεικτική
0: χέρια. Και αν προκύψει και κάτι έκτακτο, να μην μπορείς να ανταπεξέλθεις.
3: Και αν προκύψει ακριβώς και κάτι έκτακτο, να μην ανταπεξέλθεις. Και σε αυτό, το πιο αποκαλυπτικό στοιχείο σε αυτό που λες είναι από τη Eurostat,
0: ναι,
3: ότι το 2025 πάνω από το 50% των πολιτών στην Ελλάδα, το 50,5% συγκεκριμένα, δήλωνε αδυναμία να αντιμετωπίσει ένα έκτακτο οικονομικό έξοδο, εν αντιθέσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση που το ποσοστό, το ίδιο ποσοστό είναι 29,2.
0: Ναι. Δεν υπάρχει κάποιος που να έχει ένα ποσό ασφαλείας στην άκρη για μια δύσκολη στιγμή. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάνο Ανθουλάκη, από το παραπολιτικά.gr. Εκεί θα μπορείτε να δείτε και ολόκληρη την έρευνα που έκανε ο Μάνος και φυσικά εμείς να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
4: Μένει επειδή κάνουμε δύο δουλειές. Αλλιώς δεν μένει τίποτα.
5: Άμα δεν κάνεις δύο δουλειές, δεν βγαίνει με τίποτα.
6: Εξαρτάται. Εγώ προσωπικά που μένω με την οικογένειά μου μπορώ να πω ότι ναι. Αλλά αν έμενα μόνος μου σε ενίκιο ή είχα όλους τους λογαριασμούς στο σούπερ μάρκετ έξω, δεν θα έμενε.
7: Όχι, δεν μένει κάτι. Γιατί είναι υψηλά τα ενίκια, οι λογαριασμοί.
4: Πρώτη μέρα πληρώνεσαι, μέχρι 10 μήνα έχουν φύγει όλα τα λεφτά. Αν πληρώνεσαι λογαριασμούς, σημαίνει συχνά.
8: Ναι, και αν σκεφτείς ότι ο βασικός μισθός είναι πόσο, 9 κάτι.
4: 9-25 μεικτά.
8: Ωραία, και να βρεις μια γκαρσονιέρα, θα σου πω.
9: Η ώρα είναι 12:30.
10: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
12: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεντάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
13: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
14: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
15: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
16: Τις αλυσίδες για να μπορέσουν να επεκταθούν. Και τι αναγκαζόμαστε, να πηγαίνουμε να καταφεύγουμε σε εταιρείες, να φέρνουμε άτομα από τρίτες χώρες, όπως είναι η Ινδία.
0: Τώρα στιβαγμένοι σαν σαρδέλες από τα ξημερώματα είναι οι Αθηναίοι σε λεωφορεία, σε μετρό, διότι η απαγορευτική τιμή της βενζίνης έχει βάλει χειρόφρενο στα αγιόταχη. Αυτό μας εξηγεί εδώ στο σταθμό μας ο κύριος Λεωνίδας Κούλος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδικάτου Εργαζομένων στα Λεωφορεία.
17: Αρχίζει ο κόσμος και παίρνει τα λεωφορεία και αφήνει τα αγιόταχη στην άκρη, γιατί όπως καταλαβαίνετε, ακρίβεια με 2,5 ευρώ τη βενζίνη, δεν μπορεί ο άλλος να πάρει το αυτοκίνητό του και να πηγαίνει να έρχεται στη δουλειά, γιατί είναι μεγάλο το κόστος. Οι καταγγελίες που έχουμε και εμείς ως συνδικάτο είναι αυτές οι αντίστοιχες που έχετε και εσείς, ότι σε κάποια συγκεκριμένα δρομολόγια, όπως είναι τα πρωινά του αεροδρομίου, όπως είναι γραμμές οι οποίες πηγαίνουν σε βιομηχανικές περιοχές ή σε περιοχές οι οποίες υπάρχουν μεγάλες εταιρείες, υπάρχει συνωστισμός στην αεροφορία, γιατί θα σας πω ένα νούμερο ενδεικτικά, ότι έχουμε αφαιρέσει 100 βάρδιες από το περσινό χειμερινό πρόγραμμα, δηλαδή από τις 2.321 βάρδιες που είχαμε πέρυσι, έχουμε 2.221 βάρδιες, που σημαίνει ότι είναι 100 βάρδιες λιγότερες την ημέρα στο λεκανοπέδιο της Αττικής.
0: Τώρα το βράδυ φτάνει στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην ατζέντα πολλά θέματα και τα θέματα της ενέργειας και τα θέματα της ασφάλειας και του εμπορίου. Όλα θα μας τα εξηγήσει τώρα η Κατερίνα Τσαμούρη. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
18: Καλό μεσημέρι, Έρικε, σας είμαι και στους ακροατές μας. Ναι, έρχεται κατά τις 9 ο κύριο Ρούμπιο στην Αθήνα. Θα πάει σε κεντρικό ανακαινισμένο ξενοδοχείο της πρωτεύουσας και αύριο είναι η μέρα με τη βαριά ατζέντα και τις πολλές επαφές. 9 η ώρα το πρωί θα συναντηθεί στο Υπουργείο Εξωτερικών με τον κύριο Γεραπετρίτη για μια κατηδίαν συνάντηση. Μετά θα κάνουν δηλώσεις στον τύπο και ύστερα θα κηρύξουν την έναρξη του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου, ενός θεσμού που εγκαινιάστηκε το 2018. Ο έκτος γύρος ήταν να γίνει το Νοέμβριο, οι διεθνείς εξελικτικοί απανότι πόλεμοι τον ανέβαλαν αρκετές φορές, οπότε γίνεται αύριο. Στην ατζέντα αμυντική συνεργασία με έμφαση στα F-35, στην αναβάθμιση και άλλων F-16 σε μορφή Viper, αλλά και τα οπλικά συστήματα που θα φέρουν, ενέργεια, ναυτιλία, εμπόριο και επενδύσεις και εσωτερική ασφάλεια. Όπως καταλαβαίνει, σίγουρα θα συζητηθούν και οι εξελίξεις στη Μεσανατολική και φυσικά τα ελληνοτουρκικά.
0: Ναι.
18: Στο επίκεντρο και το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης Κύπρου που πριζώνει τους Τούρκους. Οι έρευνες θα επανακινήσουν σύντομα. Μένει να δούμε πώς βλέπουν το εγχείρημα αυτό οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ξέρουμε ότι καταρχήν είναι υπέρ. Είναι άλλωστε ένα ευρωπαϊκό project, είναι ένα project που μετά τη λήξη των μικροπαρξιών στη Μέση Ανατολή κάποια στιγμή θα καταλήξει και στο Ισραήλ, επομένως ξέρουμε ότι τους ενδιαφέρει. Θα υπογραφούν και τρεις συμφωνίες μνημόνια συνεργασίας, ένα για την επιβολή περιορισμών στην εισαγωγή αρχαιολογικού υλικού, ένα για την επιστολή προθέσεων Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών για την εγκαθίδρυση μιας συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της εθνοφρουράς της Φλόριντα, αλλά και ένα μνημόνιο κατανόησης για την αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών ικανότητας των ναυτικών. Αυτά θα υπογραφούν σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Θα πηγαίνω έρχεται λίγο ο κύριος Ρούμπιο, θα πάει από εκεί μια βόλτα. Το σημαντικό είναι ότι το απόγευμα στις 6.30 ώρα θα απευθύνει μια ομιλία στην ΠΝΙΚΑ, θυμάσαι το λέγαμε μαζί και
0: χθες,
18: τελικά επιβεβαιώθηκε. Ιστορική στιγμή, θα έχει έτσι αναφορές στην αρχαία Ελλάδα, στην δημοκρατία, αλλά και στον ρόλο της Ελλάδας σήμερα. Ήδη πριν αναχωρήσει για την Αθήνα από την Ισλανδία, όπου ήταν, έκανε δηλώσεις και είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι ότι απλώς έχουν αμυντικές και στρατιωτικές συμφωνίες με την Ελλάδα, βλέπουν στην Ελλάδα έναν σταθερό στρατηγικό τους εταίρος στην περιοχή και έχουν και πολλές οικονομικές συμφωνίες. Εντάξει, εδώ πιστεύω ότι δεν θα προκαλέσει κανένα μας εντύπωση αν αύριο οι Ηνωμένες Πολιτείες ζητήσουν και περιορισμό των εμπορικών μας σχέσεων με την Κίνα. Είναι πάγια θέση τους, διαχρονικά το κάνουν. Και μετά την ΠΝΙΚΑ ο κύριος Ρούμπιο θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου κατά τις 7 η ώρα το απόγευμα και η βραδιά θα κλείσει με ένα ιδιωτικό δείπνο. Θα αναχωρήσει την Πέμπτη το πρωί, νωρίς το πρωί, για να πάει στον επόμενο σταθμό του που είναι η Πορτογαλία, η Λισαβόνα. Δεν θα πάει στην Άγκυρα όπως συνηθίζει να κάνει ένας Αμερικανός υπουργός εξωτερικών
0: για λόγους
18: εντοπιότητας και ισορροπιών. Σωστά, και αυτό έχει τη σημασία του. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο που στέλνεται στην απέναντι πλευρά του Αιγαίου και θα σταλεί και αύριο.
0: Θα έχουμε λοιπόν πλούσιο ρεπορτάζ τώρα. Κατερίνα, χθες είχαμε και πάλι μία εμπλοκή ελληνικών και τουρκικών F-16 εκεί πάνω από το Καστελόριζο.
18: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Γενικά οι Τούρκοι δείχνουν ήδη τον εκνευρισμό.
0: Μια νευρικότητα.
18: Μια νευρικότητα. Είχαμε λοιπόν μια αερομαχία από δύο οπλισμένα F-16 και είχαμε και 9 παραβιάσεις και από F-16 και από UAV, δηλαδή τουρκικά μη επανορμένα αεροσκάφη. Είχαμε καιρό να δούμε τέτοια νούμερα και φυσικά αερομαχία και νομίζω ότι όπως πολύ σωστά είπες, αυτό είναι ενδεικτικό του εκνευρισμού που ήδη χαρακτηρίζει την απέναντι πλευρά του Αιγαίου.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Κατερίνα. Τώρα μαζί με τον Μάρκο Ρούμπιο έρχονται και αυστηρά μέτρα ασφαλείας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα από σήμερα. Ο Κίμωνας Λογοθέτης είναι μαζί μας, ο Σύμβουλος Διαχείρισης Κυκλοφορίας. Καλό μεσημέρι, κύριε Λογοθέτη.
19: Καλό σας μεσημέρι. Πράγματι, η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών αναμένεται να προκαλέσει αρκετές δυσκολίες στους δρόμους. Θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τη στιγμή της αφήξης της και μετά και από την μεταφορά του από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας. Και η πιο δύσκολη μέρα αναμένεται να είναι η αυριανή, που το πρόγραμμα είναι γεμάτο. Έχει συνάντηση το πρωί με τον Υπουργό Εξωτερικών, με τον κύριο Γεραπετρίτη. Στη συνέχεια θα πάει προς την Αμερικανική Πρεσβεία για να εγκαινιάσει τη νέα πτέρυγα της Πρεσβείας. Και έχει και άλλες μετακινήσεις σε αρχαιολογικούς χώρους, σε σημεία ενδιαφέροντος. Το πρόγραμμά του είναι αρκετά γεμάτο μέχρι την αναχώρησή του. Επομένως, να αναμένουμε αρκετές δυσκολίες, κυρίως στο κέντρο της Αθήνας. Δηλαδή, οι δρόμοι που θα επηρεαστούν πιο πολύ θα είναι σίγουρα το ανωδικό τμήμα της Συγκρού, Αμαλίας, Βασιλής Σοφίας, Πανεπιστημίου. Και η Αττική Οδός θα έχει διακοπή της κυκλοφορίας την ώρα που θα έρθει το αεροδρόμιο. Θα έχουμε μια πολύ πολύ δύσκολη μέρα, ένα δύσκολο απόγευμα σήμερα και μια δύσκολη μέρα αύριο.
0: Που η αλήθεια είναι ότι έχουμε καθημερινά, αλλά θα το επιτείνει αυτό το γεγονός.
19: Θα είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Μπορεί να έχουμε πολύ μεγάλες ώρες αναμονής, ειδικότερα αν πέσουμε πάνω στην ώρα που μετακινείται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών.
0: Μάλιστα. Θα ενημερώνουμε φυσικά τους ακροατές εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 για οποιοδήποτε πρόβλημα υπάρχει στην κυκλοφορία. Σας ευχαριστώ θερμά.
19: Ναι.
0: Τώρα βεβαίως υπάρχει και, όπως έχουμε ξαναπεί εδώ στο σταθμό, έντονο αμερικανικό ενδιαφέρον για τον κάθετο διάδρομο και για τις εξαγωγές αμερικανικού LNG, αλλά και τώρα ο κάθετος διάδρομος, η ανάπτυξή του, η περαιτέρω ανάπτυξή του, αλλά και όλες οι υποδομές που χρειάζονται για τη μεταφορά του αερίου, είναι στο επίκεντρο και της τετραμερού συνόδου των Υπουργών Ενέργειας που θα γίνει στο Βελιγράδι. Η Λαλέλα Χρυσανθοπούλου από το powergame.gr θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Λαλέλα.
20: Καλό μεσημέρι, Έρη. Σωστά, θα έλεγα έχουμε δύο σημαντικά ραντεβού κορυφής που το κάθε διάδρομο στο επίκεντρο. Το πρώτο είναι αυτό στο Βελιγράδι για το τετραμερί, όπως είπες. Το δεύτερο είναι στην Αθήνα, καθώς όπως πληροφορούμαστε, στο ενεργειακό σκέλος του στρατηγικού διαλόγου, το μόνο επίσημο θέμα στην ατζέντα, μπορεί βέβαια ο κύριος Ρούμπιο να συζητήσει και άλλα τα τετατέτ που θα έχει, αλλά στην ατζέντα του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΣΥΠΑ που θα γίνει από το μεσημέρι στο Ηλίζιαν, το κάθε διάδρομος είναι το μοναδικό θέμα που έχει μπει επισήμως και μάλιστα από τους Αμερικανούς. Το Βελιγράδι τώρα που μεταβαίνει σε λίγο ο κύριος Παπασταύρου, θα έχουμε τη συνέχεια ουσιαστικά των διεργασιών που είχαν ξεκινήσει τον περασμένο Μάιο στην Αθήνα, όταν έγινε η πρώτη τετραμερής, η οποία κατέληξε με την υπογραφή μνημονίου εργασίας πριν από ακριβώς ένα μήνα στη Θεσσαλονίκη. Οπότε και μπήκανε η Σερβία και η Βόρεια Μακεδονία στο κάθε διάδρομο, σηματοδοτώντας τη διακλάδωση του project προς τα Δυτικά Βαλκάνια. Επομένως, αύριο θα συζητηθούν τα επόμενα βήματα, το πώς αυτό τώρα θα προχωρήσει, ώστε να υλοποιηθεί ο σχεδιασμός βάσει του οποίου αμερικάνικο LNG που θα φτάνει αφενός στην Αλεξανδρούπολη, που είναι και πιο κοντά προς αυτές τις χώρες, αλλά και προς την Ερυθρούσα, θα συνεχίσει μετά μέσω δύο πολύ σημαντικών αγωγών, οι οποίοι κατασκευάζονται. Ο ένας είναι ο αγωγός Ελλάδας-Βόρειας Μακεδονίας, ο δεύτερος Βόρειας Μακεδονίας-Σερβίας, και θα φτάνει προς αυτές τις δύο χώρες. Το τραπέζι στο Βελιγράδι θα συζητηθούν μεταξύ άλλων η πορεία αυτών των έργων, οι υπόλοιπες υποδομές που πρέπει να γίνουν σε κατά μήκος όλου του αγωγού, προκειμένου να αρθούν οι συμφορήσεις που υπάρχουν και να μπορούν οι υποδομές να σηκώσουν μεγαλύτερες ποσότητες αμερικανικού LNG που αναμένουμε ότι θα ρεύσουν στην περιοχή, ειδικά όσο πλησιάζουν προς το τέλος του οδικού χάρτη για το ρώσικο αέριο, γιατί μέχρι το τέλος του επόμενου έτους, σύμφωνα με το όσα έχει εξαγγείλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα υπάρχει διαρροσικό αέριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το θέμα της χρηματοδότησης, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, και το θέμα του συντονισμού όλων των χωρών, ώστε να έρθουν όλα τα υπόλοιπα εμπόδια που υπάρχουν σε ελκυστικό επίπεδο και εμπορικό. Την Αθήνα τώρα παραλλήλως, όπως είπες και εσύ, είναι πάρα πολύ ισχυρό το ενδιαφέρον για το κάθε διάδρομο. Το είδαμε και στις δηλώσεις διάφορων κρατικών αξιωματούχων τις τελευταίες ημέρες. Θα υπάρξει και εκεί συζήτηση για το πώς η αμερικανική πλευρά μπορεί να συνδράμει την περαιτέρω ορίμανσή του, και νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο ότι το τραπέζι των διαπραγματεύσεων αύριο στο στρατηγικό διάλογο θα είναι από την αμερικανική πλευρά και υψηλό βαθμό στέλεχος της Exim Bank, της Export Import Bank της Αμερικής, που είναι ένα από τους βασικούς κρατικούς φορείς μέσω των οποίων η Washington χρηματοδοτεί έργα τα οποία την ενδιαφέρουν στο εξωτερικό, και ο οποίος θα δώσει και το παρόν και στη συνάντηση για το EMTF, που είναι το Φόρουμ Φυσικού Αερίου Τουρκικής Μεσογείου, αμέσως μετά, Έρη.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Λαλέλα. Τώρα, μήνυμα με νίκηση για τις εκλογές έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την επετειακή εκδήλωση για τα 52 χρόνια του κόμματος. Και φυσικά υπήρξαν και αιχμές από τον Άδωνη Γεωργιάδη για υπουργούς που έλειπαν από τα γενέθλια. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
21: Καλό μεσημέρι, Ρε, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Αν με επιτρέπετε να ξεκινήσω από μια είδηση που είναι σε εξέλιξη, μάλλον στην στιγμή, αυτή την ώρα που μιλάμε, είναι σε εξέλιξη το συνέδριο του Βήματος. Εκεί μιλάει μεταξύ άλλων και ο Πρωθυπουργός αυτή την ώρα σε εξέλιξη, δηλαδή η συζήτηση που έχει προσυγγραφεί ο κ. Μάντελσον. Και αυτό το οποίο είπε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός, ότι μετά από τη μαζί για τα κρατά του Παρθενώνα, είπε ότι θα το θέσει το ζήτημα στον Άντι Μπέρναμ, τον νέο Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, όταν θα τον αποκοντά. Είπε ότι σε μια εποχή που η δημοκρατία αμφισβητείται από τα δεξιά και από τα αριστερά, η ενοποίηση των κρατών του Παρθενώνα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μια μοναδική περίπτωση. Είπε προτιμώ να χρησιμοποιώσει τον όρο ενοποίηση αντί για τον όρο επιστροφή. Ναι. Και στη συνέχεια είπε κάτι άλλο ενδιαφέρον. Αναφέρθηκε στο γεγονός του Άντι Μπέρναμ, ο νέος Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, άφησε μια πιθανή συζήτηση για επιστροφή του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Την καλωσόρισε αυτή τη συζήτηση ο Πρωθυπουργός και είπε όμως ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα είναι μέρος της συζήτησης για τη σχέση Ηνωμένου Βασιλείου Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι μόνο σπάγεται Ελλάδα, είναι σπάγεται Ευρώπη. Τι υπονόησε δηλαδή εμέσως πριν από όμως, αν ξανανοίξει συζήτηση για την αναστροφή του Brexit και αν επιστρέψει το Ηνωμένο Βασίλειο η Μεγάλη Βρετανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κομμάτι αυτής της διαπραγμάτευσης θα είναι και η επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα. Αυτή είναι μια καινούργια εξέλιξη.
0: Και μάλιστα του είπε ότι εκλάπησαν τα μάρμαρα. Εκλάπησαν από τον Λόρδο Έλγιν. Δεν υπάρχει αμφιβολία για αυτό.
21: Ακριβώς. Και αφού τα πάμε λοιπόν τα πράγματα με αντίστροφη χρονική σειρά, τώρα είναι αυτός εξέλιξη. Νωρίτερα σήμερα το πρωί είναι ανάρτηση του Άδωνη Γεωργιάδη που σχολίασε την απουσία υπουργών από την χθεσινή γενέθλια εκδήλωση Νέας Δημοκρατίας, λέγοντας λοιπόν ότι απορώ με ορισμένους τους αδέλφους μου που επέλεξαν να λείπουν από την χθεσινή μας γιορτή, επειδή λέει είχαν άλλες υπουργικές υποχρεώσεις. και λέει ο ίδιος ότι ήταν σε μια πρέπει να πάει στη Ρόδο και έφυγε αμέσως στη Ρόδο και μετά να πάει στην Κάλυμνα. Αυτά λοιπόν σήμερα το πρωί. Μέσα στο βράδυ έγινε ακριβώς αυτή η γιορτή της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι και με πολλά happening στο Γκάζι και με πολύ κόσμο παρόντα. Ήταν απόντες οι πρώην πρωθυπουργοί Κώστας Καραμαλής και ο Αντώνης Σαμαράς φυσικά που έχει διαγραφεί. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι η Νέα Δημοκρατία εγγυάται ταυτόχρονα σταθερότητα και αλλαγή. Είπε με μια έμεση εκτιμή προς τον Αλέξη Τσίπρα δεν ατεθεί σε κίνδυνο πορεία της χώρας για κανέναν, γιατί αγωνιστήκαμε πολύ σκληρά για να αφήσουμε πίσω μας τις σκοτεινές ημέρες. Δεν θα γυρίσει η χώρα πίσω, υποκύπτοντας στην πλάνη κάποιων λαϊκιστών, οι οποίοι μπορεί απλά να φόρεσαν και εδώ πια του πάρει μια ευκαιρία του καταλαβαίνω πάει στο λεγόμενο rebranding του Αλέξη Τσίπρα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός.
1: Τέσσερις φορές η Νέα Δημοκρατία έχει καταφέρει να κερδίσει απανωτές εκλογές με ποσοστά τα οποία ξεπέρασαν το 40%. Με τον ιδρυτή μας, τον Εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμαλή πρώτα και πάνω απ' όλα. Με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη στις τριπλές εκλογές. Με τον Κώστα Καραμαλή στις εκλογές του 2004 και του 2007. Και το καταφέραμε και εμείς όλοι μαζί τρεις φορές το 2019, το 2023 στις τριπλές εκλογές. Και θα το ξαναπετύχουμε στις εκλογές της Άνοιξης του 2027.
0: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Έρχονται αυστηρότερες ποινές για οργανωμένες απάτες σε βάρος ηλικιωμένων και άλλων ευάλωτων πολιτών. Και βεβαίως όλες αυτές οι τηλεφωνικές απάτες, από ό,τι φαίνεται, ήταν γνώριμοι των αρχών οι συλληφθέντες. Όλο το ρεπορτάζ όμως και τι αλλάζει σε σχέση με τις εξαπατήσεις ηλικιωμένων, θα μας ενημερώσει τώρα η καλή συνάδελφος Βάσο Παλαιού. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο το τελευταίο διάστημα είναι σε έκφραση. Παρατηρούμε πολλές εγκληματικές ομάδες, πολλά κυκλώματα τα οποία εκμεταλλεύονται ηλικιωμένους και ευάλωτους πολίτες και τους εξαπατούν. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν το Υπουργείο Δικαιοσύνης αποφάσισε να αυστηροποιήσει το αδίκημα της απάτης μέσω τηλεφώνου ή υπολογιστή. Πλέον θα είναι κακούργημα από 0 ευρώ η ζημία και θα τιμωρείται με κάθεξη από 5 έως 8 έτη σε περίπτωση που η ζημία είναι μέχρι 120.000 ευρώ, ενώ αν ξεπερνάει αυτό το ποσό θα τιμωρείται με κάθεξη μέχρι 10 έτη και χρηματική ποινή. Πρέπει να σας πω ότι είναι μια αλλαγή η οποία θα προωθηθεί στη Βουλή το επόμενο διάστημα πολύ άμεσα, ναι. Καθώς κρίθηκε ότι τέτοια φαινόμενα πρέπει να αντιμετωπιστούν με τον αυστηρότερο τρόπο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο. Να δούμε τη δήλωση ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Φλωρίδης.
22: Εξελίχθηκε σε εμάς τη γεγοντός. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανέλαβε να φτιάξει μια διάταξη καινούργια, η οποία καθιστά το έγκλημα αυτό σε όλες τις περιπτώσεις σε κακούργημα. Άρα λοιπόν όλοι όσοι θα συλλαμβάνονται θα πηγαίνουν από την ώρα που θα καταδικάζονται, θα πηγαίνουν φυλακή. Όσον αφορά το ποια απάτη χαρακτηρίζεται κακουργηματική. Και αυτή η διάταξη προέβλεπε και προβλέπει μέχρι και σήμερα που μιλάμε ότι πάνω από το ποσό των 120.000 ευρώ. Τώρα.
23: Άρα δηλαδή και 10.000 να είναι, και 5.000 να είναι, και 20.000 να είναι, θα είναι κακούργημα.
22: Τώρα από 1 ευρώ.
0: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Έπεσαν πυροβολισμοί τα ξημερώματα στο Παγκράτη, μάλιστα σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας. Το τι ακριβώς έχει συμβεί θα μας το εξηγήσει τώρα η Άννα Εμεϊ από το παραπολιτικά.gr. Καλό μεσημέρι, Άννα.
24: Καλό μεσημέρι, Έρη. Σήμερα τα ξημερώματα εκτελήχθηκε ένα σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμού στο Παγκράτη, σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας στη Βασιλείου Λάσκου 28. Όλα ξεκίνησαν λίγο πριν από τη μία τα ξημερώματα, όταν ένας 26χρονος ένικος άκουσε έντονες φωνές και πυροβολισμούς και κάλεσε την αστυνομία. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, τα περισσότερα άτομα που είχαν εμπλακεί στο επεισόδιο είχαν ήδη αποχωρήσει. Όμως, τρεις νεαροί ηλικίας 18, 19 και 20 ετών φέρεται να είχαν ανέβει στον πέμπτο όροφο, κρύβονταν για να μην τους συλλάβει η αστυνομία. Ωστόσο, οι αστυνομικοί τους εντόπισαν και τελικά τους συνέλαβαν. Να πούμε ότι από τους πυροβολισμούς δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός, αλλά στο σημείο εντοπίστηκαν κάλικες, βλήματα και ένα πιστόλι πόλη διαμετρήματος 22 χιλιοστών. Σε βάρος του 19χρονου, συνελήφθησαν από οι τρεις νεαροί. Σε βάρος του 19χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ οι άλλοι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται για συνέργεια. Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, προκειμένου να εξακριβωθεί τι ακριβώς προηγήθηκε, ποιοι συμμετείχαν στο επεισόδιο και κάτω από ποιες συνθήκες έπεσαν αυτοί οι πυροβολισμοί.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα. Πάμε τώρα με τη βοήθεια του Μάριου Χριστοδούλου να δούμε τι φέρνει το προσχέδιο του προϋπολογισμού, τι γίνεται με τα έσοδα, τι γίνεται φυσικά με τις δαπάνες, σε τι είμαστε κερδισμένοι, σε τι είναι κερδισμένοι οι συνταξιούχοι, οι μισθωτοί, αλλά φυσικά και τι φόρους πρέπει να πληρώσουμε. Καλό μεσημέρι, Μάριε.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Η υψηλή ρυθμή ανάπτυξης ελληνικής οικονομίας, η αύξηση των εισοδημάτων, της απασχόλησης και της κατανάλωσης, ο περιορισμός της φορολογικής αλλά και η ανατιμή στην αγορά αναμένεται να φέρουν προς τα φορολογικά έσοδα ύψους 2,1 δις ευρώ το 2027 σύμφωνα με το προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού που κατατέθηκε χθες στη Βουλή. Τα συνολικά φορολογικά έσοδα προβλέπεται να έρθουν στα 77,8 δισεκατομμύρια ευρώ έχοντας έρει ως κύρια πηγή αύξησης το φόρο εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων. Την ίδια στιγμή σε επίπεδα ρεκόρ κινείται και ο φετινός προϋπολογισμός με τις εισπράξεις να εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα 76 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι αρχικής πρόβλεψης για 73,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για υπέρβαση κοντά στα 2 δις ευρώ με τον ΦΠΑ να οδηγεί την κούρσα καθώς οι εισπράξεις από το συγκεκριμένο φόρο αναμένεται να αυξημένες κατά 1,5 δις ευρώ σε σχέση με τον αρχικό στόχο. Τώρα, η υπεραπόδυση των φορολογικών εσόδων οδηγεί το φετινό πλεώνασμα σε υψηλότερα επίπεδα στο 3,6% του ΑΕΠ ή στα 9,5 δις ευρώ και η εξέλιξη αυτή δίνει στο οικονομικό επιτελείο ένα δημοσιονομικό χώρο έρη κοντά στα 400 εκατομμύρια ευρώ προκειμένου να χρηματοδοτήσει παρεμβάσεις για την αναχέτηση των επιπτώσεων από την ενεργειακή κρίση. Από το ποσό αυτό, περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ αναμένεται να τεθούν για τα μέτρα στήριξης που θα εφαρμοστούν ως το τέλος του έτους, ενώ τα υπόλοιπα 200 εκατομμύρια ευρώ θα αποτελέσουν το μαξιλάρι έρη για το πρώτο τρίμηνο του 27. Μάλιστα. Ωστόσο πρόκειται για ένα ποσό έρη που γεννά ερωτηματικά ως προς το αν επαρκεί απέναντι στο βάρος που επομίζονται νοικοκυριά και επιχειρήσεις από τις διαδοχικές ενεργειακές ανατιμήσεις, γιατί η ακρίβεια έρη έχει γίνει μέρος της καθημερινότητας αυξάνοντας το κόστος για βασικά αγαθά και υπηρεσίες και μειώνοντας την αγοραστική δύναμη
0: αυτό ακριβώς, Μάρια, καταδεικνύει και η έρευνα εδώ του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά για την ακρίβεια, την οποία συνεχίζουμε για όλη την εβδομάδα. Τώρα, θα ήθελα να μας πεις και όσον αφορά στο ευρώ, διότι βρίσκεται σε χαμηλό 17 μηνών και όλα αυτά, διότι οι διεθνείς εξελίξεις, όλα όσα συμβαίνουν στην Ισπανία, όλα όσα συμβαίνουν στην Γαλλία, και αυτά συντελούν έτσι στο να δέχεται πολύ μεγάλες πιέσεις στο νόμισμα.
3: Έτσι ακριβώς συνέβη, σε χαμηλό 17 μηνών έχει υποχωρήσει το ευρώ καθώς οι αγορές ανησυχούν για τη δημοσιονομική κατάσταση και την πολιτική αβεβαιότητα στην Ευρωζώνη. Η ισοτιμία έχει διολυστήσει στα 1,12 δολάρια που αποτελεί το χαμηλότερο επίπεδο από το Μάιο του 2025 με τις απώλειες σε εβδομαδιαία βάση να φτάνουν περίπου το 1,2%. Στο επίκεντρο, αν μη τι άλλο, βρίσκονται κυρίως οι εξελίξεις στη Γαλλία, όπου το υψηλό δημόσιο χρέος, το πολιτικό αδιέξοδο και η άνοδος του κόστους δανεισμού προκαλούν ανησυχίες στις αγορές. Όμως, πλέον υπάρχει και ένας δεύτερος παράγοντας πολιτικής αβεβαιότητας, καθώς η Ισπανία οδηγείται σε πρόωρες εκλογές, ο Πρωθυπουργός Πέντρο Σάντσες ανακοίνωσε τη διάλυση του Κοινοβουλίου και τη διεξαγωγή πρόωρων εκλογών στις 19 Νοεμβρίου, περίπου 8 μήνες νωρίτερα από τον αρχαιρικό προγραμματισμό. Έτσι, οι επενδυτές έχουν πλέον μπροστά τους δύο μεγάλες οικονομίες της Ευρωζώνης με μεγάλη πολιτική αβεβαιότητα, σε μια περίοδο κατά την οποία τα δημοσιονομικά περιθώρια είναι ήδη περιορισμένα.
0: Ακριβώς.
3: Και το πρόβλημα έρη δεν σταματά εκεί, καθώς η άνοδος των γαλλικών αποδόσεων αυξάνει το κόστος δανεισμού και δημιουργεί φόβους ότι οι πιέσεις στις αγορές ομολόγων μπορεί να μεταφερθούν και σε άλλες χώρες της Ευρωζώνης. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία που κρατούν έρη το ευρώ υπό πίεση.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία, για το ρεπορτάζ. Πάμε τώρα με τη βοήθεια του Σπύρου Σερμπέτη να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στην Γαλλία. Έτσι, κλιμακώνονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις. Μάλιστα, χθες είχαμε ένα πάρα πολύ σοβαρό περιστατικό. Ένα ακροτηριασμό ενός 15χρονου παιδιού από σφαίρα κρότου λάμψης. Ο Σπύρος Σερμπέτης θα μας δώσει την εικόνα με τους μαθητές που βρίσκονται μαζικά στους δρόμους για μια ακόμη ημέρα. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
4: Καλό μεσημέρι, και στους ακροατές των παραπολιτικών. Πράγματι, συνεχίζει να είναι έκριθμη η κατάσταση στη Γαλλία και οι διαστάσεις όπου λαμβάνουν οι κινητοποιήσεις εκεί είναι πλέον δραματικές και εκρηκτικές. Όπως είπες πολύ σωστά, ένας 15χρονος μαθητής ακροτηριάστηκε στο χέρι του στη Λάντς όταν κατά αστυνομικές πηγές έπιασε από το οδόστρωμα χειροβομβίδα κρότου λάμψης που είχαν εκτοξεύσει μέλη των δυνάμεων επιβολής της τάξης με στόχο να τους στηρίξει και εξεράγει ενώ την κρατούσε στα χέρια του. Την ίδια ώρα, οι αρχές στην Έξαν Προβάν στη Γαλλία συνέλαβαν έναν 17χρονο που ταυτοποιήθηκε ως δράστης επίθεσης με πέτρες την προηγούμενη εβδομάδα. Ήταν πάρα πολύ σκληρό περιστατικό αυτό, Έρι. Mm-hmm. Μια γυναίκα διακομίστηκε στο νοσοκομείο εξαιτίας αυτού του περιστατικού και έχασε το μάτι της. Είναι ίσως τα δύο πιο χαρακτηριστικά περιστατικά όπου δείχνουν ακριβώς τη βιαιότητα, το βαθμό της έντασης πλέον των φαινομένων, τα οποία όπως είπαμε και χθες και όλες αυτές τις ημέρες, μόνο προς αποκλιμάκωση δεν δείχνουν. Διαρκώς κλιμακώνονται οι κινητοποίησεις, ενώ δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο σημείο ουσιαστικά επαφής μεταξύ των δύο πλευρών αυτή τη στιγμή, προκειμένου να υπάρξει κάποια καταλλαγή, να πούμε, ναι. Να υπάρξει μια ηρεμία στην Γαλλία.
0: Τώρα είναι σε εφαρμογή η συμμαχία της Μέκας, γιατί Τουρκία και η Πακιστάν αποφάσισαν να στείλουν δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία. Μια συμφωνία που είχαν υπογράψει επί της ουσίας,
4: την είχαν υπογράψει
0: το καλοκαίρι.
4: Είχαμε χθες την κοινή απόφαση των τριών μερών, δηλαδή εν προκειμένου της Τουρκίας και του Πακιστάν, να συνδράμουν τη Σαουδική Αραβία στο πλαίσιο, όπως είπες πολύ σωστά, της συμφωνίας.

0: και για πρώτη φορά αυτό το μηχανισμό συλλογικής άμυνας στυλ σουνητικού ΝΑΤΟ, όπως περιγράφεται πολύ συχνά στις αναλύσεις. Βέβαια, να πούμε από την άλλη πλευρά ότι έχουμε πάρα πολύ σημαντικές εξελίξεις και στην ίδια την Ιεμένη αυτή καθ' αυτή. Ναι. Είχαμε και την ανακοίνωση από τις κυβερνητικές δυνάμεις. Βέβαια, δεν είναι η πλευρά των Χούθη αυτή η οποία τις δέχεται, είναι από τις κυβερνητικές δυνάμεις της Ιεμένης, δηλαδή από τις δυνάμεις που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία, ότι είχαμε κατάληψη και του πολύ σημαντικού λιμανιού της Μόκα. Θυμίζουμε ότι ήταν αυτό που άνοιξε ουσιαστικά το δρόμο στους Χούθη να ελέγξουν το στενό Μπαμπέλ Μαντέμπ. Είχαμε πει και χθες εξάλλου ότι είχαν εντείνει τις προσπάθειές τους Σαουδάραβες. Βομβαρδίζουμε πάρα πολλά μαχητικά στην επιχείρηση Αυγή της Ιεμένης τους Χούθη, ενώ στόχος είναι και η απελευθέρωση, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, και της ίδιας πρωτεύουσας Σανά.
1: Τώρα βέβαια πάμε τώρα στην Κωνσταντινούπολη, όπου εκεί μια μαθήτρια επιτέθηκε με μαχαίρι σε συμμαθήτριές της.
0: Ακριβώς. Είχαμε αρχικά συγκεκριμένες πληροφορίες να πούμε όσον αφορά τον αριθμό των τραυματιών. Οι αρχικές ανακοινώσεις από τις αρχές έκαναν λόγο για 5 τραυματίες. Τελικά οι τραυματίες είναι 8. Είναι, όπως είπε σωστά, όλες μαθήτριες. Δράστης ήταν μια 15χρονη μαθήτρια η οποία τραυμάτισε με μαχαίρι συμμαθήτριές της και φοιτούσαν όλες στο ίδιο λύκειο, σύμφωνα με τις πληροφορίες. Φαίνεται να είχε πάρει από το σπίτι της το μαχαίρι, ενώ φαίνεται επίσης να είχε διάφορα ψυχικά νοσήματα. Οι 3 εκ των 8 αναφέρεται, σύμφωνα με τα πληροφορίες στην Τουρκία, να είναι είτε σε σοβαρή είτε σε κρίσιμη κατάσταση.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρος Σερμπέτη από το παραπολιτικά.gr. Τώρα πώς να το πούμε τελευταίο χορό, να πούμε το μεγάλο φινάλε. Μιλάμε για τον Λιονέλ Μέση. Σήμερα το βράδυ, τα ξημερώματα στις 2, θα φορέσει για τελευταία φορά την φανέλα της Εθνικής Αργεντινής και βεβαίως θα παίξει απέναντι στο Μπενίν. Θα είναι, νομίζω, ένα παιχνίδι το οποίο θα είναι το κύκνιο άσθημα, τουλάχιστον στο κομμάτι της Εθνικής Ομάδας. Ο Αλέξανδρος Χριστάκος είναι μαζί μας και πόσοι δεν θα ήθελαν να δουν αυτό το παιχνίδι και να βρίσκονται βεβαίως αυτή την ιστορική στιγμή. Θα τολμήσω να το πω, Αλέξανδρε, διότι μιλάμε για έναν παιχτάρα.
2: Ναι, έτσι ακριβώς είναι, Έρη. Καλησπέρα
1: στους
2: ακροατές. Ένας παιχτάρας, λοιπόν, λέει αντίο στη διεθνή σκηνή και στην Αργεντινή, έχοντας κατακτήσει ένα μπουτιά, δύο Κόπα Αμέρικα και ένα φιναλίσιμα, ένα χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο το 2008 και ένα το 2005 παγκόσμιο κύπελο κάτω των 20 ετών. Αυτός, λοιπόν, ο 39χρονος, θα βάλει, λοιπόν, την τελευταία του πινελιά το βράδυ, όπως είπες, και στα ξημερώματα στις 2 η ώρα στο φιλικό με τον Μπενίν. Όλοι θα θέλαμε να είμαστε εκεί, αλλά 85.000 έχουν κλείσει το εισιτήριό τους στο Μονουμεντάλ, το γήπεδο της Βελπλέτης, όπως θα διεξαχθεί το παιχνίδι, και άλλοι εκατομμύρια τόσοι φίλαθλοι θα το δουν στην τηλεόραση, όπως και η Αργεντίνη, όπου η χώρα, όπως καταλαβαίνεις, είναι στο πόδι. Έτσι, πολλά έχουν συμβεί τις τελευταίες ώρες, που τα φώτα είναι σταμένα πάνω του. Οι εφημερίδες έχουν αφιερώσει πρώτη σελίδα για τον ίδιο. Το παιχνίδι θα παιχτεί παντού στην Αργεντινή, σε pub, σε σπίτια, σε μαγαζιά, σε εμπορικά κέντρα, όπου μπορείς να φανταστείς, λοιπόν. Οπότε εκείνο το 2ωρο-3ωρο θα σταματήσουν τα πάντα να υπάρχουν.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε. Σε αυτό το σημείο, το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Στην αρχισυνταξία ήταν η Κατερίνα Πλατή, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Παναγιώτης Κάτσιος, τον ήχο απέναντί μου ρύθμισε ο Δημήτρης Κύρκος, στο μικρόφωνο ήταν η Έρη Πανάγου. Καλό μεσημέρι σε όλους, ακολουθεί η Ελληνοφρένεια.

0: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
1: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%.
2: Η ώρα είναι μία.
3: Α! Το ξεχάσαμε!
4: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις να αναμένει το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.

0: V-timer και ξένιασες.
1: Είναι αφράτο, βελούδινο, με πλούσια γεύση από αληθινό γάλα αμφιλοχίας. Το παγωτό μηχανής του γαλακτοπολίου Τζίφρις δεν έχει τίποτα το συνηθισμένο. Είναι μοναδικό και σε περιμένει να το απολαύσεις. Κρέμα, γιαούρτι και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περιμένουν στα γαλακτοπολία Τζίφρις. Στάνος Αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα.
2: Για ενημέρωση ακούω Max. Max FM 93,4.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
4: Ο Κοτσόβολος στην Κέρκυρα ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μια άπαιχτη προσφορά. Κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Ραντεβού στην Εθνική Οδό Κέρκυρας Παλαιοκαστρίτσας 100 στο Σολάρι. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Έχει τα γενέθλιά της.
6: Να σπάσει τα μούτρα της, είναι θεματισμένη.
5: Για 52 χρόνια κρατήσαμε όλοι μαζί αναμένο τον πυρσό.
6: Κάικα!
5: Σήμερα γιορτάζουν οι απλοί νεοδημοκράτες.
7: Ελάτε να πιάσουμε τα μυρολόι. Στράτενα.
8: Κάτω στα τάρταρα της γης, τα κρυοπαγωμένα.
9: Όχι, όχι, το άλλο.
5: Οι απλοί νεοδημοκράτες οι οποίοι στήριξαν σε κάθε στιγμή, στις καλές και στις δύσκολες στιγμές, όλους ανεξαιρέτως τους προέδρους που είδατε πριν στην οθόνη.
10: Καλό τυχή, οι νεκροί πουλισμόν είναι.
5: Ήταν πάντα εκεί.
6: Συνέχισε, καλά το πας.
5: Ήταν πάντα εκεί στις νίκες, ήταν πάντα εκεί στις ήττες και θα είναι πάντα για την παράδοξη που αγαπούν.
7: Δεν αντέχω άλλο.
5: Σήμερα είμαστε μαζί ενωμένοι, όλες οι γενιές μαζί.
10: Ήου, εντελώς πλάτερ.
5: Από τον πρωτοετή, ο οποίος αυτές τις μέρες γράφεται στη Δάπνο του Φουκού στα πανεπιστήμια μας.
11: Πάρτα μοριάρωστη, Δάπνο του Φουκού.
5: Μέχρι τα ιδρυτικά μέλη του 74 της γενιάς που έγραψε ιστορία. Και όλοι μαζί, ενωμένοι, αισιόδοξοι, συσπηρωμένοι, καλούμε στο βήμα τον άνθρωπο των μεγάλων εκλογικών αναμετρήσεων.
6: Όμορφο νιό, ζήγωνε ο χάρος του Αμπέλη.
5: Τον άνθρωπο που χάρισε στην παράταξή μας μεγάλες ιστορικές αυτοδυναμίες. Τον άνθρωπο που άλλαξε την εικόνα της χώρας μας διεθνώς.
6: Άγιε Μητσοτάκη, μην εκεί πού είσαι.
5: Τον άνθρωπο που ήταν, είναι και θα είναι πρωθυπουργός της Ελλάδος. Καλωσορίζουμε τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκο Μητσοτάκη. Πρόεδρε, χρόνια πολλά.

0: Ζήτω η Νέα Δημοκρατία!
1: Ζήτω η Νέα Δημοκρατία!
0: Ζήτω η Νέα Δημοκρατία!
2: Ζήτω το έθνο!
3: Δεν κάνει.
2: Εγώ είπα μια και μας τέτοιλο να ρίξω και κανένα πατριωτικό.
4: Δεν κολλάει εδώ το πατριωτικό, εδώ έχουμε το κομματικό. Έχουμε γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, γι' αυτό ξεκινήσαμε με τον Τιτανικό, τη μουσική. Κάτι έπαθε, χάλασε και η μουσική. Μετά ακούσαμε τον κύριο Κυρανάκη, γραμματέα του κόμματος. Όπως ακριβώς χτες βράδυ στην εκδήλωση των γενεθλίων, μίλησε και παρουσίασε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία που είπε για την ΟΝΕΔ, για τη Δάπνο Δουφουκού, για την ιστορία, με τη συγκίνηση στη Βονή, το πάθος για τις εκλογές που έρχονται. Και μετά καλωσόρισε πάνω στο βάθρο εκεί των ομιλητών τον Πρωθυπουργό της χώρας Κυριάκο Μητσοτάκη, και γι' αυτό και εμείς τον υποδεχτήκαμε με σέικ. Τραγούδι, λίγο γύφτικο, αλλά δεν έχει σημασία, αυτό μας ήρθε. Αυτό θα κολλήσουμε σήμερα. Ταιριάζει νομίζω απόλυτα σε αυτό το πολύ εορταστικό κλίμα, γιατί κλείνει τα 52 χρόνια. Μάλιστα, έρχεται και ο Υπουργός Εξωτερικών της Αμερικής το βράδυ για να το γιορτάσουν όλοι μαζί, ο Ρούμπιο. Οπότε έχουμε πανηγύρια και χαρές.
0: Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες, δαπίτησες και δαπίτες, ονεδίτησες και ονεδίτες, φίλες και φίλοι, ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς για αυτή την εντυπωσιακή σας παρουσία για να γιορτάσουμε τα 52 γενέθλια της μεγάλης μας παράταξης.

0: Χρόνια πολλά. Σε ευχαριστούμε για όσα κάνεις για την Ελλάδα. Τα ζώα γιορτάζουν. Φτιάξε παντεσπάνι, τούρτα κατζόχυλο, τούρτα δεινόσαυρο.
1: Ας είναι ελαφρό το χώμα που θα τη σκεπάσει.
2: Και βαρύ να είναι, δεν μας πειράζει καθόλου. Δεν θα το σηκώσουμε εμείς. Όσο πιο βαρύ γίνεται, εδώ ακούμε ευχές από την οικογένεια. Και ακούσαμε πριν, τα ζήτω προς τη Νέα Δημοκρατία από τον μπαμπά Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, από την κόρη Ντόρα Μπακογιάννη και από τον γιο Κυριάκο Μητσοτάκη. Μόνο αυτοί ευχήθηκαν, οι άλλοι λείπανε. Δεν λείπανε. Τρεις πρώην πρόεδροι τους έφαγε ο Μητσοτάκης. Τώρα προσθέθηκε και ο Μεϊμαράκης. Όλα αυτά είχε δουλειές στην Ευρώπη. Δεν άδειαζε να πάρει το αεροπλάνο να έρθει εδώ στη γιορτή. Ήταν έξω στα εξωτερικά γιατί δουλεύει ως Ευρωβουλευτής. Ο Μεϊμαράκης δίνει αγώνα μεγάλο για τη χώρα, την παράταξη, το Λαϊκό Κόμμα της Ευρώπης, την Ευρώπη γενικότερα. Ο Καραμαλής δεν πήγε, δεν ξέρουμε τι ακριβώς είχε. Ο Σαμάρας δεν θα πει, είναι διαγραμμένος. Τον έχει διαγράψει ετούτος ο Πρωθυπουργός, διαγράψει τον πρώην Πρωθυπουργό. Οπότε λείπανε τρεις από τους πρώην και ήταν εκεί ο τωρινός. Δεν έχει σημασία τώρα ποιοι ήταν πρώην, ποιος ασχολείται με τους πρώην. Ο σημερινός έχει η αξία. Ήταν εκεί, ανέβηκε πάνω, τον ακούσαμε, ευχαρίστησε τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη και μετά μίλησε για τις αρχές, αυτά είναι τα ωραία, τις αρχές και τις αξίες της παράταξης.
3: Ας πάρουμε λίγο το χρόνο να δούμε παλιούς φίλους και παλιούς αγωνιστές να περάσετε από αυτό το πολύ ωραίο πίνακα στον οποίο ο καθένας μπορεί να γράψει τι σημαίνει τελικά η Νέα Δημοκρατία για τον καθένα και για την καθεμία ξεχωριστά. Διότι όταν ταυτιζόμαστε με μια μεγάλη παράταξη, τα προσωπικό μας βιώματα έρχονται και συνδέονται με την ιδεολογία μας, με τις αρχές μας,
4: η μάσα,
3: με τις αξίες μας,
4: η ρεμούλα,
3: με τις πολιτικές μας,
4: για να φάνε αυτή και η πλήκα τους.
3: Αλλά πάνω απ' όλα χαμογελάστε με αισιοδοξία.
4: Χαμογέλα.
3: Έχουμε κάθε λόγο παρά τους δύσκολους καιρούς να ελπίζουμε και να δικαιούμαστε να ελπίζουμε σε μια καλύτερη Ελλάδα. Με τη Νέα Δημοκρατία μπορούμε να την κατακτήσουμε.

0: μας και να μην γυρίσεις.
1: Άιντι μάλε, κουμάτα τσικιτά, τσικι τσικιτά. Άιντι μάλε, κουμάτα τσικιτά, τσικι τσικιτά.
2: Πάρτε δυνάμεις λοιπόν, πάρτε δυνάμεις λοιπόν για τον αγώνα που έρχεται.
3: Έρχεται διπλός καπατσές.
4: Δεν ξέρω, μπορεί να έρθει και τριπλός. Εξαρτάται τα κέφια του ελληνικού λαού, θα το δούμε όταν έρθει η ώρα. Έχει ξεκινήσει προεκλογική περίοδος, το νιώθουμε όλοι, επισήμως όχι. Αν επισήμως όμως δεν τελειώνει και ποτέ σε αυτόν τον τόπο από την επόμενη μέρα των εκλογών, σαν το καρναβάλι στην Πάτρα. Με το που τελειώνει και τον καρνάβαλο το ένα βράδυ, το επόμενο το πρωί ξεκινάνε οι προετοιμασίες για το επόμενο καρναβάλι. Έτσι και εδώ, με το που βγαίνει μια κυβέρνηση, ξεκινάει η προεκλογική περίοδος για την επόμενη τετραετία, τριετία, διετία, ανάλογα. Τα τελευταία χρόνια είναι τετραετία. Μιλάει για τον αγώνα. Απευθύνεται στους συντρόφους του, τους νεοδημοκράτες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και μιλάει για τη λέξη, χρησιμοποιεί τη λέξη αγώνας. Λίγο πριν ακούσαμε, χρησιμοποίησε τη λέξη αξίες, αρχές της παράταξης. Δεν τις περιγράφει κανείς αυτές. Εμείς εδώ βάζουμε το Μάσα Ρεμούλα από τον Μαυρογιαλούρο, αλλά δεν έχω ακούσει άλλο να τις περιγράφει. Νομίζω είναι ένας κρυφός κώδικας, φανερός κώδικας, των νεοδημοκρατών μεταξύ τους. Άλλωστε είναι και αυτό που τους δένει περισσότερο ανάμεσα σε όλο αυτό το κόμμα, τον οργανισμό, την παράταξη. Ο αγώνας λοιπόν, και πώς μας καλεί ο Πρωθυπουργός μας να τον υλοποιήσουμε.
2: Πάρτε δυνάμεις λοιπόν, πάρτε δυνάμεις λοιπόν για τον αγώνα που έρχεται. Θα είναι ακόμα ένας όμορφος αγώνας. Το κάναμε το 19, το κάναμε το 23. Με τη βοήθεια τη δικιά σας και με την εμπιστοσύνη της ελληνικής κοινωνίας θα το ξανακάνουμε το 27.
0: Θέλω να το ονειρευτείτε, θέλω να το ονειρευτούμε μαζί. Θέλω μαζί να το κάνουμε.
2: Με τη βοήθεια τη δικιά σας και με την εμπιστοσύνη της ελληνικής κοινωνίας θα το ξανακάνουμε το 27.
0: Θέλω μαζί να το κάνουμε. Θέλω να πάω, το κάνουμε. Μην το διστάσετε άλλο. Μην κάτι δείτε, δεν χρειάζεται.
5: Κόλλα.
6: Χαράλαμπε.
0: Πάμε να το κάνουμε, γίνεται.
1: Άιντι μάλε, κουμάντα τσικιτά, κιτσικι τσικιτά. Άιντι μάλε, κουμάντα τσικιτά, κιτσικι τσικιτά.
0: Αχ, να μπορούσα να το κάνω κι εγώ αυτό. Αχ, να το έκανα κι εγώ αυτό. Εκατοντάδες άλλοι τρέχουν και το κάνουνε. Πάμε όλοι μαζί να το κάνουμε, παιδιά.
4: Πάμε να το κάνουμε όλοι μαζί, όπως το κάναμε το 19, έτσι λέει ο Μητσοτάκης. Όπως το κάναμε, έκανανε. Το 23 έτσι θα το κάνουνε και το 27, τα σαραντάρια εννοεί. Δεν είναι δείγμα αλαζονίας, όχι, είναι μετρημένος, συνετός, όχι τι θα πει η κάλπη. Πάμε εκεί να κάνουμε όπως και παλιά, να εξασφαλίσουμε ένα σαραντάρι, όχι πυρετός, σαραντάρι στην κάλπη.
2: Η Νέα Δημοκρατία έχει καταφέρει να κερδίσει απανωτές εκλογές με ποσοστά τα οποία ξεπέρασαν το 40%. Με τον ιδρυτή μας, τον Εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμαλή, πρώτα και πάνω απ' όλα. Με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη στις τριπλές εκλογές. Με τον Κώστα Καραμαλή στις εκλογές του 2004 και του 2007. Και το καταφέραμε και εμείς όλοι μαζί τρεις φορές το 2019, το 2023 στις διπλές εκλογές, και θα το ξαναπετύχουμε στις εκλογές της Άνοιξης του 2027.
4: Δεν ξέρουμε αν θα το ξαναπετύχει στις εκλογές της Άνοιξης του 2027 του Σαραντάρι, και μάλλον δεν θα το πετύχει σίγουρα. Και που βασίζουμε τώρα αυτή μας την πρόβλεψη, την πρόγνωση, την βεβαιότητα, γιατί για μένα είναι βεβαιότητα, δεν θα πάρει 40%, διότι δεν θα έχει αυτός αυτοδυναμία. Είναι πάρα πολύ απλό, δεν του τάπανε, γιατί την ίδια ώρα που έλεγε εκεί στους νεοδημοκράτες για να τους το πάρει ότι πάμε για 40% το 27, ήδη είχε συμβεί ένα άλλο γεγονότο, το οποίο ανατρέπει αυτό το γεγονότο εκεί του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτοδυναμία δεν θα σχηματίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτοδυναμία στις εκλογές θα σχηματίσει και θα καταφέρει η Μαρία Καριστιανού.
7: Θέλουμε αυτοδυναμία, κύριε Βούλγαρη, όχι από αλαζονία, αλλά γιατί δεν μπορούμε να αλλιώς να υλοποιήσουμε αυτά που έχουμε δεσμευτεί.
8: Με ποιον θα μπορούσατε να συνεργαστείτε? Γιατί εντάξει, η αυτοδυναμία είναι δύσκολη και το καταλαβαίνετε, είναι μεγάλος δρόμος. Μπορεί να πάτε όμως πάρα πολύ καλά. Με ποιον θα μπορούσατε να συνεργαστείτε?
7: Θα σας απαντήσω. Λοιπόν, η αυτοδυναμία θεωρώ ότι δεν είναι δύσκολη λόγω των συνθηκών που υπάρχουν στη χώρα. Η χώρα έχει απογοητεύσει σχεδόν την πλειοψηφία του κόσμου. Άρα, η συγκυρία είναι κατάλληλη για να κάνουμε τη μεγάλη αλλαγή. Επομένως, η αυτοδυναμία στη δική μας περίπτωση δεν τη θεωρώ απίθανη. Τη θεωρώ πολύ πιθανή.
4: Τι πολύ πιθανή. Εδώ περισσότερες πιθανότητες. Το βλέπεις έξω. Όλοι λένε Καριστιανού για πρωθυπουργός. Το ότι θα γελάγαμε με τη Μαρία Καριστιανού, αν μου το έλεγε κάποιος πριν 3 χρόνια, που κλαίγαμε με τη Μαρία Καριστιανού, δεν θα το πίστευα. Αλλά έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Για άλλους λόγους βέβαια τότε. Για άλλους λόγους τώρα είναι οι πολιτικές της δηλώσεις. Εδώ ακούμε ότι χτυπάει αυτοδυναμία. Η Μαρία Καριστιανού το πιάνει, το βλέπει. Το βλέπει. Έχει κάποια στοιχεία. Δεν το λέει στον αέρα, τα οποία δεν τα αποκάλυψε στην Βουλγαρική, στο Χασαπόπουλο που είχε πάει χτες το πρωί και τα έλεγε αυτά. Αλλά όμως εγώ την πιστεύω, γιατί ο τρόπος που είπε τα στοιχεία αυτά, τα τεκμήρια και οι αποδείξεις για την αυτοδυναμία με πείσανε.
7: Και θα δείτε στις εκλογές ότι θα τρίβουν τα μάτια τους κάποιοι. Το έχω δει. Το έχω δει. Το έχω δει. Τώρα μην με ρωτήσετε πώς το έχω δει, δεν ξέρω.
5: Σημασία.
7: Το αισθάνομαι όχι 100%.
4: Λέει Καριστιανού, το έχω δει. Όλο αυτό το έργο με την αυτοδυναμία, το έχω δει. Μην με ρωτήσετε που το έχω δει και λέει ο Χασαπόπουλος, όχι εντάξει. Τι όχι εντάξει. Αυτή είναι η ερώτηση της μέρας, του μήνα. Πώς το έχει δει η Μαρία Καριστιανού ότι θα έχει αυτοδυναμία. Γιατί εμείς βάλαμε X-File εδώ, αλλά δεν νομίζω να είναι σε αυτή την πλευρά μυστηρίου. Πρέπει να είναι στην άλλη πλευρά μυστηρίου. Κάτι θρησκευτικό πρέπει να παίζει από πίσω, γιατί ξέρουμε ότι παίζει και μια ηγουμένη κάπου, μια πνευματικός εκεί που εξομολογούνται. Οπότε κάτι τέτοιο, χωρίς να. Κι εγώ το έχω δει. Δεν μπορώ να πω, με ρωτήσετε, αλλά νιώθω ότι από εκεί έρχεται η βεβαιότητα της αυτοδυναμίας και θα έχει πολύ ενδιαφέρον αν και αυτό συμβαίνει στην πολιτική ζωή του τόπου, ότι κάποια ηγουμένη, κάποιος Άγιος, κάποια οστά του Σαμουήλ που δώσαμε στους Βούλγαρους, τα άλλα που έχουμε εμείς εδώ, πάρα πολλά οστά και εμείς, κόκαλα, όλα αυτά κάπου τι μπορεί να...

0: τώρα μην ρωτήσετε πώς το έχω δει, δεν ξέρω.
1: Δεν έχει σημασία. Αν κάτι έχει σημασία, μόνο αυτό έχει σημασία. Στο δισκοπότηρο, σενάριο είναι δικό μας, πιστεύουμε ότι κάπου εκεί το έχει δει και ελπίζουμε να επαληθευτούν και πάντα επαληθεύονται οτιδήποτε έχει σχέση με Θεό, με το Θεό μας και τις διαδικασίες αυτές, τις θρησκευτικές, τις μεταφυσικές, πείτε τες όπως θέλετε, πάντα επιβεβαιώνεται, μακάρι να γίνει αυτό. Τι δεν θα δίναμε να έχουμε Μαρία Καριστιανού για Πρωθυπουργό, όμως τι δεν θα δίναμε να έχουμε και Ζωή Κωνσταντοπούλου για Πρωθυπουργό.
2: Και τα ποσοστά πια που καταγράφεται.
0: Ναι, η ανταπόκριση είναι συγκινητική.
2: Στο μυαλό σας είναι και η πρώτη θέση στις εκλογές.
0: Φυσικά.
2: Ακόμη αυτό είναι... και η συγκρότηση κυβερνήσεως.
0: Εφόσον οι πολίτες μας δώσουν αυτή την εμπιστοσύνη, εμείς εννοείται ότι θα ανταποκριθούμε και γι' αυτό το λόγο και ετοιμαζόμαστε.
3: Ετοίμασε τα πράγματά σου, ετοίμασε τις πάνες σου. Συγγυρίσου λίγο, χτένισε τα μαλλιά σου, πλύνε λίγο τα πόδια σου.
0: Ετοιμαζόμαστε πάρα πολύ εντατικά.
2: Με κυβερνητικό πρόγραμμα.
0: Δεν κοροϊδεύουμε. Βεβαίως και με κυβερνητικό πρόγραμμα.
4: Να σου πω, το είπατε και νωρίτερα αυτό και βεβαίως προφανώς είστε στην πολιτική για αυτό το λόγο, δεν είστε για να...
2: Αλλά θα μου σε επιχειρίζουμε μόνο, τώρα είναι και σε επιχειρίζουμε και...
4: Ναι, η κυρία Καριστιανού λέει ότι πιστεύει ότι θα έχει αυτοδυναμία.
2: Μπορούμε να μιλήσουμε σοβαρά.
4: Όχι, σοβαρά μιλάω, αφού το δήλωσε τι να κάνω τώρα.
2: Μπορούμε να μιλήσουμε σοβαρά.
1: Εδώ έχουμε πάρα πολλά. Έχει ο Χατζής καλεσμένο το Βελόπουλο και του θέτει υπόψη την δήλωση της Καριστιανού. Ό,τι ακούσαμε τη δήλωση λίγο πριν που λέει ότι θα έχει αυτοδυναμία. Και ο Βελόπουλος πολύ σωστά λέει να μιλήσουμε σοβαρά. Τώρα δεν θα μιλάμε αστεία. Βελόπουλος δεν μπορεί να λέμε χαζομάρες, κουταμάρες, ανοησίες, τι θα λέμε. Και λίγο πριν από αυτήν την ερώτηση του Χατζή προς το Βελόπουλο, ακούσαμε την αυτοδυναμία της Ζωής Κωνσταντοπούλου, δηλαδή 40 και ο Μητσοτάκης. Και 40 η Καριστιανού, 80. Και 40 η Ζωή Κωνσταντοπούλου, 120. Δεν τελειώσαμε. Θα φτάσουμε το 1000 σε λίγο, θα ακούσετε. Οπότε, κρατάμε τις αυτοδυναμίες και τις πρωθυπουργίνες. Έχουμε δύο γυναίκες πρωθυπουργούς, Καριστιανού Κωνσταντοπούλου. Η μία το έχει δει, αλλά δεν μας λέει πού. Η άλλη φανταζόμαστε πού το έχει δει. Και είναι και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που σίγουρο έχει το 40 για τις εκλογές του 27. Και ρωτάει ο Χατζής στο Βελόπουλο να τοποθετηθεί για την Καριστιανού και λέει να μιλήσουμε σοβαρά. Και αμέσως μετά μιλάει σοβαρά.
2: Και η ελληνική λύση που θα κυβερνήσει, σας το λέω από τώρα, η ελληνική λύση θα κυβερνήσει μόνη της με τον ελληνικό λαό, γιατί μας εμπιστεύεται ο ελληνικός λαός. Ακούστε, όλοι έχουν δικαίωμα στο όνειρο. Αλλά πριν κάνεις το όνειρο, πρέπει να υπάρχει και ένα υπόβαθρο. Εμείς έχουμε πρόγραμμα έτοιμο και σχέδιο.
1: Α, γι' αυτό θα κυβερνήσει. Κι άλλα 40 βάλτε, πόσο φτάνουμε, 160, 40 εδώ πάρα πολλά. Άρα έχουμε πολλούς πρωθυπουργούς. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Μία το έχει δει, οι άλλοι το έχουν δει επίσης. Και επειδή ο Βελόπουλος θα γίνει πρωθυπουργός, γιατί έχει πρόγραμμα, το ίδιο βέβαια λέει και η Καριστιανού, ότι επίσης έχει πρόγραμμα και είναι τεκμηριωμένο, δεν είναι σαν τον άλλον τα προγράμματα, αλλά έχει και ίδια πρόγραμμα. Και η Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει πρόγραμμα πια, δεν είχε παλιά, μετά τις 16 ζωές, εκείνη την παρουσίαση που είχε κάνει με τα AI, έχει αποκτήσει και πρόγραμμα. Θα ακούσουμε τώρα το πρόγραμμα Βελόπουλου από όλους αυτούς τους πρωθυπουργούς, θα ακούσουμε και τους άλλους στη συνέχεια, αλλά από τους τωρινούς, τις δύο γυναίκες και τους δύο άντρες, δύο Κυριάκοι και δύο γυναίκες πρωθυπουργοί μας, θα ακούσουμε το πρόγραμμα του Κυριάκου Βελόπουλου για τις σχέσεις με την Τουρκία.
4: Τώρα, επειδή το λέτε αυτό, το έχετε ξαναπεί. Σας έχω ακούσει, σας παρακολουθώ και στη Βουλή πάρα πολλές φορές. Με το καλώδιο, έτσι. Εντάξει, τώρα υπάρχουν κάποιες εξελίξεις. Ήθελα να σας πω το εξής. Εσείς τι θα κάνατε, δηλαδή, θα κάνατε πόλεμο με τους Τούρκους?
2: Θα βούλιαζα τα τουρκικά σκάφη. Θα τα προειδοποιούσα και θα έκανα ρεσάλτο. Απλά πράγματα είναι. Σε συνεργασία πάντοτε με το Ισραήλ. Με τον άξονα μου.
4: Θα βουλιάζετε τα σκάφη του
2: Τούρκου? Γιατί όχι, πολεμικά δεν είναι.
4: Άλλο,
2: δεν έχει κόσμο μέσα.
4: Όχι, πώς δεν
2: πολεμικά
4: έχει.
2: Είναι. Ήρθα στο σπίτι μου, μπούκαραν μέσα, άνοιξα την πόρτα και στην Κάσο απ' έξω, στο ελληνικό νησί που ανοίξει την Ελλάδα, μου κάνουν μαγκές εντός εισαγωγικών. Με προκαλούν.

0: Πολεμικά είναι, δεν έχουν κόσμο μέσα. Όπως έχουν τα επιβατικά τα άλλα. Οπότε θα τα βούλιαζε τα σκάφη. Αναφέρεται στο επεισόδιο που δεν ήταν επεισόδιο, που ήταν υποχώρηση, που είπε ο Συρίγος, ο Γεραπετρίτης έλεγε δεν ήταν επεισόδιο, δεν ήταν υποχώρηση, ότι δεν έγινε και τίποτα σημαντικό στην Κάσο. Εκεί λοιπόν ακούμε εδώ τον Πρωθυπουργό του ενός 40% που λέει θα βούλιαζε τα σκάφη και θα καθόντουσαν εκεί και όσοι είναι πάνω, που δεν έχει και πολλούς, αλλά θα καθόταν και η Τουρκία και θα βλέπει την τηλεόραση να της βουλιάζει η Ελλάδα τα σκάφη. Όλο αυτό θα σήμαινε κάτι.
1: Δεν μου έπαιζε στο ερώτημα ότι θα είχατε το στένος να βγείτε μπροστά στον ελληνικό λαό και να του πείτε ως πρωθυπουργός ότι εγώ πάω για πόλεμο με τους Τούρκους.
2: Δεν τον ενημερώνα, τι πόλεμο. Τα καράβια που είναι στην περιοχή, σε συνεργασία σας είπα με το Ισραήλ,
1: κατάλαβα,
2: θα τα βήθησα.
1: Εδώ γίνονταν πόλεμος,
2: δεν
1: γίνονταν.
2: Δεν ξέρω.
1: Τι θα έκανε η Τουρκία.
2: Ό,τι έκανε ο Αβέροφ. Θυμάστε το Θόρυκ, το Αβέροφ το έκανε, ιστορία ξέρετε. Ενώ η διαταγή των Αθηνών ήταν μην τους ακουμπήσεις, μπούκαρε μόνος του, τους τέλειωσε και βγήκαν μετά 100 χρόνια από τα Δαρδανέλια.
1: Δεν είναι το ίδιο τώρα.
2: Το ίδιο.
1: Η Τουρκία είναι άλλη.
2: Έχουμε τεράστια ισχύ. Όχι, όχι, όχι, όχι. Η Ελλάς στο πολεμικό ναυτικό και στην αεροπορία έχει τεράστια ισχύ.
1: Εδώ γίνονταν πόλεμο.
2: Δεν ξέρω.
0: Θα το κάνουμε και θα βλέπαμε. Μπορεί να ξέρει από πριν τι θα γίνει. Ρίχνεις, βουλιάζεις 2-3 σκάφη και περιμένεις μετά. Άμα σου βουλιάξει και αυτός άλλα 3, σου πάρει και ένα νησί γιατί είναι πιο κοντά εκεί. Τότε το βλέπουμε. Θα δούμε από τώρα, θα πούμε αν θα κάνουμε πόλεμο. Δηλαδή, ξεκινάμε να πάμε μια βόλτα και ξέρουμε τι θα φάμε, τι θα γίνει εκεί. Συμβαίνουν και απρόπτα. Θα το δούμε τότε. Νομίζω αξίζει να δοκιμάσουμε το 40 αυτοδυναμία, όχι συνεργασία. 40 πλάς. Του Βελόπουλου για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει αφού τους βουλιάξουμε τα πλοία. Θα είναι ωραίο αυτό σε live σύνδεση φαντάζομαι. Θα βουλιάζουν τα πλοία τους γιατί όπως είπε λίγο πριν στο Χατζή παίρνουμε τόσα όπλα, τι τα κάνουμε. Δεν πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε σωστά γιατί όλα αυτά μπαγιατεύουν σαν το γάλα και το γιαούρτι. Λίγουνε κάποια στιγμή και μετά τα ανακυκλώνουμε, τα στέλνουμε στη Σαουδική Αραβία να πολεμήσουν εκεί οι δικοί τους ή και σε άλλες χώρες και στην Ουκρανία νομίζω κατηλυγμένα στείλαμε. Οπότε πρέπει να το δούμε και να το ζήσουμε όλο αυτό. Δεν είναι ότι έχουμε πολλούς πρωθυπουργούς, είναι ότι έχουμε πολλούς σοβαρούς υποψήφιους πρωθυπουργούς. Δεν είναι τώρα ό,τι να είναι. Έχουμε μαζέψει 40 από τον Κυριάκο, 40 από την Καριστιανού, 40 από τη Ζωή, ποσοστό είναι αυτό, 40 από τον Βελόπουλο, έχουμε 160, πάρτε άλλο ένα 40 ακόμα από τον Ανδρουλάκη.
3: Και δεύτερο και πιο σημαντικό, σοβαρή εναλλακτική κυβερνητική στις επόμενες εθνικές εκλογές. Γιατί στόχος μας, δεν είμαστε δεύτεροι, είναι να γίνουμε πρώτοι στις επόμενες εθνικές εκλογές. Και έτσι η Νέα Δημοκρατία να έχει αντίπαλο που θα μπορεί να την κερδίσει.
0: Έχει και την Καριστιανού, έχει και τη Ζωή. Έχει και τον Κυριάκο Βελόπουλο. Έχει και τον Νίκο Ανδρουλάκη όμως. 200% έχουμε φτάσει μέχρι στιγμής γιατί όλοι αυτοί είναι αυτοδύναμοι. Συνεχίζουμε, δεν τελειώνουμε γιατί και ο Κασελάκης πρώτη θέση θέλει.
4: Ανοίγουμε τον δρόμο για μια προοδευτική και δημοκρατική κυβέρνηση που θα ακούει την κοινωνία και θα εργάζεται για το κοινό καλό. Που θα δίνει σε κάθε Έλληνα το δικαίωμα στο ελληνικό όνειρο. Γι' αυτό θέλουμε μαζί σας να διαμορφώσουμε ένα νέο κυβερνητικό πρόγραμμα.
0: Φτιάχνουν και προγράμματα όλοι αυτοί. Γιατί σου λέει θα έρθουμε στην εξουσία. Να μην πάμε ανέτοιμοι, μην πάμε έτσι και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Πρώτη μέρα στο Μαξίμου και θα παραγγέλουμε μακαρόνια όπως έκανε ο Αλέξης Τσίπρας τότε. Θυμόσαστε που τον πήραν τηλέφωνο να του πούνε ότι έπεσε ένα σκάφος μας, αεροσκάφος. Και αμέσως μετά βγαίνει έξω και λέει μακαρόνια πίνασα. Πού τρώμε εδώ σε αυτό το. Υπευθυνότητα από το πρώτο δευτερόλεπτο. Μια που είπαμε Αλέξης Τσίπρας, γιατί έχουμε μέχρι στιγμής 240%, πάρτε άλλο ένα 40 αυτοδυναμίας.
5: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη με το που ιδρύθηκε μέσα σε 24 ώρες έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Έγινε αξιωματική αντιπολίτευση όχι μονάχα στις μετρήσεις αλλά στη συνείδηση του ελληνικού λαού.
6: Πολύ ευχάριστο αυτό.
5: Αν λοιπόν μέσα σε λίγες μόνο ώρες καταφέραμε να γίνουμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση.
4: Αλλά σήμερα η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση.
2: Μπράβο!
0: 280% έχουμε με τα 40% των αυτοδυναμιών. Καλά, μπορεί να είναι λίγο παρακάτω, γιατί κάποιος μπορεί να πάρει 38-39, τα ίδια ποσοστά δίνουν οι εκλογικοί νόμοι, με το 1/3 των ψήφων, για να είσαι αυτοδύναμος. Δεν χρειάζεται πολύ δημοκρατία. Στα λόγια μόνο, στα λόγια είναι μια χαρά, δηλωμένη. Το έχει και η ταμπέλα της χώρας, το έχουν και τα έγγραφα εκεί, τα σχετικά με το εθνόσημο. Οπότε τι άλλο να θέλει κανείς. Και ο Τσίπρας λοιπόν, και μένουμε, κλείσαμε όλη αυτή την ενότητα με τον τρέχοντα πρωθυπουργό, που είχε πάρει 40% είναι η αλήθεια, και που μας λέει ότι η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση, γιατί όλοι μας ζηλεύουν, και μάλιστα αν μάθουν και ποιοι είναι πρωθυπουργοί μετά το Μητσοτάκη, τότε θα μας ζηλέψουν ακόμη περισσότερο, θα θέλαν όλοι, και κυρίως αυτό της Καριστιανού, το που βλέπει την αυτοδυναμία, έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί νομίζω θα βγάλει ψωμί αυτή η δήλωση από κάτω. Μην ξεχνιόμαστε όμως, όλα αυτά ξεκίνησαν επειδή η Νέα Δημοκρατία χτες προχτές είχε γενέθλια.
7: Happy birthday to you.
8: Χρόνια μας πολλά.
7: Happy birthday to you.
9: Πρωθυπουργός ένας είναι, Μητσοτάκης. Καλά που ήταν αυτός ο άνθρωπος, εξισωθήκαμε.
7: Happy birthday, happy birthday.
10: Χρόνια πολλά. Σε ευχαριστούμε για όσα κάνεις για την Ελλάδα.
7: Happy birthday to you.
11: Γεια σου ρε Μητσοτάκη, γεια σου ρε. Να μην πεθάεις ποτέ ρε φιλαράκι, ποτέ ρε ποτέ. Σκατά να πιάεις χρυσάφ να γίνεται ρε μαλάκανε.
7: Happy birthday to you.
8: Το κάναμε το 19, το κάναμε το 23, θα το ξανακάνουμε το 27.
12: Κάνουν σεξ τις πιλωτές.
7: Happy birthday.
8: Χρόνια πολλά, καλά γαμπίσια.
7: Happy birthday to you.
13: Ας είναι ελαφρό το χώμα που θα τη σκεπάσει.

0: τσικί τσικί τα.
1: Αγίε Μητσοτάκη, μείνε εκεί που είσαι.
0: Άιντι χάιντι μάλε, τσκούλα τα τσικί τα. Τσικί τσικί τσικί τα. Άιντι μάλε, τσκούλα τα τσικί τα. Τσικί τσικί τσικί τα. Αλλά σήμερα η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση.
2: Καταπληκτικό.
0: Άιντι μάλε, τσκούλα τα τσικί τα. Τσικί τσικί τσικί τα. Άιντι μάλε, τσκούλα τα τσικί τα. Τσικί τσικί τσικί τα. Μάχη των εκλογών θα κερδιθεί από τη Νέα Δημοκρατία. Άιντι μάλε, τσκούλα τα τσικί τα. Τσικί τσικί τσικί τα. Άιντι μάλε, τσκούλα τα τσικί τα. Τσικί τσικί τσικί τα. Μήνυμα νίκης για τη Νέα Δημοκρατία.

0: Ζήτω η Νέα Δημοκρατία!
1: Ζήτω η Νέα Δημοκρατία!
0: Ζήτω η Νέα Δημοκρατία!
2: Βάλαμε και το Σαμαρά, δεν τον καλέσανε χθες. Βάλαμε εμείς εδώ να λέει ότι η νίκη είναι της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί γιορτή έχουμε, γενέθλια έχουμε, τούρτα δεν φάγαμε. Οπότε να συμπεριλάβουμε και αυτόν τον πρόεδρο που είναι απέναντι και βγάζει μηνυματάκια με το λευκό πουκάμισο. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, πανηγυρίζουμε. Σήμερα γιορτάζουμε τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. 52 χρόνια μαζί έχουμε μεγαλώσει. Έχει βοηθήσει τα μάλα, που έλεγε και ο Κατακουζινός, στον τόπο. Οπότε 2-11-10-80-8-80 δέχεται τηλέφωνα ευχών, ό,τι θέλετε να πείτε προς το κόμμα που κυβερνάει και για τους υποψήφιους πρωθυπουργούς αυτοδύναμους. Έχουμε 5-6, 280% έχουμε μαζέψει. Ο Κύρκος, ο Δημήτρης Ρυθμίτης τον ήχο. Θα πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό, πρώτες διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
3: Ναι, γεια σας, Ελληνοφρένεια.
4: Ναι, ίδια.
3: Ναι, μόλις άκουσα με λίγη καθυστέρηση ότι ο Καζαντζάκης αναφέρει το καβλώνο ως αργό.
4: Ναι, ναι.
5: Τι σημαίνει το ρήμα καβλώνο που αποτελεί μέρος του λεξιλογίου του Νίκου Καζαντζάκη?
3: Άκουσα σωστά.
4: Ακούσατε σωστά.
3: Ναι, δηλαδή το αργό πετρέλαιο είναι το καβλωμένο πετρέλαιο και έρχεται το χειμώνα.
5: Α, καλό,
4: Σε Βερλής, καλό.
3: Όχι, καθόλου σε Βερλής.
4: Τι, όχι καθόλου.
3: Χαίρο πολύ, Γιάννης.
4: Εντάξει, το επώνυμο είπα εγώ.
6: Άντε, ντε.
4: Τι θες?
6: Έχω πάρει 10 φορές και έχω ξεχάσει τι ήθελα να πω. Έχω ακούσει άλλα πράγματα. Τέλος πάντων, ας αρχίσουμε από τον κύριο Γεωργιάδη.
7: Τα τρία.
8: Η ώρα είναι 1:30.
9: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Defico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
10: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
12: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
13: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
14: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
13: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
14: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
15: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
16: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Lenor αέρας φρεσκάδας 50 μεζούρες μόνο 3,29. Finis ταμπλέτες Ultimate 25 τεμάχια μόνο 6,86. Zeva Smart χαρτί υγείας 4 τεμάχια διπλάσιο μήκος μόνο 4,32. Και Τένα και Λιμπρές σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
17: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τι λέει.
4: Καταλαβαίνει να τον φτιάξει τι, ότι ήταν η άκρη του, εκεί το πας.
18: Ότι θα τον βοηθήσει κάπου, ξέρω εγώ, θα πιάσει κάποιος εκεί να τους πει ποιος είναι και τι είναι και τα σχετικά ή όχι.
4: Να το τοποθετήσει το παιδί, ρε παιδί, να του γεμίσει το ψυγείο, να του κάνει δύο πίτες, να έχει. Ένα γεμιστό, κάτι, ένα μπακαλιάρο που φτουράει, ένα παστίτσιο, κάτι.
1: Με μπακαλιάρο σκορδαλιά, με ταραμοσαλάτα, με παστίτσιο που φτουράει.
18: Έτσι, μπράβο, για να
4: τι άλλο.
18: Γιατί δεν έχει λεφτά να πάρει απ' έξω. Σωστό.
4: Γιατί να φάει απ' έξω το παιδί, ναι, ενώ έχει το σπιτικό έτοιμο να το κάνει γιαγιά.
18: Γιατί έτσι πήγαινε και η Μαρίκα να κάνει το γιο της παλιά, εκεί που ήταν ο γιος της, κατάλαβες, γι' αυτό λέω.
4: Επειδή έτσι κάνετε εσείς,
18: ναι, εγώ
4: έτσι, γίνει μια οικογένεια με σειρά, με αρχές.
18: Ναι, εδώ στην Πάτρα δεν πήγαν να σπουδάσουν οι γιατροί τώρα, άκουσες τώρα, αλλά εκεί μια χαρά όλα καλά.
4: Τι σχέση έχουμε, τι μας νοιάζει αυτό.
18: Έλατε.
19: Είμαστε σίγουροι ότι θα πάμε για εκλογές και όχι για Eurovision.
20: Ελληνική λύση, η φωνή του λαού. Ελληνική λύση.
4: Και για Eurovision θα πάμε και για εκλογές.
19: Εντάξει, κοίτα, έτσι όπως το θέτεις, με κάνεις να πιστεύω ότι η Eurovision είναι πολύ πιο σοβαρές από τις εκλογές.
4: Έχει πιο καλούς διαγωνιζόμενους τουλάχιστον.
19: Ναι, επίσης, τις πολιτικές θέσεις τώρα της Κωνσταντοπούλου και του Βελόπουλου θα μπορούμε να τις βρίσκουμε και μέσω Σαζάμ.
4: Ναι, αναγνωρίζονται πλέον.
19: Αναγνωρίζονται.
4: Είναι εύκολο.
19: Ωραία, εντάξει, εντάξει, είμαστε ήσυχοι τότε.
18: Θερμή παράκληση, μπορείτε κάθε φορά που είστε μαζί με τον Θήμιο να δίνετε ένα λεπτό στον Κύρκο να μιλάει. Μην ακούμε μόνο το γέλιο του. Ένα λεπτό να του δίνετε.
4: Δεν μπορεί, γιατί γελάει, δεν έχει χρόνο να μιλήσει.
18: Όχι, θερμή παράκληση, σκεφτείτε το. Πρώτη νέτο στο Θήμιο, σκεφτείτε το. Ένα λεπτό θέλουμε.
4: Εντάξει.
18: Να λέει μια καλησπέρα.
21: Πες στο Θήμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
7: περνούν και τι μένει, στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
21: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
22: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
23: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
24: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: με τον κόσμο σου.
1: Έκτη διεθνή έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
2: Παραπολιτικά.

0: Οι επιλογές της χώρας είναι από καιρό σαφείς. Στην διεθνή σκηνή αποτελούμε μέρος του ελεύθερου δυτικού κόσμου.
1: Μπράβο!
0: Ανήκομεν εις τη Δύση. Ανήκομεν εις τη Δύση.

0: καθίστε. Ήταν ο εθνικός ύμνος της Αμερικής, διότι σε λίγες ώρες, σε λίγες, το βράδυ, 9 η ώρα λέει και μετά, έρχεται εδώ ο Ρούμπιο, θα μείνει αύριο και την Πέμπτη το πρωί θα φύγει, που σημαίνει ότι από απόψε το βράδυ και κυρίως αύριο, που θα κυκλοφορούμε όλους τους δρόμους, θα γίνεται ένα μακελιό, γιατί πρέπει να μετακινηθεί ο υπουργός μας, μέτρα ασφαλείας, δεν είναι και ένας τυχαίος, είναι ο υπουργός εξωτερικών του Τραμπ. Και λόγω αυτού θέλει προστασία πολύ μεγάλη. Ίσως πάει και στην πνίκα και αυτός να μιλήσει. Όλοι αυτοί οι μακελάριδες πάνε στην πνίκα για να ξεπληθούν και να κάνουν την ομιλία με φόντο την Ακρόπολη για να το έχουν στο βιογραφικό τους μετά και να παίξουν τα βίντεο. Και λένε ασυναρτησίες, την ίδια ώρα πατάνε τα κουμπιά και σφάζουν άνετα ανθρώπους, χώρες καταστρέφουν. Ο πρόεδρος του, του Ρούμπιο, ο Τραμπ, όταν ήμασταν στην αρχή του πολέμου με το Ιράν, της επίθεσης που έκανε το Ισραήλ και η Αμερική στο Ιράν, με τη μία είχαν ξεκληρίσει ένα σχολείο με 160 κορίτσια, μαθήτριες. Αυτό φαντάζομαι θα το συμπεριλάβει ο Ρούμπιο και βεβαίως θα τους σφίξουμε και το χέρι, γιατί εμείς εδώ σαν χώρα μη δούμε μακελάρι και καταδικασμένο, ο καταδικασμένο με ένταλμα από το Διεθνές Δικαστήριο όπως είναι ο Νετανιάχου, ο Ρούμπιο όχι ακόμα, αλλά κάποια στιγμή, έτσι όπως πάνε όλοι αυτοί, αμέσως να τους φίξουμε το χέρι. Είμαστε πολύ εύκολοι και έτοιμοι. Θα πάμε να ακούσουμε την υποψήφια πρωθυπουργό με την αυτοδυναμία που το έχει δει, αλλά δεν ξέρουμε όλοι πώς ακριβώς την έχει δει και πού το έχει δει, αλλά την πιστεύω εγώ προσωπικώς, την κυρία Καριστιανού, να μιλάει για τα άλλα κόμματα, γιατί απορρίπτει συνεργασία με άλλα κόμματα, διότι έχει δει ότι θα βγει αυτοδύναμη.
1: Από εκεί και πέρα θα σας αντιστρέψω για το θέμα της συνεργασίας, θα σας αντιστρέψω την ερώτηση και θα πω. Με βάση αυτά που λέμε εμείς και με αυτά που ανέφερα εγώ για τον έλεγχο κυρίως στο κομμάτι της δικαιοσύνης, ποιοι πολιτικοί πιστεύετε, ποια κόμματα θα μπορούσαν να συνεργαστούν μαζί μας?
2: Κοιτάξτε, κάποια κομμάτια και με το Πασόκ έχετε κοινά στοιχεία και με το Τζίπρα, σε κάποια κομμάτια δεν λέμε σωστά.
1: Εμείς μιλάμε πλήρη έλεγχο, κύριε Βούλγαρη. Το Πασόκ χρωστάει 500 εκατομμύρια στις τράπεζες. Η Νέα Δημοκρατία χρωστάει το ίδιο. Για μας αυτά είναι αδιανόητα πράγματα. Τα οποία θέλουν και έλεγχο και θέλουν
2: με
1: και.
2: Με το Τζίπρα, α πούμε, που είναι και αυτό νέο κόμμα, θα μπορούσε να συνεργαστείτε.
1: Ο κύριος Τσίπρας είναι ένας μνημονιακός πρωθυπουργός. Όχι, δεν μπορούμε να συνεργαστούμε.
3: Κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Και η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι κομμάτι του συστήματος.
0: Τι είναι, τι είπατε, που λέει και η ζωή Κωνσταντοπούλου, κομμάτι του συστήματος, δηλαδή δεν τους απέρριψε όλους οι Καριστιανού. Ο ένας χρωστάει τόσο, ο άλλος χρωστάει τόσο, δεν συνεργάζονται με αυτούς που χρωστάνε, θέλουν καλοπληρωτές, οπότε δεν θα έχουμε συνεργασία. Αυτοδύναμη και αυτόνομη θα κυβερνήσει και πρέπει να ξέρουμε ποιας ιδεολογίας κόμμα είναι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
2: Εσείς πού βάζετε τον εαυτό σας πολιτικά, κέντρο, δεξιά, πιο αριστερά, πού βρίσκεστε?
1: Με βάση αυτά που ισχύουν τώρα, έτσι, τις ιδεολογίες αριστερό, δεξιά και κέντρο, εγώ θεωρώ ότι δεν μπορούμε να πούμε κάποιο συγκεκριμένα, ακριβώς διότι έχουμε στοιχεία από όλες τις ιδεολογίες.
3: Μπράβο!
2: Το λέω γιατί έχω δει τα στελέχη σας ότι είναι από πολλούς χώρους.
1: Ακριβώς για αυτό το λόγο. Γιατί βάζουμε το κράτος δικαίου, βάζουμε το κοινωνικό κράτος, βγάζουμε την ανάπτυξη, την οποία δεν θέλουμε να είναι μονοκρατική. Στηρίζουμε το επιχειρήν γενικότερα και την πρωτοβουλία την ιδιωτική. Άρα ουσιαστικά είμαστε ένα κράμα από όλα αυτά τα οποία πιστεύουμε ότι έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή η χώρα για να μπορέσει να ορθοποδήσει οικονομικά.
3: Μπράβο!
0: Πολύ χρήσιμο αυτό, πραγματικά, ότι είναι όλες οι ιδεολογίες μαζί, ένα μίξερ που μπαίνουν μέσα αυγά, αλεύρι, τι άλλο βάζουμε για τα κέικ, ζάχαρη ή χουρμάδες, γιατί είναι και πιο έτσι μοντέρνο, χωρίς να έχει πολύ ζάχαρη, όλα αυτά μέσα στο μίξερ και ό,τι βγει. Το διατυπώνει η Καριστιανού με το δικό της τρόπο, έρχεται όμως και ο Χρυσοχοίδης που έδωσε συνέντευξη σήμερα το πρωί και το διατυπώνει με άλλο τρόπο.
4: Είναι ένα θέμα το οποίο και με αφορμή κατά αυτής της αναγενέθλιας της Νέας Δημοκρατίας έρχεται και επανέρχεται και που σας πιάνει και σας τύρεται, όταν σας πιάνει, λένε ότι κάποιοι άνθρωποι που ήταν παλιά στο Πασόκ τώρα είναι στη Νέα Δημοκρατία, λέει ο Αντώνης Σαμαράς ότι το δεν είναι Νέα Δημοκρατία, είναι μετάλλαξη κλπ. Νομίζω μέχρι τις εκλογές θα είναι ένα θέμα το οποίο θα ξανάρχεται και από τον Αντώνη Σαμαρά και από άλλους.
5: Ναι, τι νόημα έχει αυτή η συζήτηση όμως? Εγώ απευθύνομαι και στους πολίτες που μας ακούνε. Τι νόημα έχει αυτή η συζήτηση? Υπάρχουν σήμερα ιδεολογικά χάσματα μεταξύ των κομμάτων και ο ένας πιστεύει σε ένα μπλοκ και ο άλλος σε ένα άλλο μπλοκ, το ανατολικό και το δυτικό. Υπάρχουν σήμερα Τα κόμματα σήμερα δεν έχουν μεταξύ τους ουσιαστικά κατά 90% κοινές θέσεις στα εθνικά θέματα. Δεν έχουν κοινές θέσεις σε μια σειρά από κοινωνικά ζητήματα. Πού είναι το πρόβλημα λοιπόν? Πού δημιουργήθηκε? Εγώ που προέρχομαι από το Πασόκ, πού ενδεχομένως δεν κάνω καλά τη δουλειά μου και πού δεν υπηρετώ τα συμφέροντα των πολιτών και της δημοκρατίας? Τι κουβέντα είναι αυτή τώρα, αλήθεια?
0: Μα πραγματικά, τι θα συζητάμε τώρα αφού είναι όλοι οι ίδιοι? Πραγματικά είναι όλοι πλην ενός. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Είτε συμφωνεί είτε διαφωνεί. Όλοι υποστηρίζουν Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστηρίζουν ΝΑΤΟ, υποστηρίζουν οικονομίες που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ισχύ των τραπεζών, την παντοκρατορία των τραπεζών. Οπότε εδώ στην Ισπανία γίνονται εκλογές με αφορμή την έξωση. Το γεγονός αυτό που συνέβη. Ούτε η ίδια η κυβέρνηση εκεί που έχει μια άλλη διαφορετική άποψη μέχρι τώρα η κυβέρνηση, ούτε και αυτή τα καταφέρνει και οι τράπεζες είναι πανίσχυρες απέναντι και σε κυβερνήσεις και σε μια σειρά άλλες χώρες. Οπότε διαφορές τραγικές δεν υπάρχουν. Στα βασικά και στα πολύ δεύτερα από τα βασικά υπάρχει συμφωνία. Πολύ καλά τα λέει ο Χρυσοχοΐδης, πολύ καλά τα λέει και η Καριστιανού που τα έχει ενσωματώσει όλα αυτά στο δικό της το κόμμα. Όμως υπάρχουν κάποιοι βράχοι ηθικής. Είναι κάποιοι πολιτικοί που στέκονται απέναντι και θέτουν θέματα. Θα ακούσουμε τώρα έναν τέτοιον, δεν είναι φρέσκια η δήλωσή του, είναι παλιά όταν ήταν στο Πασόκ και είναι ο Γιώργος Φλωρίδης.
3: Αυτό που δεν σέβομαι είναι την επιλογή εκείνων των τυχοδιωκτών οι οποίοι αναδείχθηκαν από το Πασόκ κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά και σήμερα αποτελούν τους μεγαλύτερους συγκριστές του Πασόκ, γιατί αποτελούν αυτούς που θα τους πολεμάμε μέχρι το τέλος. Είναι όλοι οι τυχοδιώκτες που ωφελήθηκαν από το Πασόκ και σήμερα το πολεμάνε.
0: Αυτοκριτική. Εδώ ο ίδιος αυτό χαρακτηρίζεται. Σχήμα προθύστερο, το είχε πει από πριν, το ξέρετε, το βλέπω. Ο στιχοδιώκτης. Βέβαια, πολλά μπορεί να του προσάψει κανείς του Φλωρίδη, αλλά του προσάπτουμε και αυτό. Έτσι λοιπόν, όταν ήταν Πασόκ, αυτά έλεγε. Για αυτούς που φεύγανε από το Πασόκ ήταν τυχοδιώκτες για να χτυπήσουν το Πασόκ. Τι κάνει αυτός τώρα? Έχει φύγει από το Πασόκ, είναι στη Νέα Δημοκρατία. Στη συνέντευξη του χτυπάει και αυτός το Πασόκ, γιατί πώς αλλιώς θα βγει βουλευτής πάνω στην Θεσσαλονίκη. Λαός τώρα, μέρος δεύτερον.
6: Γεια σας, Ελληνοφρένεια.
7: Ναι, ναι.
6: Ο Αποστόλης.
7: Ο ίδιος.
6: Ωραία. Ήρθα και να πω ότι σε παρακολουθώ και σε ακούω χρόνια. Μιλάμε, η εκπομπή είναι απίστευτη. Συνεχίστε την καλή δουλειά. Πραγματικά, ό,τι και να πω, είναι λίγο. Και ταυτόχρονα ακούω και την εκπομπή στο YouTube που μεταδίδεται ζωντανά. Επειδή έχω ακούσει πολύ κόσμο που παίρνει προφανώς και λέει την άποψή του, στην ώρα του λαού. Είμαι και εγώ ένας από αυτούς τους θαυμαστές που σας ακούω χρόνια και συνεχίζω μέχρι σήμερα να σας ακούω. Συνεχίστε την καλή δουλειά.
7: Ωπα Λολομπριτζίτα.
8: Πού είστε, μωρή Λουλού?
7: Τι έγινε, μανάρι?
8: Μιλάγαμε καμιά ώρα την περασμένη εβδομάδα, μαλάκα, δεν με έβαλες. Τι, μια ώρα μιλάγαμε, άγαμε. Σε παίρνω και μιλάω, ρε μαλάκα. Τζάμπα χάνω τα λόγια μου. Άγαμε.
7: Σιγά τα λόγια.
8: Να σου πω, ρε μαλάκα, έχω ένα παλιό βέβαια τώρα γιατί πέρασε. Και πει ο Καλαμούκης, ρε μαλάκα, για τη Βύση. Ρε μαλάκα, τι σχέση μπορεί να έχει ένα κομμούνι χαζό με τις κνήτισες τις τριχωτές, με καψούρα και πάθος? Πού να βρει καψούρα και πάθος ένας κνήτης και ένας κουκουές και ένα κομμούνι έτσι θλιβερό?
7: Γιατί ξέρει τι είναι να μη σου κάθεται η τριχωτή?
8: Ρε μαλάκα, με τα αναρχοκομμουνιστικά του βουνού θα καψουρευτεί, θα σπάσει το κεφάλι
7: σου. Εσύ τι ζώνη τραβάς, δεν κατάλαβα.
8: Ρε μαλάκα, τι μιλάει για την
7: Όλοι πίτσι, πρέπει να καψουρευόμαστε με τις σόντες.
8: Εσύ ρε μαλάκα, δεν είσαι κομμουνιστής. Άστις μαλάκες, σε μένα τώρα σε ξέρω, δεν είσαι κομμουνιστής. Εσύ απλά γουστάρεις να λες τη μαλακία, τι σχέση έχεις με το θλιβερό τώρα εκεί πέρα? Αυτός ρε μαλάκα την πελούτσι να γαμούσε έτσι και τον έπαιρνε ο σύντροφος και του λέγε, φίλε, έχουμε πορεία, πάμε. Θα φύγει την πελούτσι ρε μαλάκα. Τι να λένε οι κομμουνιστές για
7: έφυγε. Πελούτσι θα ερχόταν, γιατί πελούτσι είναι συντρόφισσα και είναι γνωστό.
8: Ρε μαλάκα, τι σχέση έχουν τα κομμούνια με πάθος, με έρωτα, με καψούρα, με καρά, με τερτί, με φαντάζι? Τι σχέση έχουν ρε μαλάκα? Αναρχοκομμουνιστικά του βουνού ακούτε ρε μαλάκες. Τι να καψουρευτείτε και να καμπλώσετε? Άστα σε μάθο πάρε μαλάκα.
7: Κοίτα, η καψούρα δεν είναι μόνο στα μπουρδελάδικα που πηγαίνετε. Απλά ενημερώνω.
8: Εσείς δεν έχετε πάθος ρε μαλάκα, ούτε καψούρα, ούτε έρωτα, ούτε έχετε.
7: Δεν θέλω να στο χαλάσω, δεν θέλω να στο χαλάσω. Εμείς έχουμε πάθος για τις ιδέες, για τον αγώνα.
8: Ωραία, καλά κάνετε.
7: Δεν είχα σκοπό να το πάω εκεί, αλλά με ανάγκασες.
8: Εγώ μαζί σου, τι σχέση έχετε με καψούρα?
7: Μας καψουρεύει ο αγώνας, αυτό μας καβλώνει. Τι ζόρι τραβάς εσύ?
8: Εμάς μας καψουρεύουν και γουστάρουν.
7: Η συντρόφισσα που θα μας πιάσει αγκαζέ στην πορεία, τι θες εσύ?
8: Ναι, η τριχότητα.
7: Δεν είναι ανάγκη να φοράει γκλίτερ, να έχει μπότοξ και βλεφαρίδα ψεύτικη. Χίλια σαρωφός.
8: Η τριχωτή, η κνήτησα θα σε καψουρεύει.
7: Η τριχωτή, η κνήτησα, τους έτρεβας. Θέλουμε τις τριχωτές.
8: Με τι ρε μαλάκα?
7: Άσε που έχεις μείνει πίσω, δεν είναι κνήτησες έτσι πλέον, αλλά δεν στο χαλάω.
8: Με τις κουρελούδες ρε μαλάκα να σε καβλώσω. ξυκνήτησα.
7: Αυτό είναι με τις κουρελούδες, να έχεις φαντασία, να σου ανάψει κάτι. Όχι όλα έτοιμα το κρέας έξω.
8: Πες του μαλάκα, μην ξαναμιλήσεις.
7: Αλλά πού τα λέω και εγώ τώρα σε σένα, τα λέω.
8: Μαλάκα, εμείς καψουρευτήκαμε να πούμε στα νιάτα μας, να πούμε και γουστάραμε και σπάσαμε και αυτά τι σχέση.
7: Είχε ο άλλος και δάγκωσε το αυτή της Αλληνής, το δικό σου έπρεπε.
8: Μαλάκα, το είδα χθες, πόρε, φίλε τρέλα που και ο κόσμος. Η πλάκα είναι ότι τα γαμοποιεί ο ΕΣ μαλάκα. Άμα δεν πιάσουν σήμα, ξέρεις τι είναι μαλάκα να σου λέω να σε πληρώσει και να γυρνάει το μπουρδέλο και να μην πιάνει σήμα, μαλάκα.
7: Άσχετο αυτό τώρα με το αυτή.
8: Μαλάκα, από εκεί ξεκίνησε το ταραπέρι. Δεν έπιανε το γαμό σήμα και μένα το μπουρδέλο. Κάποιες φορές μαλάκα σε καμιά κυψέλη να είναι πίσω 10 και να κορνάρουνε και να μην πιάνει σήμα. Πού να πληρωθείς μαλάκα, είναι μπέρδεμα. Αλλά και όλο το μουνόμανο τη έβαγε τα αυτή να πούμε. Τι τρελαπεί ο κόσμος μαλάκα. Αγαμίσου. Λοιπόν, κοίτα μαλάκα, αν θες βγάλε τίποτα, δεν θες τα αρχίδια μου, έτσι σε πήρα να δω τι κάνεις. Καβλιάρι μου, άντρα μου έτσι.
7: Αυτό που σου λείπω κιόλας πολύ με συγκινεί.
8: Ναι, μανάρι μου εσύ. Πέρασα πάλι προχθές μαλάκα, λέω θα κατέβω ακριβώς την ώρα που σχόλαγες. Πέρναγα ακριβώς από κάτω από το σταθμό, λέω θα ανέβω πάνω να το βρω το μαλάκα. Με τι φεύγεις ρε μουνόμανο εσύ.
7: Δεν με σε νοιάζει.
8: Άι μωρί λουλου, όποτε θες εδώ είμαι εγώ. Στις διαταγές σου, αγόρι μου εσύ τρελό.
7: Ξέρω ότι αυτά σ' αρέσουν.
0: Και ενώ μετά από όλο αυτόν τον καταιγισμό θα πάω στη Λίνα από τη χωριστή δράμα, σας έστειλε εδώ ευχές. Εδώ εμείς είμαστε εκπομπή κόμβος μεταξύ της οικογένειας, των μελών της οικογένειας. Ό,τι θέλουν να πούνε ένας τον άλλον τα λένε σε εμάς και εμείς τα μεταδίδουμε. Θύμιο λέει καλησπέρα, στέλνω τις ευχές μου για χρόνια πολλά στο Λινάκι μου στη Σύρο. Φιλιά πολλά. Φιλιά πολλά Λινάκι και από εμάς εδώ που έχουμε όλη την οικογένεια και την... και αν δεν μιλάτε μεταξύ σας, δεν έχετε τηλέφωνο, εμείς εδώ μεσολαβούμε ώστε να είστε αγαπημένοι. Αφού πήγαμε δράμα, πάμε και λίγο πιο δεξιά.
9: Σε ολοένα μεγαλύτερη πίεση βρίσκονται τα πρατήρια καυσίμων στη Ροδόπη, καθώς αρκετοί οδηγοί συνεχίζουν να περνούν τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα για να προμηθευτούν φθηνότερα καύσιμα. Νέα ανησυχία προκαλεί στους πρατηριούχους της περιοχής η λειτουργία νέου πρατηρίου καυσίμων στη βουλγαρική πλευρά, μόλις 100 μέτρα από τα σύνορα.
10: Στα 100 μέτρα από τα σύνορα. Θα πέσει κι άλλο ο τζίρος ο δικός μας. Γιατί αυτά τα δύο πρατήρια θα είναι ανταγωνιστικά μεταξύ τους, θα χτυπάνε και την τιμή και θα είναι και πολύ πιο εύκολο να πας απάνω.
9: Χαρακτηριστικά είναι τα στοιχεία που επικαλείται ο κύριος Μπαζλής για την περιοχή της Κομωτινής.
10: Το 2013, το 12, πριν ανοίξω κάποιους άξονες, ήταν 110-115 βεσνάδικα. Σήμερα ζήτημα είναι σε όλο το νομό 30, εκ των οποίων τα 15, τα 16-17 πόσο είναι, και κάνουν άλλες δουλειές και είναι, δουλεύει ο άντρας με τη γυναίκα μέσα, είναι μόνο οικογενειακή επιχείρηση.
0: Οι Βουλγαροί άνοιξαν ένα ακόμη βενζινάδικο στα 100 μέτρα αφού περάσει τα σύνορα. Και πάνε όλοι εκεί προφανώς γιατί είναι διαφορά τιμής. Θα πρότεινα να ανοίξει ένα βενζινάδικο ακριβώς πάνω εκεί στην νεκρή ζώνη, πώς λέγεται. Υπάρχουν κάποια μέτρα που δεν ανοίξε κανέναν. Και η κάνουλα να μπαίνει στην ελληνική γραμμή, να φορτίζει. Να γεμίζει το ρεζερβουάρ του Έλληνα, ώστε να μην χρειάζεται να πηγαίνω έρχεται στα σύνορα, όχι ότι γίνεται τίποτα, απλά υπάρχει αυτό το γνωστό μποτιλιάρισμα, το βενζινάδικο θα είναι στα βουλγάρικα, στην από εκεί πλευρά και θα το μεταφέρουν με την κάνουλα, με το λάστιχο, να γεμίζουν. Ωραία είναι όλα αυτά, ελεύθερη οικονομία λέγεται και περνάνε πολύ καλά. Στην Ελλάδα του Μητσοτάκη που πάμε πάρα πολύ καλά, είναι η καλύτερη εξαετία όπως έχει πει ο Άδωνης Γεωργιάδης και είναι εποχή που το σκαρί χρειάζεται, θα ακούσουμε ποιο σκαρί, χρειάζεται πολύ καλό τιμονιέρι.
11: Παράταξη εκείνη η οποία μπορεί να διαβάζει τα σημεία των καιρών και σε ταραγμένα νερά να κρατάει σταθερό το σκάφος της πατρίδας. Και τα νερά, το ξέρετε κι εσείς, είναι πολύ ταραγμένα και μπορεί να γίνουν ακόμα πιο ταραγμένα. Και στα ταραγμένα νερά είναι που χρειάζεται η χώρα και καλό καπετάνιο, αλλά κυρίως καλό πλήρωμα και καλό σκαρί.
12: Ρε
13: παιδιά, αυτά εδώ τα κέρατα δεν δουλεύουν! Έχουν κολλήσει τα λατήρια!
12: Όλο την εμπαλώναμε κι όλο ήταν ξυλωμένη.
11: Όχι αλλοκάρβουνο, θα μπορούσε να του απαντήσει κανείς. Είναι αυτό το οποίο κάνει τη Νέα Δημοκρατία σήμερα να μπορεί και να ξεχωρίζει και να παραμένει τελικά η μόνη βαθιά κοινωνική λαϊκή παράταξη που εκφράζει όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες.
12: Αν το ξέρεν η μάνα μου πως δούλευα στην τράτα.
14: Που πας μωρί με την τσάπα.
12: Θα μου στέλνουν τα ρούχα μου και την παλιά μου βράχα.
14: Με 20 και με 25 ντουμπλε φας.
12: Αν το ξέρεν η μάνα μου πως δούλευα στην τράτα.
15: Θέλει η πουτάνα να κρυφτεί και η χαρά δεν την αφήνει.
12: Θα μου στέλνουν τα ρούχα μου και την παλιά μου βράχα.
11: Και αγωνίζεται τελικά για το καλό όλων των Ελληνίδων και όλων των Ελλήνων ασχέτως του τι ψηφίζουν αυτοί στις εκλογές.
12: Έβηρα μια
11: στο Λεωνίδιο.
12: Έβηρα δυο
11: στον Πυργετό.
12: Έβηρα τρεις στο σπίτι.
15: Σε αυτό το μικρό διαμέρισμα της οδού Μυραμπό 1.
0: Ευχές. Ευχές για τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας και χορούς. Ξεκίνησαμε με τα γύφτικα και τώρα καταλήξαμε με τα καλαματιανά. Τι ήταν αυτά, σιρτά, όλα μαζί. Ενισιώτικα γενικότερα. Φτάσαμε στο τέλος, τρίτο μέρος του λαού, διαφημίσεις και αμέσως μετά κακά κορίτσια. Επίσης τα υπόλοιπα αύριο, γεια σας.
16: Έλα ρε Αποστόλα ρε.
7: Έφυγε.
16: Λοιπόν, σε όνομα άσχημα τρόπου θα μιλάω πάλι για προσωπικό θέμα ενώ γίνονται τόσα κοινωνικά. Αλλά θέλω να κάνω μια καταγγελία πάλι για την γνωστή εταιρεία εκμετάλλευσης διανομέων. Πάω μια παραγγελία ρε Αποστόλη. Πηγαίνω στο γνωστό ζαχαροπλαστείο του γνωστού ακροδεξιού της ντροπής της προσφυγιάς. Το οποίο πουλάει μούρι, ότι και καλά τα φτιάχνει εκείνη την ώρα τα γλυκά. Έχει ένα άτομο να εξυπηρετεί όλο τον κόσμο. Μου λένε ότι σε 15 λεπτά θα είμαι έτοιμος. Μετά από 50 λεπτά υποτίθεται θα ετοιμαζόταν η παραγγελία. Ο πελάτης ακυρώνει την και εγώ αποζημιώθηκα με το εξωφρενικό ποσό των 50 λεπτών. Επίσης θέλω να πω στους πελάτες, γιατί υπάρχουν και καλοί πελάτες, ότι πρέπει να την καμίσουν αυτή την κολοεταιρεία και κάποια κολομάγαζα. Γιατί Αποστόλη μου, πάω να πάρω παραγγελία από φούρνο και μου δίνει το ψωμί να περισσεύει απ' έξω. Καταλαβες, δεν το κλείνει σακούλα και τα τυροπιτάκια ανοιχτά. Εμένα η κολοεταιρεία με έχει βάλει να έχω άλλες 4 παραγγελίες και πάω στο τέλος την παραγγελία και τη μάζευα από κάτω. Στο βρώμικο κουτί μου, στο οποίο μπορεί να είχα βάλει πριν λίπασμα ή φυτοχώματα, ακουμπάει το ψωμί του ανθρώπου που πάει να το φάει. Και επειδή έχω αισθανθεί πολύ μαλάκα να μαζεύω τα τυροπιτάκια από το βρώμικο κουτί μου και να τα πηγαίνω στον άνθρωπο και να είναι ένας ευγενέστατος και να μου αφήνει φιλοδόρημα και να μου έρχεται να του πω ρε φίλε μην τα φας, πρέπει οι πελάτες να ξεσηκωθούνε και να πετήσουν από τα κολομάγαζα οι παραγγελίες να κλείνουνε και όχι να είναι ανοιχτή η σακούλα. Και κάτι ακόμα, έλεγχο στους delivery. Έγινε βιασμός μιας κοπέλας από delivery. Αυτός ήταν σε στόλο με μαύρα χαρτιά και αυτά και δεν μπορούν να τον βρούνε. Δεν μπορεί να μας φέρνει όλους η μπάλα επειδή οι κολοεταιρείες για να έχουν φτηνό εργατικό δυναμικό φέρνουν τον κάθε δολοφόνο και τον κάθε βιαστή και τον κάθε ανώμαλο και τον βάζουν να δουλεύει delivery. Συγγνώμη, ελπίζω αυτά να ενδιαφέρουν τον κόσμο και να ξυπνήσει ο κόσμος με τις κολοεταιρείες που το μόνο που κοιτάνε είναι πώς θα μας εκμεταλλευτούν.
17: Γεια σου Αποστόλη.
7: Γεια σου.
17: Καλησπέρα. Από Πάτρα σε έχω παρμένο.
7: Καλά είναι.
17: Για να σου παρακαλέσω.
7: Τι να με παρακαλέσεις?
17: Να κατέβεις κάτω να κάνεις παράσταση.
7: Στην Πάτρα?
17: Ναι.
7: Εντάξει, δεν το αποκλείω. Υπάρχει ένα πρόβλημα με τους χώρους στην Πάτρα, γι' αυτό δεν έχουμε έρθει συχνά.
17: Ναι, το ξέρω, γιατί κάθε φορά που κατέβαινες ήσουν σε διαφορετικό χώρο. Αλλά και την τελευταία φορά που κατέβηκες δεν ήταν άσχημος ο χώρος. Εντάξει, μικρός η Φρίντα, δεν λέω.
7: Στριμουχτήκαν, μου κάνανε παράπονα.
17: Όχι, εντάξει, εμείς θέλουμε να σε απολαύσουμε. Όπου μας πεις θα πούμε, σιγά.
7: Ναι, αλλά δεν χωράει. Όλοι μείναν πολύ απ' έξω, δεν χωράγανε, κάποιοι στριμώχτηκαν.
17: Ναι, εντάξει, δεν έχεις άδικο, αλλά εντάξει, αυτό που θέλουμε να δούμε το απολαμβάνουμε. Οπότε...
7: Το απολαμβάνετε κάποιοι, όχι όλοι, αυτό σου λέω.
17: Ναι, τέλος πάντων, κάνε κάτι, έχουμε χώρους.
7: Άλλα μου λένε, ότι δεν έχετε. Τέλος πάντων, θα το κοιτάξουμε.
18: Έλα Αποστολέ μου.
7: Έλα.
18: Σοβιετικό σαπούδο εδώ, τι κάνει.
7: Έλα, μίσα.
18: Λοιπόν, τώρα εσύ έχω να σου πω τρία θέματα. Άκουσα την ομιλία του φύρερ του ελληνικού ράι, του Μιχαλολιάκου, στην οποία κατακεραυνώνει τον Κασιδιάρη.
15: Τον Κασιδιάρη. Δήλωσε η συνήγορός του ότι έχει αποκηρύξει τις ιδέες της Χρυσής Αυγής. Είναι θλιβερό πράγμα να ακούσει έναν άνθρωπο σε ηλικία 46 ετών να λέει ότι έχει αποκηρύξει τις ιδέες του.
18: Καλά, ρε φίλε. Είναι σωστά πράγματα φασιστά. Να του φεκάνε φασισταριά.
7: Τώρα σωστό είναι αυτό τώρα.
18: Δηλαδή να πάνε να ψοφήσουν και οι δύο να βουτήξουν μόνοι στο Μελιγαλάμπα και ηρεμήσουμε. Τώρα δεν είστε μετακτή σας. Τι διαφάρα είστε ρε καραγγιόζδες. Τέλος πάντων. Το δεύτερο είναι αποφασιστική εξέγερση στο Παρίσι. Παρίσι από τους μαθητές οι οποίοι ζητούν επαρκή χρηματοδότηση για την παιδεία. Γιατί ο κύριος Μακρόν ήξερε να τα κουμπάει στον κοκάκια το Ζελένσκι, το τομάρι. Δεν ήξερε να τα κουμπίσει στην παιδεία και τώρα την πληρώνει την ύφη. Έτσι δεν είναι?
7: Έτσι πάει.
18: Λοιπόν, άντε να παίρνουν λίγο μυρωδιά και εδώ πέρα οι Έλληνες, οι οποίοι απλά σκέφτονται πώς θα κόψουν τον καφέ και τι θα κάνουν. Και το δεύτερο είναι άπειρο respect στο λαό της Ισπανίας, ο οποίος διεκδικεί να μπορεί να πληρώνει για την κατοικία και να έχει μια αξιοπρεπή κατοικία. Πήγαν οι άνθρωποι και διεκδικήσανε μια γυναίκα 87 χρονών να μην την πετάξουν έξω. Όλος ο κόσμος. Ελλάδα τι γίνεται, γίνεται τίποτα ανάλογο?
7: Όχι, τις πετάνε έξω.
18: Α, μπράβο.
7: Και πάει το πάμε να σώσει κανένα σπίτι.
18: Ναι, και μετά βρίζουν το πάμε ότι είναι γραφικό, ότι είναι συντηρητικό. Τις μαλακές κατά αυτούς. Το πάμε, άμα καταλαβαίναν τι λέει το πάμε, θα πηγαίναμε μπροστά.
19: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
20: Παραπολιτικά 90,1.
21: Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
22: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
23: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
22: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
23: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
24: Σύγκρατη των μισιών.
22: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
23: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
22: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
25: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
26: 59 χρόνια Morris. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Morris. Η αγάπη σας μετράει. In the nighttime.
27: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία.
28: Η ώρα είναι 2.
29: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
30: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
31: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
32: Α! Το ξεχάσαμε!
33: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
32: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
33: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
32: Και τέρμα η σπατάλη.
34: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
33: V-Timer και ξένιαση.
0: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
1: Ο Κοτσόβολος στην Κέρκυρα ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μια άπαιχτη προσφορά. Κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Ραντεβού στην Εθνική Οδό Κέρκυρας Παλαιοκαστρίτσας 100 στο Σολάρι. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Περιφερειακή ασφάλεια, διασυνθεσιμότητα, επενδύσεις και τεχνολογία θα συζητηθούν σε συναντήσεις που θα έχει ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος αναμένεται απόψε στην Αθήνα. Η επίσκεψη Ρούμπιο πραγματοποιείται στον απόϊχο της σταθερής ενίσχυσης και εμβάθυνσης των διμερών σχέσεων Ελλάδα-ΗΠΑ, ενώ αυτή τη φορά δεν συνδυάζει την επίσκεψή του στην Ελλάδα με επίσκεψη στην Τουρκία. Αύριο θα πραγματοποιηθεί ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ, θα έχει συνάντηση με τον Έλληνα ομολογό του Γιώργο Κυραπετρίτη, θα γίνεται εκτός από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ στο πρόγραμμα του περιλαμβάνεται και ομιλία. Αυξημένα μέτρα ασφάλειας, ενώ σε ισχύ τίθενται από σήμερα έως και την Πέμπτη στις 6 το πρωί, κυκλοφορικές ρυθμίσεις και απαγόρευση συναθρήσεων. Βολές προς συναδέλφους του Υπουργού που απουσίαζαν από την εκδήλωση για τα 52 γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας εξαπέλυσε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Σε αναρτησή του αμφισβήτησε ουσιαστικά την επίκληση υπουργικών υποχρεώσεων ως αιτία για τη μη παρουσία ορισμένων στελεχών. Ανέφερε ως παράδειγμα το δικό του πρόγραμμα, σημειώνοντας πως παρά τις υποχρεώσεις του επέστρεψε προκειμένου να δώσει το παρόν στην κομματική εκδήλωση. 7 μαθήτριες τραυματίστηκαν, 3 εκ των οποίων σοβαρά σε επίθεση με μαχαίρι σε γυμνάσιο στην περιοχή Μπασαξεχή της Κωνσταντινούπολης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες προηγήθηκε καυγάς μεταξύ μαθητών και ένας από αυτούς επιτέθηκε με μαχαίρι σε άλλους μαθητές. Στο αστυνομικό τμήμα Κυψέλης εμφανίστηκε λίγο πριν τη μία το μεσημέρι ο δικηγόρος και προσωπικός φίλος του Γιώργου Μαζονάκη Χαραλάμπους Λυκούδης προκειμένου να παραστεί στο άνοιγμα του χρηματοκιβωτίου του τραγουδιστή που εντοπίστηκε και κατασχέθηκε από τις αρχές. Όπως ενημέρωσε ο ίδιος ο δικηγόρος, αστυνομικό τμήμα δεν πρόκειται να προσέλθουν αυτή τη φορά οι συγγενείς του καλλιτέχνη. Το δρόμο για τις φυλακές πήρε ο 32χρονος με καταγωγή από τη Ρουμανία, ο οποίος κατηγορείται για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος της πρώην σύζυγου του και του νυν συντρόφου του στις 2 Οκτωβρίου στο Λαύριο. Ο κατηγορούμενος πέρασε σήμερα το κατόφλι του ανακριτή και απολογήθηκε και το κακούργημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας, καθώς και για 4 πλημελήματα. 3 συλλήψεις νεαρών ατόμων ηλικίες 18, 19 και 20 ετών για το περιστατικό με τους πυροβολισμούς στα ξημερώματα σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας, στην οδό Βασιλείου Λάσκου 28 στο Παγκράτη. Βρέθηκε ένα πιστόλι, 2 κάλικες, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αναφορά για τραυματισμό. Κατηγορία για κατασκοπία αντιμετωπίζει μια 39χρονη Αμερικανίδα, η οποία συνελήφθη καθώς φωτογράφιζε τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις του ναυστάθμου στην περιοχή της Σούδα στα Χανιά. Στην κατοχή της βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3 φωτογραφικές μηχανές. Αφέθηκε ελεύθερη με εντολή εισαγγελέα, ενορίστηκε τακτική δικάσιμος. 2 πλοία χτυπήθηκαν από ντρόουν στην οικονομική ζώνη της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσε το γραφείο της Πρόεδρου της χώρας Ιλιάνα Ιωτοβά. Στη διεθνή ενημέρωση, στο Αμερικανό Φράνσις Χάλζεν απονέμεται το Νόμπελ Φυσικής 2026 για την καθοριστική συμβολή του στο παρατηρητή των νετρίνων Ice Cube και στην ανακάλυψη νετρίνων υψηλής ενέργειας αστροφυσικής προέλευσης. Στα αθλητικά, αρνητικά απάντησαν οι μέτοχοι της Ευρωλίγκας στην πρόταση εξαγοράς από το NBA. Προχωρά το πλάνο που έχει παρουσιάσει ο CEO της διοργάνωσης, Τσους Μπουένο, το οποίο προβλέπει αύξηση του αριθμού των ομάδων στις 24. Στις 7 το απόγευμα, Βόρεια Ιρλανδία-Ελλάδα για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Στις 7.30 Περιστέρι Μπάμπερ για τον Basketball Champions League.
1: Τα νέα των αγορών.
2: Άνοδος 1,58% του Γενικού Δικτυτιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Η φετινή υπεραπόδοση των φόρων δημιουργεί ένα μαξιλάρι περίπου 400 εκατομμυρίων ευρώ απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Τα μισά κεφάλαια μπορούν να κατευθυνθούν σε παρεμβάσεις ως το τέλος του 2026 και τα υπόλοιπα να παραμείνουν ως εφεδρεία για τους πρώτους μήνες.
1: Ο καιρός.
2: Έθριος στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 26 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
1: Παραπολιτικά 90,1.
3: Πολιτικά προειδοποιούν, τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
4: αλλά καλό στη δική τους.
5: Αυτές τι γεννάνε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακιά λόγια, ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά, ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
3: Κακά κορίτσια, Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου.

0: Βούδα για να βρω παρκάρισμα.
1: Τι έκανε στο Βούδα,
0: έκλεισε στο Βούδα.
1: Χάθηκε ένας Χριστούλης, χάθηκε μια Παναγίτσα μέσα στο Βούδα. Έχεις γίνει και εσύ σαν μάνα. Θέλουν να ξέρω αν έχεις γίνει σαν μάνα.
0: Αφού δεν έγινα σαν μάνα, έγινα σαν μάνα.
1: Σαν μάνα.
0: Λοιπόν, και ευτυχώς βρήκα τελευταία στιγμή βέβαια. Έτσι, που μεγάλη επιτυχία. Άφησα τις εφημερίδες μου, τα άφησα όλα.
1: Δεν πειράζει, κοριτσάκι.
0: Δεν πειράζει.
1: Λοιπόν, σήμερα μεγάλη μέρα, έτσι. Ρούβιο, πράγματα, θάματα, θα μας δουλώσει, θα κάνει. Έχουμε δηλώσεις. Νιώθω.
0: Τα γόρι μου. Τρελό και το. Πήγε η. Πώς τη λένε, η πρέσβυρα. Καλή θελήσεως της.
1: Η πρέσβυρα έκανε like στο Σαμαρά.
0: Βέβαια.
1: Η πρέσβυρα.
0: Λος πρεσβείος, λος μήνυμα. Έχω μήνυμα.
1: Τον πέρασε και κανέναν διοργανωτή event και μπερδεύτηκε.
0: Νομίζω ότι ξέρει πολύ καλά.
1: Λες,
0: κάνει like.
1: Ξέρει,
0: η πρέσβυρα είναι όλα
1: και τι μήνυμα είναι αυτό,
0: οικογυρεμένα και
1: μου. Τι μήνυμα είναι αυτό.
0: Τώρα φαντάζομαι.
1: Τι θέλει να μα πει ο ποιητή.
0: Φαντάζομαι ότι πήγε κομμωτήριο. Τα εξτέτα έκανε λίγο ρετούς. Πέρασε μια ρίζα. Έβγαλε λίγο φρύδι. Εν τω μεταξύ, παιδιά, την έβλεπα την πρέσβυρα. Όταν ήταν νέα, ήταν νόστιμη. Γιατί πειράζονται τόσο πολύ, γιατί βάζουν.
1: Είναι πειραγμένοι.
0: Μιλαράκια.
1: Οι γυναίκες οι περισσότερες που είναι εκεί πέρα στο μάγκα, το Make America, America Great Again, που είναι γύρω από τον. Πες τον.
0: Τραμπουλίνο.
1: Από τον Τραμπάκουλα, είναι όλες του ίδιου. Είναι το ίδιο στυλ όσον αφορά την εμφάνιση. Δηλαδή είναι πειραγμένο το χιλάκι, είναι πειραγμένο το βυζακί, είναι περιγμένη η βλεφαρίδα. Το μαλλί έχει εξτέ από μέσα, δηλαδή αν παρά τη χαϊδέψει, βγαίνουν κόπιτσες. Είναι γενικά. Για,
0: έχω δει κάτι κυρίες, οι οποίες πραγματικά τους παίρνει ο αέρας. Ας πούμε, έρχονται Μύκονο, έτσι. Τους παίρνει ο αέρας το μαλλί και φαίνεται η κόπιτσα, όπως λες και εσύ, από μέσα.
1: Καλέ, ναι. Και το καταλαβαίνω να έχει λίγα μαλλιά, ρε παιδί μου, γιατί πολλές γυναίκες. Αν και έχουν βγει κάτι περουκάρες θεϊκές τώρα, φοράς την περούκα, είναι σαν φυσική και τη φοράς και μπορείς να αλλάξει στήρα, αλλά πάρε στιγμή να κάνεις το μαλλί σου κοντό. Βέβαια οι περούκες αυτές, οι καλές, μιλάμε για τρελά λεφτά. Πάρα από 400
0: ευρώ. Έλα, μωρέ, είναι ξένη η περούκα.
1: Η παιδί μου τη νέα γενιά είναι φοβερέ, σου λέει.
0: Τι είναι τη νέα γενιά.
1: Και άλλα απλά είναι από φυσική τρίχα. Θέλει ολόκληρη διαδικασία.
0: Ναι.
1: Και είναι πανάκριβες.
0: Και θέλει και περιποίηση. Παιδιά. Ούκα έχει να λάβει. Ο Ρούμπιο είναι γλυκό αγοράκι, έτσι. Ναι. Είναι σαν το τεν-τεν ένα πράγμα.
1: Ναι, είναι.
0: Είναι λίγο γαλακτομπεμπέκο, αλλά ήρθε είναι λέει, λίγο για συμβόλα για αυτά.
1: Ναι.
0: Ναι, είναι λίγο γιάπικη κατάσταση. Θα τον κάνει η πρέσβυρα, θα τον έχει εδώ, στα παιδεία τη. Γάλατα, γαργάλατα.
1: Δεν το ξέρει. Α, όχι, δεν ξέρουμε.
0: Σίγουρα το ξέρει.
1: Ναι.
0: Σίγουρα το ξέρει. Και ήρθανε, λέει, για να βάλει σε τάξη τα πράγματα. Τώρα βλέπει τον κύριο Γεραπετρίτη.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα το Γεραπετρίτη από πού μπορεί να έρθει. Γέρος Πέτρος. Ήτανε κάποιος Πέτρος που έγινε γέρος και έγινε Γεραπετρίτης.
1: Ναι, ο Γεροπέτρος.
0: Ο Γεροπέτρος.
1: Αλλά Πετρίτης όμως. Μήπως
0: είχε Πετριά.
1: Μήπως είχε Πετριά ή ασχολιόταν με Πετράς.
0: Ναι.
1: Παιδιά,
0: θα δει και το Μητσοτάκι, ο Ρούμπιο σίγουρα.
1: Δεν θα το δει.
0: Θα φορέσει τα καλά του, θα γυαλίσει τα σεμπάγκο του ο πρωθυπουργός. Ρε τα γόρι μου, και θα τα δώσει όλα. Θα πει αστερόησα εδώ, βάλτε τον ύμνο των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα βάλει εδώ το χέρι στην καρδιά. Θα του πούν πρόεδρε, άλλο είναι το αυτό. Και λίγο από εδώ και λίγο Κινέζι και λίγο από εκεί. Και λίγο από εδώ και λίγο από εκεί και όλα καλά. Γεια σας και αντίο σας και ο λογαριασμός στο τέλος.
1: Έχει κλείσει, θέλω να δω τι θα τον ταΐσουν. Με ενδιαφέρουν τα μενού, εμένα αυτά με ενδιαφέρουν. Τι τον ταΐζει τον άλλον που τον έχεις καλεσμένο. Θα κλείσει, έχει κλείσει το κέντρο της Αθήνας. Με ασφάλειες,
0: πράγμα. Πάμε τον ύμνο. Το έχουμε. Δεν το έχουμε. Το ρώσικο τον έχουμε. Είμαστε κομμουνιστές, παιδιά. Γίναμε κομμουνιστές. Το ρώσικο σίγουρα τον έχουμε. Γιατί τον έχουμε παίξει. Τον έχουμε, δεν είναι.
2: Ναι, δεν το βάζουμε.
0: Δεν το βάζουμε, βέβαια. Τι δεν το βάλουμε τώρα. Λοιπόν, όλη η αλήθεια για την Άννα Βύση.
1: Για πες.
0: Με τρεις λέξεις. Μάνι.
1: Τι να πω, ρε παιδί. Ότι δήλωσαν ότι αυτά. Διάβασα δύο διαφορετικά πράγματα. Το ένα έλεγε ότι από το περιβάλλον της Άννας Βύση είπαν ότι αυτά τα πράγματα δεν ισχύουν και είναι ανυπόστατα και είμαστε μια χαρά κουλάκια ζωγραφιστά. Ο ένας στείνει, ο άλλος τρώει, να το πω έτσι.
0: Καλά. Ο ένας στείνει και ο άλλος. Παίρνει ασπίδα προστασία.
1: Και αυτά είναι, λέει, από κείμενα τη φαντασία των δημοσιογράφων κλπ. Και, και το άλλο, και το άλλο που είδα, βγήκαν και είπαν ότι ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, όλα καλά, να τα βρούμε με συζήτηση. Εμείς πάντα είμαστε αυτό. Και μάλιστα λέει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Νίκος κάθεται και παίζει την τώρα μη φασόλα.
0: Φασόλα
1: και ρετικά. Και ετοιμάζει το νέο βρίσκο τη αναλύση.
0: Έλα, πόσο πάει.
1: Και είναι πάρα πολύ καλή.
0: Το διαπερώνει.
1: Που είναι πάρα πολύ καλή, λέει, η σχέση τους, όταν βγουν με συζήτηση, γιατί πάντα λέει έτσι κάνουν αυτοί οι
0: άνθρωποι. Κάνει
1: γράφει τώρα, γράφει τώρα τραγούδι. Γράφει τραγούδι, τώρα το γράφει τα τραγούδια.
0: Το έγραψε ο άνθρωπος.
1: Τι έγραψε.
0: Πληρώνει τη ΔΕΗ και το τέτοιο. Τελευταίο σου ξέτη σε Βύση.
1: Ναι, τώρα θα γράψει, ας πούμε.
0: Αυτό θα παίξουμε, το τελευταίο σου ξέτη.
1: Θα γράψει για το φυσικό αέριο κάτι, φαντάζομαι. Ή γράψει για τον Σαντρέ, θα γράψει κάτι για το. Ποιο να πω τώρα. Για τον Μπαλαγιάς, δηλαδή, έχει, έχει, υπάρχει υλικό. Δόξα στον Θεό, δεν έχει πάντα, δεν έχω παράπονο.
0: Λοιπόν.
1: Κακοήθειες είναι όλα πάντως.
0: Όλα είναι κακοήθεια.
1: Έτσι γράφεται.
0: Είναι κακοήθεια ότι η συναυλία κόστησε 10 εκατομμύρια και τελικά έβγαλαν μόνο 7, οπότε ούκα έχεις να λάβεις παρά του μία
1: ναι. Και αυτό, αυτό το 10 εκατομμύρια, ας πούμε, είναι από επίσημα στοιχεία ή το
0: είναι
1: ξέρουμε.
0: Είναι τελείως επίσημα, γιατί ήταν πάρα πολύ ακριβή η παραγωγή.
1: Ναι.
0: Τι να κάνουμε, παιδιά, τα μεταξωτά βρακιά θέλουν
1: ναι.
0: Και επιδέξιους.
1: Αυτό, είμαι πάρα
0: δύσκολα.
1: Πολύ να δω πάντως στη συνέχεια τι θα γίνει.
0: Τη συνέχεια άστρα.
1: Έλα μωρα, αυτοί οι άνθρωποι αγαπιούνται, σου λέω. Έχουν τέτοια πράγματα, μα έχουν αναμνήσεις πολλές.
0: Παιδιά, η αγάπη ναι. Φαίνεται όταν μπαίνει στη μέση το χρήμα.
1: Καλά,
0: όταν μπαίνει στη μέση το χρήμα, φαίνεται αν είναι αγάπη από νάιλον. Φαίνεται τι γίνεται τότε ναι. Εδώ λέει ότι τα έχει πάρει ο Νίκος, λέει, στο κρανίο. Το κεφάλι του έχει γίνει σαν σφουγγαρίστρα περισσότερο. Έχει αρχίσει και φορτώνει. Και ξέρει η Άννα ότι όταν ο Νίκος τα παίρνει ναι. Δεν αστείευεται.
1: Όταν τα παίρνει τι εννοεί στο κρανίο? Γιατί όταν τα παίρνει
0: γενικώς, όταν τα παίρνει. Όταν τα παίρνει δεν αστείευεται
1: ναι.
0: Και όταν τα παίρνει έτσι και όταν τα παίρνει αλλιώς.
1: Πάντως εγώ ξέρω ότι πριν από ένα χρόνο έψαχνε να βρει ένα πολύ ωραίο σπίτι στα Βόρεια Προάστια.
0: Ποιος?
1: Ο Καρβέλες, για αγορά.
0: Α.
1: Για αγορά και το κοίταξε από εδώ, το κοίταξε από εκεί. Μεγάλο, τεράστιο σπίτι.
0: Ναι.
1: Όχι διαμέρισμα, μόνο κατοικία. Τεράστιο, τεράστιο.
0: Τόσο καλά πηγαίναν οι δουλειές.
1: Δεν ξέρω και τελικά δεν το πήρε, γιατί είπε τώρα δεν ξέρουμε αν ισχύει όχι, ότι θα το έπαιρνα, λέει, μ' αρέσει πάρα πολύ, έχω δώσει το λόγο μου αλλού. Σε άλλο σπίτι.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι είπε. Τώρα αυτό μπορεί να είναι δικαιολογία, γιατί μάλλον συμπάθησε τον ιδιοκτήτη.
0: Λοιπόν, Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι? Αποστολή στα κακά κορίτσια. Βγαίνει σήμερα μία εφημερίδα, ρε παιδιά, αν είναι δυνατόν, με τίτλο «Τσιφού το Βύση, δώσε τα λεφτά». Και γράφει μέσα η 70άρα. Άκου τώρα. Η
1: 70άρα
0: δεν του δίνει τα λεφτά.
1: Ναι, η 70άρα εντωμεταξύ, ότι είναι κακό τώρα αυτό. Παιδιά,
0: ναι.
1: Μακάρι να καταφέρουμε όλοι να φτάσουμε 70 και όχι μόνο να φτάσουμε, να είμαστε εξαντιβήσει.
0: Αν
1: τα λέμε κι αυτά. Που εδώ πέρα σηκώνω τον απόβη και πονάει τ' άλλο. Δεν λαθούμε.
0: Εγώ έχω πει έχω να πω μια μεγάλη αλήθεια για την αναβίση, ότι τόσα χρόνια ταΐζει πάρα πολλά σπίτια.
1: Οχ!
0: Που σημαίνει.
1: Πόσα πολλά τώρα.
0: Άκου.
1: Να το βάλω το σπίτι που έχω στο μυαλό μου μέσα, στα ταϊσμένα ή όχι.
0: Περίμενε. Μία της την αδερφή. Την άλλη της την αδερφή. Τη μητέρα της που έχει στο σπίτι. Τον Καρβέλα. Τον Καρβέλα εννοώ ότι του δίνει και. Τη Σοφία. Την ανιψιά, την Μπούφη. Πόσα πια, πόσα πια.
1: Η Σοφία δεν είναι στη Βίστρια, στην Αμερική.
0: Όλα περιμένουν με ανοιχτό στοματάκι έτσι.
1: Σαν τα πουλάκια, σαν τα πουλάκια στη Βολίτσα. Που παίρνει τη μανούλα και φαίνεται σκουλικάκια. Ωραία, μια χαρά.
0: Έχουμε το λογαριασμό, τη ΔΕΗ και το ΤΕΠ. Παιδιά, ήταν συμβολικό αυτό που έγραψε ο Καρβέλας στο τελευταίο σου ξέ της Βύση με το λογαριασμό της ΔΕΗ και λοιπά. Ήταν συμβολικό. Αν δεν προλαβαίνουμε τώρα, το βάλουμε μετά. Πάμε σε break.
3: Η ώρα είναι 2:15. Ώρα για μεγάλα jackpots στο Mon Parnes. Η ώρα είναι 2:15.

0: προσφορά.
1: Όχι, όχι.
0: Τεράστια προσφορά.
1: Ούτε.
2: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we care. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
4: Έφτασε! Έφτασε!
5: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
4: Έφτασε η μέρα που εγώ, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
6: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
7: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
8: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
7: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
8: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
7: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
8: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
7: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
6: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Πώς είναι αντά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
10: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
11: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
12: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
13: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz GLA με 44.990 ευρώ ή 299 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
15: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
16: Πάρα πολύ.

0: έγινε αγιασμό στη Βουλή, όλα θα πάνε καλύτερα.
1: Ναι, τι να σου πω, τι να σου πω.
0: Ήταν και ο Ιερώνυμος εκεί, τους άγιασε τα αυτά.
1: Τα αυτά
0: τους άγιασε.
1: Τι είναι τους άγιασε τα αυτά.
0: Τα κεφάλια. Με τα αυτά μας γίνεται η παρενόχληση. Λοιπόν, και είχε αγιασμό το χειροφύλημα, λέει, από τον Γιώργο Μιλωνάκη. Εντάξει, μωρέ, το καταλαβαίνω, ο άνθρωπος πέρασε και τέτοια περιπέτεια υγείας. Λοιπόν, παιδιά, γιατί όλοι τρώγονται με όλους?
1: Γιατί δεν είναι κανένας καλά.
0: Ναι, βλέπω μια...
1: Δεν είναι κανένας καλά. Κάτσε να διαβάσω τα μηνύματα των ακροατών. Περίμενε, να σου πω. Λέει ο ένας ακροατής μας, Μαρία, είστε κομμουνιστές, αλλά το κομ αφαίρεσέ το. Εμένα μου λέει, ξέρεις γιατί πονάει το ένα σου πόδι όταν σηκώνεις το άλλο? Γιατί δεν σηκώνεις και τα δύο?
0: Σωστό!
1: Δηλαδή τώρα είναι
0: επικροτώ.
1: Είναι αυτό τώρα μήνυμα?
0: Είναι σεξουαλικό υπονοούμενο και πολύ μας αρέσει, γιατί είμαστε κακά κορίτσια επί 30 χρόνια.
1: Λοιπόν, ο Νίκος λέει, καλησπέρα κορίτσια. Θα έρθει ο Ρούμπιο και θα όντως γίνεται χαμός με μέτρα ασφαλείας. Δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε στην Αθήνα με τους κλειστούς δρόμους.
0: Έχει έρθει ο Ρούμπιο.
1: Αυτό λέει, ναι, το έστειλε από το πιο νωρίς.
0: Ναι. Λοιπόν, θα μας ρουμπώσει ο Ρούμπιο.
1: Εντάξει, παιδιά, τώρα η Αθήνα κλείνει εδώ πέρα για ψηλού πίδημα.
0: Το κοριτσάκι μας σήμερα είναι με τα καυτά του, τα σορτσάκια, τα βερμουδάκια, τις μπότες. Ωραία, ντομινατρίξ. Λοιπόν, και μέσα σε όλα η Κατερίνα Μονογιού, η οποία είναι Κυκλάδων βολευτίνα. Ναι. Βολεμένη δηλαδή από τις Κυκλάδες,
1: ναι,
0: η οποία
1: είπε,
0: παντρεύεται, βρε, έναν εστιατόρα από τη Μύκονο.
1: Έλα!
0: Ιταλό!
1: Εστιατόρα τώρα έχει πολλά εστιατόρια, δηλαδή έχει εστιατόρια και στη Μύκονο και στο Παρίσι.
0: Ένα... Και εσύ τώρα.
1: Τι έχει, ζυμαρικά, τι έχει?
0: Ναι, πάστα.
1: Πάστα.
0: Πάστα, ριγκατόνι, αλλά πουτανέρκα.
1: Αλλά από αυτή την πάστα που τη χρεώνει 100 ευρώ το πιάτο.
0: Ακριβώς.
1: Και το κρύβει και το κρύβει και από πάνω.
0: Ναι, βάζει λίγο τσίρλα τέτοιο σάξα.
1: Είναι τσίρλα στο φάι, παιδί.
0: Αμόρε μίο, εμείς οι δύο είχε τα γενεθλιάκια της και της έφερε ο Ιταλός. Ένα τυραμισού, τούρτα και λοιπά και κεριά και σβήσα από εδώ και σβήσα από εκεί και ζει το όνειρό της.
1: Καλέ ρε, στον έμεινε, τσιάπι με τσιάπι.
0: Ναι.
1: Πήγε για Αθηνά Οικονομάκου και είσαι μια συνέντευξη και είπε, παιδιά, λέει, εγώ δεν έχω ζητήσει, λέει, φράγκο από τον πρώην μου, γιατί εμένα πάνω απ' όλα είναι τα παιδιά μου. Και της λέει καινούριου, πες μου, λέει, γιατί με ενδιαφέρει, λέει, γιατί εμείς άλλα έχουμε υπογράψει. Σε παρακαλώ, λέει, πες μου, εμείς διατροφή δεν παίρνουν, λέει, διατροφή, διότι υπάρχει, λέει, στην επιμέλεια, τα πληρώνουμε μισά-μισά. Και με κατηγορούν ότι έχω, λέει, δείχνω πολύ τη ζωή μου και τέτοια πράγματα, αλλά θέλω να πω, λέει, γιατί εμείς το πεζοψώνιο, ότι δεν τα έχω κάνει όλα μόνη μου και δεν έχω ζητήσει, δεν καρακτακιστεί. Δεν είμαι εγώ καρβέλα, ντοπέ, λέω εγώ μόνη μου, μόνη μου, λέω. Οπότε πάει και η Αθηνά Οικονομάκου, καθαγιάστηκε, βάλε ένα σκοτέμπρο, πάμε παρακάτω.
0: Βλέπω τη φύση να τσιγράφει επιτέλους τραγούδι ο Γιώργος Θεοφάνους για κάποιο λόγο.
1: Τι να σου λέει.
0: Σε περίπτωση
1: που... Δεν θέλω.
0: Σε περίπτωση πίσω από ότι ο...
1: Δεν θέλω να
0: μην... Την κλάστρα με το για σεμί. Ξέρεις που είναι κρυμμένα τα...
1: Δεν νομίζω, μωρέ, δεν νομίζω. Θα τα βρουν, εγώ πιστεύω. Αυτή είναι... Ή μπορεί να τσακωθούν, να τις γράψει ότι ο Θεοφάνου. Καταρχήν μπορεί ο Καρβέλος να τις πει, να σου πω κάτι. Αν πας σε άλλον, που λέει, αν πας με άλλον θα σου πάω στο κεφάλι, αν πας με άλλον δεν θα σου επιτρέψω να τραγουδάς το Σαντρέ. Και το Σαντρέ, εντάξει, μην το τραγουδείς, δεν έχουμε πρόβλημα.
0: Αλλά το 12,
1: αλλά το 12 παιδιά, ας πούμε, ή το... ποιο είναι?
0: Καλά, αν γίνει αυτό, πιστεύω ότι αν αφήσει θα γίνει τόσο αγαπητή όσο ο Γιώργος Μαζωνάκης. Θα βγαίνουμε στους δρόμους, εγώ θα διαμαρτύρηθω.
1: Αλλά τουλάχιστον
0: θα προτάξω τα στήθη μου.
1: Και εγώ θα τα πουτάξω και είναι και μεγάλα τα δικά μου.
0: Είδες, θα πιάσουμε πολύ χώρο.
1: Αλλά δηλαδή βλέπω τα πράγματα λίγο, δεν ξέρω. Εγώ πιστεύω ότι θα τα βρούνε, μωρέ, με αυτοί οι άνθρωποι, σου λέω.
0: Το έχουν... χρήμα πάντα όλα τα λύνει.
1: Ναι.
0: Τι κρίμα, το χρήμα. Αλλά έτσι είναι τα πράγματα.
1: Αλλού διαβάζω ότι κάποιος είπε από το περιβάλλον ότι έχει προπληρωθεί. Δεν υπάρχει να πάρει κάτι, λέει ο... Έλα.
0: Ο Καρβέλας.
1: Λέει, έχει προπληρωθεί. Δεν ξέρω, παιδιά. Ξαναφείτε μεταξύ σας να ξέρουμε και εμείς τι γίνει. Έχει προπληρωθεί. Βρε, έχει προπληρωθεί. Αδίκως τα ζητάει. Δικαίως τα ζητάει. Θα τα βρούνε. Δεν θα τα βρούνε. Πολλές το τα έχει ζυμίσει. Είναι καυτά ερωτήματα. Να σου πω κάτι. Ευτυχώς υπάρχουν και αυτές οι ειδήσεις. Δεν μπορώ, παιδιά. Άνοιξα σήμερα. Κατά λάθος δηλαδή. Ο ένας σκότσε την άλλη, τη στραγγάλισε. Η άλλη πήγε και έδινε μία δασκάλα. Ένας διευθυντής μπουτσομπιάστηκε με το τέτοιο.
0: Άρα
1: ένα άλλο 18χρονο απειλούσε χρησιμοποιώντας ένα κουτάβι, ότι θα κάνει κακό στο κουτάβι, ένα κοριτσάκι που ήταν. Να σας πω κάτι. Θέλω τσίχλα μπουκλά, Θέλω μαλλί, νύχι,
0: γυαλί και παντελόνι, γυαλί, λέει.
1: Και οικονομικές, ωραίες οικονομικές προτάσεις πρέπει να κάνουμε στον κόσμο για εξόδους, παιδιά.
0: Λοιπόν,
1: τι μπορείτε να κάνετε δωρεάν.
0: Ακολουθεί διαφήμιση. Pink Reminder από το Υγεία. Η πρόληψη αρχίζει από μια απόφαση. Ο Οκτώβρης είναι ο μήνας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού από το Υγεία. Και το Υγεία προσφέρει σε προνομιακές τιμές ένα ολόκληρο φάσμα εξετάσεων πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης για τον καρκίνο του στήθους. Μια μικρή υπενθύμηση για κάθε γυναίκα να μην αναβάλει τον προληπτικό έλεγχο και να κάνει την πρόληψη μέρος της φροντίδας του εαυτού της. Τα ραντεβού μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσα στον Οκτώβριο και να πραγματοποιηθούν, να προγραμματιστούν μέσα στον Οκτώβριο και να πραγματοποιηθούν, παιδιά, μέχρι το τέλος του έτους. Pink Reminder, η πρόληψη αρχίζει από μια απόφαση. Και επίσης να σου πω, ξηρότητα που επιμένει. Τσούξιμο. Αίσθημα άμμου. Ανακάλυψη.
1: Άμμου.
0: Ναι, άμμου.
1: Γίναμε και παραλίες, γίναμε.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Οπτόνικ B5 gel της Intermed. Το βάζει στο υαλουρονικό. Έχει υαλουρονικό και
1: πολύ σημαντικό,
0: στο υγρένι. Με πεπανθόλη και λαφρός πιο παχύρευτη σύνθεση για παρατετημένη ενυδάτωση και λίπανση, κορίτσι μου. Πρέπει το αυτοκίνητό σου δεν το λιπαίνεις. Το από αυτό σου, γιατί να μην το λιπαίνεις.
1: Έτσι.
0: Μόνο έτσι απαντάς.
1: Τι να πω.
0: Λοιπόν, χωρίς να...
1: Με έχει καλύψει προλαλήσασα.
0: Λοιπόν, χωρίς συντηρητικά και κατάλληλο για χρήση. Για χρήση.
1: Ποιο αυτό... είναι κατάλληλο για χρήση τώρα, γιατί έχω μπερδευτεί, το προϊόν ή το μέλος του σώματος.
0: Λοιπόν, το προϊόν. Αυτό, ναι. Τι νόμιζες ότι είναι.
1: Τι εννοείς.
0: Τι νόμιζες, γιατί πού νόμιζες ότι είναι το προϊόν αυτό. Είναι για τα μάτια.
1: Αλήθεια λες.
0: Ναι. Οπτόνικ
1: B5 gel.
0: Ναι, επειδή εσύ είσαι πονηρή. Τσούξιμο. Δακρύρια ή αίσθηση.
1: Δεν μας είχες πει τη διακρόρια.
0: Επίσημη.
1: Δεν μας την είχες πει. Μας είπες άμμο και μου κάνει και εντύπωση.
0: Τι
1: άμμος.
0: Γιατί, συγγνώμη.
1: Είπες λίπαρση, ξηρασία, οπότε αλλού πάει το μυαλό μου.
0: Ναι.
1: Και δεν μας λες για το διακρόρια.
0: Λοιπόν, Οπτόνικ B5 gel, ενισχυμένη φροντίδα με άνεση για καθημερινή χρήση και αφορά τα μάτια, κυρίες μου. Αν έχετε τσούξιμο, αίσθημα άμμου ή δακρύρια. Αυτό έχει να σας προτείνει η Intermed και είναι εξαιρετικό προϊόν.
1: Λοιπόν, ο Γαβράς.
0: Τι. Είπε ότι θέλει ουζάκι, καρέλια.
1: Παιδιά,
0: και...
1: λέει να σου πω κάτι, λέει, ωραία η επιτυχία, μια χαρά τα έχω βιώσει όλα, έχω τα καλύτερα εγκομενάκια δίπλα μου, αλλά θα ήθελα κάποια στιγμή, έτσι μου την έχει βαρέσει, να τα παρατήσω όλα, λέει, και να γίνω βοσκός. Να πάρω, λέει, την κλίτσα και όντως είπε να γίνω βοσκός.
0: Δεν θα έχει εγκόμενες τότε, αν πάρει την κλίτσα και
1: θα έχει βοσκομπούλες.
0: Θα έχει βοσκομπούλα, παιδιά, το εστιατόριο που μας πει ο κύριος Κουρδάκης έχει πάρα πολύ ωραίο τσιτσί. Σας τον προτείνω ανεπιφύλακτα, τη βοσκοπούλα.
1: Λοιπόν, γιατί, θα είναι πιο βουκουλικό. Τα έχει ζήσει όλα. Θέλει να κάποια στιγμή το όνειρό του, λέει, να αποσυρθεί και να πάει να ηρεμήσει, ναι, δίπλα, ναι, στα πρόβατα και να μην και τα κρυάρια.
0: Τώρα εσύ το πιστεύεις αυτό?
1: Όχι, ούτε καν.
0: Α, γιατί έχει κάνει βίντεο κλιπ σε όλους τους μεγάλους τραγουδιστές, έτσι. Και είναι και με διάσημες γυναίκες. Παιδιά, μην τρελαθούμε τώρα, ο καθένας ζηλώνει και καλά. Πάμε να πληρώσουμε το λογαριασμό της Βύση.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Μεταφορά μεταξύ από εφαρμογές πολυεθνικών. Preach! TaxiExpress.com. Μπες, δες και σύγκρινε. Η πατρινή εφαρμογή από το Taxi Express 450.000 χωρίς κρυφές χρεώσεις. Με βάση τιμολόγηση στο κρατικό τιμολόγιο. Και τώρα με το ποτηλιάρισμα στην Πάτρα, ο μόνος και γρήγορος τρόπος μετακίνησης. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι να έχεις σήμα στο τηλέφωνό σου. Έχεις σήμα. Έχεις ταξί.
2: Τώρα παίζουμε δυνατά. Με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Μερέντα.

0: Garnier Color Sensation και Όλια Γαλαξίας.
1: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
0: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεντάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Πετρακόπουλος είπε ότι έχουν προπληρωθεί τα χρήματα στον Νίκο Καρβέλα.
1: Τότε μπορεί να θέλει κάτι τίτλο παραπάνω, είναι από σωστούλη.
0: Ναι.
1: Είναι από σωστούλη, είναι λίγο, πολύ λίγο. 20% είναι πολύ, πάρα πολύ.
0: Ναι, και προφανώς θέλει κάτι από σωστούλη και λέει δεν έχει να. Να λάβεις γιατί δεν ήταν τα κέρδη τόσα πολλά.
1: Ναι.
0: Αυτά.
1: Λοιπόν, να σταματήσουν όλα να μπει έκτακτο χώρο στη Σαρλότ Κασιράκη με τον σύντροφό της, τον Γάλλο συγγραφέα Νικολά Ματιέ.
0: Όχι με, όχι με, όχι με.
1: Το έβγαλε το γνωστό κουτσομπόρια γαλλικό περιοδικό Βουασί.
0: Βουασί.
1: Ναι.
0: Ναι, και.
1: Και κοίταξε το όλο.
0: Αυτή την είδαμε κάποιον άλλο.
1: Ήταν δύο χρόνια μαζί. Ήταν πάρα πολύ ερωτευμένη, πάρα πολύ αγαπημένη. Ωστόσο η Κασιράγγενα ήθελε και δεύτερο παιδί, έχει ήδη ένα.
0: Ναι.
1: Και, η
0: και αυτός δεν ήθελε.
1: Και ήθελε δεύτερο παιδί να, εκείνη. Και αυτός επειδή έχει ένα παιδί και είπε να σου πω κάτι, εγώ με ένα είμαι εντάξει. Τι με ένα είσαι εντάξει βρε, αφού ούτε εσύ το απασχολεί ούτε εσύ το τρέχετε. Η μάνα βρε τα υπομίζεται όλα.
0: Συγγνώμη για το παιδί δηλαδή, χώρισε.
1: Ναι. Δεν θέλει, αυτός δεύτερο παιδί, δεν θέλει αυτός παιδί άλλο να κάνουν μαζί, ενώ εκείνη ήθελε να κάνουν μαζί παιδί. Όχι, δεν ήθελε να κάνουν μαζί παιδί, έτσι είπε, δεν θέλω άλλο παιδί. Είμαι okay με αυτό που έχω από άλλη ο γάμο. Και δεν και είπε η Σαρλότ έτσι σε λένε νο σε κοντζά με Σαρλότ Κασιγαγή συγγραφέα της κακιάς ώρας.
0: Έλα μωρέ, είναι πολύ ωραίο το βιβλίο της, σταμάτα.
1: Όχι, για ο, τα αυτός βιώμα... είναι παιδί μου συγγραφέας, ο Νικολά Ματιέ.
0: Και αυτή γράφει.
1: Αυτή γράφει και τον έγραψε κιόλας.
0: Τον έγραψε
1: και μάτια, είπε συγγραφέα της κακιάς ώρας. Καμπρό του είπε άντε γεια και φιλιά στο σπίτι. Και θα πάω να βρω άλλο δότη για να κάνω δεύτερο παιδί.
0: Να σου πω, τον βρει εύκολα νομίζω, γιατί και τίτλο και ωραίο κορίτσι είναι.
1: Αυτός άκου τώρα να σου εξηγήσω εγώ τι βλέπω σε αυτόν.
0: Αυτός
1: είναι αυτό το συγγραφέα που είναι με τη Γιαλαμπούκα. Αλλά στο βλέμμα έχει, ας πούμε, πίσω από το βλέμμα έχει προστιχιά και γνώσεις και πολλές ιστορίες να πει.
0: Α, το δηλαδή χείς. Την ώρα του σεξ αυτό, λέει ιστορία δηλαδή,
1: ναι.
0: Και αυτό, κοιμάται.
1: Αυτό, όχι κοιμάται.
0: Yeah.
1: Την αφυπνίζει, της λέει πράγματα.
0: Ναι.
1: Ποιητικά. Καταλαβαίνεις.
0: Τα τρία γουρουνάκια.
1: Ναι, δεν νομίζω.
0: Το ένα είχε ένα ανάμετο συμπάθεια.
1: Και τους ένωσε μεταξύ άλλων η αγάπη τους και το βιβλίο και τη διανόηση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μιλούσανε, φιλοσοφούσανε, να ζει κανείς ή να μην ζει, τα πράνταρι,
0: και μετά άνοιγαν τα μασούτρα για να κάνουν ό,τι δεν είχαν ξανακάνει στη ζωή τους.
1: Γιατί μόνο το έχεις αυτό, που ξέρεις εσύ. Η Σαρλότ έχει σπουδάσει φιλοσοφία και ασχολείται εδώ και χρόνια με την πρόβληση της λογοτεχνίας και των βιβλίων. Δεν είναι καμία τσιρκολίνα.
0: Εγώ την έχω δει ότι είναι στη Σανέλ, ότι είναι μουσα της Σανέλ.
1: Και αυτό. Το ένα δεν αποκλείει το άλλο.
0: Α.
1: Είναι και του παλουκιού και του.
0: Εγώ και παλουκιού τώρα η Σανέλ.
1: Και του παλουκιού.
0: Δεν κάνει και σαν Λινόμπαρα.
1: Και της βιβλιοτέκ. Καταλαβαίνει.
0: Μήπως έχεις θέλει ο Λινόμπαρα η βιβλιοτέκ.
1: Είναι.
0: Γιατί έχω δει μερικές που το παίζουν διανόηση και είναι σωληνόμπαρα μέσα στη βιβλιοτέκ. Είναι για να.
1: Αν δεν υπάρχει μια βιβλιοτέκ σε κάθε φωτογράφηση.
0: Αφού έχουν στο βιβλίο του, από αυτό του λέει γραμμένα ποίηματα.
1: Τι λες τώρα.
0: Για να διαβάζει ο άλλος και να αισθάνεται ένα δέος.
1: Α, τέλεια.
0: Πριν βάλει το πέος.
1: Πολύ ωραία. Μια χαρά τα βρώμησες. Λοιπόν, έχω να σου πω ότι ο Νικολά Ματιέ από την πλευρά του είναι από τους πιο γνωστούς σύγχρονους Γάλλους συγγραφείς και έχει βρετιμηθεί και με βραβείο το Prix Goncourt. Ένα από τα σημαντικότερα λογοτεχνικά βραβεία της Γαλλίας για το μυθιστόρημά του Les enfants après eux. Τα παιδιά μετά από αυτούς. Και το πήρε το βραβείο πριν τα φτιάξουμε την Κασιράκη. Εγώ το μετράω αυτό. Το σημειώνω.
0: Να σου πω, ενώ πήρε βιβλίο για τα παιδιά, δεν θέλει άλλα παιδιά.
1: Και τι έγινε.
0: Ε?
1: Δεν θέλει. Επειδή γράφει κατά τα μισθόρια με επαφορά παιδιά, πρέπει να κάνει τον κούνελο. Δεν θέλει άλλο. Τελειώσαμε.
0: Πολλά τα έξοδα. Δεν βγαίνει από τα βιβλία.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Σου λέει Βαντιλουστό αυτή είναι. Εγώ εφόρου ζωή μετά. Α, το καλά την έχω έτσι.
0: Και είναι μην μπλέξουμε το παλάτι.
1: Αυτό.
0: Έχουμε δικηγόρους. Απαπαπαπαπαπαπα.
1: Σου λέει καλά είμαι έτσι.
0: Χειρότερα πηγήση με τον Καρβέλα.
1: Είμαι μπαινοβγαίνω στο παλάτι, πίνω τα τσάκια μου, κόβω τις κορδέλες μου. Α, και δεν κάνει αυτός καθόλου λέει. Είναι πολύ αντιστά. Τον έχουμε δει μια φορά. Γενικά μπαίνει από την πίσω πρώτα του παλατιού, από εκεί που είναι η κουζίνα και κόβουν τα πουλερικά.
0: Έλα τώρα, δεν το
1: βλέπω πολλές ταινίες εποχής, το καταλαβαίνετε.
0: Όλοι μπαίνουν από την πίσω πόρτα, από τα πουλερικά.
1: Ρε, κοροϊδεύεις με τις ταινίες, θα σου εξηγήσω. Σε ποια πτήση ήταν που έγινε παραλίγο αεροπειρατεία, πήγε ο πιλότος, το είπες αυτό.
0: Ναι, οι δύο πιλότοι.
1: Λοιπόν, ο ένας πήγε να μαχαιρώσει τον άλλον και πριν λίγο πήπε.
0: Ήθελε να θυσιάσει όλο το πλήρωμα.
1: Ακριβώς. Και δεν θυμάμαι τώρα τι είναι αυτή, δεν έχει σημασία. Το άλλο είναι το θέμα. Και ο πιλότος, ο άλλος, ο μαχαιρωμένος, πέφτοντας, άνοιξε το μοχλό και άνοιξε η πόρτα. Και μπαίνει ένας μέσα.
0: Πού, από την πόρτα?
1: Από τους επιβάτες. Και τι κάνει? Πατάει, λέει, το τέτοιο και ανέβει το αεροπλάνο και χάσει τα γράμματα του. Και πατάει, λέει,
0: και
1: να σηκώνει ένα τέτοιο και σώζει την κατάσταση. Και το ρωτάνε μετά, ήρωας αυτά, στεφάνια, παπαράτσι, πήγα να πω, όχι, με μπάντες. Και το ρώτησαν.
0: Πού ήξερες
1: αυτό? Είχα δει, λέει, τη σειρά, το αεροπλάνο, κάτι τέτοιο. Μια σειρά με αεροπλάνα. Βλέπεις, μπορεί δηλαδή εγώ με αυτά που έχω δει μέχρι και βρε την κάκα μπορώ να εκπροσωπήσω με επιτυχία.
0: Θες να ταξιδεύουμε μαζί? Πες μου τι έχεις μάθει.
1: Α, τι έχεις μάθει?
0: Πώς κλείνει η πόρτα του αεροπλάνου?
1: Επειδή είναι αισιάδοξος άνθρωπος, εγώ έχω δει μετά το ατύχημα με αεροπλάνο. Δηλαδή, άκου που μπορώ να σου φάνω χρήσιμη. Μπαίνουμε στο αεροπλάνο, έτσι. Το βρίσκουν το αεροπλάνο, τρέχει κάτι της μοίρας του. Εντάξει. Είμαστε τυχερές, γιατί εκεί δεν μπορώ να κάνω τίποτα εγώ. Τίποτα. Δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Πέφτει το αεροπλάνο
0: δηλαδή
1: και επιβιώνουμε. Στην επιβίωση τόσο έχω.
0: Καταρχάς έχω πάει από την καρδιά μου, δεν έχεις να μου
1: αρέσει. Ε, όλοι οι υπόλοιποι, δεν θα βρει μόνο εσύ. Και μην λίγο σε βλέπω, έχεις αυτοπεποίθηση. Λοιπόν,
0: νομίζω ότι θα πάω.
1: Ξέρω, έχω δει πώς να ανάβω φωτιά, τι μανιτάρι ξέρω να σου διαλέξω.
0: Συγνώμη,
1: να μαζέψω φώτα, να σκαρβαλώσω.
0: Στο αεροπλάνο δεν άχρηστο.
1: Χαμπάρι, δεν ασχολήθηκα.
0: Δεν θέλω να ταξιδεύω.
1: Σκαρφαλώνω σε δέντρο σαν την τζίτα. Μπορώ να ξεχωρίσω πιο πουλί αυτό τι εκείνο. Να μαζέψω αυγά από φωλιά σπάνιου πουλιού. Να σεντίζω ζεστά. Να φτιάξω σκηνή. Να φτιάξω φάρμακα. Από τη φύση. Δηλαδή πάρα πολλά πράγματα έχω μάθει. Βέβαια θα είσαι πειραματός, το καταλαβαίνεις. Γιατί θα είναι η πρώτη φορά που θα υπάρχει πρακτική εφαρμογή. Αλλά αξίζει να δοκιμάσουμε.
0: Λοιπόν, θέλω να σου ενημερώσω ότι το χρηματοκιβώτιο του Γιώργου Μαζονάκη ήταν απολύτως άδειο, λέει ο δικηγόρος του. Άνθρακα σου θησαυρός.
1: Τι ήταν δηλαδή,
0: μπαμπά?
1: Τίποτα.
0: Άρα
1: αντιλαλώ.
0: Γιατί?
1: Άμα θέλουμε το πιστεύουμε αυτό.
0: Γιατί το έχει κλειδωμένο άρα?
1: Αλλά μπορεί να έχει πράγματα που δεν αφορούν. Μπορεί να έχει πράγματα που δεν αφορούν και προσωπικά αντικείμενα, δεν ξέρω τι, που δεν αφορούν την υπόθεση αυτή και δεν χρειάζεται να τα βγάλουν στη φόρα.
0: Ακριβώς.

0: Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Ιντερνετ παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ. Είναι η απάντηση.
1: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχεία!
2: Euphoria!
3: The Pit!
1: Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
4: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
5: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
0: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
6: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
7: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
8: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
10: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
9: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
11: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
9: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
11: Καλά Γιάννη, τα είπες τέλεια.
9: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
12: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλήσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
13: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
14: Παραπολιτικά 90,1.
15: Λοιπόν, ονομάζεται Μαρία Σεμερτζίδου, ασχολείται με το χώρο της φιλοξενίας και της εστίασης και υποστηρίζει ότι η ηλικία δεν αποτελεί τροχοπέδι στα όνειρα.
16: Μπράβο το κορίτσι!
15: Σερβιτορίτσα, σερβιτορίτσα.
16: Λοιπόν, στο βιβλίο του Σπένστερ για την Νταϊάννα, μεταξύ άλλων.
15: Κι άλλα, είπε κι άλλα.
16: Βγαίνουν ωραία πραγματάκια. Το ένα λοιπόν είναι που λέει, που το ξέραμε κι εμείς, ότι ο μεγαλύτερος έρωτας της Νταϊάννα ήταν ο καρδιοχειρουργός ο Χασνάτ Καν και τον είχε πει, ήθελε να τον πάρει και να φύγουμε, να σε πάρω να φύγουμε στα Αργή Σαλαμέρη και να πάνε στο Cape Town της Νότιας Αφρικής. Και γιατί δεν μπορούσε, δεν παίρνει και καλά στο παλάτιζο, ήταν ανυπόφορη εκεί και ήθελε ένα καταφύγιο και τον αποκαλούσε Mr. Wonderful.
15: Α, ου, λα.
16: Και είχε πάει, λέει, είχαν πάει στην Νότια Αφρική και είπε ότι εδώ θέλω να μείνω, εδώ θέλουμε να κάνουμε τα παιδιά μας, εδώ θέλουμε να ενωθούμε, να ζήσουμε κλπ.
15: Αφρικά,
16: πάει...
15: ναι, Αφρικά, ναι.
16: Και είχε πάρει τηλέφωνο, λέει. Η Νταϊάν είχε όνειρο να εργαστεί, αυτός λέει, στο Groot Cure Hospital στο Cape Town, όπου εκεί πέρα ήταν ένας πρωτοπόρος γιατρός κλπ. Και τον είχε πάρει τηλέφωνο το γιατρό και του είχε πει: θέλω, σε παρακαλώ πολύ, να βολέψουμε κάπου το γιατροδάκο μου. Να. Τον καρδιοχειρουργό μου. Και είπε, της είπε αυτός ο μεγαλοχειρουργός του Cape Town ότι θα κάνω τη μωρό Νταϊάννα μου βασίσου πάνω μου, αλλά δεν προκάμανε γιατί αυτός δεν μπορούσε, ο γιατρός της Νταϊάννα δεν μπορούσε τη δημοσιότητα και που ήταν στο...
15: Αυτός λέει την αγάπησε πραγματικά όπως και αυτή.
16: Ναι, αλλά
15: δεν...
16: Έσαι
15: ένα τρελό έρωτα μαζί του.
16: Ναι, αλλά δεν μπορούσαν.
15: Είχε πέσει πάνω όλο το παλάτι, καλά, είχε πέσει εκεί πέρα. Η μπάμπο χτυπούσε το παλούκι αυτό το βασιλικό κάτω στα πατώματα και έλεγε ο ημέ, ξεφτυλίσει το παλάτι.
16: Ναι, και όχι, δεν είναι αυτό μόνο. Αυτός δεν μπορούσε και η δημοσιότητα. Ήταν άνθρωπος δηλαδή που δεν... μακριά από τα φώτα και δεν ήθελε να βρεθεί στα φώτα. Και γι' αυτό και χώρισαν, δεν άντεχε.
15: Να.
16: Αυτή έμπαινε κρυφά στο διαμέρισμά του, τώρα βλέπει κρυφά.
15: Αυτή πρέπει να ήταν σεξουλιάρα, τρελή, έτσι.
16: Έλα μωρό το κορίτσι, νέα κοπέλα ήταν.
15: Μετά την απογοήτευσή της, βέβαια.
16: Ναι. Και νέα γυναίκα. Λοιπόν, οι ευχές... Ότι πήγανε δημοσιογράφοι και βρήκαν τη Μαρίνα Σταυράκη. Η οποία πήγαν τον Πατούλη που είπα στον Κακομοίρη που θες να μου κατέβεις και στην πολιτική να τη ρωτήσουν. Πες μας τι σκέφτεσαι για την εγκυμοσύνη της συζύγου του Γιώργου Πατούλη.
15: Καλοί άνθρωποι!
16: Μα είναι δυνατή, είπε η γυναίκα να είναι και πολύ καλά, να είναι γερό, λέει και καλότυχο.
15: Ναι, ναι, τι φταίει
16: άλλο
15: το παιδάκι.
16: Άλλο το λέει, άλλο το άλλο. Δεν το λέει, εγώ το λέω.
15: Τι αλλά φταίει το παιδάκι.
16: Τα παιδιά είπε είναι ευλογία Θεού.
15: Ναι. Αρκεί να μην γίνονται από τον πρώην δικό μου άντρα.
16: Και αναφέρει και λέει στην απουσία του γιού της λόγω σπουδών.
15: Λοιπόν, να πούμε ότι ακολουθεί διαφήμιση στο εστιατόριο Monte Vista του Regency Casino Montparnasse. Εξελίσσεται και σας παρουσιάζει την απόλυτη dining εμπειρία. Ανακαλύψτε σπιτικές γεύσεις με αυθεντικές πρώτες ύλες και βουνίσιο άρωμα μέσα σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που μόνο το βουνό μπορεί να σας προσφέρει. Μοναδικά signature πιάτα εμπνευσμένα από τους θησαυρούς της ελληνικής φύσης. Και όλα αυτά μέσα στο πράσινο με την κατάλληλη πανοραμική θέα. Εστιατόριο Monte Vista, ένας γαστρονομικός προορισμός. Τι θα πει τώρα το Ελενάκι?
16: Θα πει ότι ένας από αυτούς που με το που τελειώνεις μια καλή σειρά ψάχνεις αμέσως την επόμενη σου, έχω νέα. Vodafone TV. Εδώ θα βρεις μια μεγάλη λίστα από πολυπλευρωμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Σκέψου τις πιο πολύ συζητημένες και αγαπημένες σειρές των τελευταίων χρόνων μαζί στο Vodafone TV. Δεν είναι τέλειο, οπότε μην αναρωτιέσαι τι θα δεις μετά. Απλά άνοιξε το Vodafone TV και σίγουρα η επόμενη αγαπημένη σου σειρά θα είναι εκεί. Είπες τι έγινε με τον Φίλιππο Καμπούρη που άνοιγαν εστιατόρια με τη γυναίκα του διαφημιστικές.
15: Παιδιά, τι έγινε!
16: Και μαγαζιά ρούχων που ζημιώνονται στο δημόσιο, είχαν βάλει χειρανθρώπους.
15: Για εύκα και.
16: Στο όνομα χειρανθρώπων άνοιγαν εταιρείες. Έγινε χαμός.
15: Το μπάγλα.
16: Ναι.
15: Μέσα, δίπλα στη γάκα κι αυτός.
16: Απίστευτο, έτσι.
15: Και ήταν αρχηγός κόμματος του Λαός. Λαός και Κολωνάκι.
16: Νομίζω ότι ήταν, ναι, νομίζω ότι ήταν σε κάποιο κόμμα.
15: Δηλαδή τι έκανε, άνοιγε εστιατόρια.
16: Ναι, ήταν πρόεδρος του Λάος. Πρόεδρος του Λάος ήταν, ναι, καλά λες.
15: Άνοιγε, για να δείτε τι καλά πολιτικά πρόσωπα έχουμε, παιδιά. Πόσο που μας ζητάνε και μας κουνάνε το δάχτυλο.
16: Πάνω από 1,5 εκατομμύριο λέει, ευρώ η ζημιά που έγινε στο
15: ελληνικό δημόσιο.
16: Ναι.
15: Άνοιγαν εστιατόρια,
16: διαφημιστικές εταιρείες και μαγαζιά ρούχων και τα.
15: Μαϊμού.
16: Ναι, σε όνομα ανθρώπων που δεν υπήρχαν.
15: Να τα. Τα μαντάτα για τις έρευνες.
16: Απλά μην λέγανε να τα κάνεις αυτά όλα. Πρέπει να έχεις κάποια βίσματα μέσα στα. Σε εφορίες κλπ.
15: Ναι, αλλά τώρα έχει
16: γίνει. Ο AI.
15: Ναι,
16: όλους
15: τους πιάνει.
16: Ο AI πιάνει κάτι ψίχουλα.
15: Τι ψίχουλα, εδώ.
16: Όχι, πιάνει κάτι καπάντη ψίχουλα. Θέλω να πω ότι μέχρι τώρα έχουν βγει στη δημοσιότητα, αν εξαιρέσουμε αυτό που είναι μεγάλο. Τι δεν έχει βγει κάτι από μεγάλες εταιρείες και από κανένα πλούσιους. Μπορεί όλοι αυτοί να είναι με το σταύρο στο χέρι.
15: Να.
16: Και να πιάνουν και κάτι μικρούς επαγγελματίες που προσπαθούν να επιβιώσουν. Και άλλος, καμπούρι, βέβαια, έτσι.
15: Και ο άλλος, ο Κυραλυφής, λέει ότι είναι και αυτό σε περίεργα. Ο Βελόπουλος.
16: Ο Κυραλυφής.
15: Ναι.
16: Αυτός παιδί μου καταρχήν που λέει ότι να βγάλεις μαλλιά και είναι καραφλός του. Από εκεί να ξεκινήσουμε.
15: Αυτό δηλαδή, ότι θα μας φτιάξει ένα καλύτερο αύριο και ο ίδιος υπόασχεται, διαφημίζει αλυφές και είναι φαλακρός.
16: Αλλιώς τα μαλλιά.
15: Ε.
16: Ναι, ναι. Πάντως τώρα που λέμε για τα μαλλιά, είναι κάποια προϊόντα μια συγκεκριμένη εταιρεία, κατάλαβες πια φαντάζομαι, που είναι παιδιά για τα μαλλιά ειδικά συγκλονιστικά. Πήρα κι εγώ. Πήρα και εγώ και έβαλα.
15: Εννοείς το Osan Skin Hair Niles Booster της δικής μας εταιρείας. Ε?
16: Αυτό δεν είναι για νύχια.
15: Είναι και για νύχια και
16: nails, ναι.
15: Είναι για όλα. Μαλλιά. Εποχιακή τριχόπτωση, ώρα για ενίσχυση από μέσα. Η εποχιακή περίοδος συχνά συνοδεύεται από αυξημένη απώλεια τριχών. Το Osan Skin Hair Niles Booster με βιοτίνη, ψευδάργυρο και βιταμίνη C, όπως λες και εσύ, συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής όψης των μαλλιών, υποστηρίζοντας την καθημερινή τους φροντίδα. Γιατί και τα νύχια μας και τα μαλλιά μας και το δέρμα μας θέλουν ενίσχυση, παιδιά, θέλουν βοήθεια, και το Osan Skin Hair Niles μας τη δίνει.
16: Η Δανάη Μπάρκα μπορούσα να λέει με την Αγγελική Νικολούλη στη Μεσσηνία. Το ωραίο τρίμερο από την καλή παρέα φαίνεται, είπε.
15: Η Δανάη Μπάρκα.
16: Ναι, είναι από τη Μεσσηνία η Νικολούλη, απλά έτυχε να.
15: Όχι,
16: να...
15: πήγε εκδρομή.
16: Πότε ξεκινάει η Νικολούλη, ανυπομονώ.
15: Νομίζω στις 16.
16: Να λοιπόν, δεν ξέρω, αλλά ανυπομονώ.
15: Όχι αυτό το Σαββατοκύριακο, όχι αυτή την Παρασκευή.
16: Την επόμενη.
15: Τώρα είναι.
16: Όλοι περιμένουμε την Αγγέλο, παιδιά. Να δούμε τι ωραία πράγματα θα βγάλει.

0: ώρα είναι 3. 50 χρόνια φανοποιεί και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: Η ώρα είναι 3:30. Αυτό που θες, αυτό
1: θα βρεις. Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
2: Δεν υπάρχει!
1: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
4: Για ενημέρωση ακούω Max FM 93,4.

0: You're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
3: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
2: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
3: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
4: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
5: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
6: Max FM 93,4 έχει άποψη και τη λέει.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Λαιμός χοιρινός μόνο 4,98 το κιλό. Η μπούτια κοτόπουλου ελληνικά μόνο 3,98 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένα αλλαντικά Κρέτα Farms αλλά και κρασιά Λαζαρίδη. Γαλαξίας.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

what's going on?

0: Η ώρα είναι 5.
1: Σαν να εξυπηρετούμε τους δικούς μας γονείς. Τους πηγαίνουμε εκεί που θέλουν, προσφέροντας ασφάλεια και αγάπη.
2: Ραδιοταξί Express Πάτρας 2610 450.000. Πάντα κοντά στην τρίτη ηλικία.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,95. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 300 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Και τσουρέκι με γέμιση, 500 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,67. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
5: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
6: Most of the victims are civilian, and many of them are children.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman. Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Για ενημέρωση, ακούω Max. Max FM 93,4.
4: Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση απομάκρυσης δύο φιαλιδίων με κρυσταλλοποιημένο πικρικό οξύ, εκρηκτική ουσία που εντόπισε νωρίτερα πολίτης στην Καλυθέα. Κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών μετέβη σε δύο πολυκατοικίες για τον έλεγχο και την περισυλλογή των φιαλιδίων. Η αστυνομία απομάκρυνε την επικίνδυνη ουσία αφού είχε προηγηθεί προληπτική εκένωση των κατοικιών. Γνωστό πρόσωπο της τηλεόρασης και πρόεδρος κόμματος είναι ο αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης που έκανε απάτες σε βάρος του ΙΕΦΚΑ με τη ζημία για τον οργανισμό να ξεπερνά τα 1,5 εκατομμύρια ευρώ. Στην υπόθεση εμπλέκεται και σύζυγός του ενώ έχουν γίνει άλλες 6 συλλήψεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, η οργάνωση φέρεται να δρούσε από το 2021. Τα μέλη της άνοιγαν εταιρείες χρήμους υποποιώντας αχυρανθρώπους χωρίς στη συνέχεια να καταβάλουν τις ασφαλιστικές εισφορές που όφυλαν στο ΙΕΦΚΑ. Όταν τα χρέη συσσωρεύονταν, οι εταιρείες έκλειναν και οι οφειλές έμεναν απλήρωτες. 18 influencers, ανάμεσα τους γνωστοί τράπερ και μοντέλα, ελέγχονται για υποθέσεις που αφορούν την προώθηση του παράνομου τζόγου μέσω διαδικτύου και social media, αποκάλυψε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Τόνισε ότι το διαδίκτυο δεν είναι ζούγκλα και ότι όποιος χρησιμοποιεί την απήχησή του για να προωθεί παράνομο τζόγο θα εντοπίζεται και θα αντιμετωπίζει τις συνέπειες. Ενέργεια, άμυνα, περιφερειακή ασφάλεια, διαδεσιμότητα, επενδύσεις και τεχνολογία θα συζητηθούν στις συναντήσεις που θα έχει ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος αναμένεται απόψε στην Αθήνα. Η επίσκεψη Ρούμπιο πραγματοποιείται στον απόϊχο της σταθερής ενίσχυσης και εμβάθυνσης των διμερών σχέσεων Ελλάδα-ΗΠΑ, ενώ αυτή τη φορά δεν συνδυάζει την επίσκεψή του στην Ελλάδα με επίσκεψη στην Τουρκία. Αύριο θα πραγματοποιηθεί ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ, θα έχει συνάντηση με τον Έλληνα ομολογό του Γιώργο Κυραπετρίτη, θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ στο πρόγραμμά του περιλαμβάνεται και ομιλία στην Πνίκα. Αυξημένα τα μέτρα ασφάλεια στο κέντρο της Αθήνας, ενώ σε ισχύ τίθενται σταδιακά από σήμερα το απόγευμα ως και την 5η στις 6 το πρωί προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συναθρήσεων. Συλλαλητήρια σωματείων και μαζικών φορέων ενάντια στην επίσκεψη Ρούμπι έχουν προγραμματιστεί για τις 7.30 το βράδυ απόψε στην πλατεία Συντάγματος. Στα 550 με 600 ευρώ το μεσοσταθμικό μίσθωμα για ακίνητα έως 50 τετραγωνικά, τόνισε στο πλαίσιο της έρευνας για την ακρίβεια του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου Κτηματομεσιτών της E-Real Estates, Θέμης Μπάκας. Όπως είπε, για μεγαλύτερα διαμερίσματα με δύο υπνοδωμάτια στα νότια προάστια, το μεσοσταθμικό ενίκιο είναι πάνω από 800 ευρώ. Σημείωσε πως για κατοικίες από 80-110 τετραγωνικά μέτρα κατασκευής μετά το 2000, η αύξηση από το 2022 στο 2026 είναι 39,9%. Σχεδόν 9 χρόνια μετά τη φυγή του στο Βέλγιο, ο πρώην πρόεδρος της Καταλωνίας Κάρλες Πουτσδεμόντ μπορεί να επιστρέψει στην Ισπανία χωρίς το κίνδυνο σύλληψης, καθώς το ανώτατο δικαστήριο ανακάλυψε το έντελμα που παρέμενε σε ισχύ εις βάρος του. Η άρση του εντάλματος απομακρύνει το βασικό εμπόδιο για την επιστροφή του, χωρίς ωστόσο να σημαίνει ακόμη την οριστική παύση της ποινικής διαδικασίας. Ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ δήλωσε ότι εξακολουθεί να αγνοείται το πλήρωμα ενός από τα δύο πλοία που δέχτηκαν επίθεση με ντρόνς στη διάρκεια της νύχτας στη Βουλγαρική ΑΟΣ στη Μαύρη Θάλασσα. Στη διεθνή ενημέρωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει νέο κανόνα για τις χώρες που θα ενταχθούν στο μέλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο οποίος θα επιτρέπει την αναστολή του δικαιώματος ψήφου τους στην Ένωση αν υπάρξει πισοδρόμηση ως προς τις ευρωπαϊκές αξίες. Στα αθλητικά, στις 7 Βόρεια Ιρλανδία-Ελλάδα για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, στις 7.30 Ανόβερ Ολυμπιακός για το Champions League στο Πόλο και στις 8.30 Μπόσνα Πάοκ για το Eurocup στο μπάσκετ.
3: Τα νέα των αγορών.
4: Με άνοδο 1,75% στις 2.686,20 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας σήμερα στο 1,1252 ισοτιμία ευρώ-δολαρίου.
3: Ο καιρός.
4: Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 ως 26 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη από 9 ως 26 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
3: Παραπολιτικά 90,1.
5: And now, the news.
0: Cruise.

Παραπολιτικά 90,1 είστε συντονισμένοι. Ξεκινάει το ανεμολόγιο. Σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη από τα απογευματινά, τα καθιερωμένα απογευματινά ραδιοφωνικά μας συμπόσια. Για τις επόμενες 3 ώρες ο αέρας του σταθμού, το δημόσιο βήμα της εκπομπής, ανήκει σε εσάς. Εσείς καλείτε, βγαίνετε στον αέρα, σχολιάζετε, αναφέρεστε στα θέματα που σας απασχολούν και σας ενδιαφέρουν. Γίνεστε ουσιαστικά η ίδια η εκπομπή.

9 λεπτά μετά τις 6, απογευματάκι για εσάς η ώρα εδώ στην πατρίδα, για εσάς που μας ακούτε από το εξωτερικό. Απογευματάκι λοιπόν Τρίτης, 6 Οκτωβρίου, κάθε ημέρα με το ανεμολόγιο, Δευτέρα με Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ, ανοίγουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές για να βγείτε στον αέρα. Μας καλείτε στον τηλεφωνικό αριθμό 211-10-80-880. Επαναλαμβάνω, 211-10-80-880.

0: Πριν δώσω το λόγο στον πρώτο μας ακροατή και ξεκινήσουμε έτσι νωρίς, αναφέρω κάτι διαφορετικό από ειδησιογραφία, πολύ σημαντικό όμως, τέχνη, πολιτισμός, γι' αυτό άλλωστε θα μιλήσουμε σήμερα με την συνάδελφο που καλύπτηκε το πολιτιστικό ρεπορτάζ, Μαριάνθη Κουνιά, στις 7.30. Θα φιλοξενούμε κάθε εβδομάδα την Μαριάνθη, θέλοντας να καθιερώσουμε όπως έχουμε τις υπόλοιπες ημέρες εβδομαδιαία ενότητα, ενότητα εβδομαδία για θέματα πολιτισμού. Υπάρχει λοιπόν μία εξαιρετική εκδήλωση που διοργανώνει ο Μελωδία Θεσσαλονίκης 98 στις 23 Οκτωβρίου, τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου στην Θεσσαλονίκη, με τον τίτλο της εκδήλωσης από τον εξαιρετικό αυτό στίχο «Πάντα γελαστή και γελασμένη». Για πρώτη φορά ενώνουν τις φωνές τους Γιάννης Κότσιρας και Νατάσα Μποφίλιου σε αυτή την υπέροχη συναυλία αφιερωμένη στον Θάνο Μικρούτσικο στις 23 Οκτωβρίου στην Θεσσαλονίκη. Η μοναδική αυτή βραδιά γιορτή θα έχει ελεύθερη είσοδο και την διοργανώνει, όπως σας είπα, ο αγαπημένος ραδιοφωνικός σταθμός Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Παρασκευή λοιπόν 23 Οκτωβρίου και η πλατεία Αριστοτέλους Θεσσαλονίκης θα φιλοξενήσει αυτήν την ξεχωριστή συναυλία αφιέρωμα στον Θάνο Μικρούτσικο με Γιάννη Κότσιρα και Νατάσα Μποφίλιου για πρώτη φορά να ενώνουν τις φωνές τους. Σπύρος από Ασπρόπυργο ξεκινάμε. Γεια σας κύριε Σπύρο.
1: Καλησπέρα κύριε Λαβή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι που με αφήνετε να
0: μιλήσω. Να είστε καλά.
1: Εύχομαι να είσαστε όλοι καλά. Θέλω να πω σχετικά με το δήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Δούκα, τον κύριο Χάρη Δούκα, ο οποίος θεωρεί τον εαυτό του ότι είναι κάτι σαν τον Ισλαμιστή Μουσουλμάνο Μαμτάνι της Νέας Υόρκης, υποστηριζόμενος από αριστερές και από ακροαριστερές δυνάμεις στην Αθήνα και λόγω της μεγάλης αποχής που υπήρξε το 2023 στις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης, δυστυχώς βγήκε δήμαρχος Αθηναίων. Άσχετα με το τι κάνει στο Δήμο και με το ΠΑΣΟΚ, ο άνθρωπος αυτός θεωρεί ότι η Ευρώπη και ο δυτικός κόσμος πρέπει να είμαστε, πώς να το πούμε, υπηρέτες, να είμαστε συνεργάτες, να είμαστε αλληλέγγυοι με τους μουσουλμάνους. Ο άνθρωπος αυτός πήγε στο Σάντσεθ στην Ισπανία να τον βραβεύσει. Ένα απίστευτο γεγονός. Πήγε ο δήμαρχος Αθηναίων στην Ισπανία να βραβεύσει τον Ισπανό πρωθυπουργό. Δεν ξέρω γιατί, δεν έχω καταλάβει ακριβώς για ποιο λόγο. Άσχετα βέβαια με το που λένε πολλοί τον γρουσούζεψε και λοιπά και πάει σε εκλογές και λοιπά, πίσω αυτό είναι το αποτέλεσμα από της πολιτικής του Σάντσεθ. Ο Σάντσεθ ήταν ένα διεφθαρμένο καθεστώς. 120 στελέχη δικά του, μπορείτε να τα βρείτε αυτά στο διαδίκτυο, είναι υπόδικοι και έχουν υποθέσεις σε δικαστήρια. Η σύζυγός του επίσης είναι υπόδικη και κατηγορούμενη και απολογούμενη. Και άλλοι, είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία έχει να κάνει με τον Σάντσεθ. Το θέμα είναι το εξής, ότι αυτοί οι τύποι όλοι, και υπάρχουν και άλλοι στην Ευρώπη, οι οποίοι έχουν μουσουλμανικούς πληθυσμούς και επειδή πλέον η αριστερά, σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, και γενικότερα όλοι αυτοί οι δίθεν σοσιαλιστές με γιώτα ή με ήττα, έχουν πλέον αρχίσει να απαξιώνονται στην πολιτική και από τους πολίτες και γενικότερα, υπάρχει μια τάση να πηγαίνει όλη η Ευρώπη και ο δυτικός κόσμος πιο δεξιά. Όταν λέμε δεξιά δεν εννοούμε Ναζί, έτσι, δεν εννοούμε φασίστες, να το ξεκαθαρίσω και αυτό.
0: Πιο συντηρητικά, ναι.
1: Πιο συντηρητικά. Άσχετα αν μπερδεύονται μερικοί και θεωρούν ότι όποιος σκέφτεται με κάπως πιο λογικά, κάπως πιο πατριωτικά, κάπως πιο συντηρητικά είναι φασίστας, ακροδεξιός, ναζιστής και δεν συμμαζεύεται.
0: Όχι, δεν λέμε όλους που σκέφτονται συντηρητικά δεξιά φασίστες. Αν κάποιος σκέφτεται φασιστικά, ναι, θα τον πεις φασίστας.
1: Ναι, αλλά αυτό, ο τρόπος σκέψης, πολύ σωστά το είπατε αυτό. Και ισχύει και για τους αριστερούς και τους ακροαριστερούς. Διότι ο φασιστικός τρόπος σκέψης και πράξης είναι και, ανήκει και στα δύο άκρα. Δεν ανήκει μόνο στους ακροδεξιούς, ανήκει και στους ακροαριστερούς.
0: Άρα θέλετε να επικρίνετε τον δήμαρχο της Αθήνας.
1: Θέλω να επικρίνω τον κύριο Δούκα, θέλω να τον επικρίνω, για το ότι είναι τόσο ισλαμολάγνος πλέον, δεν κρύβεται τόσο πολύ και συμπαρασύρει και ένα κόμμα το οποίο κάποτε ήταν το Πατριωτικό Πασόκ, το οποίο το είχα ψηφίσει και εγώ, επισημείδη το ψήφιζα το Πασόκ, ένα κόμμα το οποίο ήταν, ναι μεν άσχετα με την οικονομική του πολιτική, η οποία μας έφερε σε χρεοκοπία, συνέβαλε μάλλον, όχι μόνο το Πασόκ, συνέβαλε τα μέγιστα το Πασόκ και το Πασόκ, να το πω έτσι για να μην εκνευριστούν κάποιοι, όχι μόνο το Πασόκ και το Πασόκ, ώστε να φτάσουμε στην χρεοκοπία. Ήταν όμως ένα πατριωτικό κόμμα. Ήταν ένα κόμμα το οποίο έβαζε πάνω απ' όλα τον ελληνισμό. Έλεγε ο Ανδρέας ο Παπανδρέου, άσχετα ήταν ελλοπλάνος, η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Αυτό δεν το ακούμε τώρα από τον κύριο, από όλους αυτούς τέλος πάντων εκ των υστέρων του Ανδρέα Παπανδρέου. Και ειδικά από όλους αυτούς τους τελευταίους.
0: Δεν έχετε άδικο σε αυτό που λέτε, ναι, δεν λέτε κάτι που δεν ισχύει σε αυτό τώρα.
1: Δεν το ακούμε κύριε Λαβίθη μου, δεν το ακούμε. Μάλιστα. Δυστυχώς. Θα επιθυμούσα πάρα πολύ να μην ήταν ένα κόμμα μόνο και να λέμε η δεξιά, ποια δεξιά μωρέ, ποια δεξιά. Το Μητσοτάκη, η Νέα Δημοκρατία είναι δεξιά. Είναι ένα πολυσυλλεκτικό κόμμα. Κάποιον με ένα κοινό παρανομαστή, θα έλεγα, ψηφοφόρων, οι οποίοι σκέφτονται συντηρητικά προς σταθερότητα, προς να μην πούμε σε περιπέτειες, προς δεν ξέρω. Και
0: αν θέλετε, ποιο κόμμα εκφράζει το δεξιό χώρο κατά τη γνώμη σας? Όχι απαραίτητο ότι θα το ψηφίζατε. Δεν λέω ότι θα το ψηφίζατε, αλίμονο. Αλλά
1: κανένα.
0: Ο Βελόπουλος είναι δεξιά?
1: Όχι, ο Βελόπουλος είναι μια καρικατούρα, είναι ένας κλόουν της πολιτικής.
0: Άρα τι εννοείται, ότι υπάρχει ένα κενό στην εκπροσώπηση του δεξιού χώρου?
1: Δεν ξέρω αν με οδηγείτε να πω για τον Σαμαρά. Ο Σαμαράς όχι, δεν είναι.
0: Δεν σας οδηγώ.
1: Όχι, δεν ξέρω αν με οδηγείτε να πω για τον Σαμαρά. Ο Σαμαράς όχι, δεν είναι.
0: Δεν σας οδηγώ.
1: Όχι,
0: απλώς επειδή είπατε δεν είναι ο Μητσοτάκης δεξιά, προσπαθώ να καταλάβω αν...

0: εκφράσει τον εαυτό του και τίποτα άλλο. Εκφράζει μια εχθροπάθεια, μια εχθροπάθεια, μια θα έλεγα άρρωστη, μια αρρωστημένη. Είναι άρρωστο αυτό που κάνει. Αυτό που κάνει χρήση ψυχολογικής διερεύνησης.
1: Καλά, μην πάμε, ας μείνουμε στην πολιτική κουβέντα, μην πάμε ναι στη ψυχιατρική, δεν είναι το τομέα.
0: Ξεκίνησα από τον κύριο Βούκα λοιπόν, λέγοντας ότι αυτό που κάνει, παράδειγμα, σήμερα και αύριο γίνονται μεγάλες συγκεντρώσεις, μεγάλες. Αυτό θα φανεί από τον κόσμο που θα έρθει.
1: Ωραία, πείτε αυτό και κάντε και επίλογο με αυτό.
0: Αυτό θα κάνω τώρα, ότι οι συγκεντρώσεις αυτές των συλλογικοτήτων αφορούν πλέον, δεν αφορούν, εκτός από την έλευση του κυρίου Ρούμπιο εδώ, όπου δόξα τω Θεώ, σας είχα πει και σε άλλη εκπομπή, ότι είμαστε πλέον στην ομπρέλα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Με όποια διοίκηση. Και του Biden και του Τραμπ και του Ομπάμα. Κάνουν λοιπόν, θα κάνουν συγκεντρώσεις εναντί, για την επέτειο, λέει, της 7ης Οκτωβρίου, για την εισβολή του Ισραήλ στη Γάζα. Δηλαδή αν αγαπάς την Παναγία. Θα κάνουν, δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι, δεν μπορώ να καταλάβω πώς σκέφτονται και πόσο, τι καταλαβαίνουν από αυτόν τον κόσμο. Εισέβαλαν όλοι αυτοί, σκοτώσανε, βιάσανε, σφάξανε, ακόμα και μωρά, τα πάντα όλα τα βλέπουμε με αποδεδειγμένα στοιχεία. Ξεκίνησε όλο αυτό το πράγμα από τους, από τη Χαμάς. Και αυτοί κάνουν συγκέντρωση αύριο και πορεία στην πλατεία Ελευθερίας, στην πορεία προς την πρεσβεία των ΗΠΑ και του Ισραήλ, για να διαμαρτυρηθούν για το Ισραήλ πάλι. Για τη γενοκτονία, λέει, που γίνεται στη Γάζα. Δηλαδή, και αυτό το πράγμα, ο Δήμος, θα μου πεις, ο Δήμος, εντάξει, μικρή δύναμη έχει να τους εμποδίσει, αλλά βλέπω ότι ο κύριος Δούκας προσπαθεί να αποκτήσει ένα υπόβαθρο, να έχει μια μουσουλμανική, μια ισλαμική, μια, πείτε το όπως θέλετε, υποστήριξη, διότι πλέον βλέπουν ότι επειδή δεν τους ψηφίζουν, η πλειοψηφία δεν ψηφίζει πλέον αριστερά, πάνε να βρούνε να αντικαταστήσουν τους ψηφοφόρους τους με μουσουλμάνους, για τους οποίους αργότερα, όπως έκανε ο Σάνθετη και άλλοι στην Ευρώπη, να δώσουν δικαίωμα ψήφου. Αυτό θα είναι ό,τι πιο τραγικό για την Ευρώπη.
1: Την είπατε τη γνώμη σας, θα σχολιαστεί. Καλή συνέχεια, κύριε Σπύρο.
0: Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.
1: Ο κύριος Σπύρος από Ασπρόπυργο. Πριν πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Έτσι λειτουργεί, έτσι θέλω να λειτουργεί η εκπομπή, το Ανεμολόγιο, ένας ζωντανός οργανισμός ο οποίος παράγει όχι μόνο από την επικαιρότητα, την ειδησιογραφία, αλλά από το ίδιο το ακροατήριο θέματα προς συζήτηση. Δηλαδή ότι ο ίδιος ο ακροατής που θα βγει στον αέρα και θα πει τη γνώμη του θα δημιουργήσει και σε άλλους ακροατές την ανάγκη, το κίνητρο να καλέσουν, να επικοινωνήσουν, να εκφράσουν είτε τη διαφωνία τους είτε την συμφωνία τους.

0: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα PET.

0: 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις, η αγάπη σας μετράει.
1: Φτάνουμε, πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε, μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: Φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Και χθες είπαμε ότι η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο σήμερα αύριο στη χώρα μας, του Αμερικανού, του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, εννοείται ότι είναι από τα πλέον σημαντικά θέματα της επικαιρότητας, της ειδησιογραφίας, για πάρα πολλούς λόγους. Το καταλαβαίνω ότι είναι από αυτά τα θέματα που σκεφτόμαστε ότι δεν αλλάζει κάτι άμεσα στην καθημερινότητά μου, εκτός ας πούμε ότι θα κλείσουν τους δρόμους και θα κάνουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και θα ταλαιπωρηθώ στο κέντρο. Αλλά αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται σε αυτό το επίπεδο είναι από τις πλέον αποφάσεις, είναι από τις, πώς να το πω τώρα, πλέον δυναμικές ως προς το πώς επηρεάζουν την καθημερινότητά μας. Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο από τη Μεταμόρφωση. Το ξέρω ότι μίλησε χθες, αλλά υπήρχε στο ανεμολόγιο, υπάρχει δυνατότητα να κάνει παρέμβαση ένας ακροατής όταν κάποιος άλλος αναφερθεί σε αυτόν ονομαστικά, για να μπορεί να υπερασπιστεί τη θέση του, τον εαυτό του. Δεν προλάβαμε χθες λόγω χρόνου. Του δίνω σήμερα τη δυνατότητα του κυρίου Γιώργου, του το χρώσταγα άλλωστε από χθες, να μπορέσει να απαντήσει. Σε ποιον ακριβώς, κύριε Γιώργο, θέλετε να απαντήσετε, για να θυμηθούμε.
1: Κώστα, σε χαιρετώ.
0: Γεια σας.
1: Αρχίζεις και βομηταρίζεις και η βραχυχρόνια μνήμη σου εξασθενεί.
0: Έτσι φαίνεται.
1: Λοιπόν, η αναφορά σου στη Ραχά έγινε από μένα και όχι από τον Κώστα, από τον ζωγράφο.
0: Α, από εσάς βεβαίως.
1: Από μένα, με δύο ακροατές, με προσδιορισμό δύο ακροατών. Ένας είναι ο Ξηρομερίτης και ο άλλος είναι ο Κώστας του ζωγράφου. Ο Ξηρομερίτης λοιπόν αναφέρθηκε ότι δεν υπάρχει ανθρώπινον σε αυτόν τον πλανήτη που να μην έχει μνήμη, και ο Κώστας αναφέρθηκε στο γεγονός ότι δεν υπάρχουν πρωτόγονοι χωρίς τελετές που να νοηματοδοτούν τον κόσμο τους. Εκεί λοιπόν έγινε η αναφορά στους δύο δρόμους της μνήμης, τον βιολογικό και τον πολιτισμικό. Για μένα είναι καθοριστικός, γι' αυτό έχω έκανα την παρέμβαση. Τώρα η αναφορά μου είναι ο Δημήτρης από τη Χίο. Λοιπόν, ο Δημήτρης από τη Χίο, και τα χαιρετίσματά μου στο Δημήτρη από τη Χίο, είπε ότι είδε για τους Πειραχά και κλονίστηκε τρόπον τεινά η ορθόδοξη θέση του περί Καζοριάδη. Θέλω να του πω το εξής. Το ένα μου μισό είναι αφιερωμένο στον Καζοριάδη και στην αυτόνομη συνειδητότητα.
0: Κύριε Γιώργο, μην είναι παρέμβαση, πρέπει να είστε πολύ πιο σύντομος.
1: Κλείνω λοιπόν, θα κλείσω αμέσως. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι δεν είπα ότι η κοινωνία των Πειραχά είναι μια αυτόνομη κοινωνία.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
5: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεντάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Μην τρελαθούμε τώρα! Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
7: Ασφαλώς υπάρχει! Lucia of Albania, Princess of Agi 40. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
8: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40.
7: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
9: Η μεγάλη επιτυχία του Χάρη Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για 3 μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
12: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
15: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
16: Δεν είναι φυσική εδώ να πούμε
1: εγώ
16: ότι.
1: Δεν είπα περί εξαίρεσης και κανόνων.
16: 300 άτομα είναι, αγαπητέ. Η φυλή πυραχά που αναφέρεται είναι 300-900 άτομα. Αυτά τα 300-900 άτομα θα ακυρώσουν.
1: Συγγνώμη. Εγώ σας λέω ότι η μνήμη τους δεν είναι θεσμισμένη ως μακροχρόνια μνήμη. Είναι μνήμη δύο γενεών. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, γιος, πατέρας, παππούς. Αυτοί που είναι ζωντανοί.
16: Πώς να μείνει όταν ακόμα είναι στην αγροτική, όταν είναι ακόμα πριν την αγροτική επανάσταση. Πώς να μείνει θεσμισμένοι όταν δεν έχουν αρχείο, καταγραφή, μεταφορά των γεγονότων και της ιστορίας τους από την επόμενη στη μεθεπόμενη γενιά. Τι να είναι καταγεγραμμένο, πέθανε αυτός που έζησε. Κύριε Γιώργο, πέθανε αυτός που έζησε κάποια γεγονότα, γιατί προφανώς έχουν μόνο προφορική μεταφορά. Τέλος. Ξεκινάει η ιστορία του καθενός
1: από των αγροτών σφιλευτών. Έχουν μακροχρόνια μνήμη. Είναι η απόλυτη εξαίρεση. Τι λέτε τώρα?
16: Τι πόσο μακροχρόνια να είναι χωρίς τη γραφή?
1: Κοιτάξτε, ο τεμικός άνθρωπος.
16: Πόσο μακροχρόνια να είναι χωρίς τη γραφή μνήμη?
1: Ο τεμικός άνθρωπος, το τεμ, αυτός μας εξασφαλίζει ότι πηγαίνει πίσω. Για μελετήστε τα. Όπως καλύτερα, κύριε Λαβή.
16: Αγαπητέ, πόσο μακροχρόνια να είναι η μνήμη χωρίς γραφή?
1: Αν είναι, μα χωρίς γραφή ήταν και η μνήμη των Ελλήνων. Για κοιτάξτε το, να δείτε πόσο δυνατή μνήμη έχουν τα ανθρώπινα όντα.
16: Τέλος πάντων, εντάξει κύριε Γιώργο.
1: Το ΤΕΜ επιβιώνει με τη μνήμη
16: της
1: αγροτικής της ηλεκτρικής κοινωνίας.
16: Έγινε. Είμαστε κάποια ώρα, έχουμε διαφωνία. Ας σχολιάσουμε επόμενοι ακροατές. Έγινε κύριε Γιώργο μου. Να είστε καλά. Καλησπέρα στη Δήμητρα από Αγία Παρασκευή, καλησπέρα στον Βαγγέλη, καλησπέρα στον Δημήτρη. Εγώ γράφει δεν είμαι φασίστας, αυτή είναι μουσουλμάνη αριστερή αμοβούλγαρη. Εντάξει, μετά διευκρίνησε όταν ακύρωσε και νατσιούς και τα λοιπά. Καλησπέρα στον κύριο Μαντενίδη ή αλλιώς στον Σεΐχη Αλ Σουλτάν Αλ Μουρντάρ.

0: Θέλει και ο Δημήτρης από Χίο να κάνει μια παρέμβαση. Εντάξει, θα την κάνει τώρα για να μπορεί να υπάρχει συνέχεια και μετά με επόμενους ακροατές. Το είπατε και με γνώριζε κιόλας ότι είμαι Highlander, κύριε Βαγγέλη. Εδώ είναι λίγο για προσωπική ανάγνωση ένα μήνυμα. Για να ακούσουμε λοιπόν την παρέμβαση, γιατί μίλησε και χθες του Δημήτρη από την Χίο για τον κύριο Γιώργο από Μεταμόρφωση. Έλα Δημήτρη, μετά είναι ο Άγρας, ο Σοκράτης, ο Μυρμιδόνας, ο Γιάννης.
1: Θα είναι πολύ σύντομο, γιατί νομίζω ότι είναι αρκετά εξειδικεύεται και όσον αφορά τον
0: Ακροατή. Εξειδικεύεται λίγο, ναι, όσο προχωράει.
1: Και δεν ξέρω αν απασχολείται και το ακροατήριο. Καταρχήν, εγώ μίλησα περί αυτονομίας εχθές. Αυτό που είπε ο ακροατής προηγουμένως που είχε μιλήσει για αυτή τη φίλη, αυτό είπα και εγώ. Υποστήριξα περί αυτονομίας. Αυτό είναι η αυτονομία. Όταν δηλαδή μια κοινωνία θεσπίζει τους νόμους της, χωρίς να υπάρχει ένας εξωτερικός παράγοντας. Εξωτερικός παράγοντας, δες παραδείγματος χάρη ένας Θεός. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο Ιουδαϊσμός, ας πούμε, και ο Θεός, ο οποίος πήγε και έδωσε τους νόμους. Το λέω έτσι για να,
0: ναι,
1: για να εξηγήσω. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο. Αυτό που λέει έχει λάθος σχετικά με, ότι δεν έχουν θεσπίσει κάτι, εν πάση περιπτώσει. Φυσικά και έχουν θεσπίσει. Το γεγονός ότι έχουν η γλώσσα αποτελεί πολύ βασικό κομμάτι για μια κοινωνία. Δηλαδή η γλώσσα, όπως και οι τρόποι, ας πούμε, για να μπορέσουν να κυνηγήσουν, παραδείγματος χάρη. Η ίδια η γλώσσα. Αυτά μπορείς να πεις ότι αποτελούν, είναι θεσμός. Δηλαδή θεσμός δεν σημαίνει ότι είναι το ΙΚΑ ή θεσμός είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Θεσμός είναι και η γλώσσα ακόμα. Άρα δεν μπορείς να μην μιλήσεις ότι δεν υπάρχει θέσμηση. Φυσικά και υπάρχει.
0: Ενδιαφέρον αυτό.
1: Ναι, βέβαια.
0: Θα τον προβληματίσει τώρα.
1: Αυτά είναι από τα βασικότερα.
0: Θα τον προβληματίσει, πιστεύω, τον κύριο Γιώργο.
1: Φυσικά. Ότι έχουν εξαιρετικά, πώς το λένε, χαρακτηριστικά οι φιλοί, βεβαίως. Και ότι αποτελεί μια συνέχεια, βεβαίως. Αλλά και αυτό το ίδιο το είχε πει ο Καστοριάδης. Ο Καστοριάδης είχε πει ότι δεν πιστεύουμε στον δετερμινισμό. Δηλαδή, αυτοί από πού εμφανίστηκαν, ας πούμε. Δετερμινιστικά θα έλεγε κάποιος ότι δεν μπορεί να εμφανιστεί ένα τέτοιο πράγμα, μια τέτοια φυλή, και όμως εμφανίστηκε. Αυτό έλεγε ο Καστοριάδης. Ότι η ιστορία είναι δημιουργία. Και δημιουργία με αυτόν τον τρόπο. Γι' αυτό έλεγα εχθές εκ του μηδενός. Δηλαδή υπάρχει το υπόβαθρο. Ο Καστοριάδης δεν έλεγε ότι δεν υπάρχει το υπόβαθρο. Αλλά το υπόβαθρο αυτό, το πώς, ποια κατεύθυνση θα πάρει και τι θα ανθίσει, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορείς να το προβλέψεις. Υπήρξε λοιπόν, υπάρχει και αυτή η κοινωνία. Λοιπόν, ας μην κουράζω όμως το, απλά επειδή έτυχε και άκουγα τώρα γι' αυτό, και είναι και παρέμβαση, δεν θέλω, αυτά πιθανόν θα έπρεπε να υπάρχει ένα ειδικό ανεμολόγιο για μας τους καμένους.
0: Γεια σου Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Με πρώτο εμένα τον πλέον καμένο, εντάξει το λέει πολύ χιουμοριστικά ο Δημήτρης, αλλά καταλαβαίνω. Ωραία συζήτηση, ωραίος λόγος αντίλογος. Ωραία επιχειρήματα από τον πρώτο ακρατή, ωραία απάντηση από τον δεύτερο. Εμένα πολλές φορές βρίσκω μια συζήτηση ενδιαφέρουσα, χωρίς απαραίτητα, ή μια θέση, χωρίς απαραίτητα να συμφωνώ. Μπορεί να διαφωνώ και να βρίσκω μια άποψη, μια θέση, έναν συλλογισμό πολύ ενδιαφέρον. Αλλά στην προκειμένη δεν το βρίσκω απλώς ενδιαφέρον, συμφωνώ κιόλας. Θεσμός είναι και η γλώσσα. Θεσμός δεν είναι μόνο η ιδεολογία ή η δομή οργάνωσης ή ο μηχανισμός μέσα από τον οποίο γίνεται η διαχείριση της κοινωνίας. Εκτός και αν υπάρχει εδώ αντίλογος ότι όχι, δεν είναι η γλώσσα θεσμός, αλλά εκεί πάμε κάπου αλλού. Τώρα, συνεχίζουμε.

0: Και παίρνει το λόγο ο Άγρας. Γεια σου, Άγρα.
1: Γεια σου, Κωνσταντίνε.
0: Καλώς το να.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά, Άγρα, εσύ?
1: Λοιπόν, Κωνσταντίνε, τα καταρχήν τα χαιρετίσματά μου σε Μυρμηδόνα, Έμωνα και Ξηρομερίτη και στον κύριο Κώστα. Να πω στον κύριο Κώστα ότι δεν είπα ποτέ, που σε πήρε χθες, δεν είπα ποτέ εγώ γιατί δεν μας λέει τι θα αφήσει πίσω και τι θα κρατήσει ο Επαναστάτης. Εγώ δεν βγήκα δηλαδή με χρηκότητα στην παρέμβασή του. Βγήκα να συμπληρώσω για να πω τη δικιά μου. Οπότε όχι, ούτε καν σαν αντιπαράθεση δεν βγήκα. Δεν ξέρω γιατί μου φάνηκε ότι το πήρε κάπως ότι έκανα αντιπαράθεση. Απλά είπε αυτό που είπε και εγώ συμπληρωματικά είπα τι θέλει ο καθένας να αφήσει. Όχι γιατί δεν μας λέει ο κύριος Κώστας.
0: Ναι.
1: Αυτό, για να μην παρεξηγούμαστε.
0: Ωραία, το διευκρινίζεις.
1: Παρ' όλα αυτά να του πω ότι ακόμα και η εσχατολογία όμως μπορεί να είναι λόγος και αιτία επανάστασης. Το έχουμε δει στην εξέγερση του Μάντσερ στη Γερμανία. Το έχουμε δει στην Κίνα που αυτή τη στιγμή δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Και επίσης και ο ISIS είναι ένα τέτοιο, μια εσχατολογική επανάσταση. Έτσι το βλέπουνε.
0: Έτσι το βλέπουνε, ναι.
1: Λοιπόν,
0: δεν διαφωνώ.
1: Ο λόγος που σε πήρα, Κωνσταντίνε, είναι να σου πω τις ρίζες, αυτό που έχεις πει, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης, Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης.
0: Τι ωραίο.
1: Πώς ξεκίνησε.
0: Όραμα.
1: Ναι. Υπάρχουν δύο...
0: Δεν θα μας κουνιέται κανένας, θα είναι όλοι σούζα.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, πριν από αυτό που θα σου πω, υπήρχαν 2-3 ακόμα που είχαν οραματιστεί, αλλά ήταν επί εποχής αυτοκρατοριών, οπότε είναι λίγο αντιφατικό, δηλαδή...
0: Ο Ιούλιος Κέσσερας,
1: όχι,
0: ελπίζω, ο Μέγας Αλέξανδρος.
1: Δεν τα θυμάμαι τώρα και ο καλά, ήταν 13ος αιώνας, κάπου εκεί. Αλλά τότε ήταν εποχή αυτοκρατοριών, οπότε ήθελα να ενώσουν τις αυτοκρατορίες, που είναι αντιφατικό και καλά ένωση, αλλά μέσα στις αυτοκρατορίες είναι σκλαβωμένοι υπόδουλοι υπόλοιποι.
0: Είναι πολίτες της αυτοκρατορικοί πολίτες, τι σκλαβωμένοι. Λίγο είναι. Από το να λες κατάγομαι από αυτό το κρατήδιο, λίγο είναι να λες κατάγομαι από αυτή την αυτοκρατορία. Έχει την ίδια βαρύτητα.
1: Δεν ξέρω, εσύ προτιμάς να είσαι Οθωμανός ή Έλληνας?
0: Έλληνας. Προφανώς.
1: Είναι, αφού δεν θες να είσαι στην Οθωμανική.
0: Μα μιλάω για την Ευρωπαϊκή Αυτοκρατορία.
1: Α, οπότε δεν.
0: Μιλάω για την οποιαδήποτε αυτοκρατορία.
1: Διαλέγεις δηλαδή,
0: Διαλέγω ανάμεσα στο κρατήδιο και την αυτοκρατορία. Όχι ανάμεσα στην απέναντι αυτοκρατορία, την αντίπαλη αυτοκρατορία και το αντίπαλο κρατήδιο.
1: Οι αυτοκρατορίες είναι πάντα αντίπαλες, εκτός άμα ηγούμαστε εμείς. Τι εννοείς?
0: Αυτό διαλέγω ανάμεσα στην, πώς να σου πω, την δική μας αυτοκρατορία, όχι την αυτοκρατορία του αντιπάλου.
1: Άμα εννοείς να είσαι Βυζαντινός δηλαδή.
0: Ακριβώς, ή Ευρωπαίος.
1: Και ξανά όμως και πάλι,
0: τι
1: στο
0: πάλι?
1: Βυζαντινός, επειδή ηγούμαστε εμείς, μπορείς να πεις κάτι τέτοιο.
0: Όχι.
1: Δεν μπορεί να το πει κάποιος.
0: Δεν θα είναι υπόδουλοι οι υπόλοιποι. Θα είναι πολίτες της αυτοκρατορίας όλοι.
1: Θα είναι η τρομερή αυτοκρατορία. Ναι, τέλος πάντων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, αυτό το όραμα λοιπόν των Ηνωμένων Πολιτείων της Ευρώπης, ξεκινάει από έναν Ιταλό εθνικιστή, τον Τζουζέπε Ματζίνι. Αυτός λοιπόν, περιέργως ξεκινάει από αυτό. Αυτός λοιπόν οραματίστηκε μία τις Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης, ήταν ένας από τους προτεργάτες της Ιταλικής Ενοποίησης. Και όμως αυτός είχε οραματιστεί μία Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης, οι οποίες ήταν τα κράτη, θα είχαν τις δικές τους κυβερνήσεις, θα ήταν δημοκρατικά, θα είχατε τις κυβερνήσεις δημοκρατικά εκλεγμένες δηλαδή, και θα ήταν όλες μαζί, δηλαδή η ουτοπία του ήταν όλες μαζί, θα παίρνουν μαζί αποφάσεις κοινές για το καλό της Ευρώπης, κάπως έτσι. Μετά υιοθέτησε αυτή την άποψη, μετά το Ματζίνι υιοθέτησε την άποψη του Μπακούνιν, πάνω από τον εθνικισμό, στον αναρχισμό.
0: Δεν θα τον χαρακτήριζα εθνικιστή τον Ματζίνι με τη σημερινή έννοια του όρου βεβαίως. Το 19ο αιώνα ο ρομαντισμός δεν είχε τα χαρακτηριστικά, δεν είχε υπάρξει ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος.
1: Ναι, οκ. Okay. Και δεν το κατάλαβα.
0: Απλώς θέτω εγώ μια ένσταση, επειδή Σηκώνει συζήτηση αυτό. Έχω αντίλογο στο αν ο Ματζίν ήταν εθνικιστής και ήταν, ακούει κάποιος με τη σημερινή
1: και επειδή εσείς δεν αποφύσεις ότι είναι κάτι το αρνητικό, θα αλλάξουμε τις έννοιες.
0: Δεν αλλάζουμε ακριβώς τις έννοιες. Μεσολαβούν γεγονότα. Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος άλλαξε πολλά πράγματα. Ο δεύτερος παγκόσμιος άλλαξε επίσης πολλά πράγματα. Κανένας δεν θεωρούσε ότι ο φασισμός είναι κάτι που θα οδηγούσε εκεί που θα οδηγούσε. Μετά όμως που έγινε ο πόλεμος.
1: Ναι.
0: Πλέον έχει πάρει πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά. Βεβαίως τα γεγονότα αλλάζουν τις έννοιες. Τι θα πει αυτό, τι είναι οι έννοιες, στην πέτρα γραμμένες.
1: Δηλαδή τι θα τον, να μην τον λέω εθνικιστή, να τον λέω κάτι άλλο από αυτό που ήταν.
0: Δεν ξέρω αν είναι εθνικιστής. Ο ίδιος ο εθνικισμός, ο ρομαντισμός του 19ου αιώνα.
1: Να τον πω ρομαντικό εθνικιστή να σε εννοηθούμε τότε.
0: Προχώρησε στην παρέμβασή σου.
1: Λοιπόν.
0: Συνέχισε.
1: Μετά το πήρε λοιπόν ο Μπακούνιν και υιοθέτησε αυτήν την άποψη των Ηνωμένων Πολιτειών της Ευρώπης, όμως αυτός ήθελε κάθε εθνότητα να έχει την κομμούνα του και να συνεννοούνται όλοι μαζί, ας πούμε, αν διαφορετική οικοδόμημα που ήθελε. Φτάνουμε λοιπόν στους καπιταλιστές. Από εκεί και πέρα το πήρε ο Τσόρτσιλ. Ο Τσόρτσιλ ήθελε την Ευρωπαϊκή Ένωση, μια Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως επειδή ο Τσόρτσιλ ήταν αλεπού, για να μην πω μια άλλη λέξη που θέλω πιο πολύ αλλά δεν κάνει, ήθελε να ενοποιηθεί η Ευρώπη, αλλά η Βρετανία να μην είναι εκτός από αυτής της ενοποίησης και απλά να υποστηρίζει την ενοποίηση. Δηλαδή να γίνουμε όλοι μαζί ένα πράγμα, ένα σκυλός, ας πούμε, όχι με διαφορετικά, όχι με σύνορα, όχι με διαφορετικά, να γίνουμε ένα κράτος, ας το πω έτσι, και απ' έξω η Βρετανία απλά θα υποστηρίζει, αλλά θα κράταγε την ανεξαρτησία της. Μετά φτάνουμε, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, θα πω τώρα τη λέξη ακροδεξιά και ακροαριστερά για να συνεννοηθούμε, έτσι. Η ακροδεξιά είχε δύο σκέλη. Ήταν οι εθνικιστές και ήταν και οι νεοφασίστες, ας πούμε έτσι. Οι νεοφασίστες, δεν το λέω αρνητικά, το λέω όντως ήταν νεοφασίστες, έτσι, το λέω σαν κατηγορία. Ένας από αυτούς στην Ιταλία, ας πούμε, αυτή η διαφοροποίηση ήταν ανάμεσα στους εθνικιστές του MSI και ήταν και στα χρόνια του, στα μολυβένια χρόνια, και ήταν και ο Φράνκο Φρέντα. Ο Φράνκο Φρέντα ήταν στους νεοφασίστες. Αυτός ήθελε μία Ευρώπη, ένα κράτος. Δηλαδή να γίνουμε όλοι ένα κράτος. Αυτό ήθελε και ο Όσβαλντ Μόσλι μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Όσβαλντ Μόσλι ήταν ο αρχηγός του Βρετανικού Φασιστικού Κόμματος πριν το πόλεμο. Και ήθελε, ήταν το σλόγγαν του, η Ευρώπη ένα έθνος. Στη Γαλλία είχαμε επίσης αυτή τη διαφοροποίηση, ήταν ανάμεσα στον Γκρές, που ήταν του Αλέντε Μπενουά, τον Γκρές, και ήταν και ο Λεπέν που ήταν ο εθνικιστής. Βέβαια ο Αλέντε Μπενουά, για να μην τον αδικήσω, ήθελε συνεργασίες, πίστευε στις πολλές, κάτι κάπως σαν τον Μπακούνιν, αλλά όχι αναρχικό, ας πούμε, κάπως σαν τον Μπακούνιν, ήθελε πολλές εθνότητες, δηλαδή ουτοπικά θα ήμασταν όλοι μαζί, αλλά δεν θα μπλεκόμασταν όλοι μαζί, κάπως έτσι περίεργα. Και κάπως έτσι, Κωνσταντίνε, σου είπα τη διαδρομή που είχε σε διαφορετικές πολιτικές τοποθετήσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Βέβαια όλοι αυτοί, να πούμε ότι αυτοί που θέλαν συνεννόηση ή να γίνουμε όλοι ένα έθνος κτλ, όλοι είχαν στο μυαλό τους, ακόμα και ο Μπακούνι, είχαν στο μυαλό τους Ευρωπαίους να τα κάνουν αυτά, έτσι. Δεν έχει σχέση με αυτό που βλέπουμε τώρα με αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσωπικά είμαι εναντίον και σε αυτό και στο προηγούμενο, δηλαδή και στην Ένωση αυτή, στην Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, όπως λέω εγώ. Αλλά θέλω να κάνω αυτή τη διαφοροποίηση μεταξύ του τώρα και του πριν.
0: Εντάξει, άκρα. Πολύ ωραία.
1: Αυτά, Κωνσταντίνε.
0: Πάρα πολύ ωραία και σε ευχαριστώ πολύ και ελπίζω να σχολιάσουν και να συνεχίσουν και άλλοι ακροατές στη συνέχεια. να συνεχίσουν στη συνέχεια. Εντάξει, λάθος μου. Ελπίζω να συνεχίσουν και άλλοι ακροατές στην πορεία και στη διάρκεια της εκπομπής τέτοιου είδους συζητήσεις. Δεν λέω να είναι μόνο αυτά, αλλά συνδυάζουμε διαφορετικά θέματα και το συγκεκριμένο το βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρον. Τώρα, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, θα περάσουμε σε περιβάλλον αναφορών. Οι πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας σου δίνουν την ευκαιρία να απολαύσεις τους αγώνες του UEFA Champions League από κοντά. Τώρα με κάθε σου συναλλαγή μπαίνεις σε κλήρωση και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 44 τυχερούς που θα δει το παιδί του να συνοδεύει τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές στον αγωνιστικό χώρο. Και η εμπειρία δεν σταματά εδώ. Επιπλέον 20 διπλά εισιτήρια σε περιμένουν για να απολαύσεις τους αγώνες από κοντά. Τι περιμένεις? Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και ζήσε μια ημέρα που δεν θα ξεχάσεις ποτέ. Η ενέργεια ισχύει μέχρι τις 18 Οκτωβρίου. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr. Πραγματικά όμως μια ημέρα που δεν θα ξεχάσει είτε ο γονιός είτε το παιδί ποτέ. Περιμένει ο κύριος Σωκράτης από την Κόρινθο. Διαφημιστικό διάλειμμα και τον ακούμε.

0: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz GLA με 44.990 ευρώ ή 299 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
2: Έφτασε! Έφτασε!
3: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
2: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
4: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
6: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
7: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
9: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
10: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχεία!
11: Euphoria!
10: The Pit! Τι λέτε!

0: ευχαριστεί γι' αυτό.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ γιατί σας θεωρώ πολύ υπομονετική φωνή στα Ερτζιανά, αλλά δεν είμαστε εδώ για να κάνουμε κομπλιμέντα.
1: Παρακαλώ, παρακαλώ, ακριβώς. Τα ξέρετε.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ήταν δύο-τρεις λόγοι. Είχα τηλεφωνήσει την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά δεν τα καταφέραμε να βρεθούμε, να, όπως είδατε, περιμέναμε 10 χρόνια. Μία εβδομάδα θα μας σταματούσε. Το ένα ήταν αυτό που διάβασα χτες όσο αφορούσε την κυρία von der Leyen, η οποία χρησιμοποίησε κάποιους όρους σε σχέση με κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της στη Βόρεια Μακεδονία, όπου μίλησε για μακεδονική γλώσσα και μακεδονική κουλτούρα.
1: Οπό.
0: Ναι, ήταν και αμέσως χτύπησαν συναγερμοί και διάφορα τέτοια.
1: Βέβαια.
0: Και πολύ σωστά έγινε. Αν αυτό γινόταν από εμάς τους απλούς πολίτες. Συνέβη από κάποιους από τους ευρωβουλευτές μας. Και τι λέω λοιπόν. Είναι καθαρά θέμα διατύπωσης. Γιατί κάτσα και το διάβασα μετά. Και λέω πώς είναι δυνατόν να έχει κάνει ένα τέτοιο ατόπιμα ολόκληρη von der Leyen. Και τελικά πήγαμε το εξής, ότι όντως αυτή η συμφωνία των Πρεσπών μιλάει για την Βόρεια Μακεδονία όπως πρέπει να αποκαλείται ως κράτος, για να μπορέσει να έχει και μια τύχη, μια μοίρα στον ήλιο μοίρα, αλλά δεν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για βορειομακεδονική γλώσσα και για βορειομακεδονική κουλτούρα. Αυτό στην συμφωνία πει διατυπώνεται ως μακεδονική γλώσσα και μακεδονική κουλτούρα. Τώρα το τι είναι μακεδονική γλώσσα είναι πολύ εύκολο να το εξηγήσω και θα είναι πολύ χρήσιμο, πιστεύω, για πολλούς φίλους. Μετά τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας, κάποιες από τις χώρες που πρέθηκαν, που αποσχίστηκαν, προσπάθησαν να κατοχυρώσουν τον θεσμό του έθνους. Για παράδειγμα η Κροατία, η οποία γνωρίζουμε τώρα ότι υπάρχει κροατική γλώσσα. Mm-hmm. Σας διαβεβαιώ ότι η κροατική γλώσσα είναι η ίδια ακριβώς με τη σερβική.
1: Mm-hmm.
0: Διαφέρουν μόνο, ας πούμε, όταν ένας Κύπριος με έναν Έλληνα, με έναν Ελλαδίτη μιλάνε, υπάρχει μια διαφορά στο accent.
1: Κατάλαβα.
0: Την εκφορά. Και επίσης έχουν εφευρεθεί, για να κατοχυρωθεί το δικαίωμα της γλώσσας, έχουν εφευρεθεί 50 με 100 λέξεις διαφορετικές. Καθαρή γλωσσοπλασία, δηλαδή εφεύρεση. Η ίδια ακριβώς μέθοδος, αφού είχε πετύχει με την Κροατία, χρησιμοποιήθηκε και από πλευράς Βόρειας Μακεδονίας. Γιατί μην μου πείτε ότι δεν σας θυμίζει αυτή η γλώσσα βουλγαρική. Ναι. Πολλοί από τους φίλους μου Βούλγαρους, ας πούμε, λένε ότι ναι, αυτό μου θυμίζει μια πολύ ωραία νότια βουλγαρική διάλεκτο. Το ίδιο έκανα και αυτοί λοιπόν. Μίλησα με κάποιους ανθρώπους που γνώρισα από αυτή την περιοχή και μου είπαν λοιπόν ότι όντως 50 με 100 λέξεις κάνουν τη διαφορά. Και κατοχυρώνουν και το δικαίωμα της γλώσσας. Άρα όντως, αλλά δεν θα μπορούσε να μιλήσει για βορειομακεδονική γλώσσα. Ναι, δεν αναφέρεται έτσι στην συμφωνία. Τέλος με αυτό, το είπα, ελπίζω να μην έχω φίξει κάποιον ή κάτι τέτοιο, δεν ήταν ούτε καν στις προθέσεις μου.
1: Υπέροχο αυτό που λέτε.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Και το δεύτερο που ήθελα να πω έχει να κάνει με αυτό που είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα με την συναυλία της εν μέρη στην πατριώτη της Άννας Βύση.
1: Ωραία, θα σας δώσω τη δυνατότητα να το πείτε πιο αναλυτικά για να μην κλείσετε και θα σας καλέσουμε.
0: Ευχαριστώ.
1: Μην το ξεκινήσετε και σας διακόψω. Θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Σωκράτη. Δεν τον διακόπτω ακριβώς. Ολοκλήρωσε το πρώτο θέμα που ήθελε να αναφέρει και θα μπορέσει να ξεκινήσει με το δεύτερο θέμα μετά το δελτίο ειδήσεων, διότι ήδη ο Παναγιώτης Μπρίμπος βρίσκεται στον...
2: Η ώρα είναι 7.
3: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας.

0: σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
1: Μεταφορά μεταξύ από εφαρμογές πολυεθνικών. Πριτς! TaxiExpress.com. Μπες, δες και σύγκρινε. Η πατρινή εφαρμογή από το Taxi Express 450.000 χωρίς κρυφές χρεώσεις. Με βάση τιμολόγηση στο κρατικό τιμολόγιο. Και τώρα με το ποτηλιάρισμα στην Πάτρα, ο μόνος και γρήγορος τρόπος μετακίνησης. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι να έχεις σήμα στο τηλέφωνό σου. Έχεις σήμα. Έχεις ταξί.
2: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρύμπο. Συνελήφθη μαζί με άλλους 7 ο τηλεπαρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης, ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης που έκανε απάτες σε βάρος του ΙΕΦΚΑ με τη ζημία για τον οργανισμό να ξεπερνά τα 1,5 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η οργάνωση φέρει την Αδρούσα από το 2021. Τα μέλη της άνοιγαν εταιρείες χρησιμοποιώντας αχυρανθρώπους, χωρίς στη συνέχεια να καταβάλουν τις ασφαλιστικές εισφορές που όφυλαν στο νυν ΕΦΚΑ. Όταν τα χρέη συσσωρεύονταν, οι εταιρείες έκλειναν και οι οφειλές έμεναν απλήρωτες. 18 influencers, ανάμεσα τους γνωστοί τράπερ και μοντέλα, ελέγχονται για υποθέσεις που αφορούν την προώθηση παράνομου τζόγου μέσω διαδικτύου και social media, αποκάλυψε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Τόνισε ότι το διαδίκτυο δεν είναι ζούγκλα και ότι όποιος χρησιμοποιεί την απήχησή του για να προωθεί παράνομο τζόγο θα εντοπίζεται και θα αντιμετωπίζει τις συνέπειες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προείδρευσε σύσκεψη με ευρεία κυβερνητική εκπροσώπηση στο Μέγαρο Μαξίμου μαζί με τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός Ευάγγελο Μαρινάκη και συνεργάτες του και τον δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μόραλη, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκε η πρόταση της ΠΑΕ για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση του γηπέδου Γεώργιος Καραϊσκάκης. Με το πέρας της συνάντησης τονίστηκε ότι η κυβέρνηση θα δρομολογήσει τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσει μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση. Ενέργεια, άμυνα, περιφερειακή ασφάλεια, διαθεσιμότητα, επενδύσεις και τεχνολογία θα συζητηθούν στις συναντήσεις που θα έχει ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος αναμένεται απόψε στην Αθήνα. Η επίσκεψη Ρούμπιο πραγματοποιείται στον απόϊχο της σταθερής ενίσχυσης και ευάνθησης των διμερών σχέσεων Ελλάδα-ΗΠΑ, ενώ αυτή τη φορά δεν συνδυάζει την επίσκεψή του στην Ελλάδα με επίσκεψη Τουρκία. Αύριο θα πραγματοποιηθεί εκτός γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ, θα έχει συνάντηση με τον Έλληνα ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη, θα γίνεται εκτός από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ στο πρόγραμμά του περιλαμβάνεται και ομιλία τεχνικά. Αυξημένα τα μέτρα ασφάλειας στο κέντρο της Αθήνας, ενώ σε ισχύ δίθενται σταδιακά από σήμερα το απόγευμα ως και την 5η στις 6 το πρωί προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συναθρήσεων. Συλλαλητήρια σωματείων, μαζικών φορέων και εξωκοινοβουλευτικών οργανώσεων ενάντια στην επίσκεψη Ρούμπιο αυτή την ώρα στα Προπύλλα στις 7.30 στην πλατεία Συντάγματος. Στα 550 με 600 ευρώ το μεσοσταθμικό μίσθωμα για ακίνητα έως 50 τετραγωνικά, τόνισε στο πλαίσιο της έρευνας για την ακρίβεια του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου Εκτιματομεσητών της CR Real Estate, Θέμης Μπάκας. Όπως είπε, για μεγαλύτερα διαμερίσματα με δύο υπνοδωμάτια στα νότια προάστια, το μεσοσταθμικό ενίκιο είναι πάνω από 800 ευρώ. Επιστολή στη Σοφία Ζαχαράκη με αφορμή το περιστατικό με την οσμία αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, απέστειλε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, αναφέρει ότι ο Δήμος Αθηναίων έχει ζητήσει από τις αρμόδιες εταιρείες να πραγματοποιήσουν εκ νέου εξαντλητικούς ελέγχους, ενώ σημειώνει ότι μέχρι την ολοκλήρωσή τους έχει διακοπεί η παροχή αερίου. Ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ, δήλωσε ότι εξακολουθεί να αγνοείται το πλήρωμα ενός από τα δύο πλοία που δέχτηκαν την επίθεση με ντρόουν στη διάρκεια της νύχτας στη Βουλγαρική Άος, στη Μαύρη Θάλασσα. Στη διεθνή ενημέρωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει νέο κανόνα για τις χώρες που θα ενταχθούν στο μέλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο οποίος θα επιτρέπει την αναστολή του δικαιώματος ψήφου τους στην Ένωση, αν υπάρξει οπισθοδρόμηση ως προς τις ευρωπαϊκές αξίες. Στα αθλητικά, ξεκίνησε ο αγώνας Βόρειας Ιρλανδίας-Ελλάδας για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου στις 7.30 Ανόβερο Ολυμπιακός για το Champions League στο Πόλο. Απόψε στις 8.30 Μπόσνα ΠΑΟΚ για το Eurocup στο μπάσκετ. Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 ως 26 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη από 9 ως 26 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.

0: Δεύτερη ώρα. Παραπολιτικά 90,1 κουτανεμολόγιο μαζί κάθε ημέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές, μας καλείτε, βγαίνετε στον αέρα, λέτε τη γνώμη σας, συζητάμε. Καθορίζεται με τα όσα θα αναφέρετε το περιεχόμενο της εκπομπής, ουσιαστικά γίνεστε οι ίδιοι μέρος της εκπομπής. Σε λίγο με τα διαδικαστικά, διότι περιμένει, διακόψαμε λόγω του δελτίου των ειδήσεων, ο κύριος Σωκράτης από Κόρινθο. Κάνατε την αρχική τοποθέτηση με αφορμή τις δηλώσεις τις απαράδεκτες από Φόντερ Λάιεν και θέλετε τώρα να σχολιάσετε για τη συναυλία της Ανασβήση.
1: Ναι, ναι, μάλιστα το χθεσινό που διάβασα σε σχέση με τις αξιώσεις του Νίκου Καρβέλα, λέω ότι μάλλον ήμουν τυχερός που δεν μιλήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Και γιατί? Γιατί συνάγεται μέσα από αυτό, από τις δηλώσεις του, ότι ήταν μια πάρα πολύ πετυχημένη συναυλία. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε και εσείς. Ήταν πολύ πετυχημένη. Είχε τόσο κόσμο. 95.000 κόσμο. Άρα ο άνθρωπος αυτό συζήτησε γύρω στα 200.000. Δεν ξέρουμε τώρα τι. Άρα μάλλον το έσοδο από αυτή τη συναυλία πρέπει να ήταν έτσι, αξιόλογο.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να εικάσω. Έλεγα το εξής. Την προηγούμενη εβδομάδα διάβασα λοιπόν μια ανάρτηση, επίσης σπουδαία, του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, που πληροφορούσε τους φίλους ότι οι εθελοντές ήταν έτοιμοι και θα βρίσκονταν στις θέσεις τους στην διάθεση του κόσμου για οτιδήποτε συνέβαινε, ακόμα και το νοσηλευτικό τμήμα του Ερυθρού Σταυρού, που είναι πάρα πολύ αξιόλογο για την προσφορά του. Αυτό που αμέσως δημιουργήθηκε σαν απορία στο μυαλό μου ήταν το εξής. Δηλαδή ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός στέκεται δίπλα και με συνέπεια στην επιχειρηματικότητα. Δηλαδή συνδράμουν τους επιχειρηματίες ώστε αυτοί να μην χρειαστεί να προσλάβουν κάποιους επαγγελματίες υγείας ή ακόμα και ασφάλειας, που θα παρήχαν υγειονομική κάλυψη επαμοιβή. Γιατί τώρα είναι διαφορετικό βέβαια αν τώρα ας πούμε ότι την εκδήλωση την έκανε κάποιος μη κερδοσκοπικός σύλλογος, ένα σωματείο, και ζητούσε τη βοήθεια, την συνδρομή του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για έναν
0: για το προηγούμενο σας διακόπτω. Είναι ακόμα παραπάνω, 300.000 ευρώ.
1: Α,
0: φανταστείτε.
1: Άρα μάλλον το έσοδο ήταν ακόμα μεγαλύτερο.
0: Το 3
1: είναι μπροστά. Είναι...
0: Μάλιστα.
1: Ναι, κατάλαβα. Άρα λέμε λοιπόν ότι θα ήταν διαφορετικά βέβαια αν ο Ερυθρός Σταυρός προσέφερε τις υπηρεσίες του, λέμε, σε μια εκδήλωση με καλό σκοπό, που θα διοργάνωνε ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο για να συγκεντρωθούν κάποια χρήματα για κάποιο καλό σκοπό. Εκεί δεν μας γεννάται κανένα ερώτημα για το πόσα χρήματα μαζεύτηκαν και πώς θα διαδεθούν, αφού έχει δηλωθεί εκ των προτέρων. Άρα λοιπόν, μαθαίνοντας βέβαια ότι τη συναυλία της Άννας Βύση την ανέλαβαν οι DA Live Concerts και την εκτέλεση την ανέλαβαν οι Γαλαξίας Live Productions, και η ΔΕΗ ήταν και μεγάλος χορηγός άλλα χρήματα από εκεί. Αυτό ήταν το ερώτημά μου και λέω, βέβαια, το ότι είναι μια εθελοντική οργάνωση θα έλεγε κανείς ότι προφανώς και πήγαν είτε εθελοντικά.
0: Ετοιμαζόμουν να το θέσω, αυτό να σας έλεγα, αλλά το βάζετε και το έχετε κι εσείς σκεφτεί.
1: Ναι, είτε θα πήγαν εθελοντικά είτε θα δέχτηκαν μια ευγενή χορηγία.
0: Μεγάλα γεγονότα,
1: μια δωρεά.
0: Είναι και για αυτούς μια άσκηση στο πεδίο.
1: Ναι, ή θα δέχτηκαν κάποια δωρεά προς την οργάνωση.
0: Για την υγειονομική κάλυψη και υποστήριξη, ειδικά αν χρειαστεί κάποιος μια βοήθεια εκείνη τη στιγμή, να μπορούν να τη δώσουν.
1: Βεβαίως. Και λέω λοιπόν, καλό θα ήταν, όπως μάθαμε πόσα ζητάει ο Καρβέλας, να μαθαίναμε και ποια ήταν δωρεά των εταιριών αυτών ή της Άννας Βύση, ας πούμε, από την Άννα Βύση ως εκπρόσωπο, προς τον Ερυθρό Σταυρό.
0: Μάλιστα.
1: Εάν ήταν μικρότερη το ποσού που θα χρειάζονταν επαγγελματίες, τότε μιλάμε για αθέμητο ανταγωνισμό, αν δεν έχω κάνει λάθος.
0: Πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση.
1: Επίσης, θα έχετε παρατηρήσει...
0: Εγώ σας πω ότι οι ίδιοι προσφέρθηκαν εθελοντικά, αλλά εννοείται ότι από μια τέτοια εκδήλωση δίνεις μετά ένα ποσό για τις ανάγκες, για να μπορεί και η οργάνωση να καλύψει τις ανάγκες της, τις υποδομές της, να εξοπλιστεί καλύτερα κτλ. Δεν ξέρω αν έχει γίνει. Μπορεί να έχει γίνει. Αν ακούει κάποιος που είναι έχει γνώση της συναυλίας, ενώ εσωτερικά ήταν στους ανθρώπους που τη διοργάνωσαν και που διαχειρίστηκαν το οικονομικό κομμάτι, ας μου πει, ας βγει στον αέρα, μου στείλει εμένα ένα μήνυμα, ας μας πει εδώ ότι αυτό το ποσό δόθηκε ως ένα ελάχιστο ευχαριστώ για την προσφορά τους εκείνη την ημέρα.
1: Αμέσως είπατε το υπέροχο, ελάχιστο. Άρα τι έχουμε να κάνουμε λοιπόν. Αυτό έρχεται και απαντάει σε αυτό που έθεσα ως ερώτημα στο τέλος. Δηλαδή περί αθέμητου ανταγωνισμού.
0: Καταλαβαίνω, κύριε Σοκράτη.
1: Λέω λοιπόν, και εγώ είμαι υπέρ του Ερυθρού Σταυρού, εννοείται, τους αγαπώ, τους στηρίζω, τους υποστηρίζω, αλλά στέκομαι σε αυτό το κομμάτι. Και μάλιστα θα πω και το άλλο. Είναι βέβαιο ότι έχετε πάει σε κάποιες συναυλίες μεγάλων καλλιτεχνών. Είμαι σίγουρος γι' αυτό.
0: Πολύ παλιά, γιατί δεν είναι... Έχει καιρό να πάω στη συναυλία.
1: Ξέρω ότι κάνατε μετά μεσονύχτες. Και εκεί σας γνώρισα. Όμως, λέω ότι εγώ που έχω πάει λοιπόν, τους έχω συναντήσει μπροστά μου, έχω αισθανθεί ασφαλής. Δεν μπορώ να το πω αυτό. Ότι δεν έχω. Τους είχα δει τελευταία κάποια στιγμή με τους UB40 που είχα πάει με την κόρη μου να δω και αισθάνθηκα πάρα πολύ ασφαλής, κάτι το παιδί μου μαζί. Αλλά όμως, έρχεται πάλι αυτό το ερώτημα. Ο εθελοντισμός στηρίζει την επαγγελματικότητα. Αν τη στηρίζει με μικρότερο αντίτιμο από ότι θα την στήριζαν επαγγελματίες του είδους. Οι οποίοι, μάλλον, ή θα κάνω και το πιο, μπορεί να ακουστεί ίσως λίγο μια μικρή αφάβεια, επιτρέψτε μου να το πω, μήπως ουσιαστικά προφυλάσσουν τους επιχειρηματίες από το να ξοδέψουν ένα μεγάλο ποσό σε επαγγελματίες της υγείας.
0: Εντάξει, αφήνω χωρίς να σχολιάσω αυτό το ερώτημά σας να μείνει το τελευταίο.
1: Και το σέβομαι.
0: Ελπίζω να μην περάσουν πάλι 10 χρόνια. Να έχουμε πιο συχνά.
1: Όχι, σας υπόσχομαι πως όχι.
0: Να είστε καλά, κύριε Σοκράτη. Και ευχαριστώ που ακούτε τόσο καιρό. Καλή συνέχεια. Εγώ το ξέρω ότι είστε πάρα πολλοί που ακούτε και είτε καλείτε πάρα πολύ σπάνια, είτε και καθόλου. Αλλά πάντα όταν αποφασίζετε για τον ΑΒ λόγο να κάνετε το βήμα και να βγείτε στον αέρα, προτρέπω να το επαναλάβετε, να το επαναλαμβάνετε μάλλον πιο τακτικά.

Σε λίγο με τον επόμενό μας ακροατή έχουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα στο οποίο πρέπει να περάσουμε. Στην Γαλλία υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες διαδηλώσεις από μαθητές, σχεδόν 450.000 διαδηλωτές σε όλη τη Γαλλία, 100.000 στο Παρίσι σύμφωνα με τους διοργανωτές, οι οποίες διαδηλώσεις των μαθητών οδήγησαν και σε, έβλεπα νωρίτερα κάποια πλάνα, σοβαρά επεισόδια και συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας. Στις εκδηλώσεις αυτές, στις διαδηλώσεις αυτές συμμετέχει ο Ζαν Λίκ Μελανσόν από το χώρο της αριστεράς, ο οποίος είναι και υποψήφιος για την προεδρία.

θεωρείται εκρηκτικό το κλίμα. 500 σχολεία αναστέλουν τα μαθήματά τους. Είχε πει την Παρασκευή ο Υπουργός Δικαιοσύνης Ζεράλντ Νταρμανέν. 735 από τα περίπου 3.700 σχολεία της χώρας είχαν με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο επηρεαστεί από τα βία επεισόδια. Κάτι που έχει προκαλέσει και πολιτική αντιπαράθεση. Τον κατηγορούν τον Μελανσόν ότι με την παρουσία του σε αυτές τις διαδηλώσεις ρίχνει λάδι στην φωτιά. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε με τον κύριο Στρατή από τη Νέα Σμύρνη.

0: σε μυρτό μου.
1: Έστω σήμερα που ονειρευόμουν, μαμά, θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
2: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
3: Πώς σύναντα η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
4: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
5: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
3: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου.

0: κούκουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλύσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα. Και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Ανεμολόγιο.

0: Παραπολιτικά 90,1 συντονισμένοι ακούτε ανεμολόγιο. Πάμε στον κύριο Στρατή από τη Νέα Σμύρνη. Γεια σας κύριε Στρατή.
1: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Να κλείσω το ραδιόφωνο ή όχι?
0: Βέβαια.
1: Το κλείσουμε, ναι, μισό λεπτό, συγγνώμη.
0: Να σας δώσω λίγο λεπτό, λίγο χρόνο μάλλον.
1: Καταρχήν συγχαρητήρια για την ωραία εκπομπή που έχετε.
0: Να είστε καλά.
1: Εγώ που είμαι μέσα στο σπίτι.
0: Πείτε μας.
1: Περνάει και η ώρα μου. Είχα ακούσει τη συζήτηση που λέγατε από πριν για την Ευρώπη, για την ενοποίηση και άκουσα μερικά πράγματα που λίγο είναι εξωπραγματικά από ιστορικής απόψεως.
0: Δηλαδή
1: άκουσα ότι ο Μπακούνιν τη σχέση έχει η ρώσικη πρωτοπορία που ήταν το 19ο αιώνα με την ενοποίηση της Ευρώπης, τώρα την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι ο Μπακούνιν ήθελε ενοποίηση, ο Ανατολικός, ότι κάποιος Ιταλός εκεί, ο Ματσίνι. Ο Ματσίνι ήταν πρωτοπόρος στην Ιταλική ενοποίηση. Τι δουλειά έχει η Ευρωπαϊκή, καμία σχέση.
0: Εντάξει, είχε φιλοευρωπαϊκή.
1: Ο Γκαριμπάλτι.
0: Ο Γκαριμπάλτι, σωστά, ήταν θαυμαστή.
1: Ο Γκαριμπάλτι, Ματσίνι και ο Καβούρ. Αυτοί οι τρεις ήταν για την Ιταλική ενοποίηση. Το 1840 τόσο. Καμία σχέση δηλαδή. Ήθελα να πω λίγο αυτό που είχα διαβάσει εγώ και μου είχε κάνει εντύπωση, αλλά εδώ που τα λέμε το εστερνίζομαι, ότι για την ενοποίηση της Ευρώπης και προηγουμένως της Αμερικής, αυτοί που επιδιώξανε την ενοποίηση και το καταφέρανε είναι το Διεθνές Τραπεζικό Σύστημα. Επειδή ήθελε να ελέγχει το χώρο όλο, ας πούμε, τον Αμερικάνικο, ήταν πολιτείες με διαφορετικούς νόμους κάθε μία, διαφορετικούς τρόπους να χρηματοδοτεί κλπ. Προχώρησε και ήταν δηλαδή πάρα πολύ υποστηρικτή στο να ενωθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες και να πάρουν και ανεξαρτησία. Ένα αυτό. Δεύτερο, στην Ευρώπη, επειδή υπήρχε πριν το 14ο αιώνα, είχε γίνει η αναγέννηση και είχαν πάρει αυτά το μοντέλο της αρχαίας Ελλάδος, κάθε πόλης κράτος, ήταν πάλι τα διάφορα κράτη της Ευρώπης. Δεν μπόρεσε να πει οι τραπεζίτες, δεν μπόρεσαν αμέσως να προχωρήσουν σε ένα ενιαίο κράτος άμεσα. Και έτσι περάσανε πάρα πολλά χρόνια και βρήκανε άλλους τρόπους μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αφού τα είχαν

0: όλα αυτά στο χέρι τους, θα βάλουν διάφορες θεωρίες περί ειρήνης. Βέβαια μεσολάβησε και ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, σκοτωθήκαν οι Ευρωπαίοι τόσο πολύ και υπήρχε ανάγκη στους λαούς για ενοποίηση. Αλλά καμία σχέση με όσα είχαμε ακούσει. Δηλαδή, με λίγα λόγια, αυτή έστω και αν είναι θεωρία συνωμοσίας, το Διεθνές Τραπεζικό Σύστημα που ήθελε να χρηματοδοτεί, να βάζει τα λεφτά του σε φερέγγια, σε φερέγγιους οργανισμούς, ήταν αυτό που προώθησε και χρηματοδότησε όλη την ιστορία για την ενοποίηση και την δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην αρχή από την Ένωση Τριών Κρατών και Άθρακα και ξέρω τι άλλο.
1: Άρα δεν σας βρίσκει σύμφωνο μια ενοποίηση της Ευρώπης.
0: Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, παρόλο που επειδή αισθάνομαι αρκετά ευτυχιστής, ας πούμε, με την καλή έννοια, όχι την κακή, χαίρομαι δηλαδή που η Ελλάδα είναι πρότυπο για όλα τα πράγματα, η αρχαία Ελλάδα εννοώ, ότι ο πολιτισμός της μέχρι σήμερα επηρεάζει τον κόσμο και η Ευρώπη ουσιαστικά τι έχει πάρει. Έχει πάρει τις ρίζες του Ελληνορωμαϊκού, του βάζω και τη Ρώμη, μια και ήταν η δεύτερη.
1: Η Ευρώπη είναι η αρχαιελληνική φιλοσοφία, το ρωμαϊκό δίκαιο και η χριστιανική θρησκεία.
0: Ναι, το δίκαιο, αυτά το ρωμαϊκό και η φιλοσοφία ελληνική. Και η πολιτιακή δομή ελληνική.
1: Οπότε, πού είναι η ένστασή σας, λοιπόν?
0: Η ένστασή μου είναι καταρχήν ότι όλοι αυτοί που αναφέραμε Ματσίνη και δεν έχουν καμία σχέση με την ενοποίηση της Ευρώπης. Ήτανε εθνικιστές άνθρωποι για τα κράτη τους που θέλανε να τα κάνουν. Ο Μπακούνι ήτανε από τους προτεργάτες του αναρχισμού, που όποιος ασχοληθεί λίγο με τον αναρχισμό, τη θεωρία του, όπως την είχαν βγάλει ο Τσερνισεύσκι, αυτός ο Μπακούνι και όλοι αυτοί, είναι ο πρόδρομος της woke agenda, της λεγόμενης σήμερα. Για το έσχος του πολιτισμού λένε και κάτι τέτοια. Καμία σχέση με την ενοποίηση της Ευρώπης. Αυτό ήθελα να πω, χωρίς να θέλω να επιτιμήσω κανένα από τους ανθρώπους.
1: Καλώς είναι σας που το λέτε.
0: Τα λένε. Απλά είχα ακούσει το άλλο, αυτό εδώ το έχω διαμορφωθεί κάπου, και από ό,τι βλέπω με την αναγέννηση του καπιταλισμού και τη γιγάντωση του καπιταλισμού, ουσιαστικά αυτό πιστεύω κι εγώ, ότι το Διεθνές Τραπεζικό Σύστημα, τώρα ποιοι είναι αυτοί δεν τους ξέρουμε, οι λεγόμενοι τριμερείς, μου λέει εδώ ένας συνάδελφος που είναι εγώ δίπλα, οι λεγόμενοι τριμερείς, δεν ξέρω ποιοι άλλοι άνθρωποι, αυτοί προωθήσανε για να μπορούν να χρηματοδοτούν και να εξασφαλίζουν τα χρήματά τους και να ελέγχουν και τον κόσμο. Αυτά, κύριε.
1: Έγινε, κύριε στρατή μου, να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ, είστε γενέστατος. Έχω πάρα πολλές διαφωνίες, αλλά οφείλω να πω ότι ήταν ευγενέστατος και μ' άρεσε στο τέλος που είπε ότι δεν θέλει να προσβάλλει κάποιον από τους συνομιλητές. Μακάρι να μπορούσε, αλλά κάποιες φορές δεν γίνεται. Η όλη συζήτηση, οι όποιες διαφωνίες να γινόντουσαν με αυτόν τον τρόπο.

0: Είναι δομική η διαφωνία μου. Η τροχή της ιστορίας και των κοινωνιών γυρίζουν λόγω γεγονότων που προκαλούνται μαζικά και όχι επειδή κάποιοι σε ένα δωμάτιο σχεδίασαν ή κατασκεύασαν ή. Δεν το λέω επειδή θα αλλάξει κάποιο η γνώμη που πιστεύει ότι κάποιοι σχεδιάζουν και απλώς γίνονται πράγματα. Απλώς το λέω για να εκφράσω τη δική μου τη θέση και θα ξαναπώ ότι εδώ καλά καλά δεν μπορείτε να σχεδιάσετε 5 άνθρωποι που μένετε σε μια πολυκατοικία αν θα φτιάξετε βραχόκηπο ή αν θα βάλετε γρασίδι στην πιλωτή. Και θα σχεδιάσουν οι άλλοι το πώς θα εξελιχθεί ένας ολόκληρος πλανήτης για τα επόμενα 100 χρόνια. Σταματήστε, μην έχετε τέτοιες συνωμοσιολογικές αντιλήψεις. Γι' αυτό απορείτε με διάφορα πράγματα που συμβαίνουν, επειδή είναι πολύ πιο σύνθετη η πραγματικότητα και δεν εξελίσσεται έτσι όπως την περιμένετε. Οπότε, αντί να πείτε «η ανάλυση μου είναι λανθασμένη», πάτε και λέτε «α, είναι διότι κάποιοι το είχαν σχεδιάσει με αυτόν τον τρόπο». Ο Τραμπ τι είναι σε όλους αυτούς? Ο Τραμπ είναι κόντρα στο σύστημα, κόντρα στους τραπεζίτες, κόντρα στις woke ατζέντες. Είναι ο πρόεδρος αυτή τη στιγμή της ισχυρότερης χώρας στον κόσμο. Τι δουλειά έχει εκεί, πώς τον αφήσανε? Ο Πούτιν, που είναι κόντρα στη woke ατζέντα, στους τραπεζίτες, σε όλα αυτά που κανονίζουν, είναι ο αρχηγός, ο πρόεδρος της δεύτερης ισχυρότερης χώρας. Τι γίνεται, ρε παιδιά? Απ' τη μία είναι το σύστημα και απέναντί του.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμά.
4: Σου λέει ο άλλος, διακοπές στο σπίτι. Πάει το Μεξικό, το Μπαλί ή Μαλδίδες ή ακόμα χειρότερα, διακοπές μιας μέρας. Εκεί μπαίνει το Ταξί Εξπρές. Βρες στο site taxipatras.com, βρες το παράρτημα εκδρομών, διάλεξε από τα έτοιμα πακέτα ή φτιάξε το δικό σου για όπου και όποτε θες.
5: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Hey Whisky μόνο 19,47. Monster Energy Drinks μόνο 1,14. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένους καφέδες Nescafé και Λουμίδι και Nutrivalley παιδικά δημητριακά και γρανόλα. Γαλαξίας.
6: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
7: Ο Κοτσόβολος στην Κέρκυρα ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μια άπαιχτη προσφορά. Κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Ραντεβού στην Εθνική Οδό Κέρκυρας Παλαιοκαστρίτσας 100 στο Σολάρι. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Και θα ακούμε τις προτάσεις της για το πώς μπορούμε να... Πώς να το θέσω τώρα, να θρέψουμε όχι μόνο το σώμα μας, αλλά και το πνεύμα και την ψυχή μας. Καλησπέρα Μαριάνθη, το βάρινα λίγο, το ξέρω.
8: Καλησπέρα Κωνσταντίνε, όχι δεν το βάρινες καθόλου, τα λες πολύ, πολύ σωστά τα λες.
0: Να είσαι καλά.
8: Γιατί έτσι είναι, η τέχνη τρέφει την ψυχή και το πνεύμα. Έτσι ακριβώς.
0: Τι έχεις να μας προτείνεις αυτήν την εβδομάδα για τις ακροάτριες και τους ακροατές μας?
8: Προχτές που μιλήσαμε ξανά, σου είχα πει πάλι στον αέρα ότι θα σου πω για τα musical του χειμώνα, για τα musical του χειμώνα, όπου φέτος ο φετινός χειμώνας μας φέρνει 4 υπέροχα musical, πολύ ωραία, πολύ έτσι συναρπαστικά και δυνατά musical με γνωστούς ηθοποιούς, που θα χορέψουν, να τραγουδήσουν στη σκηνή σε 4 υπερπαραγωγές που νομίζω θα συζητηθούν φέτος. Λοιπόν, μιλάμε τώρα, το πρώτο ωραίο musical θα ξεκινήσει στις 17 Οκτωβρίου, σε λίγες μέρες, το Christmas Theater στο Γαλάτσι. Έχει τίτλο «Εγώ, ο Στέρ Γρηγόρης Βητικότσης», είναι σε κείμενο και σκηνοθεσία του Δημήτρη Μαλισόβα. Και αυτή η παράσταση, που είναι ένα εντυπωσιακό υπερθέαμα, θα παρουσιάσει την ζωή και το έργο του σπουδαίου Έλληνα τραγουδιστή και συνθέτη Γρηγόρη Πιτλικότσι, παρουσιάζοντας όλη τη ζωή του από τότε που ήταν παιδάκι στο Περιστέρι που μεγάλωσε μέσα στη φτώχεια.
0: Ωραίο.
8: Γνώρισε μετά τον πόλεμο, τη Μακρόνισο, τον έρωτα, έκανε μεγάλες, πολύ μεγάλες συνεργασίες και τελικά αυτές οι συνεργασίες τον κατέστησαν μία από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού τραγουδιού. Φυσικά θα ακούσουμε όλα τα γνωστά του τραγούδια εκεί, με τον Γιάννη Κότσιρα, τον Φίλιππο Σοφιανό, πολλούς ακόμα ηθοποιούς, τον Τάσο Χαλκιά. Και το κοινό πιστεύω θα το απολαύσει αυτό, γιατί αυτά τα τραγούδια είναι ανεπανάληπτα και αξέχαστα βέβαια. Λίγες μέρες πιο μετά, στις 29 Οκτωβρίου,
0: ναι.
8: Θα δούμε στο θέατρο Αλέκος Αλεξανδράκης, στη σκηνοθεσία Φέμιδας Μαρτσέλου, ένα άλλο πολύ ωραίο και πολύ βραβευμένο musical, το Μαγαζάκι του Τρόμου, το οποίο αυτό ισορροπεί ανάμεσα στην κωμωδία και στον τρόμο, όπως μπορούμε να καταλάβουμε.
0: Και από τον τίτλο,
8: όπως
0: λέει, ναι,
8: το τίτλο, το Μαγαζάκι του Τρόμου. Εκεί λοιπόν ένας ντροπαλός ανθοπόλης, ένας μεγάλος και ανεκπλήρωτος έρωτας, ένα μικρό φυτό παράξενο που υπόσχεται να αλλάξει τα πάντα, ας πούμε, και μια συμφωνία που σύντομα θα μετατραπεί σε εφιάλτη, όλα αυτά είναι τα στοιχεία που πλέκουν ένα τρομακτικό παραμύθι, αλλά υπέροχο και με πολύ ενέργεια, με εκρηκτική ενέργεια, φυσικά ζωντανή ορχήστρα επισκηνής, πολύ χιούμορ, πολλά τραγούδια, πολύ μουσική. Εκεί θα δούμε τον Αντώνη Λουδάρο, τον Θανάση Τσαλταμπάση, την Ντέμι, τον Ιαν Στρατή και πολλούς ακόμα ηθοποιούς. Σε ένα ωραίο μουσικό παραμύθι, που και αυτό θα είναι απολαυστικό, πιστεύω. Θα έχει και λίγο τρόμο και φόβο αυτό το παραμύθι.
0: Ό,τι πρέπει για τους λάτρεις του είδους.
8: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, μετά, ακόμα πιο λίγες μέρες και αργότερα, στις 24 Οκτωβρίου, πάλι Οκτώβριο, γιατί όπως είπα και προχθές, ο Οκτώβριος είναι ο μήνας της πρεμιέρας.
0: Ναι, το θυμάμαι που μου το πες. Οπότε είναι πάρα πολλές που παραστάσεις αυτή,
8: ναι,
0: την περίοδο.
8: Ναι, ξεκινάνε πάρα πολλά τον Οκτώβριο. Εκεί λοιπόν θα ξεκινήσει στις 24 Οκτωβρίου τον ελληνικό κόσμο του Ιδρύματος Μίζωνας Ελληνισμού ένα παιδικό musical, πάλι υπερπαραγωγή, αλλά αυτό αφορά όλη την οικογένεια, δεν το βλέπουν μόνο παιδάκια, η Παναγία των Παριστίων, το πασίγνωστο αυτό παραμύθι του Βίκτορα Σουγκό, θα το σκηνοθετήσει η Κωνσταντίνα Νικολαίδη. Και εκεί βέβαια θα δούμε την πολύ γνωστή ιστορία, μας μεταφέρει η παράσταση στο Μεσαιωνικό Παρίσι, όπου εκεί ξετυλίγεται μια ιστορία στον ναό, τον επιβλητικό ναό της Notre Dame, με κεντρικούς ήρωες τον Κουασιμόδο, που είναι αυτός ο καλοκάγαθος γίγαντας και παραμορφωμένος γίγαντας της Παναγίας των Παρτιών, που ζει απομονωμένος εκεί στο καμπαναριό, την Εσμεράλδα, την πανέμορφη Τσιγκάνα και όλους τους υπόλοιπους ήρωες του παραμυθιού αυτού. Εκεί θα δούμε τον Τάσο Χαλκιά, την Βασιλική Ανδρίτσου, τον Ιβάν Τσβιτάιλο, την Νίκη Παλιγαράκη και πολλούς ακόμα ηθοποιούς που είναι δεύτερη χρονιά που πάει αυτή η παράσταση. Πέρυσι είχε σημειώσει πολύ μεγάλη επιτυχία και θα την ξαναπολαύσουμε φέτος.
0: Κλασικό και αγαπημένο.
8: Ναι, βέβαια θα δούμε και άλλες παραστάσεις σε στυλ musical εκτός από αυτά που σου λέω. Λοιπόν, και το Δεκέμβριο, μέσα στα Χριστούγεννα, θα ξεκινήσει το κλουβί με τις τρελές. Το κλουβί με τις τρελές είναι το γνωστό θρυλικό musical Αυτό θα το σκηνοθετήσει και θα το διασκευάσει ο Γιώργος Βάλαρης στο θέατρο Βέμπο, με τον Γιάννη Στάνκογλου στο ρόλο του Ζορζ και τον Κρατερό Κατσούλη στο ρόλο του Αλμπέν, οι οποίοι είναι δύο ρόλοι με πολύ χιούμορ, φυσικά και με πολλούς ακόμα ηθοποιούς που θα παίξουν στην παράσταση. Θα ξεκινήσει στις 12 Δεκεμβρίου. Και εκεί τι γίνεται τώρα, ποια είναι η υπόθεση? Είναι πολύ αστεία η υπόθεση και έχει να κάνει πολύ με την διαφορετικότητα, γιατί η υπόθεση έχει να κάνει με τον Ζόρζ και τον σύντροφό του, που είναι η Σταρ Ζαζά στο drag καμπαρέ,
0: ναι,
8: στο Σεντροπέ. Και η ζωή τους αναστατώνεται όταν ο γιος του Ζόρζ ανακοινώνει ότι παντρεύεται την κόρη ενός πολύ θρησκόλυπτου και συντηρητικού πολιτικού, αναγκάζοντάς τους να προσποιηθούν μια παραδοσιακή οικογένεια, έτσι, για να γνωριστούν οι δύο οικογένειες. Έτσι, οι δύο νέοι οργανώνουν ένα δείπνο γνωριμίας και ζητούν από αυτούς τους δύο άντρες να κρύψουν την αλήθεια, να κρύψουν δηλαδή τη ζωή αυτή που κάνουν, και να παρουσιαστούν ως μια πολύ κανονική και παραθεριακή οικογένεια, προκαλώντας μια σειρά από πολύ κομικές παρεξηγήσεις. Είπαμε, εδώ θα δούμε τον Κρατερό Κατσούλη και τον Γιάννη Στάνκογλου στους κεντρικούς ρόλους στην σκηνοθεσία Γιώργου Βάλαρη. Το Δεκέμβριο, τα Χριστούγεννα, θα το δούμε αυτό το musical. Θα έχει πολύ ωραία μουσική και χορογραφίες, φαντάζομαι.
0: Τι υπόθεση ακούγεται έτσι πολύ ενδιαφέρουσα, ενώ για να περάσει κάποιος ευχάριστα και...
8: Ναι, ακούγεται συναρπαστική και...
0: Να γελάσει, αλλά να γελάσει με καταστάσεις που έχουν να σου δώσουν και κάτι να σκεφτείς.
8: Ακριβώς. Οπότε και αυτός ο χειμώνας θα μας διασκεδάσει αρκετά, αν σκεφτείς ότι τα musical είναι... έχουν ένα ξέφρενο ρυθμό για το κοινό. Είναι κάτι που είναι όλο μουσικό, ας πούμε, από την αρχή μέχρι το τέλος. Και θα δώσουν και αυτά το στίγμα τους στην θεατρική ζωή φέτος.
0: Μαριάνθη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πολύ ενδιαφέρον και με ποικιλία οι προτάσεις σου για διαφορετικές ναι, μεν ίδια κατηγορία, αλλά με διαφορετικό περιεχόμενο ανάλογα με το τι αρέσει περισσότερο στον καθένα ή στην καθεμία. Το επόμενο ραντεβού μας την επόμενη Τρίτη.
8: Βέβαια.
0: Με επόμενες προτάσεις για πολιτισμό, για τις ακροάτρες και τους ακροατές μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Καλό βράδυ, Κωνσταντίνε.
0: Γεια σου, Μαρία.
8: Να είσαι καλά.
0: Μαριάνθη Κουνιά, η συνάδελφος από το πολιτιστικό ρεπορτάζ, σε μια ενότητα για θέματα πολιτιστικά που επιχειρώ φέτος να έχουμε κάθε Τρίτη, όπως έχουμε και την ενότητα για την τεχνολογία κάθε Πέμπτη, συνεχίζοντας την ενότητα για τα εργασιακά κάθε Δευτέρα και την ενότητα για οικονομικά κάθε Τετάρτη. Θα πάμε στο πρώτο μας τραγούδι από τις 6 που ξεκινήσαμε, μέσα στο τρίωρο ουσιαστικά ένα τραγούδι προλαβαίνουμε, κάποιες φορές δύο. Και νομίζω ότι ειδικά για κάποιες που ακούτε όλο το τρίωρο της εκπομπής, γιατί κάποιοι συντονίζεστε για λίγη ώρα, στη συνέχεια μπορεί κάποιος να μπήκε πριν 10 λεπτά, κάποιος να έφυγε πριν 10 λεπτά από την ακρόαση, ανάλογα. Για εκείνους όμως που και εκείνες που είναι όλο το τρίωρο, είναι κάποια στιγμή, ακριβώς επειδή είναι εκπομπή λόγου και κυριαρχεί τόσο πολύ ο λόγος, τραγούδι χρειάζεται. Μία από τις πιο ωραίες προσβολές που μου έχει κάνει ακροατής δεν πριν από πολύ καιρό ήταν ότι μ' αρέσει πάρα πολύ η εκπομπή σας, κύριε Λαβίθη, έχει πολύ ωραία μουσική. Το θεώρησα ό,τι πιο βρετανικό, φλεγματικό και με το γάντι, δηλαδή να σε πάρει ο άλλος σε μια εκπομπή όπου ο λόγος κυριαρχεί και η ομιλία και να σου πει, δεν χρειαζόταν δηλαδή να πει δεν μ' αρέσουν αυτά που λέτε, δεν μ' αρέσουν αυτοί που βγαίνουν, δεν μ' αρέσει ο τρόπος που συντονίζεις. Μ' αρέσει πάρα πολύ η μουσική στην εκπομπή σας. Η ωραιότερη προσβολή που μου έχουν κάνει, ακόμα τη θυμάμαι.

0: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
1: Γιάννη, συγγνώμη. Ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
0: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
2: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
0: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
2: Μπράβο, ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
5: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
6: Το E-Call επιστρέφει με νέος κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
7: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
9: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
10: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
11: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
12: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
13: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Ήλιος με ξυφολόγχες. Για δεύτερη χρονιά το τελευταίο μυθιστόρημα του Γιώργου Σκαμπαρδόνη μεταφέρεται στη σκηνή του Θεάτρου Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών και διασταυρώνεται με την πραγματική ιστορία της Θεσσαλονίκης στα σκοτεινά χρόνια του Μεσοπολέμου. Ήλιος με ξυφολόγχες. Πρεμιέρα 6 Νοεμβρίου στο Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
14: Παραπολιτικά 90,1.
15: Θα παίρνε το λόγο ο κύριος Γιώργος από τη Θεσσαλονίκη, αλλά την ώρα που τον καλέσαμε δεν μπορεί να βγει στον αέρα, δεν πειράζει. Ελπίζω απλώς να μην αποθαρρύνεται κάποιος όταν καλεί και είτε δεν μπορεί την ώρα που εμείς τον καλούμε, είτε τύχει να μην προλάβουμε να τον καλέσουμε και να επικοινωνεί σε κάποια από τις επόμενες εκπομπές. Μέχρι τις 9 θα είμαστε μαζί κάθε ημέρα, Δευτέρα με Παρασκευή 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ, 3 ώρες στη διάρκεια των οποίων ανοίγουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές και μπορείτε να βγείτε κι εσείς στον αέρα, να πείτε τη γνώμη σας και να γίνετε μέρος της εκπομπής. Καλέστε στον τηλεφωνικό αριθμό 211-10-80-880. Να επαναλάβω, 211-10-80-880.

0: Συνεχίζουμε λοιπόν με τον επόμενο ακροατή μας, με τον Μυρμηδόνα. Γεια σου Μυρμηδόνα.
1: Γεια σου Κωνσταντίνε.
0: Καλώς
1: ήρθατε. Τους ακροατές σου, τις ακροάτριές σου, τους συνεργάτες σου, τη συνεργάτηδες σου και την αφεντιά σου.
0: Να είσαι καλά.
1: Δεν μου λες χαιρετισμούς ειδικά στον κύριο Έμωνα, στον Άγρα, στον Ξηρομερίτη, στον Παρμενίωνα. Ο Παρμενίων περνεί.
0: Ναι, όχι τόσο συχνά, ίσως λόγω ώρας, αλλά ναι. Έχει πάρει.
1: Έχω αδυναμία, το ξέρεις.
0: Του Παρμενίωνα.
1: Εννοείται, δεν το έχουμε ξαναπεί.
0: Ότι του έχεις αδυναμία.
1: Ναι, γιατί του την έπεφτες και σου λέγα ας τον Παρμενίωνα.
0: Α, ναι, ναι, ναι.
1: Από τον Παρμενίωνα.
0: Το θυμάμαι, τώρα, το θυμήθηκα τώρα. Το
1: θυμήθηκα.
0: Ναι, ναι, το θυμήθηκα.
1: Μπράβο. Γιατί οι διακλαδικές ασκήσεις ήταν Παρμενίων.
0: Έλατε.
1: Του βάλω τροφή για σκέψη.
0: Δεν ξέρω, ήταν λίγο περίεργο.
1: Δεν πειράζει, το σκέφτονται ήδη οι ακροατές σου και οι ακροατριές
0: σου. Τον έφαγε μπαμπέσικα ο Άλεξ, τον Παρμενίωνα.
1: Λοιπόν, αυτό λέω. Τώρα. Εδώ είχες ένα διάλογο, ωραία εκπομπή σήμερα.
0: Ναι, να είσαι καλά.
1: Ναι, είχες ένα διάλογο με τον Άγρα, το φίλο μου, άλλη αδυναμία από εκεί.
0: Ναι.
1: Δεν μου λες κάτι είπατε κάποια στιγμή για περί αυτοκρατοριών.
0: Ναι.
1: Για να μην με κατηγορήσω ότι παραφράζω και τα λοιπά, για πες εκεί τι είπατε μεταξύ σας ο Άγρας και εσύ.
0: Λέω είναι ίδιο να πει κάποιος κατάγομαι από αυτό το κρατήδιο και να πει ότι κατάγομαι από αυτή την αυτοκρατορία.
1: Ναι.
0: Αυτό του είπα. Και μου λέει θέλεις δηλαδή την Οθωμανική. Μου λέει θες την Οθωμανική ή όχι την αντίπαλη του, λέω τη δική μας.
1: Α, και μετά τι του πες.
0: Την Ευρωπαϊκή. Και μετά μου λέει, του είπα την Ευρωπαϊκή Αυτοκρατορία, του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Μετά μου λέει αυτό στη Βυζαντινή. Τη Βυζαντινή του λέω.
1: Τη Βυζαντινή. Μάλιστα. Λοιπόν. Πρόσεξε τώρα. Δεν με αφήνετε να αγιάσω, δεν φταίω εγώ. Λοιπόν. Ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, προσγειώθηκε στην Αθήνα. Τι λέει το ρεπορτάζ.
0: Πρέπει να έχει... Περίμενε. Να δω λίγο τελευταία εξέλιξη.
1: Στην επικαιρότητα. Κοίτα, παίζουμε μπαλίτσα και με ιστορικά θέματα και καρά επικαιρότητα.
0: Ναι, εννοείται.
1: Λένε ωραία.
0: Εννοείται.
1: Λοιπόν, κοίταξε τώρα. Η Sky Meeting τώρα έρχεται, λέει, από το Ρέγκιαβικ. Θα έρθει εδώ μετά πάλι η Πορτογαλία. Πρόσεξε. Όσο ψάχνεις, λέω εγώ τώρα. Κοίταξε, η κατάσταση θυμίζει πάρα πολύ εποχή Ρίτσαρντ Χολμπρουκ 1996. Σε πάω, παίζω μπαλίτσα, πάω πίσω τώρα. Mm. Πήγα πίσω 30 χρόνια, σε έστειλα. Λοιπόν, τον θυμάστε κυρίες και κύριοι, καλά, τα παιδιά τώρα όσα είναι 30 ήταν αγέννητοι. Αν θυμούνται το Χολμπρουκ είναι από 50 και πάνω. Και αν δίνανε βάση στην Πενιά. Σωστό.
0: Σωστό.
1: Μάλιστα. Εσύ λόγω δημοσιογραφικού λειτουργήματος, εντάξει.
0: Έχει προσγειωθεί. Έχει προσγειωθεί. Έχει φτάσει, διαβάζω στο Βενιζέλος. Ναι, ναι, έτσι.
1: Ωραία.
0: Διαβάζω.
1: Θα σας πω εγώ τώρα τι έχει να γίνει. Λοιπόν, όπως ο Ρίτσαρντ Χολμπουρκ είχε τη θέση που έχει τώρα ο Μάρκο Ρούμπιο το 1900, την εποχή που σας είπα. Το 1993 ήταν πρέσβης των ΗΠΑ στη Γερμανία, το 1994 έγινε βοηθός υπουργός εξωτερικών, αρμόδιος για ευρωπαϊκές και καναδικές υποθέσεις, το 1995 ανέλαβε αποστολή για την ειρήνευση στη Βοσνία, η οποία κατέληξε στη συμφωνία μεταξύ των πρώην εμπολέμων στο Ντέιτον του Οχάιο, το Νοέμβριο του 1995. Έγινε, δηλαδή είχε μεγάλη επιτυχία ο Ρίτσαρντ Χολμπρουκ, γιατί σταμάτησε τον εμφύλιο στην πρώην Ιουκοσλαβία. Τα θυμάσαι τώρα που τα λέω.
0: Εγώ τα θυμάμαι γενικώς, δεν χρειάζεται να...
1: Εντάξει ρε Κωνσταντίνε. Λοιπόν, επειδή πήγαμε τον Ιανουάριο του 1996, έγινε τέλη Ιανουαρίου, έγιναν τα ίμια. Πάλι μεσολάβησε ο Χολμπρουκ. Και το 97 ο Κλίντον τον έστειλε ειδικό απεσταλμένο του στην Κύπρο. Σε ενδιαφέρει και αυτός, το θύμισα.
0: Ναι.
1: Μετά τον παίξανε μπαλίτσα πρέσβη στον ΟΗΕ. Λοιπόν, okay. Προτάθηκε το 2001 και για υποψήφιες για τον Νόμπελ Ειρήνης, πρόσεξε, διότι είχε μεγάλο, του το είχαν ότι ειρήνευσε τη Γιουγκοσλαβία, με πιανείς. Το Ντέιβιν, ναι, είπαμε, το Οχάιο, μπράβο, οι συμφωνίες. Και αν ήταν, παρόλο που ήταν μεγάλος, πάλι η Χίλαρη Κλίντον τον έστελνε ειδικό απεσταλμένο στο Αφγανιστάν και το Πακιστάν. Δηλαδή, σε όλο κλαρίνο για ειρηνευτικές αποστολές, με πιανείς. Έτσι είναι τώρα απόψε και με τον ομόλογό του, τον Μάρκο Ρούμπιο. Έρχεται εδώ, ακόμα δεν έχουν αρχίσει οι κανόνιες, μπορεί να μην γίνουν καν κανόνιες. Θα παιχτεί μπαλίτσα μουλοχτός.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ταξί, στο νέο λιμάνι.
4: Πανεπιστήμιο βολεύει, εγώ στο κέντρο.
2: Θέλεις ταξί εντός και εκτός πόλης. 18300 και 2610 205 205 για οποιοδήποτε προορισμό.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
7: Δεν υπάρχει!
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
8: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
2: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.
9: Ο Κοτσόβολος στην Κέρκυρα ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μια άπαιχτη προσφορά. Κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Ραντεβού στην Εθνική Οδό Κέρκυρας Παλαιοκαστρίτσας 100 στο Σολάρι. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η ώρα είναι 8.

0: Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πριμπού. Αύριο αναμένεται να περάσουν το κατόφλι των ακριτή ο τηλεπαρουσιαστής και πρόεδρος του λαός Φίλιππος Καμπούρης και σύζυγός του ως αρχαιϊκά μέλη φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε απάτη σε βάρος του ΙΕΦΚΑ για περισσότερα από 5 χρόνια. Συνελήφθησαν μαζί με άλλα 5 άτομα, ενώ η ζημία σε βάρος του ΙΕΦΚΑ ξεπερνά τα 1,5 εκατομμύρια ευρώ και η συνολική ζημία για το ελληνικό δημόσιο ανέρχεται σε 5 εκατομμύρια ευρώ. Οι συλληφθέντες είχαν στήσει μια οργανωμένη επιχείρηση σύμφωνα με αστυνομικές πηγές. Άνοιγαν εταιρείες τουλάχιστον 25 μέχρι στιγμής, έχουν βρεθεί σε ονόματα χειρανθρώπων, χωρίς στη συνέχεια να καταβάλουν τις ασφαλιστικές εισφορές που όφυλαν στον ΙΕΦΚΑ. Όταν τα χρέη συσσωρεύονταν, οι εταιρείες έκλειναν και οι οφειλές έμεναν απλήρωτες. 18 influencers, ανάμεσα τους γνωστοί τράπερ και μοντέλα, ελέγχονται για υποθέσεις που αφορούν την προώθηση παράνομου τζόγου μέσω διαδικτύου και social media, αποκάλυψε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Τόνισε ότι το διαδίκτυο δεν είναι ζούγκλα και ότι όποιος χρησιμοποιεί την απήχησή του για να προωθεί παράνομο τζόγο θα εντοπίζεται και θα αντιμετωπίζει τις συνέπειες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προείδευσε σύσκεψεις με ευρεία κυβερνητική εκπροσώπηση στο Μέγαρο Μαξίμου μαζί με τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός Ευάγγελο Μαρινάκη και συνεργάτες του και τον δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μόραλη, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκε η πρόταση της ΠΑΕ για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση του γηπέδου Γεώργιος Καραϊσκάκης. Με το πέρας της συνάντησης τονίστηκε ότι η κυβέρνηση θα δρομολογήσει τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσει μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση. Ενέργεια, άμυνα, περιφερειακή ασφάλεια, διασυνδεσιμότητα, επενδύσεις και τεχνολογία θα συζητηθούν στις συναντήσεις που θα έχει ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος αναμένεται απόψε στην Αθήνα. Η επίσκεψη Ρούμπιο πραγματοποιείται στον απόϊχο της σταθερής ενίσχυσης και εμβάθμισης των διμερών σχέσεων Ελλάδας-ΗΠΑ, ενώ αυτή τη φορά δεν συνδυάζει την επίσκεψή του στην Ελλάδα με επίσκεψη στην Τουρκία. Αύριο θα πραγματοποιηθεί ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ. Θα έχει συνάντηση με τον Έλληνα ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη, θα γίνεται εκτός από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ στο πρόγραμμά του περιλαμβάνεται και ομιλία στην Πνίκα. Αυξημένα τα μέτρα ασφάλειας στο κέντρο της Αθήνας, ενώ σε ισχύ τίθενται σταδιακά από σήμερα το απόγευμα ως και την 5η στις 6 το πρωί, προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συναθρήσεων. Σε εξέλιξη στο κέντρο της Αθήνας, συλλαλητήρια σωματείων, μαζικών φορέων και εξωκοινοβουλευτικών οργανώσεων ενάντια στην επίσκεψη Ρούμπιο. Στα 550 με 600 ευρώ το μεσοσταθμικό μίσθωμα για κίνητα έως 50 τετραγωνικά, τόνισε στο πλαίσιο της έρευνας για την ακρίβεια του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου Κτηματομεσιτών της Real Estate Θέμης Μπάκας. Όπως είπε, για μεγαλύτερα διαμερίσματα με 2 επιδοδομάτια στα νότια προάστια, το μεσοσταθμικό ενίκιο είναι πάνω από 800 ευρώ. Ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ, δήλωσε ότι εξακολουθεί να αγνοείται το πλήρωμα ενός από τα 2 πλοία που δέχτηκαν επίθεση με ντρόουν στη διάρκεια της νύχτας στη Βουλγαρική ΑΟΣ στη Μαύρη Θάλασσα. Στη Διεθνή Ενημέρωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει νέο κανόνα για τις χώρες που θα ενταχθούν στο μέλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο οποίος θα επιτρέπει την αναστολή του δικαιώματος ψήφου τους στην Ένωση, αν υπάρξει επισοδρόμηση ως προς τις ευρωπαϊκές αξίες. Στα αθλητικά, στο ημίχρονο, Βόρεια Ιρλανδία, Ελλάδα 0-1 και τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου. Ανόβερ Ολυμπιακός για το Champions League στο Πόλο, μέχρι στιγμής βρισκόμαστε στο 6-6, ενώ στις 8.30 ξεκινάει ο αγώνας Μπόσνα ΠΑΟΚ για το EuroCup στο μπάσκετ. Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 ως 26 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, από 9 ως 26 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Τρίτη ώρα. Συντονισμένη στα παραπολιτικά 90,1 ακούτε το ανεμολόγιο και συμπληρώνει ο Μυρμηδόνας που μου έκανε παράπονο ότι του χάλασα την παρέμβαση, αλλά έπρεπε να πάμε στο δελτίο των ειδήσεων και δεν αξιοποίησε σωστά το χρόνο που υπήρχε. Σου έχω πει πρέπει στο ραδιόφωνο να είσαι πιο συνοπτικός.
1: Δεν μου λες πλάκα κάνεις Κωνσταντίν, έτσι. Εδώ μιλάμε τώρα για κάτι πάρα πολύ σοβαρό, εντάξει.
0: Έλεγες για τον Ντέιβιντ. Έφαγες πόση ώρα για τον Παρμενίωνα και ότι είναι φίλος σου και όλα αυτά. Δεν χρειάζονται τόση ώρα.
1: Μιλάγατε ο Άγρας και εσύ περί Οθωμανικής ή Βυζαντινής Αυτοκρατορίας κτλ. Μπλου μπλου μπλου, είπα για όταν ήρθε ο Ντάνιελ Σπέκχαρτ το 2008, τον πετυχαίνω στην Παλαιά Βουλή.
0: Ο τότε πρέσβης.
1: Πετυχαίνω στην Παλαιά Βουλή την κατά πρώτη μέρα που ήρθε, γιατί του κάνανε εκδήλωση οι πεζοναύτες, είχαν έρθει που παίζανε μουσική και τέτοια για να τον υποδεχτούνε. Και γινόταν μια εκδήλωση μέσα στην Παλαιά Βουλή. Τρούποσα κι εγώ και τον πετυχαίνω. Την κατά πρώτη μέρα που ήρθε, ήταν με τη γυναίκα του, με συγγενείς του.
0: Ο τότε πρέσβης τον είπα να πούμε.
1: Ο πρέσβης τον είπα, Ντάνιελ Σπέκχαρτ, το 2008 μέχρι το 2010
0: πολύ
1: στην
0: σωστά.
1: Αθήνα.
0: Πολύ
1: είχε
0: σωστά.
1: Έρθει κατευθείαν από τη Βαγδάτη και είχε το παρατσούκλι ο Χασάπης της Βαγδάτης. Λοιπόν.
0: Μπράβο.
1: Ναι, όπως τα ακούς. Και του λέω λοιπόν, είπαμε την κατά πρώτη μέρα που ήρθε με κάνεις να τα ξαναλέω και μετά μου λες, δεν προέλαβες. Λοιπόν, και του λέω, ευγενέστατα. Αυτό που προσπαθείτε να κάνετε κύριε πρέσβη κυβέρνησή σας στο Αιγαίο είναι σαν να προσπαθείτε να ανακατέψετε λάδι με νερό. Κόκαλο Σπέκχαρτ. Κόκαλο Σπέκχαρτ. Με κοιτάγε. Λοιπόν, δεν έγινε τίποτα. Αγαπησιάρη, τελείωσε η εκδήλωση, πήγα σπίτι μου, ακόμα ζωντανός είμαι. Λοιπόν, απλά θέλω να ακούσω το ακροατήριό σου και η αφεντιά σου ότι ο Σπέκχαρτ, ο Χασάπης της Βαγδάτης, άκουσα από έναν Έλληνα αυτή τη φράση και έμεινε κόκαλο.
0: Πολύ ωραίο.
1: Και βούγκα. Ούτε ναι, ούτε όχι, ούτε χαμόγελο, πάγωσε. Λοιπόν, πρόσεξε. Πέρασανε τώρα 18 χρόνια, δεν έχουν περάσει. Είμαστε στο 2026 μετά Χριστόν.
0: Ναι.
1: Sky Meeting, το δελτίο έλεγε, αναμένεται λέει στην Αθήνα, μου λες προλίγου προσγειώθηκε. Έρχεται λοιπόν ο Μάρκο Ρούμπιο, αυτό το σχέδιο συνεχίζεται. Πώς θα ανακατευτεί το λάδι με το νερό. Διότι πρέπει να γίνει, είπαμε σε άλλη εκπομπή σου είχα πει, Τελαβίβ, όχι Τελαβίβ, τώρα Ιεροσόλυμα. Άγκυρα Ιεροσόλυμα, το τρίγωνο, το σκαλινό Αθήνα, θέλουν να το κάνουν οι Αμερικάνοι μια αυτοκρατορία, μπράβο, που να αναχαιτήσει από Ανατολάς το χήμαρο των Κινέζων, των Σινών και από Βορρά των Ρώσων. Και την έχουμε πληρώσει τώρα όλοι εμείς. Στους Τούρκους θα τους παραμυθιάζουν ότι γίνεται η ανασύσταση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και σε εμάς θα παραμυθιάζουν ότι γίνεται η ανασύσταση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Χαιρετίσματα φίλε μου Άγρα και φίλε μου Κωνσταντίνε και όλοι οι ακροατές. Αυτό το ότι θέλουν να μας κάνουν. Και επειδή λοιπόν το λάδι με το νερό δεν ανακατεύεται, έχουν βάλει το Ισραήλ να παίξει μπαλίτσα και να το ανακατέψει αυτό με τον δικό του τρόπο που ξέρει εδώ και χιλιάδες χρόνια. Που δεν γίνεται δηλαδή. Δεν ξέρω αν σας κάλυψα με ό,τι είπα.
0: Πάρα πολύ ωραία παρέμβαση.
1: Αν σας έφερα σε δύσκολη θέση.
0: Πάρα πολύ ωραία παρέμβαση.
1: Διότι ο κάθετος ενεργειακός διαδρομός. Κατάλαβες, έπρεπε να φύγει το φυσικό αέριο το ρώσικο ρε παιδί μου. Το 2020, το 28% του φυσικού αερίου στην Ευρώπη ήταν LNG από Αμέρικα. Τώρα είναι 66-67% και σε δύο χρόνια θα είναι το 80%. Δηλαδή το 80% του φυσικού αερίου έρχεται από Αμέρικα πλέον, ας είναι πανάκριβο, δεν καταλαβαίνουμε κέρατο. Μόνο ρώσικο να μην είναι. Και την έχει πληρώσει τώρα η καημένη Ελλαδίτσα να παίζει μπαλίτσα πώς θα συγκρατηθεί ο Ρώσος και ο Κινέζος.
0: Πάρα...
1: Αυτοκρατορίες,
0: Κώστα
1: μου.
0: Μα πώς, βάλε μια πάρα πολύ ωραία...
1: Ναι, και κλείσα, έφυγα, σε απάλλαξα από την παρουσία μου. Είναι άγρα, φίλε μου, στους Τουρκαλάδες θα λένε Οθωμανική Αυτοκρατορία και σε εμάς θα λένε Βυζαντινή Αυτοκρατορία και θα πέφτει το δούλεμα της Καραρκούδας. Κατακτήκανε και οι Ρουμάνοι, του κοινοβουλίου, και λέει γινόμαστε, λέει, πάτρονες της βλαχικής οντότητος, λέει, της Χερσονήσου του αίμου. Σκάσαν μύτη και οι Ρουμάνοι. Για να γίνει αυτοκρατορία, με πιάνεις.
0: Έγινε.
1: Θυμηθήκανε και τους βλάχους.
0: Πολύ ωραία παρέμβαση, σε ευχαριστώ πολύ, Μυρμηδόνα.
1: Άμα σε έφερα σε δύσκολη θέση, sorry.
0: Θα σου πω στην πορεία, δεν μπορώ να το ξέρω τώρα. Γεια σου, Μυρμηδόνα.
1: Γεια χαρά.
0: Είναι στην κατηγορία που σας έλεγα νωρίτερα, ότι θα βρω μια σκέψη, ένα συλλογισμό μιας ακροάτριας, ενός ακροατή, πολύ ενδιαφέρον, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι θα συμφωνήσω, ούτε όμως ότι θα διαφωνήσω. Θα σκεφτώ ότι κοίτα να δεις, υπάρχει εδώ ένας προβληματισμός. Ναι. Μου άρεσε το σκεπτικό του. Και προσπαθώ να μπω λίγο στην θέση των Ηνωμένων Πολιτειών. Ούτε εγώ θα ήθελα εδώ μεταξύ τους στην περιοχή χώρες με τις οποίες έχω συμφέροντα και συμμαχίες να έχουν τις δικές τους διαφωνίες. Θα προτιμούσα να τα βρίσκουν και να μπορώ να χειριστώ εκείνους με τους οποίους πραγματικά έχω αντιπαλότητα. Δεν σημαίνει ότι επειδή το ανέφερε έτσι ο Μυρμηδόνας, έτσι είναι. Μπορεί να έχει ένσταση κάποιος από απλή αίσθηση μέχρι κάποιος ο οποίος είναι το αντικείμενό του και ασχολείται με τα γεωστρατηγικά και την διεθνή πολιτική. Είναι όμως ένας ενδιαφέρον προβληματισμός. Συνεχίζουμε με τον κύριο Κώστα από τη Σαλαμίνα, με τον οποίο θα τα λέγαμε χθες, αλλά δεν προλάβαμε. Οπότε σήμερα να του δώσουμε το λόγο. Ελάτε, κύριε Κώστα.
2: Λοιπόν, καλησπέρα.
0: Καλώς το να.
2: Λοιπόν. Πρώτη παρατήρηση. Με τον εχθεσινό που μιλάγατε, να πούμε γύρω στις 6.30, τι ώρα ήταν, δεν ήταν 7. Τέλος πάντων, λοιπόν, όσον αφορά, να πούμε, το κουκουέ για τον Πούτικ που βαράει, που βαράει. Λοιπόν, ναι. Πιστεύω ότι ο Πούτικ έχει δίκιο. Με ακούτε?
0: Στον πόλεμο με την Ουκρανία εννοείται.
2: Τον πόλεμο με την Ουκρανία. Λοιπόν, ο Πούτικ και οι Αμερικάνοι του ξέφυγε του Biden και είπε ότι θα νικήσουμε και θα κάνουμε. Λοιπόν, έχουν βάλει όλοι, να πούμε αυτό, για να φάνε τη Ρωσία. Η Ρωσία για εμάς ήταν αδέλφια και είναι αδέλφια πάντοτε. Δεν μας έχουν πειράξει ποτέ. Αλλά όσον αφορά, να πούμε, για το τι βαράει ο Πούτιν και ποιος χτυπάει το κουκουέ, δεν έχει κάνει να απολογηθεί. Που είπε ο άνθρωπος, λέει, δεν έχει βγάλει, να πούμε, καμιά ανακοίνωση. Να, ανακοίνωση να βγάλει τι? Για τον υπεριαλιστή τον Πούτιν.
0: Γιατί το λέτε υπεριαλιστή, αφού είπατε ότι είστε μαζί του?
2: Μαζί του στην περίπτωση της Ουκρανίας. Όχι ότι είμαι μαζί του. Σαν και καλά. Εγώ είμαι, να πούμε, με την πατρίδα μου. Εγώ είμαι με την πατρίδα μου.
0: Αυτό κατηγορούν το ΚΚΕ, ότι για να μην βγάζει ανακοίνωση είναι μαζί του. Με έναν έμεσο τρόπο.
2: Όχι, δεν είναι μαζί του. Κάθε άλλο.
0: Οι επικριτές.
2: Κάθε άλλο δεν είναι μαζί του ποτέ, να πούμε, με τον Πούτικ. Ο Πούτικ είναι ένας υπεριαλιστής, πανέξυπνος, για την πατρίδα του, ό,τι κάνει, κάνει. Εν πάση περιπτώσει, οι Αμερικάνοι θέλουν να χτίσουν, να πούμε, στην πόρτα του Πούτικ και στη Ρωσία να βάλουν, να πούμε, τους πυράβλους τους Αμερικάνικους. Αυτό θέλει, να πούμε, επειδή βρήκε ένα βλάκα, να πούμε, το Ζελένσκι, ένα χαμένο κορμί που έχει κλέψει τα πάντα και δεν κάνει, να πούμε, εκλογές και κάνει πόλεμο για να μην κάνει εκλογές για να πάει φυλακή. Λοιπόν, πάει αυτό. Λοιπόν, γιατί ο άνθρωπος αυτός, να πούμε, που μιλάγατε χτες, όχι μόνο είναι, να πούμε, μητσοτακικός, αλλά δεν το κρύβει κιόλας, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι αντικειμενικός. Ακρίβεια. Δεν υπάρχει ακρίβεια στην Ελλάδα.
0: Α, κατάλαβα ποιον λέτε, τον κύριο Μιχάλη από τα Χανιά. Που του είπα, είπα κάποια στιγμή ότι και ο πιο ένθερμος ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας θα πει ότι το θέμα της ακρίβειας είναι υπαρκτό. Κατάλαβα. Και έλεγε,
2: λοιπόν,
0: φακές.
2: Δεν υπάρχει ακρίβεια. Δηλαδή τόσο, να πούμε.
0: Από ό,τι έλεγε. Δηλαδή. Όχι, φακές. Όχι κάθε μέρα κρέας, λέει. Φακές.
2: Φακές.
0: Φτιάξτε και καμιά φακή, αυτό είπε.
2: Φακές τρώμε. Το κρέας είναι το πιο φτηνό πράγμα τελικά σήμερα. Βέβαια, το έχουν κάνει τώρα, τέλος πάντων. Λοιπόν,
0: ναι.
2: Άλλο. Για την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Πρέντατο. Ναι. Υποκλοπές.
0: Βέβαια.
2: Τι λέτε?
0: Τι εννοείτε, τι λέω? Σκάνδαλο,
2: τι
0: λέει.
2: Πείτε μου.
0: Σκάνδαλο.
2: Πείτε μου,
0: Σκάνδαλο λέει η αντιπολίτευση, αλλά...
2: Και ο πρώην πρωθυπουργός ο Σαμαράς, εγώ δεν είμαι με αυτούς. Λοιπόν, εγώ είμαι με τη Δημοκρατία, αλλά εν πάση περιπτώσει...
0: Καλά, αυτό είναι γενικό λόγο, όλοι με τη Δημοκρατία είναι, αγαπητέ.
2: Ναι, με τη Δημοκρατία, αλλά το εννοώ. Δεν είμαι να πούμε, δεν είμαι και καταρχήν να πούμε, εγώ έχω κρυσταλώσει γιατί είμαι 78 χρονών. Ξέρω που ψηφίζω και ξέρω που πάω. Δεν ψάχνουμε. Λοιπόν, ναι. Ο Πακεπέ, πείτε μου. Πείτε μου τι έχει
0: κάνει. Σκανδαλάρα ο Πακεπέ, τι να σας πω ακριβώς.
2: Μα οι ίδιοι οι νεοδημοκράτες λένε να πούμε ότι έχει γίνει καθεστώς. Και βγαίνει τώρα αυτός ο κύριος Μιχάλης και λέει με τα πόδια και με τα χέρια και με τα μάτια του και με τα αυτιά του να ψηφίσει και με ό,τι θέλει. Λοιπόν, Τέμπη, έχει ξαναγίνει τέτοιο πράγμα. Σα Τέμπη να πούμε 57, να πούμε κορμιά, νέα παιδιά.
0: Τι από όλα αυτά δεν είναι γνωστό στη χώρα. Όλα αυτά είναι γνωστά στο πολίτη. Τα ξέρει όλα αυτά και θα τα... Δεν ξέρει ο πολίτης για τα Τέμπη, μόνο εσείς ξέρετε, ή για το Predator, ή για το... Μόνο εσείς και εγώ ξέρουμε, δεν ξέρουν οι υπόλοιποι. Και για τα Τέμπη και για το Predator και για τον Επικεπέ.
2: Ξέρουν και παραξέρουνε.
0: Αυτό λέω.
2: Οπότε... Αυτός δεν ξέρει. Ο Μιχάλης από την Κρήτη δεν ξέρει.
0: Θα σας λοιπόν... πω την ημέρα των εκλογών πόσοι με βάση λοιπόν... το σκεπτικό σας δεν ξέρουν.
2: Να συνεχίσω.
0: Βεβαίως.
2: Λοιπόν, καλώδιο. Το καλώδιο. Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ. Πείτε μου να πούμε γιατί δεν το κάνει.
0: Είπε κάτι άλλο όμως.
2: Το έχουν πάρει δύο φορές, μα το είπε ο Κερίδης. Το είπε ο Κερίδης. Ναι. Της Νέας Δημοκρατίας το είπε να μου ότι υποχωρήσανε δύο φορές.
0: Είπε
2: λοιπόν αυτά,
0: είπε κάτι άλλο
2: αυτά που κάνει
0: Μιχάλης.
2: Τώρα ο Μητσοτάκης. Λοιπόν, τι άλλο θέλετε να σας πω.
0: Είπε κάτι
2: θέλετε να σας πω όταν είναι την πολίτευση.
0: Θέλω να σας
2: πούμε...
0: πω, θέλω να μου πείτε, αυτό είπε και κάτι άλλο ο κύριος Μιχάλης.
2: Είπε.
0: Να μας πει κάποιος συγκεκριμένα, αν όχι ο Μητσοτάκης, ποιος, αλλά είπε να μας πει συγκεκριμένα, όχι είμαι με τη Δημοκρατία, αυτός.
2: Όχι να σας μηδέν. Πω για αυτό, να ναι.
0: Όχι ένα μηδέν.
2: Να σας πω για αυτό, γιατί είπε αυτός.
0: Είπε ο Μιχάλης, ναι. Αν κάποιος δεν θέλει Μητσοτάκη, να μας πει ποιον θέλει, αλλα συγκεκριμένα, όχι να μας πει θέλω...
2: Οποιοςδήποτε να μπει, οποιοςδήποτε να μπει...
0: Ο Ανδρουλάκης, ας πούμε,
2: είναι...
0: να μπει, ο Τσίπρας να μπει...
2: Ο Τσίπρας είναι χειρότερος από τον Μητσοτάκη.
0: Άρα φύγαμε από το οποιοςδήποτε, μάνι μάνι.
2: Λοιπόν,
0: ο Ανδρουλάκης
2: λοιπόν,
0: να μπει...
2: Υπάρχουν να πούμε μεγάλοι άνθρωποι να μπει στην Ελλάδα και καθηγηταράδες και πατριώτες.
0: Οι λοιπόν, καθηγητές και... αν μπορούσαν να πράξουν δεν θα ήταν καθηγητές αγαπητέ. Πάει λίγο ξέρετε υπάρχουν, αυτός που διδάσκει δεν πράττει και αυτός που
2: πράττει
0: συμβουλεύει
2: υπάρχουν.
0: Ο καθηγητής. Αλλά η θεωρία με την πράξη έχει λίγο...
2: Λοιπόν υπάρχουν άνθρωποι πάρα πολύ καλοί να βοηθούν. Λοιπόν,
0: γενικόλογος είστε. Δεν θα σας πιέσω αλλά... Ναι, συγγνώμη.
2: Θα είναι καλύτερος από το Μητσοτάκη. Λοιπόν, αυτό είναι το αδιέξοδο που θέλει να πει τώρα ο κύριος Μιχάλης τώρα. Μα είναι τώρα λόγια αυτά. Ποιος και ποιος, όπως είπε ο Μητσοτάκης, ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο. Μα λόγια τώρα λέμε, ποιος και ποιος, όπως είπε ο Μητσοτάκης, ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο. Μα λόγια τώρα λέμε, ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο, το κόκκινο.
0: Θα χτυπήσει 3 ώρα το...

0: αντιπολίτευση, ο κύριος Μητσοτάκης, ναι, για τη συμφωνία των Πρεσπών. Εμείς λέει θα διαπραγματευτούμε ξανά. Το κατάπιε, το κατάπιε αμάσιτο.
1: Ήρεμα.
0: Πάει αυτό.
1: Ωραία.
0: Και μάλιστα θα λέει και ευχαριστώ στον Τσίπρα που τον έβγαλε και από, το, από την
1: δύσκολη θέση. Σου λέει αντί να το κάνω εγώ το έκανε αυτός, οπότε το γλίτωσα.
0: Α, μπράβο. Λοιπόν, κυβέρνηση Καραμαλή. Πώς θα έχει Καραμαλή. Λοιπόν, πρέπει να διαβάσει ο κύριος Μιχάλης, πρέπει να διαβάσει να πούμε το βιβλίο του Μανώλη Κοτάκη για την κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή. Τι κάνανε οι Αμερικάνοι και τι σπάσανε να πούμε που σπάσανε την Αθήνα ολόκληρη. Και κάψανε και τη Μαρφή και πεθάνανε και οι άνθρωποι. Λοιπόν, τι άλλο θέλετε να σας πω.
1: Ο ένας μου λέει τα κάνανε οι τραπεζίτες, ο άλλος τα κάνανε οι Αμερικάνοι, ο άλλος αυτό. Όλοι κάθονται και...
0: Τι τραπεζίτες τα κάνανε. Εδώ μέχρι και... Θυμάστε τον Ανδρέα τον Παπανδρέου. Στη Ρίαν Κουρ πιάσανε να πούμε τους προβοκάτορες τους Αμερικάνους. Τους έδιωξε την ίδια μέρα νύχτα.
1: Ο Ανδρέας Παπανδρέου έδιωξε... Όχι, δεν θυμάμαι τίποτα τέτοιο αγαπητέ.
0: Δεν θυμάστε το...
1: Για 17 Νοέμβρη λέτε τώρα εσείς. Δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο αγαπητέ. Δεν είναι ότι δεν
0: είναι. Έχει γίνει.
1: Έχουν συλλάβει Αμερικάνους και τους έδιωξε ο Παπανδρέου.
0: Βεβαίως.
1: Που έβγαινε, τι θα μου πείτε τώρα, ναι, τα πρωτοσέλιδα, δεν θυμάμαι ποια εφημερίδα, ο Ανδρέας Παπανδρέου είναι ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη. Το έλεγε ο Πάνος Καμένος, αν θυμάμαι καλά.
0: Όχι, όχι, όχι. Δεν ήταν αρχηγός ο Ανδρέας. Δεν ήταν αρχηγός.
1: Τι ήτανε.
0: Απλά να πούμε, οι Αμερικάνοι κάνανε διάφορα σαμποτάζ και τους πιάσανε τυχαία σε μια κλούβα που πήγαν να κάνουν έλεγχο. Και πιάσανε τους σαμποτέρ τους Αμερικάνους.
1: Και ποιος θα βγει, αφού όλα τα κάνουν οι Αμερικάνοι, ποιος θα βγει για να μην κάνει ό,τι θέλουν οι Αμερικάνοι.
0: Και ο Ανδρέας, ο Παπανδρέου, το παιδί μας, τους έδιωξε να πούμε νύχτα και λέει που δεν κακό.
1: Τώρα
0: δεν
1: τα λέτε, το 2026, για να τολμάγατε τη δεκαετία του 80 να πείτε ο Αντρίκος το παιδί των Αμερικάνων.
0: Αστεία λέτε.
1: Εγώ να λέω αστεία. Θα μπαίνατε στο καφενείο στη Σαλαμίνα να το πείτε. Δεν προλαβαίνατε να βγείτε. Μη σας πω ότι τον έχετε ψηφίσει τουλάχιστον το 81.
0: Το ποιον?
1: Τον Ανδρέα.
0: Όχι, όχι, όχι. Όχι, λάθος.
1: Εγώ κάνω λάθος.
0: Θα σας πω κάτι.
1: Λάθος το 85.
0: Θα σας πω κάτι.
1: Το 85.
0: Δεν ψήφισα διότι να πούμε είδα αμέσως ότι έδωσε ενίκεια και αυτά. Και επιδόματα να πούμε στα σώματα ασφαλείας και σε αυτά. Ποτέ να πούμε δεν ψήφισα από Παπανδρέου. Είδα αμέσως τι είναι. Και να σας πω και κάτι.
1: Ναι κύριε Κώστα.
0: Ξέρω να πούμε ότι όταν πρέπει να ψηφίσει κάποιον πρέπει να ξέρεις την ιστορία του. Λοιπόν, τον εστήλανε οι Αμερικάνοι και αυτόν και όταν φώναζε να πούμε θα φύγουν οι βάσεις και θα φύγουν οι βάσεις και οι βάσεις φύγαν και έχουν γίνει να πούμε όλη η Ελλάδα έχουν γίνει βάσεις. Όπως τις έκανε και ο Καμένος το παιδί μας.
1: Hey.
0: Λοιπόν,
1: αυτά τώρα να κάνετε επίλογο είμαστε όλα. Τους βάλατε όλους μέσα στο καζάνι, τους κάψατε όλους και θέλετε έναν πατριώτη να αναλάβει.
0: Κάνω μάθημα να πούμε στο Μιχάλη που σας ακούει, ακούει την εκπομπή σας.
1: Θέλει να κάνει παρέμβαση, όχι απλώς ακούει.
0: Λοιπόν, τι άλλο θέλετε να σας πω.
1: Τίποτα, αυτά για να κάνουμε επίλογο, είμαστε όλα.
0: Λοιπόν,
1: την επόμενη φορά πάλι.
0: Λοιπόν, δεν έχει κανένα πρόβλημα το ΚΚΕ και καμία ανάγκη να καλύψει το κανένα πούτινγκ. Δεν υπάρχει θέμα να πούμε για να καλύψει και να κάνει ανακοίνωση. Να κάνει ανακοίνωση για τι πράγμα. Δεν είναι με το πούτινγκ το ΚΚΕ.
1: Εντάξει κύριε Κώστα.
0: Λοιπόν.
1: Περιμένω με χαρά να ξανακαλέσετε την επόμενη φορά.
0: Ωραία.
1: Να είστε καλά
0: όταν,
1: κύριε Κώστα.
0: Όταν θα βγάλετε κάποιο παιδί τέτοιο,
1: ναι,
0: σαν και το Μιχαλάκη, θα τα πάρω και θα σας πάρω τηλέφωνο.
1: Έγινε.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα και πολύ,
1: εγώ,
0: να είστε καλά.
1: Κώστα μου, και εγώ. Η επιτομή της ειλικρίνειας. Ακούω, εντάξει, μ' αρέσει αυτό, δεν μ' αρέσει εκείνο, προσέχω, κάνω και κάτι άλλο την ώρα που ακούω, αλλά κάποια στιγμή βγαίνει κάποιος, τα παίρνω κρανίο εκείνη την ώρα και θέλω να πάρω τηλέφωνο.

0: Cakes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
1: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
2: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
3: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη

0: Κάθε μήνα δώρα από το CEO Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCEU.gr. Έκτη Διεθνή Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
1: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
4: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box.

0: Είμαι στον χάρτη κίνησης της Google και όπως γνωρίζαμε έχουν κλείσει δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας με αφορμή την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, του Μάρκο Ρούμπιο, με συγχωρείτε. Εδώ βλέπω είναι κλειστή η Βασιλής της Αμαλίας. Το αποτέλεσμα είναι να υπάρχει αρκετή κίνηση στην Φιλελλήνων. Η Καλλιρόης έχει πολύ μεγάλη κίνηση, η Αρδιτού επίσης μεγάλη κίνηση, η κάθοδος της Βασιλέως Κωνσταντίνου επίσης έχει μεγάλη κίνηση. Είστε αρκετοί έξω, μας ακούτε τώρα στο αυτοκίνητο που βρίσκεστε. Επειδή υπάρχουν αυτές οι απαγορεύσεις της κυκλοφορίας στο κέντρο, σας είπα νωρίτερα, είναι κλειστή ας πούμε όλη η Βασιλής της Αμαλίας εκεί μπροστά από τη Βουλή, Σύνταγμα. Δημιουργείται πολύ μεγάλη συμφόρηση στους υπόλοιπους δρόμους, στις υπόλοιπες κεντρικές οδικές αρτηρίες. Όχι σε όλες, αλλά σε αρκετές από αυτές. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή ξεμπλοκάρει κίνηση, αλλά μέχρι να φτάσετε εκεί, ας πούμε αυτοί που είστε στην άνοδο της Καλλιρόης, ο χάρτης εδώ δείχνει ότι πρέπει να φτάσετε Καλλιμάρμαρο για να ξεμπλοκάρει. Η κάθοδος ας πούμε της Βασιλέως Κωνσταντίνου ξεκινάει από την διασταύρωση προς Χίλτον. Εσείς όπως συνεχίζετε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου πάει επίσης.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
4: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Κλέβει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα. Και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ. Είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
7: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
6: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,95. Μπέικον καπνιστός σε φέτες, 300 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Και τσουρέκι με γέμιση, 500 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,67. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Για ενημέρωση, ακούω Max. Max FM 93,4.
10: Ο Κοτσόβολος στην Κέρκυρα ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μια άπαιχτη προσφορά. Κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα και ακού εξοπλισμού έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Ραντεβού στην Εθνική Οδό Κέρκυρας Παλοκαστρίτσας 100 στο Σολάρι. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Εσείς να ψηφίσατε. Δεν πήγε η φίλη σας μάλλον.
11: Εγώ είχα πάρει με τη φίλη μια φορά.
0: Πήγαμε στους 50.
11: Δεν με κοιτάζανε και καλά γιατί κάπνιζα κιόλας και εκεί δεν καπνίζανε από τότε, πριν 30 χρόνια. Το είχαν θέμα με το τσιγάρο. Τέλος πάντων, η συζήτηση στο γραφείο εκεί στο ΣΥΕΜ, στην περιοχή Τέλεμαρκ, όσους είναι στην Οδηγία ξέρουν, η συζήτηση ήταν μια βραδιά που είχα πάει εκεί, αν η καρέκλα του γραφείου θα έχει επένδυση ζεύρας ή σκοτσέζικου δέρματος, κάτι τέτοια.
0: Σκοτσέζικο μάλλον δέρμα θα έλεγα, ψήφιζα εγώ.
11: Κι όμως στην Νορβηγία υπάρχουν Νορβηγοί.
0: Υπάρχουν 50 άτομα κύριε Μιχάλη, να τα καλέσω μια μέρα να πάμε να να κεράσω λίγο κανένα σουβλάκι.
11: Υπάρχουν παντού και εξηγώ στον κύριο τον προηγούμενο. Στη Ρωσία το ΚΚ υπάρχει κομμουνιστικό κόμμα Ρωσίας. Και βγήκε στον δρόμο και διαμαρτυρότανε.
0: Εγώ το λέω αυτό σε ανθρώπους εδώ στην Ελλάδα.
11: Και
0: η Ελλάδα είναι λίγο μια ιδιάζουσα περίπτωση. Όπου το KK έχει μια ισχυρή παρουσία.
11: Και με το κουκουέ, αφού είναι αδελφό
0: κόμμα. Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, όχι σε όλες, στις περισσότερες, δεν υπάρχει αυτά τα ποσοστά και αυτή η παρουσία που υπάρχει στην Ελλάδα. Οπότε δεν ξέρω τι φαντασιώνονται και αν νομίζουν ότι όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αντίστοιχα.
11: Μια που το φέρει κουβέντα.
0: Τι να μου πείτε, 50 από τα 50 άτομα.
11: Ναι, και όμως το Κομμουνιστικό Κόμμα Νορβηγίας έκανε.
0: Το ιστορικό Κομμουνιστικό Κόμμα Νορβηγίας, όχι το.
11: Την αυτοκριτική του, μισό λεπτό, να δεις και είναι διαφορά με την Ελλάδα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Νορβηγίας έκανε την αυτοκριτική του και είπε το 40, όταν επιτεθήκαν οι Γερμανοί στην Νορβηγία, δεν πολεμήσαμε με διαταγή Στάλιν. Ήταν το σύμφωνο.
0: Δεν το ξέρω, αλλά.
11: Α, μισό λεπτό, να ολοκληρώσω. Δεν πολεμήσαμε. Ναι, γιατί μας είπε ο Στάλιν να μην πολεμήσουμε τους αδελφούς Γερμανούς. Μετά, το 42, κάνανε ισχυρή αντίσταση το Κομμουνιστικό Κόμμα. Μετά, έκανε όμως την αυτοκριτική του. Εδώ, δεν το ακούσα από Έλληνα κομμουνιστή αυτό να το πει.
0: Μάλιστα.
11: Αυτή είναι η διαφορά. Θέλω να καταλήξω ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ρωσίας υπάρχει. Κατέβηκε στον δρόμο και τους άπησε ο Πούτιν στο ξύλο. Δεν μπορούσε να βγάλει μια ανακοίνωση. Το αδελφό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ρε παιδιά, γιατί βαράτε τους συντρόφους μας στη Ρωσία. Δεν μπορεί να είναι και με τον υπεραλιστή Πούτιν και με τον Κουκουέ. Δεν γίνεται. Τελειώνοντας, και σε ευχαριστώ.
0: Ναι, διότι είναι παρέμβαση. Πρέπει να είστε σύντομος.
11: Παρέμβαση. Ερώτηση στο φίλο μου το Μερμιδόνα. Μερμιδόνα, αν το Ισραήλ επιτεθεί στην Τουρκία, θα πας να πολεμήσεις. Ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνο.
0: Καλή συνέχεια, κύριε Μιχαλή. Μερμιδόνα, απάντηση είναι email. Δεν είναι λόγος για παρέμβαση τώρα, αν φάμε άλλα τόσα λεπτά ένα πληρώτη. Παιδιά, κάνουμε χρήση και των μηνυμάτων. Κάνουμε χρήση και των email. Παραπολιτικά 90,1 ακούτε το ανεμολόγιο. Δεν ξέρω, Κομμουνιστικό Κόμμα Νορβηγίας μου ακούγεται σαν να λέει κάποιος Εθνικιστικό Κόμμα Εσκιμών. Δηλαδή πώς να το πω τώρα, Κόμμα Λευκής Υπεροχής Ινδιάνων. Εντελώς παράδοξο οξύμορο αντιφατικό. Συνεχίζουμε με τον κύριο Κωστή από το Ηράκλειο της Κρήτης ή το Νέο.
12: Καλησπέρα.
0: Ηράκλειο Κρήτης ή Νέο Ηράκλειο.
12: Κρήτης.
0: Γεια σας κύριε Κωστή.
12: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
12: Ακούω. Και από τη μια γελάω και από την άλλη εξοργίζομαι. Εγώ στο δημοτικό πήγα μια τάξη γυμνασίου και ακούω πολλούς και λένε με ποιους είμαστε, με ποιους κάναμε. Εγώ ό,τι βλέπω πιστεύω. Το 76 με 77 ήμουνα στα βαπόρια. Πάμε λοιπόν Ιούλιο, Αύγουστο, κάπου εκεί είμαστε στην Αγκόλα. 2 μήνες για να φορτώσουμε το βαπόρι.
0: 2 μήνες.
12: 2 μήνες.
0: Γιατί, τι φορτώνατε 2 μήνες.
12: Σπασμένο φορτίο, λαιλατημένο, που πήγαινε για τη Ζάμπια. Κοπήκαν οι γραμμές του τρένου και το φορτώσαμε από εκεί να κάνουμε γύρω γύρω να το πάμε στην Τανζανία.
0: Μάλιστα.
12: Μπροστά μας ήταν κάποιο βουλγάρικο ψαράδικο που ήταν ολόκληρος στόλος και τα φέρνανε ένα-ένα μέσα. Έφευγε το ένα, έρχονταν το άλλο. Μετά το βουλγάρικο ήταν πάντα ένα αμερικάνικο βαπόρι. Ξεφόρτωνε μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, τάρταλα, στρατιωτικά, όπλα, δεν ξέρω τι, και φόρτωνε χαλκό και καφέ και έφευγε. Το ίδιο κάνανε και πίσω μας οι Ρώσοι, αλλά αυτοί είχαν πιο παλαιωμένα βαπόρια και κάθε 2 ώρες ρίχνανε βόμβες βυθού, περνούσανε 3 ώρες, ξαναρίχνανε, σε 8 ώρες ξαναρίχνανε. Δεν κοιμόμασταν το βράδυ. Οι Αμερικάνοι δεν έκαναν τίποτα, είχαν άλλους τρόπους να ελέγχουν την περίμετρο του βαποριού. Μια χαρά συνονογιότανε. Και οι μαύροι μόλις είχαν διώξει τους Πορτογάλους, δεν ξέρω με ποιο τρόπο. Αυτό που ξέρω ήταν σαν καλοί φίλοι μέσα στο ίδιο λιμάνι, ξεφορτώνανε, ξεφορτώνανε. Και ήτανε τρία τα κόμματα και οι παρατάξεις εκεί στην Αγγόλα. Και μαλώνανε μεταξύ τους. Και κάθεται ο κόσμος, φεύγουν από εδώ και πάνε στην Αμερική να γίνουν μυαλά. Και τους μαθαίνουν Αμερικάνικη αριθμητική. Πρώτοι ξεκινήσανε βέβαια οι Εγγλέζοι. Εγγλέζικη αριθμητική. Και όταν φτάσανε στην Αμερική, μεταδώσανε την αριθμητική τους εκεί. Και ήρθε ο Αντρέας από την Αμερική και ήρθε ο Μητσοτάκης από την Αμερική και δεν ξέρω ποιοι άλλοι. Και ο λαός δεν κόβει ο νους του να μοιράσει δυο βουλιοάχερα. Τέλος πάντων, σας ευχαριστώ.
0: Ακούτε καιρό.
12: Καληνύχτα. Ορίστε.
0: Ακούτε καιρό ή τώρα τελευταία.
12: Τώρα τελευταία, λόγω συνταξιούχος.
0: Εντάξει, ελπίζω να κρατάμε καλή συντροφιά και να προκαλούμε συναισθήματα. Πότε να γελάτε, πότε να θυμώνετε, πότε να σας να χαίρεστε, ανάλογα.
12: Ευχαριστώ τον εαυτό μου.
0: Ωραίος.
12: Που δεν πήγα στο Πανεπιστήμιο στην Αμερική.
0: Γιατί κύριε Κωστή, ευχαριστείτε τον εαυτό σας που δεν πήγατε στο Πανεπιστήμιο, στη ΣΥΠΑ.
12: Γιατί έπρεπε να αρχίσω από νωρίς να βιοπορίζομαι.
0: Κατάλαβα. Τότε εκείνες τις εποχές να ήταν πολύ διαφορετικά. Εντάξει κύριε Κωστή μου.
12: Μα δεν ήθελα να ξέρω και την αριθμητική τους.
0: Εντάξει κύριε Κωστή μου. Έπεσε η γραμμή. Ελπίζω να καλέσετε και τώρα που πήρατε για πρώτη φορά και επόμενες φορές. Δεν ήθελα να ξέρω την αριθμητική τους, Θα μπορούσε να είναι ο τίτλος του επόμενου βιβλίου του Μεντιλίμπαρ. Δεν ήθελα να ξέρα την αριθμητική τους. Η πορεία μου στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Από κάτω υπότιτλος. Και να ήταν απάντηση στο δικό μου βιβλίο για εκείνον, το «Όταν έκλαψε ο Μεντιλίμπαρ», και να μου απαντούσε με το «Δεν ήθελα να ήξερα την αριθμητική τους». Κάλεσε και θέλει να πάρει το λόγο ο κύριος Απόστολος. Μέχρι εκεί επιτρέπεται να πω. Γεια σας κύριε Απόστολε. Μου ζήτησε μάλλον να πω. Καλησπέρα.
13: Ναι, λέγομαι Απόστολος Κακλαμάνης.
0: Α, εσείς το...
13: Και ήθελα να μου επιτρέψετε χωρίς θόρυβο να σας πω πρώτα-πρώτα, θα ζητήσω και συγγνώμη γιατί είναι κριτική για σας. Αυτή η εκπομπή την οποία χειρίζεστε θα μπορούσε να αποτελέσει ένα ελεύθερο βήμα που με ηρεμία, χωρίς θυμό και προσωπικούς χαρακτηρισμούς και κυρίως χωρίς διαστροφή ιστορικών γεγονότων να πληροφορούνται οι ακροατές πράγματα χρήσιμα για αυτούς, ιδιαίτερα σε αυτά τα χρόνια που ζούμε, που έχω, όπως καταλαβαίνετε, κάποια άποψη, η οποία φοβούμαι ότι δεν αγγίζει πάρα πολλούς κατοίκους, πολίτες της κοινοβουλευτικής ως δημοκρατίας. Πρέπει να σας πω, κύριε Ραβίθη, ότι κάνετε ένα λάθος. Στη δεκαετία του 80 δεν κυρδίδευε κανείς αν έλεγε το όνομα Αντρίκος, όπως υπονοήσατε, να φύγει από τη ζωή. Δεν είναι σωστό. Ακούω αρκετούς από τους που έχουν διάφορα ψευδόνυμα ιστορικά κλπ. Και γνωρίζουν κάποια πράγματα, προσπαθούν να ακούσουν περισσότερα. Όταν δεν κάνουν άλλους χαρακτηρισμούς, είναι πραγματικά χρήσιμο στην κατάσταση που βρίσκονται οι Έλληνες πολίτες μπροστά σε ένα σύστημα το οποίο νομίζουν πάρα πολλοί που το αποκαλούνται αντισυστημικοί, ότι το πολεμούν. Στην πραγματικότητα το μεν σύστημά μας είναι η κοινοβουλευτική δημοκρατία, την οποία αν γνωρίζαμε τι σημαίνει και πώς έχει καταλήξει, θα είχαμε, νομίζω, την εντυμότητα και την ετοιμότητα να υπερασπιστούμε το σύστημα της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας και όχι με τον ένα ή άλλον τρόπο και περίπου χωρίς ίσως να το θέλετε να το αποσκοπείτε, κάνετε κι εσείς, λέγοντας για το παρελθόν, για τη δεκαετία του 80, που έχουν περάσει τόσα χρόνια ώστε οι μισοί Έλληνες δεν γνωρίζουν τη δεκαετία του 80, ακούν όμως πρώτα από τον Πρωθυπουργό μας, που έχει την εικόνα αυτή που βλέπει στην Βουλή των Ελλήνων, ο πολίτης, αν τη σκεφτεί μπορεί να καταλάβει ότι δεν έχουμε κοινοβουλευτική δημοκρατία. Έχουμε ενός ανδρός αρχή με κοινοβουλευτικό μανδύα. Μιλάει ο κ. Μητσοτάκης για τη δεκαετία του 80. Όμως δεν ζητάει μια συζήτηση ή να προκαλέσει ο ίδιος στη Βουλή μια συζήτηση ή να γίνει κάποιος δημόσιος διάλογος από ένα από τα συγκροτήματα του τύπου. Τι έγινε πριν φτάσουμε στη χρεοκοπία που έπεσε σαν το ταβάνι που πλάκουσε τους ανθρώπους στο κεφάλι? Να ξέρει ο πολίτης τι πρέπει να κάνουμε, τι πρέπει να μην κάνουμε και κυρίως να μην γινόμαστε θύματα των συνωμοσιολογιών. Άκουσα σωστά πράγματα, αλλά είναι στο περιθώριο των πραγματικών γεγονότων, όπως αυτό που άκουσα για το, και είναι αλήθεια, ότι έπαιρνε η Ευρώπη το υγραέριο, το φυσικό αέριο, το ρωσικό, και πρόκειτο να γίνει και δεύτερος αγωγός. Και στην πρώτη του Προεδρία Τραμπ, όταν τον επισκέφθη η Μέρκελ, δεν της έδωσε το χέρι του. Ναι, ήθελαν οι Αμερικανοί να σταματήσει να τροφοδοτείται η Γερμανία και κατ' επέκταση και οι υπόλοιπες χώρες του τρένου που ήταν μπροστά η Γερμανία. Αλλά η ιστορία της Ουκρανίας δεν έγινε γι' αυτό. Έγινε για άλλο λόγο. Σας τον είπα ένα βράδυ. Το μεγάλο πρόβλημα της Αμερικής δεν είναι στην Ευρώπη. Δεν είναι στη Ρωσία. είναι στον Ειρηνικό ωκεανό και το πρόβλημα είναι η Κίνα. Η διαφορά μεταξύ δημοκρατικών και ρεπουμπλικάνων είναι ότι ο Μεν Μπάιντεν πίστεψε ότι εάν μπουν στο ΝΑΤΟ η Σουηδία, η Φινλανδία και η Ουκρανία, η Ρωσία του Πούτιν θα αρχίσει να συμμορφώνεται σε μια πραγματικότητα, σε μια απειλή που ενδεχομένως αντιμετώπιζε αν συνέχιζε τα παρεδώσε και το ολόκληρο το σύστημα ουσιαστικά εναντίον των Αμερικανών που κατέληγε στην Κίνα και περνούσε και από το Ιράν και άλλες χώρες στο μεταξύ. Αυτό δυστυχώς δεν απέδωσε, διότι το 2014 έγιναν τα γεγονότα στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας και τότε όλη η Ευρώπη μπήκε στη μέση και η Ουκρανία δέχτηκε οι περιοχές εκείνες που μιλούσαν και θεωρούσαν ότι είναι Ρώσοι και μιλούσαν τα Ρώσικα, να τους δώσει τη δυνατότητα μιας σχετικής αυτονομίας. Δυστυχώς ανετράπη η κυβέρνηση εκείνη που ήταν και φιλική προς τους Ρώσους και αν θυμάστε μια ξανθιά που έκανε στο κεφάλι της κουλούρα τα ξανθά της, αυτή είναι στη φυλακή τώρα, αυτή βγήκε από τη λεγόμενη Ανάσταση των Γαριφάλων. Λοιπόν, δεν τηρήθηκαν οι συμφωνίες του Μίνσκ και ο Πούτιν αποφάσισε να αντιδράσει νομίζοντας ότι θα μπορούσε να κάνει έναν πόλεμο χωρίς να ξεσηκωθούν, όπως συμβαίνει με κάθε λαό που δέχεται μια επίθεση. Πραγματικότητα είναι ότι η Ουκρανία είναι κομμένη στα δυο. Η Δυτική Ουκρανία είναι η περιοχή που δέχτηκε τον Χίτλερ όταν έσπασε το σύμφωνο του με τον Στάλιν, Ρίμπεντροπ-Μολότοφ, και από κοινού εισέβαλαν στην Πολωνία ο Χίτλερ, ένα κομμάτι της Πολωνίας στην Κρακοβία την πήρε ο Στάλιν, όπως και τις τρεις βαλκανικές χώρες, και δεν είναι αλήθεια αυτό που ελέγχθη για την Νορβηγία. Εκεί ο πρωθυπουργός ονόματι Κουίσλινγκ, γι' αυτό όλες οι κυβερνήσεις που εγκαταστάθηκαν σε χώρες που είχαν κατοχή, όπως και στην Ελλάδα, οι τρεις κυβερνήσεις, Τσολάκου, Λογοθετόπουλου και Ράλη, στην αντίσταση που πρώτο ήταν το ΚΚΕ, έστω και μετά την εισβολή στη Ρωσία. Αυτή είναι η ιστορική αλήθεια.
0: Πρέπει όμως να Ιουνίου, κλείσουμε με αυτό
13: το ΚΚ, αλλά οι πάντες, όχι μόνο το ΚΚ. Αυτή είναι η ιστορική αλήθεια.
0: Ωραία, τα υπόλοιπα.
13: Δυστυχώς και κλείνω, κύριε Λαβίθη.
0: Ναι.
13: Και όσοι με ακούν, καλό είναι να ανοίγουν βιβλία, να διαβάζουν. Άλλαξε ο Τραμπ τη γραμμή Biden και θεώρησε ότι θα μπορούσαν να φέρουν κοντά τους τον Πούτιν για να τον ξεκόψουν από την Κίνα. Ούτε το ένα έγινε, ούτε το άλλο. Αυτή τη στιγμή το χειρότερο απ' όλα είναι αυτό που φοβάμαι εγώ, ότι η Γερμανία και η Πολωνία και από κοντά και ο πρόεδρος της Γαλλίας που θέλει να μην βγει η αντίπαλός του που είναι φιλική προς τη Ρωσία. Δυστυχώς φοβούμαι ότι αν οι λαοί της Ευρώπης θυμηθούν ότι οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι ξεκίνησαν από τη Ρωσία, από τη Γερμανία, βλέπω τα δανεικά που έχουν. Αν προσέξατε αυτές τις ημέρες, η Ρωσία ξεσηκώθηκε διότι έχει ένα κομμάτι από τη Γερμανία που οι Δυτικοί αποφάσισαν να το αποκόψουν από τη Ρωσία. Δεν πληροφορούμεθα από ένα σύστημα ενημέρωσης το οποίο εσείς τουλάχιστον, κύριε Λαβίθη, που το γνωρίζετε γιατί το έχετε υποστεί κιόλας. Λυπάμαι, γιατί δεν θέλω να σας προσβάλλω. Ξέρω πάρα πολλούς φίλους μου δημοσιογράφους που αν μεν έφτασαν σε υπερδευθυντικές θέσεις, ξέχασαν την καρπαζιά που έτρωγαν για το κομματάκι που έστεναν. Λοιπόν, εσείς νομίζω ότι πρέπει αυτή τη φωνή που διατηρείτε, ώστε να σας πούνε ότι τέλος πάντων και καλά κάνετε και ζητάτε. Και εγώ όταν παίρνω, παίρνω ακριβώς γιατί θέλω να διατηρηθεί αυτή η εκπομπή.
0: Και εγώ θέλω να παίρνετε, κύριε Καπαδάνη. Χρειάζεται.
13: Παίρνω γιατί θεωρώ ότι αυτή η εκπομπή με όλες τις αδυναμίες της είναι χρήσιμη.
0: Σας τιμάει.
13: Γιατί μπορούν πολλοί να μιλάνε χωρίς πιο πριν να ελέγχεται όπως ελέγχονται τα κείμενα των δημοσιογράφων πριν πάνε για την έγκριση δημοσίευσης.
0: Έγινε
13: λοιπόν,
0: κύριε
13: Καπαδάνη. Σας ζητώ συγγνώμη
0: γιατί
13: πάλι μαχηγόρησα, αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή και το κύριον, αντί να συνωμοσιολογούμε ό,τι έκανε ο Χόλμπρουκ δεν είναι το κύριο. Είναι κάτι μια παρένθεση. Τα κυριότερα είναι αυτά. Πόλεμος, ειρήνη. Πατρίδα για όλα, ή όταν βγάζουμε τα μάτια μας μεταξύ μας να μπαίνει ο άλλος μέσα. Τα στοιχειώδη, τα πολλά είναι χρήσιμα αν διαβάζουμε και τεκμηριωμένα μιλάμε. Το λέω αυτό σε όλους που έχουν ψευδόνυμα, αλλά που αντιλαμβάνομαι ότι ξέρουν κάποια πράγματα περισσότερα. Αν τα έλεγαν με το επώνυμό τους και το όνομά τους, θα είχαν περισσότερη αξία.
0: Να είστε καλά, κύριε.
13: Ευχαριστώ πολύ για
0: σας. Καλή συνέχεια. Πριν κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέψουμε για αποφώνηση και επίλογο, βεβαίως και θέλω να ακούω και τη φωνή του. Είναι άλλωστε ένας άνθρωπος ο οποίος εκφράζει την πρόσφατη πολιτική ιστορία, όχι μόνο με την παρουσία του αλλά και με τις θέσεις που είχε σε πολύ κεντρικές, σε πολύ κεντρικά σημεία και κεντρικά αξιώματα. Τον τιμάει που θέλει και του αρέσει μια τέτοια εκπομπή, τον τιμάει που βγαίνει, δεν είναι εύκολο να βγαίνει σε μια εκπομπή που μετά οι πολίτες μπορούν να σε εισαγωγικά λιντσάρουν λεκτικά. Τον ευχαριστώ σε προσωπικό επίπεδο, αλλά επειδή δεν θέλω να θεωρηθεί, αυτό είναι δικό μου τώρα, σε σχέση με τις υπόλοιπες εκπομπές ή με τους υπόλοιπους συναδέλφους, εδώ ο Κουρτάκης μας εξηγεί ότι εγώ μπορεί να έχω τις απόψεις μου, αλλά ποτέ δεν θα σας πω εσείς πώς θα πείτε τις δικές σας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο προσπαθούμε ακόμα περισσότερο να το επεκτείνουμε. Ήθελα απλώς να το διευκρινίσω, δεν λέω ότι υπήρχε τέτοια, μία στο εκατομμύριο να το έπαιρνε κάποιος ως ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Ναι, το διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε απλώς για επίλογο.

0: ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
4: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Ίσα ίσα για αποφώνηση και επίλογο. Ακούσατε, έρχεται ο Μάνος Τσιλιμίδης. Θα τα πούμε πάλι αύριο, Τετάρτη, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Αύριο θα είναι εδώ στο Ραδιοθάλαμο ο Απόστολος Ραυτόπουλος από την Ένωση Ελλήνων Εργαζόμενων Καταναλωτών, ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα θέματα της ακρίβειας με τις τιμές προϊόντων και τον έχω ενημερώσει και έχει συμφωνήσει. Θα ανοίξουμε και τηλεφωνικές γραμμές και θα μπορέσει και με εσάς να συνομιλήσει. Οπότε να είστε συντονισμένοι και να, όχι μόνο για να ακούσετε, να καλέσετε και να μιλήσετε μαζί του, να τον ρωτήσετε ευθέως τις όποιες απορίες έχετε.
8: Η ώρα είναι 9.
9: Το ξεχάσαμε!
10: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
9: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
10: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
9: Και τέρμα η σπατάλη.
11: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
10: V-Timer και ξένιασες.
12: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
13: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
14: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Defico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
15: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Νεοδημοκράτες και νεοδημοκράτες, ονεδίτησες και ονεδίτες. Σήμερα η παράταξή μας γιορτάζει.
1: Το πόσο χάρηκα δεν περιγράφεται.
0: Έχει τα γενέθλιά της.
2: Να σπάσει τα μούτρα της, είναι θεματισμένη.
0: Για 52 χρόνια κρατήσαμε όλοι μαζί αναμένο τον πυρσό.
3: Κάικα!
0: Σήμερα γιορτάζουν οι απλοί νεοδημοκράτες.
4: Ελάτε να πιάσουμε τα μυρολόι. Στράτενα.
5: Κάτω στα τάρταρα της γης, τα κρυοπαγωμένα.
6: Όχι, όχι, το άλλο.
0: Οι απλοί νεοδημοκράτες οι οποίοι στήριξαν σε κάθε στιγμή, στις καλές και στις δύσκολες στιγμές, όλους ανεξαιρέτως τους προέδρους που είδατε πριν στην οθόνη.
7: Καλό τυχή, οι νεκροί πουλισμονάνε.
0: Ήταν πάντα εκεί.
8: Συνέχισε, καλά το πας.
0: Ήταν πάντα εκεί στις νίκες, ήταν πάντα εκεί στις ήττες και θα είναι πάντα για την παράταξη που αγαπούν.
9: Δεν αντέχω άλλο.
0: Σήμερα είμαστε μαζί ενωμένοι, όλες οι γενιές μαζί.
10: Ήου, εντελώς πλάτερ.
0: Από τον πρωτοετή, ο οποίος αυτές τις μέρες γράφεται στη Δάπνο του Φουκού στα πανεπιστήμια μας.
11: Πάρτα μωρή άρρωστη, Δάπνο του Φουκού.
0: Μέχρι τα ιδρυτικά μέλη του 74 της γενιάς που έγραψε ιστορία. Και όλοι μαζί, ενωμένοι, αισιόδοξοι, συσπηρωμένοι, καλούμε στο βήμα τον άνθρωπο των μεγάλων εκλογικών αναμετρήσεων.
12: Όμορφο νιό, ζήγωνε ο χάρος του Αμπέλη.
0: Τον άνθρωπο που χάριζε στην παράταξή μας μεγάλες ιστορικές αυτοδυναμίες. Τον άνθρωπο που άλλαξε την εικόνα της χώρας μας διεθνώς.
13: Άγιε Μητσοτάκη, μην εκεί πούσε.
0: Τον άνθρωπο που ήταν, είναι και θα είναι πρωθυπουργός της Ελλάδος. Καλωσορίζουμε τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκο Μητσοτάκη. Πρόεδρε, χρόνια πολλά.

0: Ζήτω η Νέα Δημοκρατία!
1: Ζήτω η Νέα Δημοκρατία!
0: Ζήτω η Νέα Δημοκρατία!
2: Ζήτω το έθνο!
3: Δεν κάνει.
2: Εγώ είπα μια και είμαστε έτσι, λέω, να ρίξω και κανένα πατριωτικό.
4: Δεν κολλάει εδώ το πατριωτικό, εδώ έχουμε το κομματικό. Έχουμε γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, γι' αυτό ξεκινήσαμε με τον Τιτανικό, τη μουσική. Κάτι έπαθε, χάλασε και η μουσική. Μετά ακούσαμε τον κύριο Κυρανάκη, γραμματέα του κόμματος. Όπως ακριβώς χτες βράδυ στην εκδήλωση των γενεθλίων, μίλησε και παρουσίασε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία που είπε για την ΟΝΕΔ, για τη Δάπνο Δουφουκού, για την ιστορία, με τη συγκίνηση στη Βονή, το πάθος για τις εκλογές που έρχονται. Και μετά καλωσόρισε πάνω στο βάθρο εκεί των ομιλητών τον πρωθυπουργό της χώρας Κυριάκο Μητσοτάκη, και γι' αυτό και εμείς τον υποδεχτήκαμε με shake. Τραγούδι, λίγο γυφτικό, αλλά δεν έχει σημασία, αυτό μας ήρθε. Αυτό θα κολλήσουμε σήμερα. Ταιριάζει νομίζω απόλυτα σε αυτό το πολύ εορταστικό κλίμα, γιατί κλείνει τα 52 χρόνια. Μάλιστα, έρχεται και ο Υπουργός Εξωτερικών της Αμερικής το βράδυ για να το γιορτάσουν όλοι μαζί, ο Ρούμπιο. Οπότε έχουμε πανηγύρια και χαρές.
5: Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες, δαπίτησες και δαπίτες, ονεδίτησες και ονεδίτες, φίλες και φίλοι, ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς για αυτή την εντυπωσιακή σας παρουσία για να γιορτάσουμε τα 52 γενέθλια της μεγάλης μας παράταξης.

0: Χρόνια μας πολλά.
1: Χρόνια πολλά. Σε ευχαριστούμε για όσα κάνεις για την Ελλάδα. Τα ζώα γιορτάζουν, φτιάξε παντεσπάνι, τούρτα κατζόχυλος, τούρτα δεινόσαυρος.
2: Ας είναι ελαφρό το χώμα που θα τη σκεπάσει.
3: Και βαρύ να είναι, δεν μας πειράζει καθόλου. Δεν θα το σηκώσουμε εμείς. Όσο πιο βαρύ γίνεται. Εδώ ακούμε ευχές από την οικογένεια. Και ακούσαμε πριν τα ζήτω προς τη Νέα Δημοκρατία από τον μπαμπά Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, από την κόρη Ντόρα Μπακογιάννη και από τον γιο Κυριάκο Μητσοτάκη. Μόνο αυτοί ευχήθηκαν, οι άλλοι λείπανε. Λείπανε τρεις πρώην πρόεδροι. Τους έφαγε ο Μητσοτάκης, τώρα προσθέθηκε και ο Μεϊμαράκης. Όλα αυτά είχε δουλειές στην Ευρώπη. Δεν άδειαζε να πάρει το αεροπλάνο να έρθει εδώ στη γιορτή. Ήταν έξω στα εξωτερικά, γιατί δουλεύει ως Ευρωβουλευτής. Ο Μεϊμαράκης δίνει αγώνα μεγάλο για τη χώρα, την παράταξη, το Λαϊκό Κόμμα της Ευρώπης, την Ευρώπη γενικότερα. Ο Καραμαλής δεν πήγε, δεν ξέρουμε τι ακριβώς είχε. Ο Σαμάρας δεν θα πήγε, είναι διαγραμμένος. Τον έχει διαγράψει ετούτος ο Πρωθυπουργός, διαγράψει τον πρώην Πρωθυπουργό. Οπότε λείπανε τρεις από τους πρώην και ήταν εκεί ο τωρινός. Δεν έχει σημασία τώρα ποιοι ήταν πρώην, ποιος ασχολείται με τους πρώην. Ο σημερινός έχει η αξία. Ήταν εκεί, ανέβηκε πάνω, τον ακούσαμε, ευχαρίστησε τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη και μετά μίλησε για τις αρχές, αυτά είναι τα ωραία, τις αρχές και τις αξίες της παράταξης.
4: Ας πάρουμε λίγο το χρόνο να δούμε παλιούς φίλους και παλιούς αγωνιστές να περάσετε από αυτό το πολύ ωραίο πίνακα στον οποίο ο καθένας μπορεί να γράψει τι σημαίνει τελικά η Νέα Δημοκρατία για τον καθένα και για την καθεμία ξεχωριστά. Διότι όταν ταυτιζόμαστε με μια μεγάλη παράταξη, τα προσωπικό μας βιώματα έρχονται και συνδέονται με την ιδεολογία μας, με τις αρχές μας,
5: η μάσα,
4: με τις αξίες μας,
5: η ρεμούλα,
4: με τις πολιτικές μας.
5: Για να φάνε αυτή και η πλήκα τους.
4: Αλλά πάνω απ' όλα, χαμογελάστε με αισιοδοξία.
5: Χαμογέλα.
4: Έχουμε κάθε λόγο παρά τους δύσκολους καιρούς να ελπίζουμε και να δικαιούμαστε να ελπίζουμε σε μια καλύτερη Ελλάδα. Με τη Νέα Δημοκρατία μπορούμε να την κατακτήσουμε.

0: var, sana mı gerisiz?
1: Haydi malet, kulata çikitan, kiçiki çikitan. Haydi malet, kulata çikitan, kiçiki çikitan.
2: Πάρτε δυνάμεις λοιπόν, πάρτε δυνάμεις λοιπόν για τον αγώνα που έρχεται.
3: Έρχεται διπλός καπατσές.
4: Δεν ξέρω, μπορεί να έρθει και τριπλός. Εξαρτάται τα κέφια του ελληνικού λαού. Θα το δούμε όταν έρθει η ώρα. Έχει ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος. Το νιώθουμε όλοι, επισήμως όχι. Αν επισήμως όμως δεν τελειώνει και ποτέ σε αυτόν τον τόπο από την επόμενη μέρα των εκλογών. Σαν το καρναβάλι στην Πάτρα. Με το που τελειώνει και τον καρνάβαλο το ένα βράδυ, το επόμενο το πρωί ξεκινάνε οι προετοιμασίες για το επόμενο καρναβάλι. Έτσι και εδώ, με το που βγαίνει μια κυβέρνηση, ξεκινάει η προεκλογική περίοδος για την επόμενη τετραετία, τριετία, διετία, ανάλογα. Τα τελευταία χρόνια είναι τετραετία. Μιλάει για τον αγώνα. Απευθύνεται στους συντρόφους του, τους νεοδημοκράτες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και μιλάει για τη λέξη, χρησιμοποιεί τη λέξη αγώνας. Λίγο πριν ακούσαμε, χρησιμοποίησε τη λέξη αξίες, αρχές της παράταξης. Δεν τις περιγράφει κανείς αυτές. Εμείς εδώ βάζουμε το Μάσα Ρεμούλα από τον Μαυρογιαλούρο, αλλά δεν έχω ακούσει άλλο να τις περιγράφει. Νομίζω είναι ένας κρυφός κώδικας, φανερός κώδικας, των νεοδημοκρατών μεταξύ τους. Άλλωστε είναι και αυτό που τους δένει περισσότερο ανάμεσα σε όλο αυτό το κόμμα, τον οργανισμό, την παράταξη. Ο αγώνας λοιπόν, και πώς μας καλεί ο Πρωθυπουργός μας να τον υλοποιήσουμε.
2: Πάρτε δυνάμεις λοιπόν, πάρτε δυνάμεις λοιπόν για τον αγώνα που έρχεται. Θα είναι ακόμα ένας όμορφος αγώνας. Το κάναμε το 19, το κάναμε το 23. Με τη βοήθεια τη δικιά σας και με την εμπιστοσύνη της ελληνικής κοινωνίας θα το ξανακάνουμε το 27.
0: Θέλω να το ονειρευτείτε, θέλω να το ονειρευτούμε μαζί. Θέλω μαζί να το κάνουμε.
2: Με τη βοήθεια τη δικιά σας και με την εμπιστοσύνη της ελληνικής κοινωνίας θα το ξανακάνουμε το 27.
0: Θέλω μαζί να το κάνουμε. Θέλω να πάω το κάνουμε. Μην το διστάσετε άλλο. Μην κάτι δείτε, δεν χρειάζεται.
5: Κόλλα. Χαράλαμπε.
0: Πάμε να το κάνουμε, γίνεται.
1: Άιντι μάλε, κούλα τα τσικιτά, κίτσικι τσικιτά. Άιντι μάλε, κούλα τα τσικιτά, κίτσικι τσικιτά.
0: Αχ, να μπορούσα να το κάνω κι εγώ αυτό. Αχ, να το έκανα κι εγώ αυτό. Εκατοντάδες άλλοι τρέχουν και το κάνουνε. Πάμε όλοι μαζί να το κάνουμε, παιδιά.
4: Πάμε να το κάνουμε όλοι μαζί, όπως το κάναμε το 19, έτσι λέει ο Μητσοτάκης. Όπως το κάναμε, έκανανε. Το 23 έτσι θα το κάνουνε και το 27, τα σαραντάρια εννοεί. Δεν είναι δείγμα αλαζονίας, όχι, είναι μετρημένος, συνετός, όχι τι θα πει η κάλπη. Πάμε εκεί να κάνουμε όπως και παλιά, να εξασφαλίσουμε ένα σαραντάρι, όχι πυρετός, σαραντάρι στην κάλπη.
2: Η Νέα Δημοκρατία έχει καταφέρει να κερδίσει απανωτές εκλογές με ποσοστά τα οποία ξεπέρασαν το 40%. Με τον ιδρυτή μας, τον Εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμαλή, πρώτα και πάνω απ' όλα. Με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη στις τριπλές εκλογές. Με τον Κώστα Καραμαλή στις εκλογές του 2004 και του 2007. Και το καταφέραμε και εμείς όλοι μαζί τρεις φορές το 2019, το 2023 στις διπλές εκλογές, και θα το ξαναπετύχουμε στις εκλογές της Άνοιξης του 2027.
4: Δεν ξέρουμε αν θα το ξαναπετύχει στις εκλογές της Άνοιξης του 2027 του Σαραντάρι, και μάλλον δεν θα το πετύχει σίγουρα. Και που βασίζουμε τώρα αυτή μας την πρόβλεψη, την πρόγνωση, την βεβαιότητα, γιατί για μένα είναι βεβαιότητα, δεν θα πάρει 40%, διότι δεν θα έχει αυτός αυτοδυναμία. Είναι πάρα πολύ απλό, δεν του τάπανε, γιατί την ίδια ώρα που έλεγε εκεί στους νεοδημοκράτες για να τους το πάρει ότι πάμε για 40% το 27, ήδη είχε συμβεί ένα άλλο γεγονότο, το οποίο ανατρέπει αυτό το γεγονότο εκεί του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτοδυναμία δεν θα σχηματίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτοδυναμία στις εκλογές θα σχηματίσει και θα καταφέρει η Μαρία Καριστιανού.
6: Θέλουμε αυτοδυναμία, κύριε Βούλγαρη, όχι από αλαζονία, αλλά γιατί δεν μπορούμε να αλλιώς να υλοποιήσουμε αυτά που έχουμε δεσμευτεί.
7: Με ποιον θα μπορούσατε να συνεργαστείτε? Γιατί εντάξει, η αυτοδυναμία είναι δύσκολη και το καταλαβαίνετε, είναι μεγάλος δρόμος. Μπορεί να πάτε όμως πάρα πολύ καλά. Με ποιον θα μπορούσατε να συνεργαστείτε?
6: Θα σας απαντήσω. Λοιπόν, η αυτοδυναμία θεωρώ ότι δεν είναι δύσκολη λόγω των συνθηκών που υπάρχουν στη χώρα. Η χώρα έχει απογοητεύσει σχεδόν την πλειοψηφία του κόσμου. Άρα η συγκυρία είναι κατάλληλη για να κάνουμε τη μεγάλη αλλαγή. Επομένως, η αυτοδυναμία στη δική μας περίπτωση δεν τη θεωρώ απίθανη. Mm-hmm. Τη θεωρώ πολύ πιθανή.
4: Τι πολύ πιθανή. Εδώ περισσότερες πιθανότητες. Το βλέπεις έξω. Όλοι λένε Καριστιανού για πρωθυπουργός. Το ότι θα γελάγαμε με τη Μαρία Καριστιανού, αν μου το έλεγε κάποιος πριν 3 χρόνια, που κλαίγαμε με τη Μαρία Καριστιανού, δεν θα το πίστευα. Αλλά έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Για άλλους λόγους βέβαια τότε. Για άλλους λόγους τώρα είναι οι πολιτικές της δηλώσεις. Εδώ ακούμε ότι χτυπάει αυτοδυναμία. Η Μαρία Καριστιανού το πιάνει, το βλέπει. Το βλέπει. Έχει κάποια στοιχεία. Δεν το λέει στον αέρα, τα οποία δεν τα αποκάλυψε στην Βούλγαρη και στο Χασαπόπουλο που είχε πάει χτες το πρωί και τα έλεγε αυτά. Αλλά όμως εγώ την πιστεύω, γιατί ο τρόπος που είπε τα στοιχεία αυτά, τα τεκμήρια και οι αποδείξεις για την αυτοδυναμία με πείσανε.
6: Και θα δείτε στις εκλογές ότι θα τρίβουν τα μάτια τους κάποιοι. Το έχω δει. Το έχω δει. Το έχω δει. Τώρα μην με ρωτήσετε πώς το έχω δει, δεν ξέρω.
5: Σημασία,
6: το αισθάνομαι όχι 100%.
4: Λέει Καριστιανού, το έχω δει. Όλο αυτό το έργο με την αυτοδυναμία, το έχω δει. Μην με ρωτήσετε που το έχω δει και λέει ο Χασαπόπουλος, όχι εντάξει. Τι όχι εντάξει. Αυτή είναι η ερώτηση της μέρας. Του μήνα. Πώς το έχει δει η Μαρία Καριστιανού ότι θα έχει αυτοδυναμία. Γιατί εμείς βάλαμε X-File εδώ, αλλά δεν νομίζω να είναι σε αυτή την πλευρά μυστηρίου. Πρέπει να είναι στην άλλη πλευρά μυστηρίου. Κάτι θρησκευτικό πρέπει να παίζει από πίσω, γιατί ξέρουμε ότι παίζει και μια ηγουμένη κάπου, μια πνευματικός εκεί που εξομολογούνται. Οπότε κάτι τέτοιο, χωρίς να. Κι εγώ το έχω δει. Δεν μπορώ να πω, με ρωτήσετε, αλλά νιώθω ότι από εκεί έρχεται η βεβαιότητα της αυτοδυναμίας και θα έχει πολύ ενδιαφέρον αν και αυτό συμβαίνει στην πολιτική ζωή του τόπου, ότι κάποια ηγουμένη, κάποιος Άγιος, κάποια οστά του Σαμουήλ που δώσαμε στους Βούλγαρους, τα άλλα που έχουμε εμείς εδώ, πάρα πολλά οστά και εμείς, κόκαλα, όλα αυτά κάποιοι μπορεί να λένε, κάποιος μπορεί να τα διαβάσει, κάποιες παντόφλες παίζουν και τέτοια, όπως ξέρουμε, όχι μόνο οστά, τα οστά φορούσαν και κάποιες παντόφλες. Όλα αυτά λοιπόν μπορεί να έχουν πει στη Μαρία Καριστιανού ότι θα έχει αυτοδυναμία, αλλά καλό θα ήταν να το πει και σε εμάς, να το πει και στους δημοσκόπους, να ξέρουμε, να μην περιμένουμε κανένα Μητσοτάκι με αυτοδυναμία, κανένα Ανδρουλάκι με αυτοδυναμία, καμιά ζωή Κωνσταντοπούλου με αυτοδυναμία, γιατί όλοι αυτοί, και Βελόπουλο, όλοι αυτοί, και Τσίπρα, και Κασελάκη, γιατί όλοι αυτοί αυτοδύναμοι βγαίνουν.
6: Και θα δείτε στις εκλογές ότι θα τρίβουν τα μάτια τους κάποιοι. Το έχω δει. Τώρα μην με ρωτήσετε πώς το έχω δει, δεν ξέρω.
5: Σημασία.
6: Το αισθάνομαι 100%.

0: τώρα, μην ρωτήσετε πώς το έχω δει, δεν ξέρω.
1: Δεν έχει σημασία. Αν κάτι έχει σημασία, μόνο αυτό έχει σημασία. Στο δισκοπότηρο, σενάριο είναι δικό μας. Πιστεύουμε ότι κάπου εκεί το έχει δει και ελπίζουμε να επαληθευτούν και πάντα επαληθεύονται οτιδήποτε έχει σχέση με Θεό, με το Θεό μας και τις διαδικασίες αυτές, τις θρησκευτικές, τις μεταφυσικές, πείτε τες όπως θέλετε, πάντα επιβεβαιώνεται. Μακάρι να γίνει αυτό. Τι δεν θα δίναμε να έχουμε Μαρία Καριστιανού για πρωθυπουργό, όμως τι δεν θα δίναμε να έχουμε και Ζωή Κωνσταντοπούλου για πρωθυπουργό.
2: Και τα ποσοστά πια που καταγράφεται.
0: Ναι, η ανταπόκριση είναι
2: συγκινητική. Στο μυαλό σας είναι και η πρώτη θέση στις εκλογές.
0: Φυσικά.
2: Ακόμη είναι... και η συγκρότηση κυβερνήσεως.
0: Εφόσον οι πολίτες μας δώσουν αυτή την εμπιστοσύνη, εμείς εννοείται ότι θα ανταποκριθούμε και γι' αυτό το λόγο και ετοιμαζόμαστε.
3: Ετοίμασε τα πράγματά σου, ετοίμασε τις πάνες σου. Συγκυρίσου λίγο, χτένισε τα μαλλιά σου, πλύνε λίγο τα πόδια σου.
0: Ετοιμαζόμαστε πάρα πολύ εντατικά.
2: Με κυβερνητικό πρόγραμμα.
0: Δεν κοροϊδεύουμε. Βεβαίως και με κυβερνητικό πρόγραμμα.
4: Να σου πω, το είπατε και νωρίτερα αυτό και βεβαίως προφανώς είσαι στην πολιτική για αυτό το λόγο, δεν είστε για να...
2: Αλλά θα μου σε επιχειρίζουν μόνο, τώρα μόνο. Και σε επιχειρίζουν και στις...
4: Ναι, η κυρία Καριστιανού λέει ότι πιστεύει ότι θα έχει αυτοδυναμία.
2: Μπορούμε να μιλήσουμε σοβαρά.
4: Όχι, σοβαρά μιλάω, αφού το δήλωσε, τι να κάνω τώρα.
2: Μπορούμε να μιλήσουμε σοβαρά.
1: Εδώ έχουμε πάρα πολλά. Έχει ο Χατζής καλεσμένο το Βελόπουλο και του θέτει υπόψη την δήλωση της Καριστιανού. Ό,τι ακούσαμε τη δήλωση λίγο πριν που λέει ότι θα έχει αυτοδυναμία. Και ο Βελόπουλος πολύ σωστά λέει να μιλήσουμε σοβαρά τώρα. Δεν θα μιλάμε αστεία. Βελόπουλος δεν μπορεί να λέμε χαζομάρες, κουταμάρες, ανοησίες, τι θα λέμε. Και λίγο πριν από αυτήν την ερώτηση του Χατζή προς τον Βελόπουλο, ακούσαμε την αυτοδυναμία της Ζωής Κωνσταντοπούλου, δηλαδή 40 και ο Μητσοτάκης. Και 40 η Καριστιανού, 80. Και 40 η Ζωή Κωνσταντοπούλου, 120. Δεν τελειώσαμε. Θα φτάσουμε το χιλιάρι σε λίγο, θα ακούσετε. Οπότε, κρατάμε τις αυτοδυναμίες και τις πρωθυπουργίνες. Έχουμε δύο γυναίκες πρωθυπουργούς, Καριστιανού Κωνσταντοπούλου. Η μία το έχει δει, αλλά δεν μας λέει πού. Η άλλη φανταζόμαστε πού το έχει δει. Και είναι και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που σίγουρο έχει το 40 για τις εκλογές του 27. Και ρωτάει ο Χατζής στο Βελόπουλο να τοποθετηθεί για την Καριστιανού και λέει να μιλήσουμε σοβαρά. Και αμέσως μετά μιλάει σοβαρά.
2: Και η ελληνική λύση που θα κυβερνήσει, σας το λέω από τώρα, η ελληνική λύση θα κυβερνήσει μόνη της με τον ελληνικό λαό, γιατί μας εμπιστεύεται ο ελληνικός λαός. Ακούστε, όλοι έχουν δικαίωμα στο όνειρο. Αλλά πριν κάνεις το όνειρο, πρέπει να υπάρχει και ένα υπόβαθρο. Εμείς έχουμε πρόγραμμα έτοιμο και σχέδιο.
1: Γι' αυτό θα κυβερνήσει και άλλα 40 βάλτε, πόσο φτάνουμε, 160, 40 εδώ πάρα πολλά. Άρα έχουμε πολλούς πρωθυπουργούς και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Μία το έχει δει, οι άλλοι το έχουν δει επίσης. Και επειδή ο Βελόπουλος θα γίνει πρωθυπουργός, γιατί έχει πρόγραμμα, το ίδιο βέβαια λέει και η Καριστιανού, ότι επίσης έχει πρόγραμμα και είναι τεκμηριωμένο, δεν είναι σαν τον άλλον τα προγράμματα, αλλά έχει και ίδια πρόγραμμα. Και η Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει πρόγραμμα πια, δεν είχε παλιά, μετά τις 16 ζωές, εκείνη την παρουσίαση που είχε κάνει με τα AI, έχει αποκτήσει και πρόγραμμα. Θα ακούσουμε τώρα το πρόγραμμα Βελόπουλου από όλους αυτούς τους πρωθυπουργούς, θα ακούσουμε και τους άλλους στη συνέχεια, αλλά από τους τωρινούς, τις δύο γυναίκες και τους δύο άντρες, δύο Κυριάκοι και δύο γυναίκες πρωθυπουργοί μας, θα ακούσουμε το πρόγραμμα του ενός, του Κυριάκου Βελόπουλου, για τις σχέσεις με την Τουρκία.
4: Τώρα, επειδή το λέτε αυτό, το έχετε ξαναπεί. Σας έχω ακούσει, σας παρακολουθώ και στη Βουλή πάρα πολλές φορές. Με το καλώδιο, έτσι. Εντάξει, τώρα υπάρχουν κάποιες εξελίξεις. Ήθελα να σας πω το εξής. Εσείς τι θα κάνατε, δηλαδή, θα κάνατε πόλεμο με τους Τούρκους?
2: Θα βούλιαζα τα τουρκικά σκάφη. Θα τα προειδοποιούσα και θα έκανα ρεσάλτο. Απλά πράγματα είναι. Σε συνεργασία πάντοτε με το Ισραήλ. Με τον άξονα μου.
4: Θα βουλιάζετε τα σκάφη του?
2: Γιατί όχι, πολεμικά είναι. Δεν έχει πόσο μέσα.
4: Όχι, πώς δεν
2: πολεμικά είναι. Ήρθα στο σπίτι μου, μπούκαραν μέσα, άνοιξα την πόρτα και στην Κάσο απ' έξω, στο ελληνικό νησί που ανοίξει την Ελλάδα, μου κάνουν μαγκές εντός εισαγωγικών. Με προκαλούν.
1: Πολεμικά είναι, δεν έχουν κόσμο μέσα. Όπως έχουν τα επιβατικά τα άλλα. Οπότε θα τα βούλιαζε τα σκάφη, αναφέρεται στο επεισόδιο που δεν ήταν επεισόδιο, που ήταν υποχώρηση, που είπε ο Συρίγος, ο Γεραπετρίτης έλεγε δεν ήταν επεισόδιο, δεν ήταν υποχώρηση, ότι δεν έγινε και υποχώρηση που είπε ο Συρίγος, ο Γεραπετρίτης έλεγε δεν ήταν

0: Τι θα έκαναν οι Τούρκοι?
1: Ό,τι έκανε ο Αβέροφ.
0: Θα σα λέγανε.
1: Θυμάστε το θόρυκτο Αβέροφ, τι έκανε, ιστορία, ξέρετε. Ενώ η διαταγή των Αθηνών ήταν μην τι ακουμπήσει, μπούκαρε μόνο του, του τέλειωσε και ξαναδίκανε μετά 100 χρόνια από τα Δαδανέλια.
0: Δεν είναι το ίδιο τώρα.
1: Το ίδιο.
0: Η Τουρκία είναι άλλη.
1: Έχουμε τεράστια ισχύ. Όχι, όχι, όχι, όχι. Η Ελλάς στο πολεμικό ναυτικό και στην αεροπορία έχει τεράστια ισχύ.
0: Εδώ γίνονταν πόλεμο.
1: Δεν ξέρω.
2: Θα το κάνουμε και θα βλέπαμε. Μπορεί να ξέρει από πριν τι θα γίνει. Ρίχνεις, βουλιάζεις 2-3 σκάφη και περιμένεις μετά. Άμα σου βουλιάξει και αυτός άλλα 3, σου πάρει και ένα νησί γιατί είναι πιο κοντά εκεί. Τότε το βλέπουμε. Θα δούμε από τώρα, θα πούμε αν θα κάνουμε πόλεμο. Δηλαδή, ξεκινάμε να πάμε μια βόλτα και ξέρουμε τι θα φάμε, τι θα γίνει εκεί. Συμβαίνουν και απρόπτα. Θα το δούμε τότε. Νομίζω αξίζει να δοκιμάσουμε το 40 αυτοδυναμία, όχι συνεργασία. 40 πλάς του Βελόπουλου για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει αφού τους βουλιάξουμε τα πλοία. Θα είναι ωραίο αυτό σε live σύνδεση, φαντάζομαι. Θα βουλιάζουν τα πλοία τους, γιατί όπως είπε λίγο πριν στο Χατζή, παίρνουμε τόσα όπλα, τι τα κάνουμε. Δεν πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε. Σωστά, γιατί όλα αυτά μπαγιατεύουν σαν το γάλα και το γιαούρτι. Λίγουνε κάποια στιγμή και μετά τα ανακυκλώνουν, τα στέλνουν στη Σαουδική Αραβία να πολεμήσουν εκεί οι δικοί τους ή και σε άλλες χώρες. Και στην Ουκρανία, νομίζω, κατηλιγμένα στείλαμε. Οπότε πρέπει να το δούμε και να το ζήσουμε όλο αυτό. Δεν είναι ότι έχουμε πολλούς πρωθυπουργούς, είναι ότι έχουμε πολλούς σοβαρούς υποψήφιους πρωθυπουργούς. Δεν είναι τώρα ό,τι να είναι. Έχουμε μαζέψει 40 από τον Κυριάκο, 40 από την Καριστιανού, 40 από τη Ζωή, ποσοστό είναι αυτό, 40 από τον Βελόπουλο, έχουμε 160, πάρτε άλλο ένα 40 ακόμα από τον Ανδρουλάκη.
3: Και δεύτερο και πιο σημαντικό, σοβαρή εναλλακτική κυβερνητική στις επόμενες εθνικές εκλογές. Γιατί στόχος μας δεν είμαστε δεύτεροι, είναι να γίνουμε πρώτοι στις επόμενες εθνικές εκλογές. Και έτσι η Νέα Δημοκρατία να έχει αντίπαλο που θα μπορεί να την κερδίσει.
2: Έχει και την Καριστιανού, έχει και τη Ζωή, έχει και τον Κυριάκο Βελόπουλο, έχει και τον Νίκο Ανδρουλάκη όμως. 200% έχουμε φτάσει μέχρι στιγμής, γιατί όλοι αυτοί είναι αυτοδύναμοι. Συνεχίζουμε, δεν τελειώνουμε, γιατί και ο Κασελάκης πρώτη θέση θέλει.
4: Ανοίγουμε τον δρόμο για μια προοδευτική και δημοκρατική κυβέρνηση που θα ακούει την κοινωνία και θα εργάζεται για το κοινό καλό. Που θα δίνει σε κάθε Έλληνα το δικαίωμα στο ελληνικό όνειρο. Γι' αυτό θέλουμε μαζί σας να διαμορφώσουμε ένα νέο κυβερνητικό πρόγραμμα.
2: Φτιάχνουν και προγράμματα όλοι αυτοί. Γιατί σου λέει θα έρθουμε στην εξουσία. Να μην πάμε ανέτοιμοι, μην πάμε έτσι και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Πρώτη μέρα στο Μαξίμου και θα παραγγέλνουμε μακαρόνια όπως έκανε ο Αλέξης Τσίπρας τότε. Θυμόσαστε που τον πήραν τηλέφωνο να του πούνε ότι έπεσε ένα σκάφος μας, αεροσκάφος. Και αμέσως μετά βγαίνει έξω και λέει μακαρόνια, πίνασα. Πού τρώμε εδώ σε αυτό το υπευθυνότητα από το πρώτο δευτερόλεπτο. Μια που είπαμε Αλέξης Τσίπρας, γιατί έχουμε μέχρι στιγμής 240%, πάρτε άλλο ένα 40 αυτοδυναμίας.
5: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη με το που ιδρύθηκε μέσα σε 24 ώρες έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Έγινε αξιωματική αντιπολίτευση όχι μονάχα στις μετρήσεις αλλά στη συνείδηση του ελληνικού λαού.
6: Πολύ ευχάριστο αυτό.
5: Αν λοιπόν μέσα σε λίγες μόνο ώρες καταφέραμε να γίνουμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση.
4: Αλλά σήμερα η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση.
1: Μπράβο!
2: 280% έχουμε με τα 40 των αυτοδυναμιών. Καλά, μπορεί να είναι λίγο παρακάτω, γιατί κάποιος μπορεί να πάρει 38-39, τα ίδια ποσοστά δίνουν οι εκλογικοί νόμοι. Με το 1 τρίτο των ψήφων είσαι αυτοδύναμος. Δεν χρειάζεται και πολλή δημοκρατία. Στα λόγια μόνο, στα λόγια είναι μια χαρά, δηλωμένη. Το έχει και η ταμπέλα της χώρας. Το έχουν και τα έγγραφα εκεί, τα σχετικά με το εθνόσημο. Οπότε τι άλλο να θέλει κανείς. Και ο Τσίπρας λοιπόν, και μένουμε, κλείσαμε όλη αυτή την ενότητα με τον τρέχοντα πρωθυπουργό. Που είχε πάρει 40% είναι η αλήθεια. Και που μας λέει ότι η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση, γιατί όλοι μας ζηλεύουν. Και μάλιστα, αν μάθουν και ποιοι είναι πρωθυπουργοί μετά το Μητσοτάκη, τότε θα μας ζηλέψουν ακόμη περισσότερο. Θα θέλαν όλοι, και κυρίως αυτό της Καριστιανού, το που βλέπει την αυτοδυναμία, έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί νομίζω θα βγάλει ψωμί αυτή η δήλωση από κάτω. Μην ξεχνιόμαστε όμως, όλα αυτά ξεκίνησαν επειδή η Νέα Δημοκρατία χτες προχτές είχε γενέθλια.
4: Happy birthday to you. Χρόνια μας

0: πρωθυπουργός ένας είναι, Μητσοτάκης. Καλά που ήταν αυτός ο άνθρωπος και σωθήκαμε.
1: Happy birthday, happy birthday.
2: Χρόνια πολλά. Σε ευχαριστούμε για όσα κάνεις για την Ελλάδα.
1: Happy birthday to you.
3: Γεια σου ρε Μητσοτάκη, γεια σου ρε. Να μην πεθάεις ποτέ ρε φιλαράκι, ποτέ ρε ποτέ. Σκατά να πιάεις χρυσάφ να γίνεται ρε μαλάκανε.
1: Happy birthday to you.
4: Το κάναμε το 19, το κάναμε το 23, θα το ξανακάνουμε το 27.
5: Κάνουν σεξ τις πιλωτές.
1: Happy birthday, happy birthday.
6: Χρόνια πολλά καλά γαμπίσια.
1: Happy birthday to you.
7: Ας είναι ελαφρό το χώμα που θα το σκεπάσει.

0: τσίκι τσίκι τάκ. Αγία Μητσοτάκη, μην εκεί πούσε.
1: Άιντι χάιντι μάλε, κουλώτα τσίκι τάκ. Τσίκι τσίκι τσίκι τάκ. Άιντι μάλε, κουλώτα τσίκι τάκ. Τσίκι τσίκι τσίκι τάκ.
2: Αλλά σήμερα η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση.
3: Καταπληκτικό.
1: Άιντι μάλε, κουλώτα τσίκι τάκ. Τσίκι τσίκι τσίκι τάκ. Άιντι μάλε, κουλώτα τσίκι τάκ. Τσίκι τσίκι τσίκι τάκ.
4: Μάχη των εκλογών θα κερδιθεί από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Άιντι μάλε, κουλώτα τσίκι τάκ. Τσίκι τσίκι τσίκι τάκ. Άιντι μάλε, κουλώτα τσίκι τάκ. Τσίκι τσίκι τσίκι τάκ.
4: Μήνυμα νίκης για τη Νέα Δημοκρατία.

0: Ζήτω η Νέα Δημοκρατία!
1: Ζήτω η Νέα Δημοκρατία!
0: Ζήτω η Νέα Δημοκρατία!
2: Βάλαμε και το Σαμαρά, δεν τον καλέσανε χθες. Βάλαμε εμείς εδώ να λέει ότι η νίκη είναι της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί γιορτή, έχουμε γενέθλια, έχουμε τούρτα, δεν φάγαμε. Οπότε να συμπεριλάβουμε και αυτόν τον πρόεδρο που είναι απέναντι και βγάζει μηνυματάκια με το λευκό πουκάμισο. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, πανηγυρίζουμε σήμερα, γιορτάζουμε τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. 52 χρόνια μαζί έχουμε μεγαλώσει. Έχει βοηθήσει τα μάλα, που έλεγε και ο Κατακουζινός, στον τόπο. Οπότε 2, 11, 10, 80, 8, 80, δέχεται τηλέφωνα ευχών, ό,τι θέλετε να πείτε προς το κόμμα που κυβερνάει και για τους υποψήφιους πρωθυπουργούς αυτοδύναμους. Έχουμε 5-6, 280% έχουμε μαζέψει. Ο Κύργος, ο Δημήτρης Ρυθμίτης τον ήχο. Θα πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό, πρώτες διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
3: Ναι, γεια σας, Ελληνοφρένεια.
4: Ναι, ίδια.
3: Ναι, μόλις άκουσα με λίγη καθυστέρηση ότι ο Καζαντζάκης αναφέρει το καβλώνο ως αργό.
4: Ναι, ναι.
5: Τι σημαίνει το ρήμα καβλώνο που αποτελεί μέρος του λεξιλογίου του Νίκου Καζαντζάκη?
3: Άκουσα σωστά.
4: Ακούσατε σωστά.
3: Ναι, δηλαδή το αργό πετρέλαιο είναι το καβλωμένο πετρέλαιο και έρχεται το χειμώνα.
6: Αχ, καλό,
4: Σε Βερλής, καλό.
3: Όχι, καθόλου σε Βερλής.
4: Τι, όχι καθόλου.
3: Χαίρο πολύ, Γιάννης.
4: Εντάξει, το επώνυμα είπα εγώ.
7: Άντε, ντε.
4: Τι θες?
7: Έχω πάρει 10 φορές και έχω ξεχάσει τι ήθελα να πω. Έχω ακούσει άλλα πράγματα. Τέλος πάντων, ας αρχίσουμε από τον κύριο Γεωργιάδη.
8: Τα 3 χρόνια πια που συμπληρώνω στο Υπουργείο Υγείας νομίζω έχουν γίνει πράγματα. Δεν το λέω τώρα, δεν μ' αρέσει να ακούγουμε αλαζόνας.
7: Άλλον, δεν είσαι αλαζόνας, μαλάκας είσαι.
4: Το ένα δεν αποκλεί το άλλο όμως.
7: Το άλλο βάλε πίπ. Ναι, σωστά. Επίσης, τι είναι αυτά τα βουλγάρικα? Εδώ είχαμε ωραία μπαγκαράγκα.
4: Μπαγκαράγκα, τι είναι, αυτά είναι τα βουλγάρικα. Μπαγκαράγκα, μπαγκαράγκα.
9: Μπαγκαράγκα, μπαγκαράγκα, μπαγκαράγκα.
4: Άντε μπάγκαρα.
7: Η τραγουδίστρια που μας έβγαλε τα μάτια, που λέγανε και κάποιοι που είδαν, εγώ δεν είδα. Δεν ξέρω ότι ακούω, λέω.
4: Ναι, ναι, και εγώ από κάτι φίλους από το χωριό, δεν τους ξέρεις.
7: Και τέλος πάντων, τα υπόλοιπα τα ξέχασα. Α, να σε ρωτήσω, 11 του ξεκινάς?
4: Ναι, θυμάμαι, πότε είναι Τετάρτη? Ναι, 11 του, καλά λέω.
7: 11 του, άρα θα το ανακοινώσεις, είναι...
4: Δεν είναι ανακοινωμένο, αφού το ξέρεις το έχω ανακοινώσει.
7: Το πέταξε στην περασμένη Πέμπτη.
4: Α, το πετάω και σήμερα και θα το πω και πιο επίσημα.
7: Ωραία.
4: Θα σκάσει τριλερούμπα.
7: Παίρνω στην κλήρωση για 2 εισιτήρια, βάλε.
4: Όρσε. Να μπει στο ticket services για 2 εισιτήρια πληρωμένα.
7: Ticket services δεν ασχολούμαι ηλεκτρονικά. Εγώ επιτόπου θα πάω.
4: Έλα επιτόπου.
7: Θα σκάσω.
4: Δεν σε κλήρωση, σούργελο.
7: Τάγκα τάγκα μετρητά να πιάσω πρώτο τραπέζι.
4: Έτσι, κασέρι.
7: Να σε δω. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
7: Πώς έχετε? Εγώ μάλα καλά.
10: Εγώ μάλα καλώς έχω σήμερον.
4: Μάλα καλά κι εμείς.
7: Κυρία Παπαρίδου, εσείς είστε?
11: Κυρία Παπαρίδου, μας ακούτε?
4: Η ίδια.
7: Ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση. Όταν η Ντόρα Μπακογιάννη είπε ότι πήγε στον ανιψιώτη, στον εγγονό της, να κάτι να τον φτιάξει στο εξωτερικό, τι εννοούσε?
4: Τι καταλαβαίνεις, να τον φτιάξει τι, ότι ήταν η άκρη του, εκεί το πας?
7: Ότι θα τον βοηθήσει κάπου, ξέρω εγώ, θα πιάσει κάποιος εκεί να τους πει ποιος είναι και τι είναι και τα σχετικά ή όχι.
4: Να το τοποθετήσει το παιδί, ρε παιδί, να του γεμίσει το ψυγείο, να του κάνει 2 πίτες, να έχει. Ένα γεμιστό, κάτι, ένα μπακαλιάρο που φτουράει, ένα παστίτσιο, κάτι.
11: Με μπακαλιάρο σκορδαλιά, με ταραμοσαλάτα, με παστίτσιο που φτουράει.
7: Α, έτσι, μπράβο, για να
4: τι άλλο.
7: Γιατί δεν έχει λεφτά να πάρει απ' έξω. Σωστό.
4: Γιατί να φάει απ' έξω το παιδί, ενώ έχει το σπιτικό έτοιμο να το κάνει γιαγιά.
7: Γιατί έτσι πήγαινε και η Μαρίκα να κάνει το γιο της παλιά, εκεί που ήταν ο γιος της. Κατάλαβες, γι' αυτό λέω.
4: Επειδή έτσι κάνετε εσείς.
7: Ναι, εγώ
4: τι. Γίνει μια οικογένεια με σειρά, με αρχές.
7: Ναι, εδώ στην Πάτρα δεν πήγαν να σπουδάσουν οι γιατροί τώρα, άκουσες τώρα, αλλά εκεί μια χαρά όλα καλά.
4: Τι σχέση έχω, τι μας νοιάζει αυτό?
7: Έλατε.
12: Είμαστε σίγουροι ότι θα πάμε για εκλογές και όχι για Eurovision?
13: Ελληνική λύση, η φωνή του λαού. Ελληνική λύση, η Ελλάδα παντού.
4: Και για Eurovision θα πάμε και για εκλογές.
12: Εντάξει, κοίτα, έτσι όπως το θέτεις, με κάνεις να πιστεύω ότι η Eurovision είναι πολύ πιο σοβαρές από τις εκλογές.
4: Έχει πιο καλούς διαγωνιζόμενους τουλάχιστον.
12: Ναι, επίσης, τις πολιτικές θέσεις τώρα της Κωνσταντοπούλου και του Βελόπουλου θα μπορούμε να τις βρίσκουμε και μέσω Σαζάμ.
4: Ναι, αναγνωρίζονται πλέον. Είναι πλέον εύκολο.
12: Ωραία, εντάξει, εντάξει, είμαστε ήσυχοι τότε.
7: Θερμή παράκληση, μπορείτε κάθε φορά που είστε μαζί με τον Αθήμιο να δίνετε ένα λεπτό στον Κύρκο να μιλάει? Μην ακούμε μόνο το γέλιο του, ένα λεπτό να του δίνετε.
4: Δεν μπορεί, γιατί γελάει, δεν έχει χρόνο να μιλήσει.
7: Όχι, θερμή παράκληση, σκεφτείτε το. Πρώτη νέτο στο Θήμιο, σκεφτείτε το, ένα λεπτό θέλουμε.
4: Εντάξει.
7: Να λέει μια καλησπέρα.
14: Στο Θήμιο δεν είμαστε καθόλου καλά.
6: εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
14: Καλώς τη!
15: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
14: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
15: Σου έφερα κέικ.
16: Γεια σας.
15: Ο κύριος?
14: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
15: Ε, τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΙΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
6: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
18: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια?
6: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
18: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
19: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
20: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: επιλογές της χώρας είναι από καιρό σαφής. Στην διεθνή σκηνή αποτελούμε μέρος του ελεύθερου δυτικού κόσμου.
1: Μπράβο!
0: Ανήκομεν εις τη Δύση. Ανήκομεν εις τη Δύση.

0: καθίστε. Ήταν ο εθνικός ύμνος της Αμερικής, διότι σε λίγες ώρες, το βράδυ, 9 η ώρα λέει και μετά, έρχεται εδώ ο Ρούμπιο, θα μείνει αύριο και την Πέμπτη το πρωί θα φύγει, που σημαίνει ότι από απόψε το βράδυ και κυρίως αύριο, που θα κυκλοφορούμε όλους τους δρόμους, θα γίνεται ένα μακελιό, γιατί πρέπει να μετακινηθεί ο υπουργός μας, μέτρα ασφαλείας, δεν είναι και ένας τυχαίος, είναι ο υπουργός εξωτερικών του Τραμπ. Και λόγω αυτού θέλει προστασία πολύ μεγάλη. Ίσως πάει και στην πνίκα και αυτός να μιλήσει. Όλοι αυτοί οι μακελάριδες πάνε στην πνίκα για να ξεπληθούν και να κάνουν την ομιλία με φόντο την Ακρόπολη για να το έχουν στο βιογραφικό τους μετά και να παίξουν τα βίντεο. Και λένε ασυναρτησίες την ίδια ώρα, πατάνε τα κουμπιά και σφάζουν άνετα ανθρώπους, χώρες καταστρέφουν. Ο πρόεδρος του, του Ρούμπιο, ο Τραμπ, όταν ήμασταν στην αρχή του πολέμου με το Ιράν, της επίθεσης που έκανε το Ισραήλ και η Αμερική στο Ιράν, με τη μία είχαν ξεκληρίσει ένα σχολείο με 160 κορίτσια, μαθήτριες. Αυτό φαντάζομαι θα το συμπεριλάβει ο Ρούμπιο και βεβαίως θα τους φίξουμε και το χέρι, γιατί εμείς εδώ σαν χώρα μην δούμε μακελάρι και καταδικασμένο, ο καταδικασμένο με ένταλμα από το Διεθνές Δικαστήριο όπως είναι ο Νετανιάχου, ο Ρούμπιο όχι ακόμα, αλλά κάποια στιγμή, έτσι όπως πάνε όλοι αυτοί, αμέσως να τους φίξουμε το χέρι. Είμαστε πολύ εύκολοι και έτοιμοι. Θα πάμε να ακούσουμε την υποψήφια πρωθυπουργό με την αυτοδυναμία που το έχει δει, αλλά δεν ξέρουμε όλοι πώς ακριβώς την έχει δει και πού το έχει δει, αλλά την πιστεύω εγώ προσωπικώς, την κυρία Καριστιανού, να μιλάει για τα άλλα κόμματα, γιατί απορρίπτει συνεργασία με άλλα κόμματα, διότι έχει δει ότι θα βγει αυτοδύναμη.
1: Από εκεί και πέρα θα σας αντιστρέψω για το θέμα της συνεργασίας, θα σας αντιστρέψω την ερώτηση και θα πω. Με βάση αυτά που λέμε εμείς και με αυτά που ανέφερα εγώ για τον έλεγχο κυρίως στο κομμάτι της δικαιοσύνης, ποιοι πολιτικοί πιστεύετε, ποια κόμματα θα μπορούσαν να συνεργαστούν μαζί μας?
2: Κοιτάξτε, κάποια κομμάτια και με το Πασόκ έχετε κοινά στοιχεία και με το Τζίπρα σε κάποια κομμάτια, γιατί δεν λέμε σε όλα.
1: Εμείς μιλάμε πλήρη έλεγχο, κύριε Βούλγαρη. Το Πασόκ χρωστάει 500 εκατομμύρια στις τράπεζες. Η Νέα Δημοκρατία χρωστάει το ίδιο. Για μας αυτά είναι αδιανόητα πράγματα. Τα οποία θέλουν και έλεγχο και θέλουν
2: με
1: και.
2: Με το Τζίπρα, α πούμε, που είναι και αυτό νέο κόμμα, θα μπορούσε να συνεργαστείτε.
1: Ο κύριος Τσίπρας είναι ένας μνημονιακός πρωθυπουργός. Όχι, δεν μπορούμε να συνεργαστούμε.
3: Κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Και η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι κομμάτι του συστήματος.
0: Τι είναι, τι είπατε, που λέει και η ζωή Κωνσταντοπούλου, κομμάτι του συστήματος, δηλαδή δεν τους απέρριψε όλους οι Καριστιανού. Ο ένας χρωστάει τόσο, ο άλλος χρωστάει τόσο, δεν συνεργάζονται με αυτούς που χρωστάνε, θέλουν καλοπληρωτές, οπότε δεν θα έχουμε συνεργασία, αυτοδύναμη και αυτόνομη θα κυβερνήσει και πρέπει να ξέρουμε ποιας ιδεολογίας κόμμα είναι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
2: Εσείς πού βάζετε τον εαυτό σας πολιτικά, κέντρο, δεξιά, πιο αριστερά, πού βρίσκεστε?
1: Με βάση αυτά που ισχύουν τώρα, έτσι, τις ιδεολογίες αριστερό, δεξιά και κέντρο, εγώ θεωρώ ότι δεν μπορούμε να πούμε κάποιο συγκεκριμένα, ακριβώς διότι έχουμε στοιχεία από όλες τις ιδεολογίες.
4: Μπράβο!
2: Το λέω γιατί έχω δει τα στελέχησες ότι είναι από πολλούς χώρους.
1: Ακριβώς για αυτό το λόγο. Γιατί βάζουμε το κράτος δικαίου, βάζουμε το κοινωνικό κράτος, βγάζουμε την ανάπτυξη, την οποία δεν θέλουμε να είναι μονοκρατική. Στηρίζουμε το επιχειρήν γενικότερα και την πρωτοβουλία την ιδιωτική. Άρα ουσιαστικά είμαστε ένα κράμα από όλα αυτά τα οποία πιστεύουμε ότι έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή η χώρα για να μπορέσει να ορθοποδήσει οικονομικά.
4: Μπράβο!
0: Πολύ χρήσιμο αυτό, πραγματικά, ότι είναι όλες οι ιδεολογίες μαζί, ένα μίξερ που μπαίνουν μέσα αυγά, αλεύρι, τι άλλο βάζουμε για τα κέικ, ζάχαρη ή χουρμάδες, γιατί είναι και πιο έτσι μοντέρνο, χωρίς να έχει πολύ ζάχαρη, όλα αυτά μέσα στο μίξερ και ό,τι βγει. Το διατυπώνει Καριστιανού με το δικό της τρόπο, έρχεται όμως και ο Χρυσοχοΐδης που έδωσε συνέντευξη σήμερα το πρωί και το διατυπώνει με άλλο τρόπο.
5: Είναι ένα θέμα το οποίο και με αφορμή κατά αυτήν την αγενέθλια της Νέας Δημοκρατίας έρχεται και επανέρχεται και που σας πιάνει και σας τίνεται. Όταν σας πιάνει, λένε ότι κάποιοι άνθρωποι που ήταν παλιά στο Πασόκ τώρα είναι στη Νέα Δημοκρατία, λέει ο Αντώνης Σαμαράς, αυτό δεν είναι Νέα Δημοκρατία, είναι μετάλλαξη κλπ. Νομίζω μέχρι τις εκλογές θα είναι ένα θέμα το οποίο θα ξανάρχεται και από τον Αντώνη Σαμαρά και από άλλους.
6: Ναι, τι νόημα έχει αυτή η συζήτηση όμως? Εγώ απευθύνομαι και στους πολίτες που μας ακούνε. Τι νόημα έχει αυτή η συζήτηση? Υπάρχουν σήμερα ιδεολογικά χάσματα μεταξύ των κομμάτων και ο ένας πιστεύει σε ένα μπλοκ και ο άλλος σε ένα άλλο μπλοκ. το ανατολικό και το δυτικό. Υπάρχει κάποιο, υπάρχουν σήμερα, τα κόμματα σήμερα δεν έχουν μεταξύ τους ουσιαστικά κατά 90% κοινές θέσεις στα εθνικά θέματα. Δεν έχουν κοινές θέσεις σε μια σειρά από κοινωνικά ζητήματα. Πού είναι το πρόβλημα λοιπόν? Πού δημιουργήθηκε? Εγώ που προέρχομαι από το Πασόκ, πού ενδεχομένως δεν κάνω καλά τη δουλειά μου και πού δεν υπηρετώ τα συμφέροντα των πολιτών και της δημοκρατίας? Τι κουβέντα είναι αυτή τώρα, αλήθεια?
0: Μα πραγματικά, τι θα συζητάμε τώρα αφού είναι όλοι οι ίδιοι? Πραγματικά είναι όλοι πλην ενός. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Είτε συμφωνεί είτε διαφωνεί. Όλοι υποστηρίζουν Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστηρίζουν ΝΑΤΟ, υποστηρίζουν οικονομίες που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ισχύ των τραπεζών, την παντοκρατορία των τραπεζών. Οπότε εδώ στην Ισπανία γίνονται εκλογές με αφορμή την έξωση. Το γεγονός αυτό που συνέβη. Ούτε η ίδια η κυβέρνηση εκεί που έχει μια άλλη διαφορετική άποψη μέχρι τώρα κυβέρνηση, ούτε και αυτή τα καταφέρνει και οι τράπεζες είναι πανίσχυρες απέναντι και σε κυβερνήσεις και σε μια σειρά άλλες χώρες. Οπότε διαφορές τραγικές δεν υπάρχουν. Στα βασικά και στα πολύ δεύτερα από τα βασικά υπάρχει συμφωνία. Πολύ καλά τα λέει ο Χρυσοχοΐδης, πολύ καλά τα λέει και η Καριστιανού που τα έχει ενσωματώσει όλα αυτά στο δικό της το κόμμα. Όμως υπάρχουν κάποιοι βράχοι ηθικής. Είναι κάποιοι πολιτικοί που στέκονται απέναντι και θέτουν θέματα. Θα ακούσουμε τώρα έναν τέτοιον, δεν είναι φρέσκια η δήλωσή του, είναι παλιά όταν ήταν στο Πασόκ και είναι ο Γιώργος Φλωρίδης.
3: Αυτό που δεν σέβομαι είναι την επιλογή εκείνων των τυχοδιωκτών οι οποίοι αναδύθηκαν από το Πασόκ κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά και σήμερα αποτελούν τους μεγαλύτερους συγκριστές του Πασόκ, γιατί αποτελούν αυτούς που θα τους πολεμάμε μέχρι το τέλος. Είναι όλοι οι τυχοδιώκτες που ωφελήθηκαν από το Πασόκ και σήμερα το πολεμάνε.
0: Αυτοκριτική. Εδώ ο ίδιος αυτοχαρακτηρίζεται. Σχήμα προθύστερο, το είχε πει από πριν, το ξέρε, το βλέπε. Ο στιχοδιώκτης. Βέβαια, πολλά μπορεί να του προσάψει κανείς του Φλωρίδη, αλλά του προσάπτουμε και αυτό. Έτσι λοιπόν, όταν ήταν Πασόκ, αυτά έλεγε. Για αυτούς που φεύγανε από το Πασόκ, ήταν τυχοδιώκτες για να χτυπήσουν το Πασόκ. Τι κάνει αυτός τώρα? Έχει φύγει από το Πασόκ, είναι στη Νέα Δημοκρατία. Στη συνέντευξη του χτυπάει και αυτός το Πασόκ, γιατί πώς αλλιώς θα βγει βουλευτής πάνω στην Θεσσαλονίκη. Λαός τώρα, μέρος δεύτερον.
4: Γεια σας, Ελληνοφρένεια.
7: Ναι, ναι.
4: Ο Αποστόλης.
7: Ο ίδιος.
4: Ωραία. Πήρα να πω ότι σε παρακολουθώ και σε ακούω χρόνια. Μιλάμε, η εκπομπή είναι απίστευτη. Συνεχίστε την καλή δουλειά. Πραγματικά, ό,τι και να πω, είναι λίγο. Και ταυτόχρονα ακούω και την εκπομπή στο YouTube που μεταδίδεται ζωντανά. Επειδή έχω ακούσει πολύ κόσμο που παίρνει προφανώς και λέει την άποψή του, στην ώρα του λαού. Είμαι και εγώ ένας από αυτούς τους θαυμαστές που σας ακούω χρόνια και συνεχίζω μέχρι σήμερα να σας ακούω. Συνεχίστε την καλή δουλειά.
7: Ωπα λολομπριτζίτα.
8: Πού είστε, μωρή λουλού?
7: Τι έγινε, μανάρι?
8: Μιλάγαμε καμιά ώρα την περασμένη εβδομάδα, μαλάκα, δεν με έβαλες. Τι, μια ώρα μιλάγαμε, άγαμε. Σε παίρνω και μιλάω, ρε μαλάκα. Τζάμπα, χάνω τα λόγια μου. Άγαμε.
7: Σιγά τα λόγια.
8: Να σου πω, ρε μαλάκα, έχω ένα παλιό βέβαια τώρα γιατί πέρασε. Και πει ο Καλαμούκης, ρε μαλάκα, για τη Βύση. Ρε μαλάκα, τι σχέση μπορεί να έχει ένα κομμούνι χαζό με τις κνήτησες τις τριχωτές, με καψούρα και πάθος? Πού να βρει καψούρα και πάθος ένας κνήτης και ένας κουκουές και ένα κομμούνι έτσι θλιβερό?
7: Γιατί ξέρει τι είναι να μην σου κάθεται η τριχωτή?
8: Ρε μαλάκα, με τα αναρχοκομμουνιστικά του βουνού θα καψουρευτεί, θα σπάσει το κεφάλι
7: εσύ
8: του.
7: Εσύ τι ζώνη τραβάς, δεν κατάλαβα.
8: Ρε μαλάκα, τι μιλάει για την
7: Όλοι πίτσι, πρέπει να καψουρευόμαστε με τις σόντες.
8: Εσύ ρε μαλάκα, δεν είσαι κομμουνιστής. Άστις μαλάκες, ας εμένα τώρα σε ξέρω, δεν είσαι κομμουνιστής. Εσύ απλά γουστάρεις να λες τη μαλακία, τι σχέση έχεις με το θλιβερό τώρα εκεί πέρα? Αυτό ρε μαλάκα την πελούτσι να γαμούσε έτσι και τον έπαιρνε ο σύντροφος και του λέγε, φίλε, έχουμε πορεία, πάμε. Θα φύγε την πελούτσι ρε μαλάκα. Τι να λένε οι κομμουνιστές για
7: έφυγε. Πελούτσι θα ερχόταν, γιατί πελούτσι είναι συντρόφισσα και είναι γνωστό.
8: Ρε μαλάκα, τι σχέση έχουν τα κομμούνια με πάθος, με έρωτα, με καψούρα, με καρά, με τερτί, με φαντάζι? Τι σχέση έχουν ρε μαλάκα? Αναρχοκομμουνιστικά του βουνού ακούτε ρε μαλάκες. Τι να καψουρευτείτε και να καμπλώσετε? Άστα σε μάθος πάρε μαλάκα.
7: Κοίτα, η καψούρα δεν είναι μόνο στα μπουρδελάδικα που πηγαίνετε. Απλά ενημερώνω.
8: Εσείς δεν έχετε πάθος ρε μαλάκα, ούτε καψούρα, ούτε έρωτα, ούτε έχετε.
7: Δεν θέλω να στο χαλάσω, δεν θέλω να στο χαλάσω. Εμείς έχουμε πάθος για τις ιδέες, για τον αγώνα.
8: Ωραία, καλά κάνετε.
7: Δεν είχα σκοπό να το πάω εκεί, αλλά με ανάγκασες.
8: Ναι, εγώ μαζί σου. Τι σχέση έχετε με κάποιον.
7: Μας καψουρεύει ο αγώνας. Αυτό μας καβλώνει. Τι ζωή τραβάς εσύ.
8: Εμάς μας καψουρεύουν και γουστάζουν.
7: Η συντρόφισσα που θα μας πιάσει αγκαζέ στην πορεία. Τι θες εσύ.
8: Ναι, η τριχότητα.
7: Δεν είναι ανάγκη να φοράει γκλίτερ, να έχει μπότοξ και βλεφαρίδα ψεύτικη και χίλια σαρωφός.
8: Η τριχωτή η κνήτησα θα σε καψουρεύει.
7: Η τριχωτή η κνήτησα του έτραβα. Θέλουμε τις τριχωτές.
8: Με τι ρε μαλάκα.
7: Άσε που έχεις μείνει πίσω, δεν εκνήτησες έτσι πλέον, αλλά δεν στο χαλάω.
8: Με τις κουρελούδες ρε μαλάκα να σε καβλώσει η κνήτησα.
7: Αυτό είναι με τις κουρελούδες, να έχεις φαντασία, να σου ανάψει κάτι. Όχι όλα έτοιμα το κρέας έξω.
8: Με σου μαλάκα μην ξαναπεί.
7: Αλλά πού τα λέω και εγώ τώρα σε σένα, τα λέω.
8: Μαλάκα εμείς καψουρευτήκαμε να πούμε στα νιάτα μας να πούμε και γουστάραμε και σπάσαμε και αυτά τι σχέση.
7: Είχε ο άλλος και δάγκωσε το αυτή της Αλληνής, το δικό σου έπρεπε.
8: Μαλάκα το είδα χθες, πόρε φίλε τρέλα που και ο κόσμος. Η πλάκα είναι ότι τα γαμοποιεί ο ΕΣ μαλάκα. Άμα δεν πιάσουν σήμα, ξέρεις τι είναι μαλάκα να σου λέω να σε πληρώσει και να γυρνάει τον μπουρδέλο και να μην πιάνει σήμα μαλάκα.
7: Άσχετο αυτό τώρα με το αυτή.
8: Μαλάκα από εκεί ξεκίνησε το ταραμπέρι, δεν έπιανε το γαμό σήμα και μένα τον μπουρδέλο. Κάποιες φορές μαλάκα σε καμιά κυψέλη να είναι πίσω 10 και να κορνάρουνε και να μην πιάνει σήμα. Πού να πληρωθείς μαλάκα, είναι μπέρδεμα. Αλλά και όλο το μουνόμανο της έβαγε τα αυτή να πούμε. Τι τρελαβεί ο κόσμος μαλάκα. Γαμίσου. Λοιπόν, κοίτα μαλάκα, αν θες βγάλε τίποτα, δεν θες τα αρχίδια μου, έτσι σε πήρα να δω τι κάνεις. Καβλιάρι μου, άντρα μου εσύ.
7: Αυτό που σου λείπω κιόλας, πολύ με συγκινεί.
8: Ναι, μανάρι μου εσύ. Πέρασα πάλι προχθές μαλάκα, λέω θα κατέβω ακριβώς την ώρα που σχόλαγες. Πέρναγα ακριβώς από κάτω από το σταθμό, λέω θα ανέβω πάνω να τον βρω το μαλάκα. Με τι φεύγεις ρε μουνόμανο εσύ.
7: Να μη σε νοιάζει.
8: Αϊ μωρί λουλου, όποτε θες εδώ είμαι εγώ. Στις διαταγές σου, αγόρι μου εσύ τρελό.
7: Ξέρω ότι αυτά σ' αρέσουν.
0: Και ενώ μετά από όλο αυτόν τον καταιγισμό θα πάω στη Λίνα από τη χωριστή δράμα, σε έστειλε εδώ ευχές. Εδώ εμείς είμαστε εκπομπή κόμβος μεταξύ της οικογένειας, των μελών της οικογένειας. Ό,τι θέλουν να πούνε ένας τον άλλον τα λένε σε εμάς και εμείς τα μεταδίδουμε. Θύμιο λέει καλησπέρα, στέλνω τις ευχές μου για χρόνια πολλά στο Λινάκι μου στη Σύρο. Φιλιά πολλά. Φιλιά πολλά Λινάκι και από εμάς εδώ που έχουμε όλη την οικογένεια και την... και αν δεν μιλάτε μεταξύ σας, δεν έχετε τηλέφωνο, εμείς εδώ μεσολαβούμε ώστε να είστε αγαπημένοι. Αφού πήγαμε δράμα, πάμε και λίγο πιο δεξιά.
9: Σε ολοένα μεγαλύτερη πίεση βρίσκονται τα πρατήρια καυσίμων στη Ροδόπη, καθώς αρκετοί οδηγοί συνεχίζουν να περνούν τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα για να προμηθευτούν φθηνότερα καύσιμα. Νέα ανησυχία προκαλεί στους πρατηριούχους της περιοχής η λειτουργία νέου πρατηρίου καυσίμων στη βουλγαρική πλευρά, μόλις 100 μέτρα από τα σύνορα.
10: Στα 100 μέτρα από τα σύνορα. Θα πέσει κι άλλο ο τζίρος ο δικός μας. Γιατί αυτά τα δύο πρατήρια θα είναι ανταγωνιστικά μεταξύ τους, θα χτυπάνε και την τιμή και θα είναι και πολύ πιο εύκολο να πας απάνω.
9: Χαρακτηριστικά είναι τα στοιχεία που επικαλείται ο κύριος Μπαζλής για την περιοχή της Κομωτινής.
10: Το 2013, το 12, πριν ανοίξει ο κάτω αξιώνας, ήταν 110-115 βεζνάδικα. Σήμερα ζήτημα είναι σε όλο το νομό 30, εκ των οποίων τα 15, τα 16-17 πόσο είναι, και κάνουν άλλες δουλειές και είναι, δουλεύει ο άντρας με τη γυναίκα μέσα, είναι μόνο οικογενειακή επιχείρηση.
0: Οι Βουλγαροί άνοιξαν ένα ακόμη βενζινάδικο στα 100 μέτρα αφού περάσει τα σύνορα. Και πάνε όλοι εκεί προφανώς γιατί είναι διαφορά τιμής. Θα πρότεινα να ανοίξει ένα βενζινάδικο ακριβώς πάνω εκεί στην νεκρή ζώνη, πώς λέγεται. Υπάρχουν κάποια μέτρα που δεν ανοίξε κανέναν. Και η κάνουλα να μπαίνει στην ελληνική γραμμή, να φορτίζει. Να γεμίζει το ρεζερβουάρ του Έλληνα, ώστε να μην χρειάζεται να πηγαίνω έρχεται στα σύνορα, όχι ότι γίνεται τίποτα, απλά υπάρχει αυτό το γνωστό μποτιλιάρισμα. Το βενζινάδικο θα είναι στα βουλγάρικα, στην από εκεί πλευρά, και θα το μεταφέρουν με την κάνουλα, με το λάστιχο, να γεμίζουν. Ωραία είναι όλα αυτά, ελεύθερη οικονομία λέγεται, και περνάνε πολύ καλά. Στην Ελλάδα του Μητσοτάκη που πάμε πάρα πολύ καλά, είναι η καλύτερη εξαετία όπως έχει πει ο Άδωνης Γεωργιάδης, και είναι εποχή που το σκαρί χρειάζεται, θα ακούσουμε ποιο σκαρί, χρειάζεται πολύ καλό τιμονιέρι.
11: Παράταξη εκείνη η οποία μπορεί να διαβάζει τα σημεία των καιρών και σε ταραγμένα νερά να κρατάει σταθερό το σκάφος της πατρίδας. Και τα νερά, το ξέρετε κι εσείς, είναι πολύ ταραγμένα και μπορεί να γίνουν ακόμα πιο ταραγμένα. Και στα ταραγμένα νερά είναι που χρειάζεται η χώρα και καλό καπετάνιο, αλλά κυρίως καλό πλήρωμα και καλό σκαρί.
12: Ρε
13: παιδιά, αυτά εδώ τα κέρατα δεν δουλεύουν! Έχουν κολλήσει τα λατήρια!
12: Ολόδινε μπαλώναμε κι όλο ήταν ξυλωμένοι.
11: Όχι άλλο κάρβουνο, θα μπορούσε να του απαντήσει κανείς.
14: Βελόνα και κλωστή γρήγορα. Βελόνα και κλωστή. Βελόνα και κλωστή. Βελόνα και κλωστή.
12: Ολόδινε μπαλώναμε κι όλο ήταν ξυλωμένοι.
15: πνιγώ για την Ελλάδα, ρε γαμώτο!
16: Έπειρα μηνιά στα παλιά.
17: Πάμε στη θάλασσα.
16: Έπειρα δυο στο χωριό.
18: Να πάω να φάω ντομαδάκια για λατζί.
16: Έπειρα τρίστο στη γη.
15: Έξω πούστη!
11: Είναι αυτό το οποίο κάνει τη Νέα Δημοκρατία σήμερα να μπορεί και να ξεχωρίζει και να παραμένει τελικά η μόνη βαθιά κοινωνική λαϊκή παράταξη που εκφράζει όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες.
16: Αν το ξέρει η μάνα μου πως δούλευα στην τράτα.
19: Που πας μωρί με την τσάπα.
16: Τα μου στέλνουν τα ρούχα μου και την παλιά μου βράχα.
19: Με 20 και με 25 ντουμπλε φας.
16: Αν το ξέρει η μάνα μου πως δούλευα στην τράτα.
20: Θέλει η πουτάνα να κρυφτεί και η χαρά δεν την αφήνει.
11: Και αγωνίζεται τελικά για το καλό όλων των Ελληνίδων και όλων των Ελλήνων ασχέτως του τι ψηφίζουν αυτοί στις εκλογές.
21: Στο Λεωνίδιο.
22: Στον
21: Πυργετό.
20: Σε αυτό το μικρό διαμέρισμα της οδού Μυραμπό 1.
0: Ευχές. Ευχές για τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας και χορούς. Ξεκίνησαμε με τα γύφτικα και τώρα καταλήξαμε με τα καλαματιανά. Τι ήταν αυτά, σιρτά, όλα μαζί. Ενισιώτικα γενικότερα. Φτάσαμε στο τέλος, τρίτο μέρος του λαού, διαφημίσεις και αμέσως μετά κακά κορίτσια. Επίσης τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας.
23: Έλα ρε Αποστόλα ρε. Λοιπόν, σε ονομάσιμο τρόπο θα μιλάω πάλι για προσωπικό θέμα ενώ γίνονται τόσα κοινωνικά. Αλλά θέλω να κάνω μια καταγγελία πάλι για την γνωστή εταιρεία εκμετάλλευσης διανομέων. Πάω μια παραγγελία ρε Αποστόλη. Πηγαίνω στο γνωστό ζαχαροπλαστείο του γνωστού ακροδεξιού της ντροπής της προσφυγιάς. Το οποίο πουλάει μούρι, ότι και καλά τα φτιάχνει εκείνη την ώρα τα γλυκά. Έχει ένα άτομο να εξυπηρετεί όλο τον κόσμο. Μου λένε ότι σε 15 λεπτά θα είμαι έτοιμος. Μετά από 50 λεπτά υποτίθεται θα ετοιμαζόταν η παραγγελία. Ο πελάτης ακυρώνει την και εγώ αποζημιώθηκα με το εξωφρενικό ποσό των 50 λεπτών. Επίσης θέλω να πω στους πελάτες, γιατί υπάρχουν και καλοί πελάτες, ότι πρέπει να την καμίσουν αυτή την κολοεταιρεία και κάποια κολομάγαζα. Γιατί Αποστόλη μου, πάω να πάρω παραγγελία από φούρνο και μου δίνει το ψωμί να περισσεύει απ' έξω. Καταλαβες, δεν το κλείνει σακούλα και τα τυροπιτάκια ανοιχτά. Εμένα η κολοεταιρεία με έχει βάλει να έχω άλλες 4 παραγγελίες και πάω στο τέλος την παραγγελία και τη μάζευα από κάτω. Στο βρώμικο κουτί μου, στο οποίο μπορεί να είχα βάλει πριν λίπασμα ή φυτοχώματα, ακουμπάει το ψωμί του ανθρώπου που πάει να το φάει. Και επειδή έχω αισθανθεί πολύ μαλάκα να μαζεύω τα τυροπιτάκια από το βρώμικο κουτί μου και να τα πηγαίνω στον άνθρωπο και να είναι ένας ευγενέστατος και να μου αφήνει φιλοδόρημα και να μου έρχεται να του πω ρε φίλε μην τα φας, πρέπει οι πελάτες να ξεσηκωθούνε και να πετύσουν από τα κολομάγαζα οι παραγγελίες να κλείνουνε και όχι να είναι ανοιχτή η σακούλα. Και κάτι ακόμα, έλεγχο στους delivery. Έγινε βιασμός μιας κοπέλας από delivery. Αυτός ήταν σε στόλο με μαύρα χαρτιά και αυτά και δεν μπορούν να τον βρούνε. Δεν μπορεί να μας φέρνει όλους η μπάλα επειδή οι κολοεταιρείες για να έχουν φτηνό εργατικό δυναμικό φέρνουν τον κάθε δολοφόνο και τον κάθε βιαστή και τον κάθε ανώμαλο και τον βάζουν να δουλεύει delivery. Συγγνώμη, ελπίζω αυτά να ενδιαφέρουν τον κόσμο και να ξυπνήσει ο κόσμος με τις κολοεταιρείες που το μόνο που κοιτάνε είναι πώς θα μας εκμεταλλευτούν.
24: Γεια σου Αποστόλη.
7: Γεια σου.
24: Καλησπέρα. Από Πάτρα σε έχω παρμένο.
7: Καλά είναι.
24: Για να σε παρακαλέσω.
7: Τι να με παρακαλέσεις?
24: Να κατέβεις κάτω να κάνεις παράσταση.
7: Στην Πάτρα?
24: Ναι.
7: Εντάξει, δεν το αποκλείω. Υπάρχει ένα πρόβλημα με τους χώρους στην Πάτρα, γι' αυτό δεν έχουμε έρθει συχνά.
24: Ναι, το ξέρω, γιατί κάθε φορά που κατέβαινες ήσουν σε διαφορετικό χώρο. Αλλά και την τελευταία φορά που κατέβηκες δεν ήταν άσχημος ο χώρος. Εντάξει, μικρός η Φρίντα, δεν λέω.
7: Στριμουχτήκαν, μου κάνανε παράπονα.
24: Όχι, εντάξει, εμείς θέλουμε να σε απολαύσουμε. Όπου μας πεις, θα πούμε. Σιγά.
7: Ναι, αλλά δεν χωράει. Όλοι μείναν πολύ απ' έξω, δεν χωράγανε, κάποιοι στριμώχτηκαν.
24: Ναι, εντάξει, δεν έχεις άδικο, αλλά εντάξει, αυτό που θέλουμε να δούμε το απολαμβάνουμε. Οπότε...
7: Το απολαμβάνετε κάποιοι, όχι όλοι, αυτό σου λέω.
24: Ναι, τέλος πάντων, κάνε κάτι, έχουμε χώρους.
7: Άλλα μου λένε, ότι δεν έχετε. Τέλος πάντων, θα το κοιτάξουμε.
25: Έλα Αποστολέ μου.
7: Έλα.
25: Το βιετικό σαπούδος εδώ, τι κάνεις?
7: Έλα Μίσα.
25: Λοιπόν, τώρα εσύ έχω να σου πω τρία θέματα. Άκουσα την ομιλία του φύρερ του ελληνικού ράι, του Μιχαλολιάκου, στην οποία κατακεραυνώνει τον Κασιδιάρη.
20: Τον Κασιδιάρη. Δήλωσε η συνήγορός του ότι έχει αποκηρύξει τις ιδέες της Χρυσής Αυγής. Είναι θλιβερό πράγμα να ακούς έναν άνθρωπο σε ηλικία 46 ετών να λέει ότι έχει αποκηρύξει τις ιδέες του.
25: Καλά ρε φίλε, είναι σωστά πράγματα φασισταριά να του φεκάνε φασισταριά.
7: Τώρα σωστό είναι αυτό τώρα.
25: Δηλαδή να πάνε να ψοφήσουν και οι δύο να βουτήξουν μόνο στο Μελιγαλάμπαθ και ηρεμήσουμε. Τώρα δεν είστε μετακτή σας, τι διαφάρα είστε ρε καραγγιόζδες. Τέλος πάντων. Το δεύτερο είναι αποφασιστική εξέγερση στο Παρίσι. Παρίσι από τους μαθητές οι οποίοι ζητούν επαρκή χρηματοδότηση για την παιδεία. Γιατί ο κύριος Μακρόν ήξερε να τα κουμπάει στον κοκάκια το Ζελένσκι, το τομάρι. Δεν ήξερε να τα κουμπίσει στην παιδεία και τώρα την πληρώνει την ύφη. Έτσι δεν είναι?
7: Έτσι πάει.
25: Λοιπόν, άντε να παίρνουν λίγο μυρωδιά και εδώ πέρα οι Έλληνες, οι οποίοι απλά σκέφτονται πώς θα κόψουν τον καφέ και τι θα κάνουν. Και το δεύτερο είναι άπειρο respect στο λαό της Ισπανίας, ο οποίος διεκδικεί να μπορεί να πληρώνει για την κατοικία και να έχει μια αξιοπρεπή κατοικία. Πήγαν οι άνθρωποι και διεκδικήσανε μια γυναίκα 87 χρονών να μην την πετάξουν έξω. Όλος ο κόσμος. Ελλάδα τι γίνεται, γίνεται τίποτα ανάλογο?
7: Όχι, τις πετάνε έξω.
25: Α, μπράβο.
7: Και πάει το πάμε να σώσει κανένα σπίτι.
25: Ναι, και μετά βρίζουν το πάμε ότι είναι γραφικό, ότι είναι συντηρητικό. Τις μαλακές κατά αυτούς. Το πάμε, άμα καταλαβαίναν τι λέει το πάμε, θα πηγαίναμε μπροστά.
1: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
2: Ναι.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασες.
6: 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910 28369. Και με ένα κλικ στο www.autopapa.gr.
7: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Και μην ξεχνάτε, για να είστε ασφαλείς στο δρόμο και για μέγιστη απόδοση, ανταλλακτικά αυτοκινήτων Λάμπης Παπαδόπουλος στο Αίγιο. Κανελοπούλου 43, τηλέφωνο 2691-028-369 και στο www.otopapa.gr.
1: Η ώρα είναι 10:30. 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.otopapa.gr.
2: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
3: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει, δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
2: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40.
3: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
4: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
1: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: Χρειάζεστε ανταλλακτικά για το αυτοκίνητό σας? Τα καλύτερα θα τα βρείτε στο Λάμπη Παπαδόπουλου, στο Αίγιο, Καναλοπούλου 43. Τηλέφωνο 2691-028-369 και στο www.autopapa.gr.
1: Η ώρα είναι 11. 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.autopapa.gr.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
1: Για ενημέρωση ακού Max FM 93,4.

0: FM 93.4.
1: Και μην ξεχνάτε, για να είστε ασφαλείς στο δρόμο και για μέγιστη απόδοση ανταλλακτικά αυτοκινήτων, Λάμπης Παπαδόπουλος, στο Αίγιο. Κανελοπούλου 43, τηλέφωνο 2691-028-369 και στο www.otopapa.gr.
2: 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.otopapa.gr.
3: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
0: Η ώρα είναι 11:30.

Και τώρα ένα μουσικό διάλειμμα με λατινοαμερικάνικους ήχους, ethnic chill και άλλα. Από το Studio 54 εδώ στον Max 93.4.

0: Μουσικά ή μία ώρα διαλύματα από το Studio 54 από Δευτέρα έως και Κυριακή με τον Θόδωρο Παπαγιανόπλο.
1: Η ώρα είναι 12.
2: 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.autopapa.gr.
3: Για ενημέρωση ακού Max. Max FM 93,4.

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλά και σκοτεινές οι ψυχές.

κόσμος υποφέρει και πονά και εσείς τα ίδια παραμύθια. Τι να τα κάνω, τα τραγούδια σας είναι πολύ ζαχαρωμένα, ταιριάζουν για σοκολατόπαιδα.

κόσμος υποφέρει και πονά, κι εσείς τα ίδια παραμύθια. Τι να τα κάνω, τα τραγούδια σας είναι πολύ ζαχαρωμένα. Ταιριάζουν για σοκολατόπαιδα, μα δεν ταιριάζουν για μένα. Τι να τα κάνω, τα τραγούδια σας είναι πολύ ζαχαρωμένα. Ταιριάζουν για σοκολατόπαιδα.

Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: FM 93.4.
1: Τι ωραία που περνάμε. Όλα καλά. Ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Όλα καλά. Μην αντιστέκεσαι. Αβάντη, μαέστρο.

0: XFM 93.4.
1: Όψε λέω να κάνουμε ένα πάρτι στην άμμο με λαδιακή φορητό.